0: πάθετε εσείς για μένα και εγώ τι θα πάθω για σας.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

μηνύματα σου που πας. Δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στα σου που πας.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά.

0: Royal Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Να μ' αγαπάς, να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά. Να κοιταχτούμε.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να σταθούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξυσμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγου των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τζον Μπάρι. Μια εμβληματική μορφή με καθαρό αίμο, βρετανικό φλέγμα. Ένα συνθέτης και συνάμα διευθυντής ορχήστρας που άφησε πίσω του μια τεράστια μουσική κληρονομιά στο χώρο του κινηματογράφου. Η μεγάλη ευκαιρία φυσικά στην καριέρα του ήταν η σειρά των ταινιών του James Bond. Ο Τζον Μπάρι, βλέπετε, έγραψε μουσική για 11 από τις ταινίες του διάσημου Βρετανού πράκτορα. Μάλιστα, όλα ξεκίνησαν όταν το μουσικό θέμα των τίτλων στις ταινίες του James Bond προϋπήρχε μια σύνθεση του Monty Norman για ένα θεατρικό musical με τον τίτλο A House for Mr. Biswas. Ο Τζον Μπάρι το διασκεύασε και τελικά το έκανε το πιο διάσημο μουσικό κινηματογραφικό θέμα στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τον Τζον Μπάρι στον χώρο της κινηματογραφικής μουσικής ξεκίνησε στις 5 Οκτωβρίου του 1962 με την ταινία Dr. No, την πρώτη ταινία της σειράς των ταινιών James Bond. Με πρωταγωνιστές τον Σον Κόνερι και την Ούρσουλα Άντρες. Εκεί λοιπόν ο Τζον Μπάρι θα διασκευάσει τη μουσική του Monty Norman και θα δημιουργήσει το περίφημο James Bond theme. Το μουσικό σήμα κατά τεθέν του Βρετανού πράκτορα. Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο στον σπουδαίο Τζον Μπάρι. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως απόψε, για τα αγαπημένα σας μουσικά θέματα από τον Τζον Μπάρι. Που γεννήθηκε το Νοέμβριο του 1933 στο North Riding του Yorkshire. Τα παιδικά και πρώτα νεανικά του χρόνια εργάστηκε στους κινηματογράφους που είχε ο πατέρας του. Βλέπετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Την στρατιωτική του θητεία την υπηρέτησε στην Κύπρο. Στην Βρετανική δύναμη που σταθμεύει στο νησί της Αφροδίτης. Από νεαρή ηλικία έδειξε την κλίση του στη μουσική. Άρχισε να σπουδάζει μουσική και να παίζει τρομπέτα, ενώ το 1957 σε ηλικία 24 ετών έφτιαξε τη μουσική μπάντα John Barry 7.

Οι John Barry 7 σχηματίστηκαν λοιπόν από τον John Barry το 1957. Βλέπετε, το μεγάλο πάθος του συνθέτη ήταν πάντα οι μεγάλες μπάντες. Έτσι ήθελε να έχει και την δική του, η οποία στην ουσία διασκεύαζε μουσικές άλλων καλλιτεχνών. Όπως εδώ για παράδειγμα το Walk Don't Run, με το οποίο γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία οι Ventures. Με αυτή την μπάντα λοιπόν, με τους John Barry 7, πορεύτηκε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του στα τέλη της δεκαετίας του 50, ο John Barry.

Ο σπουδαίος λοιπόν Τζον Μπάρι απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο οποίος μετά την θητεία που σας έλεγα νωρίτερα έκανε στην Κύπρο, στην Βρετανική δύναμη. Συνέχισε τις σπουδές του στην μουσική και κύρια στην σύνθεση και το 1958 έκανε τον ντεμπούτο του στην μουσική ενορχήστρωση για την τηλεόραση. Τότε ακριβώς ήρθε η πρώτη απογείωση για την καριέρα του. Το 1962 ο Terence Young σκηνοθετεί την ταινία Dr. No, ξεκινώντας τον κινηματογράφο τον θρύλο του James Bond. Οι παραγωγοί της ταινίας ακούν με προσοχή τις μουσικές αναζητήσεις του Τζον Μπάρι και αποφασίζουν να είναι εκείνος ο εκλεκτός που θα ντύσει με μουσική τις επόμενες ταινίες του James Bond. Βλέπετε, σε αυτήν την πρώτη ταινία, στον Dr. No, του εμπιστεύτηκαν μόνο το σήμα των τίτλων της αρχής. Στη συνέχεια όμως και από την επόμενη ταινία, που ήταν το From Russia With Love, ο Τζον Μπάρι θα αναλάβει ολόκληρο το soundtrack της ταινίας. Που θα έχει σαν πρωταγωνιστή και πάλι τον Σον Κόνερι και θα γράψει το περίφημο From Russia With Love.

From Russia with Love, λοιπόν, με τη φωνή του Matt Monroe. Γεια σου, Βαγγέλη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Καλλιόπη. Γεια σου, Γιάννη, με το The Girl with the Sun in Her Hair. Καλησπέρα, Γρηγόρη, με το Midnight Cowboy. Γεια σου, Μαριέλα. Γεια σου, Μαρία. Ίδια επιλογή βλέπω με το Out of Africa. Καλησπέρα, Ρίτσα. Γεια σου, Πέτρο. Η συνεργασία του Τζον Μπάρι αυτή στις ταινίες του James Bond κράτησε 25 ολόκληρα χρόνια. Χρόνος εκπληκτικός για να απλώσει το τεράστιο μουσικό του ταλέντο και την δημιουργική του εμφύεια. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, υπέγραψε το soundtrack 11 εκ των ταινιών του James Bond και μετά το From Russia with Love ήρθε το Goldfinger. Το instrumental, μουσικό θέμα που ακούμε αυτή τη στιγμή. Η ταινία κυκλοφόρησε το 1964, ο Σον Κόνερι βρίσκεται και πάλι στο ρόλο του πράκτορα του MI6. Ο Τζον Μπάρι υπογράφει τη μουσική. Και κατά τον Φεντερίκο Φελίνι, αυτό θεωρείται το καλύτερο soundtrack όλων των εποχών.

Ο Φεντερίκο Φελίνι λοιπόν θεωρούσε ως το καλύτερο soundtrack όλων των εποχών το Goldfinger του Τζον Μπάρι. Το όνομα του οποίου θα συνδέεται για πάντα με τη δημιουργία του μουσικού θέματος των ταινιών με ήρωα τον James Bond, αλλά και με όλα τα κλασικά τραγούδια που τη συνόδευσαν.

So he strikes like Thunderbolt. Η τέταρτη σειρά ταινιών του James Bond από το 1965 και μια μουσική σύνθεση που πέρασε από πολλά κύματα. Το τραγούδι αρχικά ερμήνευσε η Shirley Bassey. Λίγο αργότερα υπήρξε και μια νέα εγγραφή, αυτή τη φορά με τη φωνή της Dionne Warwick. Πριν τελικά ο John Barry καταλήξει στην ερμηνεία του Tom Jones.

Γεια σου Κωνσταντίνε στην Περέα, σε ευχαριστώ θερμά φίλε. Καλησπέρα Μαρία με την σουίτα από το Enigma. Αφήνοντας για λίγο πίσω την περίοδο του James

Bond. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην διαδικασία των Όσκαρ για τον Τζον Μπάρι. Όταν το 1966 η μουσική του προτείνεται τόσο για το καλύτερο σκορ εκείνης της χρονιάς, όσο και για το καλύτερο τραγούδι, μέσα από την ταινία Born Free. Ένα δράμα βρετανικής παραγωγής το 1966, με πρωταγωνιστές Virginia McKenna, Bill Travers και George Adamson. Τελικά ο Τζον Μπάρι θα τα καταφέρει και θα κερδίσει τα 2 από τα 5 πρώτα Όσκαρ της καριέρας του, τόσο όπως σας είπα για το καλύτερο σκορ, όσο και για το καλύτερο τραγούδι που ερμηνεύει ο Matt Monroe.

Το Born Free λοιπόν απέφερε τα δύο πρώτα βραβεία Όσκαρ στην σπουδαία καριέρα του Τζον Μπάρι. Γεια σου Ναυσικά, λατρεμένη ταινία μου, λέει, ντυμένη υπέροχα με τη μουσική του Τζον Μπάρι, το Out of Africa. Παρ' όλα αυτά, σαν επιλογή εγώ για απόψε, θα πρότεινα το We Have All The Time In The World. Επιστροφή και πάλι στις ταινίες του James Bond.

You Only Live Twice, η πέμπτη ταινία James Bond. Η πέμπτη εμφάνιση του Σον Κόνερι να ενσαρκώνει τον ήρωα του Ιαν Φλέμινγκ. Το soundtrack φυσικά ανήκει στον Τζον Μπάρι. Μόνο που αυτή τη φορά το τραγούδι της ταινίας θα το ερμηνεύσει για πρώτη φορά μέχρι τότε μία τραγουδίστρια που δεν είναι από τη Μεγάλη Βρετανία. Ερμηνεύτρια λοιπόν στο βασικό θέμα από το You Only Live Twice θα είναι η Νάνση Σινάτρα.

Γεια σου Μάγδα, Μαρία φυσικά και θα αναφερθούμε και στους αντίζηλους. Persuaders, η μοναδική μουσική του Τζον Μπάρι για αυτήν την τηλεοπτική σειρά. Μικρή ανάπαυλα από τις ταινίες James Bond. Επιστροφή στα Όσκαρ για τον Τζον Μπάρι. Το τρίτο Όσκαρ της καριέρας του θα το κατακτήσει το 1968 για τη μουσική του στην ταινία The Lion in Winter. Μια ταινία που βασίστηκε σε έργο που είχε ανέβει στο Broadway και πρωταγωνιστές ήταν ο Peter O'Toole, η Catherine Hepburn, ο John Castle και ο Anthony Hopkins ως Ριχάρδος, ο Λεοντόκαρδος. Στον τεμπούτο του μάλιστα στον κινηματογράφο σε πρωταγωνιστικό ρόλο. 1968 λοιπόν, The Lion in Winter, Oscar για την καλύτερη μουσική στο Τζον Μπάρι.

Όσκαρ λοιπόν το 1968 στον Τζον Μπάρι για τη μουσική του στο The Lion in Winter. Το 1969 επιστροφή στον James Bond με το On Her Majesty's Secret Service.

On Her Majesty's Secret Service, η έκτη ταινία James Bond. Πλέον ο Σον Κόνερι δεν βρίσκεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ο George Lazenby. Ο John Barry όμως είναι σταθερή αξία στο soundtrack και αυτής της ταινίας. Αυτό που ακούμε είναι το βασικό θέμα. Οι περισσότεροι όμως έχουν συνδέσει την ταινία με το τραγούδι που ακούστηκε σε εκείνη, άλλη μια σύνθεση του John Barry, με τον τίτλο We Have All The Time In The World. Επιλογή για την ερμηνεία, ο Louis Armstrong.

We have all the time in the world, με τη φωνή του Louis Armstrong. Το δεύτερο θέμα μέσα από την ταινία On Her Majesty's Secret Service. Αφιερωμένο στη Μαρίνα, στην Αυσικά και στον Νίκο στην Κατερίνη. Ο τίτλος του τραγουδιού προέρχεται από την τελευταία φράση που λέει στην ταινία ο James Bond αμέσως μετά τον θάνατο της σύζυγου του.

Τα διαμάντια είναι παντοτινά. Όπως οι μουσικές του Τζον Μπάρι. Το 1971 λοιπόν η παραγωγή των ταινιών James Bond μετά το μικρό διάλειμμα της παρουσίας του Σον Κόνερι με τον George Lazenby ήθελαν και πάλι πίσω τον κλασικό James Bond. Έτσι πλήρωσαν περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια στον Σον Κόνερι για να επιστρέψει στο Diamonds Are Forever του 1971. Ο Τζον Μπάρι θα γράψει την υπέροχη μουσική αυτή που ακούμε. Ενώ τη μουσική που μετατράπηκε σε τραγούδι θα ερμηνεύσει για δεύτερη φορά στη σειρά των ταινιών James Bond η Shirley Bassey. They are all I need to please me. They can stimulate and tease.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αφιέρωμα λοιπόν στον Τζον Μπάρι απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Τον δημιουργό 11 soundtracks για τις ταινίες James Bond και του βραβευμένου με 5 Oscar για τη μουσική του σε ταινίες όπως το Χορεύοντας με τους Λύκους, το Πέρα από την Αφρική, το Λιοντάρι του Χειμώνα και το Born Free. Κυρίως όμως με μια σπουδαία πορεία στον χώρο της μουσικής για πάνω από 5 δεκαετίες.

Ο Τζον Μπάριν είχε συχνά ένα εξαίρετο μουσικό ξεχωριστό ύφος που επικεντρώθηκε στην ορχήστρα με πολλά έγχορδα και εκτεταμένη χρήση των χάλκινων πνευστών. Ωστόσο ήταν επίσης καινοτόμος στο ότι χρησιμοποίησε synthesizer σε μουσική του για ταινίες. Ο Μπάρι όμως δεν περιορίστηκε μονάχα στον κινηματογράφο, στον οποίο σάρωσε στην κυριολεξία μουσικά, αλλά άφησε τη δημιουργία του και στην τηλεόραση. Μεγάλες δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, παγκόσμια φήμης, όπως για παράδειγμα Persuaders, οι Αντίζηλοι, αστυνομική τηλεοπτική σειρά παραγωγής 1971-1972, η οποία προβλήθηκε και στην Ελλάδα από την τότε η ΕΝΕΔ το 1975, τις μεσημεριανές ώρες. Πρωταγωνιστές της ο Βρετανός Ρότζερ Μουρ, μετέπειτα πράκτορας Τζέιμς Μποντ, και ο Αμερικανός Τόνι Κέρτις, οι οποίοι υποδίονται ένα φαινομενικά ατέριαστο δίδυμο, τόσο λόγω καταγωγής όσο και λόγω ιδιοσυγκρασίας. Τελικά όμως καταφέρνουν να εξιχνιάσουν μαζί κάποιες μυστηριώδεις υποθέσεις που τυχαίνουν στο δρόμο τους. Η μουσική του Τζον Μπάρι για το Persuaders απλά καταπληκτική.

Η τηλεόραση λοιπόν δελέασε τον Ρότζερ Μουρ, κάνοντας τον να συμπροταγωνιστήσει με τον Τόνι Κέρτις στην σειρά Persuaders, που αφηγείται τις περιπέτειες 2 εκατομμυρίουχων Playboy ανά την Ευρώπη. Ο Ρότζερ Μουρ αμύφθηκε με το πρωτάκουστο τότε ποσό του 1 εκατομμυρίου λιρών Αγγλίας για τη σειρά, κάτι που τον κατέστησε τον καλύτερα αμοιβόμενο τηλεοπτικό ηθοποιό στον κόσμο. Ωστόσο, οι φήμες της εποχής λένε ότι οι Μουρ και Κέρτις δεν πήραν τη σειρά και τόσο στα σοβαρά. Ο Κέρτις αρνιόταν να μείνει έστω και λίγη ώρα παραπάνω στο γύρισμα, από όσο ήταν απολύτως απαραίτητο, ενώ από την άλλη, ο Μουρ ήταν πάντοτε πρόθυμος να εργαστεί υπεροριακά.

Νούλη, αφιερωμένη σε σένα η μουσική από το Persuaders. Μία σειρά η οποία απέτυχε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε προπολιθεί στο ABC. Γνώρισε όμως μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη και την Αυστραλία. Στη Γερμανία μάλιστα θριάμβευσε μέσα από την ιδιαίτερα διασκεδαστική μεταγλώττιση, η οποία ελάχιστα αποτελούσε μετάφραση των αρχικών διαλόγων. Ενώ στη Γαλλία ήταν επίσης σταθερά δημοφιλής υπό τον τίτλο «Amicalement Votre».

Και σε γαλλικούς ρυθμούς λοιπόν, η μουσική από το Persuaders του John Barry. Λίγο νωρίτερα όμως από αυτήν την τηλεοπτική σειρά είχε προηγηθεί άλλη μια σπουδαία επιτυχία για τον John Barry μέσω του κινηματογράφου. Όταν η μουσική του για την ταινία Midnight Cowboy κέρδισε Grammy για το καλύτερο μουσικό θέμα. Μπορεί στην συγκεκριμένη ταινία να έκλειψε την παράσταση το Everybody's Talking, το τραγούδι δηλαδή με τη φωνή του Χάρι Νίλσον. Ωστόσο αξέχαστη είναι και η μουσική του John Barry για την ταινία με πρωταγωνιστή τον Dustin Hoffman. Γρηγόρη, για σένα.

Καλώς ήρθες Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Μάγδα, εκλεκτές μουσικές. Οι μουσικές του Τζον Μπάρι. Καλησπέρα Γιάννη. Με Scarlet Letter. Μαρίνα, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Κωνσταντίνε με το Matt Monroe που μου γράφεις το mail σου. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Πολύ μεγάλη μορφή μου λέει ο Τζον Μπάρι, του οποίου η παρακαταθήκη που αφήνει προκαλεί δέος τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα. Όσο για πρόταση, το body hit. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου το Βαγγέλη, στο Μόντρεαλ. Και στο Γιώργο, να είστε καλά. Καλησπέρα Τέο, σε ευχαριστώ και σένα ιδιαίτερα. Και σένα Νίκο που συνδυάζεις τις μουσικές του Τζον Μπάρι απόψε με τις φωτογραφίες. Και τη μοναδική Θέα. Γεια σου Γιώτα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Για να επιστρέψουμε και λίγο πάλι στον κινηματογράφο. Θα γυρίσουμε πίσω στο 1965 σε μια ταινία κατασκοπευτικού περιεχομένου. Το περίφημο Ink Press File. Πρωταγωνιστής ο Michael Caine μαζί με τον Nigel Green. Ο πιο κατάλληλος εκείνη την περίοδο, αφού ήδη έχουν προηγηθεί ταινίες του James Bond, για να υπογράψει το soundtrack δεν είναι άλλος από τον Τζον Μπάρι, που θα φροντίσει να μην απογοητεύσει την επιλογή των παραγωγών.

Πέρα όμως από τον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση, ο Τζον Μπάρι έγραψε μουσική και για διαφημίσεις. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή στα τέλη της δεκαετίας του 60 κλήθηκε να γράψει μουσική για διαφημιστικό της Unsilk. Ποιος θα μπορούσε να έχει καλύτερη έμπνευση από αυτή που μόλις μπήκε? The Girl with the Sun in Her Hair. Αφιερωμένο στην Μάρθα.

Κι όμως, αυτή η μουσική γράφτηκε αρχικά για διαφήμιση πριν ακολουθήσει την δική της αυτόνομη πορεία αργότερα. Και για το φίλο μου το Γιάννη, που ήταν η επιλογή του για απόψε. Επιστρέφουμε στα κινηματογραφικά. The Knack and How to Get It. Βρετανική κωμωδία του 1965 με την μουσική υπογραφή του Τζον Μπάρι.

0: Ο Τζον Μπάρι ήταν παντρεμένος 4 φορές. Η πρώτη τρεις γάμοι του ήταν με την Μπάρμπαρα Πικάρντ, με την Τζέιν Μπίρκιν, την γνωστή Βρετανίδα ηθοποιό, με την οποία μάλιστα απέκτησε και μία κόρη για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα στην εκπομπή, και με την Τζέιν Σίντεϊ. Το 1978 παντρεύτηκε με την Λόρι, με την οποία έζησε μέχρι και τον θάνατό του. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει ένα γιο, τον Τζον Πάτρικ. Ο Μπάρι επίσης είχε τρεις κόρες από τους προηγούμενους γάμους του, την Σουζάν, την Κέιτ με την δεύτερη σύζυγό του, με την Τζέιν Μπίρκιν, αλλά και την Σίαν από μία σχέση με την Ούλα Λάρσον, μεταξύ των πρώτων δύο γάμων.
1: Real FM.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ΖΕΒ

Ο Τζον Μπάρι λοιπόν, με απολογισμό διεθνών βραβεύσεων, ατελείωτο. 5 βραβεία Όσκαρ Μουσικής, 1966, 1968, 1985 και 1990. Άλλες δύο υποψηφιότητες σε βραβεία Όσκαρ, 4 βραβεία Γκράμι, 1 βραβείο Μπάφτα Μουσικής για τον κινηματογράφο το 1968. Δεκάδες ακόμη υποψηφιότητες για βραβεία Μπάφτα, χρυσές σφαίρες μουσικής και δεκάδες ακόμη βραβεύσεις σε διάφορα παγκόσμια φεστιβάλς. 11 ταινίες James Bond από το 1962 έως και το 1987. 95 κινηματογραφικές ταινίες από το 1960 ως το 2001. Ανάμεσά τους με ορισμένες τεράστιες επιτυχίες. 5 musicals, 25 τηλεοπτικά θέματα και ακόμη 5 έργα. Αυτό είναι το πλούσιο έργο του Τζον Μπάρι στην σχεδόν 50χρονη καριέρα του.

Άλλο ένα από τα τηλεοπτικά του Τζον Μπάρι και συγκεκριμένα από την σειρά Vendetta. Κινηματογράφος και πάλι. Για τη συνέχεια, η έξαψη. Body Hit του 1981. Με πρωταγωνιστές Καθλίν Τέρνερ, Βίλιαμ Χέρτ και Μίκη Ρούρκ. Η επιλογή που έχουν κάνει για απόψε ο Τάσος και η Μαρία είναι το βασικό θέμα της ταινίας από τον Τζον Μπάρι.

Επόμενο για τη συνέχεια, το τέταρτο μουσικό θέμα το οποίο του απέφερε ένα βραβείο Όσκαρ. Αυτό συνέβη το 1985 για τη μουσική του Τζον Μπάρι για την ταινία «Πέρα από την Αφρική». Μια συγγραφέας από τη Δανία ζει στην απικιακή Κένια και έχει στην ιδιοκτησία της μια φυτεία καφέ την οποία και διευθύνει με δυναμισμό. Παράλληλα ζει μια μοναχική ζωή καθώς ο άντρας της την απατά ενώ σύντομα θα βρει τον έρωτο στο πρόσωπο ενός άλλου άντρα. Πρωταγωνιστές Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Μέριλ Στρίπ. Σκηνοθεσία του Σίδνεϊ Πόλακ. Μια ταινία που είναι βασισμένη στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Κάρεν Μπλίξεν.

Μαρία, για σένα, να είσαι καλά. Καληνύχτα, Ελένη. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Δήμητρα, στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Μαρία, επίσης στη Θεσσαλονίκη. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο πέρα από την Αφρική μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Στο soundtrack της ταινίας και συγκεκριμένα στο Let the Rest of the World Go By. Μόνο που δεν θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του μορφή, θα το ακούσουμε με την φωνή του Willie Nelson, την επιλογή δηλαδή της Όφης.

Και για να κλείσουμε την ενότητα των Oscars του Τζον Μπάρι, θα πάμε στο 1990. Χορεύοντας με τους λύκους. Η ταινία που σκηνοθέτησε ο Κέβιν Κόστνερ και αποτελεί προσαρμογή του ομότιτλου βιβλίου που δημοσιεύθηκε το 1988 του Μάικ Μπλέικ. Το 1990 λοιπόν, χορεύοντας με τους λύκους, ακόμη ένα Όσκαρ για τον Τζον Μπάρι.

Μαριέλα, όπως το γράφεις, τι έχει στην θέση μου, λέει ο άνθρωπος, και την ψυχή του. Πάμε στο Cotton Club του 1984. Ταινία του Francis Ford Coppola με Richard Gere, Gregory Hines, Diane Lane και Leonid McKee. Ακόμη και εκεί έβαλε το χεράκι του ο Τζον Μπάρι.

Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Τζον Τέιλορ, τον Duran Duran, συνάντησε σε ένα πάρτι τους παραγωγούς των ταινιών James Bond. Εκεί λοιπόν ζήτησε από εκείνους να συμμετέχει το συγκρότημα στην μουσική μιας ταινίας James Bond. Το αναπάντεχο αποτέλεσμα μιας τέτοιας συνεργασίας απέφερε το πιο επιτυχημένο τραγούδι στην ιστορία των ταινιών του James Bond. Η συνεργασία λοιπόν του John Barry με τους Duran Duran.

Η συνεργασία λοιπόν του Τζον Μπάρι με τους Duran Duran στο Εύγιο του Εκίλ απέφερε την πιο επιτυχημένη μουσική στην ιστορία των ταινιών. Ο μεγάλος Τζον Μπάρι έφυγε από την ζωή στις 30 Ιανουαρίου του 2011 στο σπίτι του σε ηλικία 77 ετών από καρδιακή προσβολή. Αυτό το απόψινό ήταν ένα πολύ μικρό αφιέρωμα στο τεράστιο έργο που άφησε πίσω στην κινηματογραφική και όχι μόνο μουσική. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Ζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καληνύχτα στην Μαρία, στον Γιάννη, στον Χρήστο, στον Βασίλη. Καλό ξημέρωμα Καλλιόπη και σε σένα Λιάννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Καληνύχτα Γιώτα. Γεια σου Μαρία. Καλό ξημέρωμα Δημήτρη. Καληνύχτα Σόφη. Με μουσική από τον James Bond θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα. Στην τρίτη και τελευταία παρουσία της Shirley Bassey σε ερμηνεία τραγουδιού τέτοιες ταινίες. Το μοναδικό δηλαδή, το οποίο δεν έχουμε ακούσει απόψε. Με το Moonraker λοιπόν θα σας αφήσω, θα σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εποχή του κοινωνικού αυτοματισμού, της πολιτικής πόλωσης, του καταιγισμού των ειδήσεων και των fake news, εσείς ακούτε το Deep Real, την εκπομπή που επιχειρεί να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέξανδρος Κόντης. Η εκπομπή αυτή ηχογραφείται λίγες μόλις ώρες μετά την ευρεία επικράτηση του ξενοφοβικού AfD στη Γερμανία, στο ομόσπονδο γερμανικό κρατήδιο της Σαξονίας Σάνχαλτ. Μοιραία βεβαίως η κουβέντα πάει στο μεταναστευτικό, φίλες και φίλοι, και αν και κατά την άποψή μας τίποτα δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για κάποιον που στηρίζει αυτές τις μισανθρωπικές πολιτικές, εμείς θα κάνουμε την κουβέντα σοβαρά και στην ουσία, εστιάζοντας στον πυρήνα κάθε σοβαρής κουβέντας που αφορά το μεταναστευτικό. Και αυτός ο πυρήνας δεν είναι άλλος από το άλοθη. Θέμα λοιπόν του σημερινού Deep Real είναι το άσυλο. Μαζί μας είναι ένας άνθρωπος που δεν νομίζω να υπάρχει άλλος στην χώρα μας με τη δική του εξειδίκευση και εμπειρία στο τομέα του ασύλου. Είναι ο πρώην διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Ασύλου από το 2018 μέχρι και το 2021. Επίσης είναι διδάκτορος στην νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Ένας άνθρωπος που εκτός από όλα αυτά έχει συμμετάσχει και ο ίδιος σε αρκετές αναρρύθμιτες πραγματικές συνεντεύξεις με μετανάστες, με πρόσφυγες στη διαδικασία της αίτησης για άσυλο. Είναι ο κύριος Μάρκος Καραβίας. Είναι έτσι, κύριε Καραβία?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρετε και να χαιρετήσουμε και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, με τον πυρήνα της συζήτησης της μεταναστευτικής πολιτικής που δεν είναι άλλος από το άσυλο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το να ορίσουμε το άσυλο. Τι είναι το άσυλο, από πότε το έχουμε, γιατί το έχουμε και τι ελευθερίες δίνει ή αν δίνει, ας πούμε, ποιο είναι το καθεστώς που δίνει σε αυτούς που το έχουν αποκτήσει.
1: Να κινήσουμε λοιπόν από το άσυλο, την έννοια του ασύλου, αφαιρετικά αν θέλετε. Μπορούμε να πούμε ότι το άσυλο είναι ένα νομικό καθεστώς προστασίας για άτομα τα οποία διώκονται, για άτομα των οποίων κινδυνεύει η ζωή, η ασφάλεια, η ελευθερία. Και σχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το σημερινό καθεστώς, αυτό που ονομάζουμε διεθνές προσφυγικό σύστημα και διεθνές καθεστώς του πρόσφυγα, στην ουσία είναι ένα κατασκεύασμα μεταπολεμικό. Δηλαδή η γενεολογική του ρίζα, το θεμέλιο του όλου συστήματος, είναι η Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων. Είναι λοιπόν ένα καθεστώς και μια διαδικασία και ένα σύστημα το οποίο είναι σύμφυτο με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο να πούμε ότι ως θεσμός το άσυλο έχει αρχαίες ρίζες και δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Το λέει και η λέξη από μόνη της, είναι άσυλο. Και μάλιστα η έννοια του ασύλου χρησιμοποιείται και στα αγγλικά και στα γαλλικά και στα γερμανικά, είναι η ίδια λέξη. Και στην ουσία δηλώνει το απαραβίαστο.
0: Ναι.
1: Στην αρχαία Ελλάδα, και πολλές φορές η αρχαία Ελλάδα είναι πολύ διδακτική, υπήρχε το καθεστώς του ιερού ασύλου, το οποίο τι ήταν, απαραβίαστοι ναοί. Υπήρχαν ορισμένοι ναοί στην αρχαία Ελλάδα, οι οποίοι αναγνωρίζονταν καθολικά ως ιερά άσυλα, όπως ο ναός της Δελφούς, ο ναός της Χαλκίκου Αθηνάς της Σπάρτη και ούτω καθεξής. Και σε αυτούς τους ναούς μπορούσαν να προσπέσουν ως οικέτες διοκόμενοι, καταδικασμένοι, δραπέτες δούλοι. Και για όσο διάστημα βρίσκονταν στο ναό, ήταν οικέτες και απολάμβαναν την προστασία της εκάστοτε θεότητας, το πρόσωπό τους ήταν απαραβίαστο. Άρα δεν μπορούσαν να συλληφθούν, δεν μπορούσαν να παχθούν, δεν μπορούσαν να βγουν με βία από το ναό. Οπότε και με κάποιο τρόπο η συλλογιστική περί ασύλου οφείλει πάρα πολλά στην αρχαία Ελλάδα. Και μάλιστα υπάρχουν παραδείγματα ή ιστορίες οι οποίες είναι τρομερά ενδιαφέρουσες για τις συζητήσεις που κάνουμε σήμερα.
0: Όπως?
1: Παραδείγματος χάρη η ιστορία του Παυσανία. Ο Παυσανίας ήταν ο στρατηγός στη μάχη των Πλατεών, κατήσχησε τον Περσών και στη συνέχεια κατηγορήθηκε για συμπαιγνία με τους Πέρσες, ότι προσπαθούσε να αντισημιστική διαπραγμάτευση, μια συμφωνία να καταληφθεί ένα τμήμα του ελλαδικού χώρου και αυτός να τοποθετηθεί τύραννος, με είχε τυραννικές φιλοδοξίες. Αυτό περιήλθε σε γνώση των εφόρων της Σπάρτης, οι οποίοι ήθελαν να τον δικάσουν. Ο Παυσανίας λοιπόν κατέφυγε ως ηκέτης στον ναό της Χαλκίκου Σπάρτης, και τότε οι εφόροι, αναγνωρίζοντας το χαρακτήρα του Ιερού Ασύλου, και ο φόβος πάντα ήταν ότι αν παραβιαστεί το άσυλο θα υπάρξει η οργή της εκάστοτε θεότητας, mm-hmm. και θα υπήρχε άγος για την πόλη, συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Απ' την άλλη όμως ήταν πάρα πολύ βαριά η κατηγορία. Οπότε τι αποφάσισαν? Να τον χτίσουν μέσα στο ναό και να τον εκθέσουν στην ασιτία. Και μάλιστα έτσι έγινε. Κατά μία εκδοχή της ιστορίας, την πρώτη πέτρα την έβαλε η μητέρα του. Ο Παυσανίας στην ουσία λιμοκτόνησε και λίγο πριν πεθάνει, φοβούμενοι την οργή της θεάς Αθηνάς, οι έφοροι τον έβγαλαν από τον ναό και πέθανε εκτός του ναού, έτσι ώστε να μην αποφύγουν το διπλό μίασμα. Οπότε κατά κανόνα το άσυλο ήταν απαραβίαστο, σεβαστό, αλλά υπήρχαν και οριακές περιστάσεις, υπήρχαν διλήμματα για τους κρατούντες. Οι Οικέτιδες του Εσχύλου, η τραγωδία είναι επίσης μια αντίστοιχη περίπτωση, όπου περιστρέφεται γύρω από την οικεσία των Δαναϊδών, οι 50 κόρες του Δαναού κατέφυγαν στο Άργος για να ζητήσουν mm-hmm. άσυλο, mm-hmm. γιατί ήθελαν να αποφύγουν τον αιμομικτικό γάμο με τους 50 γιους του Αιγύπτου, ήταν ξαδέρφια. Τότε ο βασιλιάς του Άργους, ο Πελασγός, βρισκόταν ενώπιον ενός διλήμματος, ή να αρνηθεί το άσυλο και να προξενήσει την οργή του Δία, ή να δώσει το άσυλο και να προξενήσει την οργή του Αιγύπτου και να εκθέσει την πόλη σε κίνδυνο επιδρομής. Οι Δαναΐδες δήλωσαν, μάλλον αν κάποιος παρακολουθεί την παράσταση είναι στο κείμενο, ότι θα τελέσουν αυτοχειρία σε περίπτωση που δεν τους δοθεί το άσυλο. Και ο Πελασγός, αυτό το οποίο έκανε, το είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι έθεσε το ζήτημα σε δημόσια διαβούλευση με τους Αργύτες. Και στο τέλος υπήρχε συγκατάθεση της πόλης του Άργους και δόθηκε το άσυλο.
0: Δεν ξέρω τώρα αν όλα αυτά υπήρχαν στο μυαλό όλων όσων συνέταξαν την Διεθνή Συνθήκη για τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου το 1951.
1: Σίγουρα υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα υπήρχαν πάρα πολλά ιστορικά προηγούμενα πολύ πιο κοντινά.
0: Ναι.
1: Και η μεγάλη διαφοροποίηση σχέση με την αρχαία Ελλάδα ή άλλους πολιτισμούς στους οποίους υπήρχε η έννοια ή ο θεσμός ήταν ότι με την απομείωση της θρησκευτικής εξουσίας στην ουσία το άσυλο κοσμικοποιήθηκε, άρα έγινε μια επιλογή, μια υποχρέωση των κρατών, και το παράδειγμα, αν θέλετε, το αρχέτυπο, ας πούμε, του κράτους ασύλου ήταν η Ολλανδία. Το 17ο, 18ο, 17ο αιώνα η Ολλανδία ήταν καταφύγιο για τους Προτεστάντες, τους οποίους δίωκε η Γαλλία.
0: Μάλιστα.
1: Και όλες αυτές οι συζητήσεις προφανώς υπήρχαν στο μυαλό, αν θέλετε, των συντακτών. Δηλαδή δεν έπρεπε να δημιουργήσουν κάτι εκ νέου. Υπήρχε μια προσπάθεια να ρυθμιστεί το ζήτημα στο Μεσοπόλεμο, στο πλαίσιο της κοινωνίας των εθνών. Αλλά τη σύγχρονη μορφή του, το άσυλο, όπως είπαμε, την παίρνει το 1951 με τη Διεθνή Σύμβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων, η οποία για πρώτη φορά μας δίνει έναν ορισμό του πρόσφυγα,
0: ναι.
1: και περιγράφει τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες εντός των κρατών που χορηγούν άσυλο.
0: Ποιος είναι ο ορισμός αυτός?
1: Ο ορισμός του πρόσφυγα σύμφωνα με τη σύμβαση είναι η εξής, ότι πρόσφυγας θεωρείται άτομο το οποίο βρίσκεται εκτός του κράτους καταγωγής του.
0: Ναι. Και αντιμετωπίζει κίνδυνο στο κράτος.
1: Και δεν μπορεί, δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτό, γιατί έχει βάσιμο και δικαιολογημένο φόβο δίωξης στο κράτος για συγκεκριμένους λόγους που αριθμούνται στη σύμβαση. Δηλαδή για θρησκευτικές πεπιθήσεις, πολιτικές πεπιθήσεις, ηθαγένεια, φιλή ή συμμετοχή σε κοινωνική ομάδα, που είναι μια έννοια που έχει αποσαφινιστεί στο διάβα των χρόνων. Άρα είναι άτομα τα οποία βρίσκονται έξω από τη χώρα καταγωγής τους. Με βάση το δίκαιο δεν μπορείς να είσαι, αν είσαι μέσα στη χώρα καταγωγής ακόμα, είσαι εσωτερικά εκτοπισμένος.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να περάσεις τα σύνορα για να μπορέσεις να ζητήσεις να σου αναγνωριστεί το καθεστώς του πρόσφυγα.
0: Ο ορισμός αυτός είναι επαρκής για την σημερινή εποχή? Δηλαδή 1951-2026 έχουν περάσει 75 χρόνια.
1: Ο ορισμός αυτός θεωρώ ότι έχει υπάρξει πολύ ανθεκτικός.
0: Ναι.
1: Οι αρχές και τα δικαστήρια των κρατών μελών που έχουν υπογράψει τη σύμβαση τον έχουν ερμηνεύσει υπό το φως των συνθήκων όπως αυτές εξελίσσονται. Ένα παράδειγμα είναι το ζήτημα του φύλου, το οποίο δεν αναφέρεται στη Διεθνή Συνθήκη. Αλλά δικαστήρια ανά τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει, παραδείγματος χάρη, ότι ο ακροτηριασμός των γενετικών οργάνων των γυναικών είναι δίωξη. Η λεγόμενη κλιτοριδεκτομή.
0: Ναι.
1: Και αντίστοιχα έχει ερμηνευθεί ο ορισμός έτσι ώστε νέες μορφές δίωξης, δίωξη ας πούμε, από μικρατικούς δρόντες και ούτω καθεξής, να αποτελούν κομμάτι, αν θέλετε, του ορισμού του πρόσφυγα.
0: Άρα, ο ορισμός αυτός λοιπόν είναι ανθεκτικός.
1: Ερμηνεύεται. Εξελικτικά, okay. Δυναμικά, δεν είναι μονολυθικός, να το πω έτσι.
0: Σήμερα όμως τι ίσχυει. Είναι ο ίδιος ο ορισμός αυτού το οποίο που δικαιούται άσυλο σε όλες τις χώρες, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν διαφορές αναχώρα, μέλος.
1: Ιδίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: ναι.
1: Το θέμα του ασύλου...
0: Ναι.
1: Από τη δεκαετία του 90 και μετά έχει, και χρησιμοποιήσω τον όρο που χρησιμοποιείται νομικά, κοινοτικοποιηθεί. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση...
0: Είναι κάτι κοινό δηλαδή για όλες τις χώρες.
1: Ναι, υπάρχει ευρωπαϊκό δίκαιο σε σχέση με το άσυλο. Μάλιστα ναι. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, είναι το λεγόμενο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, και η λογική πίσω από αυτό είναι η ομοιομορφοποίηση των διαδικασιών, άρα όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις ίδιες ταυτόσιμες διαδικασίες, τα ίδια κριτήρια και ούτω καθεξής, και η Ένωση της έχει εκχωρηθεί αυτή η αρμοδιότητα από τα ίδια τα κράτη.
0: Αυτά αλλάζουν ανά χρονικά διαστήματα, δηλαδή ανάλογα και με τις γεωπολιτικές συνθήκες.
1: Οι διαδικασίες.
0: Ναι.
1: Η καρδιά της διαδικασίας έχει παραμείνει ίδια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό.
0: Βασικά τα κριτήρια.
1: Τα κριτήρια, θα σας πω.
0: Και τα εθνοτικά κυρίως. Παλιότερα, όποιος ήταν από τη Συρία έπαιρνε σχεδόν αυτομάτως άσυλο στην χώρα μας. Ενώ από το Αφγανιστάν είχαμε απορρίψεις. Τώρα είναι το αντίθετο. Από τη Συρία, η Συρία δεν θεωρείται ότι είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, άρα απορρίπτεται. Αλλά βέβαια δεν ξέρω τι θα συμβεί αν έρθει κάποιος και πει ότι είμαι από τη Συρία και είμαι δρούζος, ας πούμε.
1: Η διαδικασία καθεαυτή είναι, όπως είπαμε, κοινή και προβλέπεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο.
0: Ναι.
1: Και έχουν υπάρξει μία σειρά από μεταρρυθμίσεις του κοινού συστήματος, δηλαδή της νομοθεσίας που εφαρμόζεται. Από εκεί και πέρα, στο επίπεδο της διαδικασίας καθεαυτής, προφανώς υπάρχουν εργαλεία για να ληφθεί υπόψη η μεταβολή των συνθήκων. Παραδείγματος χάρη, αναφέρεται τη Συρία. Είναι αλήθεια ότι η υπήκοη Συρίας, ιδίως μετά το 2015 και για ένα διάστημα έως και το 2019, ήταν η πρώτη σε αριθμό ομάδα ετούντων άσυλο στην Ελλάδα. Λόγω της κατάστασης της Συρίας, λόγω του εμφυλίου πολέμου, λόγω της αδυναμίας οποιασδήποτε σκέψη συζήτηση επιστροφής, που δεν είναι τίθετο ζήτημα, διότι όπως είπατε και εσείς, υπήρχε αναγνώριση του καθεστώτος όχι μόνο στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά, υπήρχε μια διαδικασία η οποία ήταν, αν θέλετε, ταχύρυθμη στη λογική των σύρων που μπορούν να αποδείξουν ότι όντως είναι συρυπήκοοι. Άρα είχαν ταυτοποιητικά έγγραφα. Οι συνθήκες της Συρίας έχουν αλλάξει. Και έχει αρχίσει τώρα μια συζήτηση σε σχέση με επιστροφές στη Συρία, σε σχέση με το νέο καθεστώς, σε σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το νέο καθεστώς και προφανώς τον τρόπο με τον οποίο αυτό, αν θέλετε, έχει επιπτώσεις στη χορήγηση του καθεστώτος ασύλου. Εδώ να σημειώσουμε ότι τα νούμερα των σύρων ετούντων έχουν πέσει δραματικά. Έτσι,
0: βέβαια.
1: Προφανώς. Μέσα στην νομοθεσία, την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα και στην ουσία είναι η Ενωσιακή, υπάρχει μια σειρά από εργαλεία. Υπάρχει το εργαλείο της ανάκλησης καθεστώτος, εφόσον έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας, αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχει βάσιμο και δικαιολογημένο φόβο δίωξης σε περίπτωση επιστροφής στο κράτος καταγωγής.
0: Ποιο είναι αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή. Και όντως, αν κάποιος έχει πάρει, ας πούμε, άσυλο το 2015 ως σύρος προερχόμενος μια χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση, μπορεί να ισχύει το άσυλο 10 ή 15 χρόνια μετά.
1: Τώρα, αυτό η αλήθεια είναι, κοιτάξτε, το άσυλο,
0: ναι,
1: η διαδικασία έχει μία λογική εξατομικευμένη. Δηλαδή κάθε υπόθεση, δεν κρίνονται υποθέσεις ομαδικά, κάθε υπόθεση κρίνεται από τη βάση της, των χαρακτηριστικών της. Ναι, θα μπορούσε, είναι η απάντηση. Δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας, αν θέλετε,
0: στην απόδοση του καθεστώτος.
1: Στην απόδοση του καθεστώτος, ναι. Υπάρχει μία ανανέωση, ας πούμε, της άδειας διαμονής και ούτω καθεξής και των ταξιδιωτικών εγγράφων.
0: Uh-huh.
1: Αλλά εναπόκειται στις διοικητικές αρχές, ναι, στην υπηρεσία σύλλογου στην Ελλάδα και αντίστοιχα σε όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ένωσης, να εξετάσουν την κατάσταση όσο αυτή επικρατεί στη Συρία. Και αυτό, ναι, είναι μία άσκηση η οποία γίνεται. Και μάλιστα υπάρχει συλλογή πληροφοριών και παραγωγή κειμένων που αναλύουν την κατάσταση στη Συρία και από ευρωπαϊκά όργανα, και από εκεί και πέρα να ληφθεί μια απόφαση σε σχέση με τυχόν ανακλήσεις, επανεξετάσεις και ούτω καθεξής. Οπότε δεν υπάρχει ένας χρυσός κανόνας, να το πω έτσι, που ορίζει ότι θα είσαι πρόσωπο 2-3 χρόνια και μετά.
0: Και πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, υπάρχουν προβλέψεις για το πότε μπορεί να ανακληθεί το καθεστώς ασύλου?
1: Ναι, βεβαίως. Όπως υπάρχει μια διαδικασία για τη χορήγηση,
0: ναι,
1: υπάρχει διαδικασία και για την ανάκληση.
0: Για πείτε μας, πότε μπορεί να γίνει αυτό?
1: Προβλέπει ο νόμος μια σειρά από περιστάσεις. Προφανώς η μεταβολή των συνθήκων είναι ένας βασικός λόγος για την ανάκληση του καθεστώτος. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει το σύνολο της Ευρώπης σε σχέση με τους υπηκόους Συρίας. Υπάρχει μια λογική ότι πρέπει να επανεξετάσουμε την κατάσταση και να δούμε αν έχει εκλείψει ο φόβος δίωξης τον οποίο επικαλέστηκε ο ετών κατά την εξέταση. Έτσι. Και στην ουσία υπάρχει μια διοικητική διαδικασία σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, όπου κοινοποιείται η πρόθεση ανάκλησης, προσκομίζονται στοιχεία, γίνεται η εξέταση. Αν υπάρξει απόφαση ανάκλησης, αυτή μπορεί να προσβληθεί σε δεύτερο βαθμό και εν τέλει να καταλήξουν τα αρμόδια όργανα σε ανάκληση ημί του καθεστώτος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά όλα προβλέπονται, δεν είναι καινοφανή. Ούτε ανακαλύψαμε το ζήτημα της ανάκλησης επ' αφρομή της Συρίας. Αντίστοιχα, μπορεί να υπάρξει ανάκληση σε περιπτώσεις για λόγους που αφορούν στην εθνική ασφάλεια. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει πρόσφατα και μάλιστα υπήρξε και μια σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με τον τρόπο επίκλησης απορρίτων πληροφοριών στις διαδικασίες ανάκλησης όταν αυτές αφορούν την εθνική ασφάλεια.
0: Εδώ θα ήθελα να σας ζητήσω να γίνετε πιο συγκεκριμένος, αν μπορείτε.
1: Εντάξει, είναι ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά
0: ναι,
1: το ανέφερα στη λογική του ότι είναι διαδικασίες οι οποίες δεν είναι καινοφανείς. Όταν έχεις πληροφορία που αφορά στην εθνική ασφάλεια, ανακύπτει ένα ζήτημα ως προς τον όγκο της πληροφορίας που καλείσαι να μεταδώσει τον ετούντα στον πρόσωπο του οποίου το καθεστώς θες να ανακαλέσεις. Δηλαδή, αυτό εκλήθη να κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας προφανώς δεν μπορεί να
0: κάνει. Καλείς κάποιον και του λες: σου παίρνω το καθεστώς. Και σου λέει: γιατί?
1: Για λόγους
0: της εθνικής ασφάλειας. Όχι, πρέπει να μου εξηγήσεις.
1: Εκεί λοιπόν, okay, αν κάποιος θέλει να προσφύγει,
0: ναι, ναι,
1: πρέπει να έχει μια εικόνα τι του προσάπτει.
0: Το κράτος όμως, γιατί? Δηλαδή, ποιος μπορεί να είναι ο λόγος εθνικής ασφάλειας για να φέρει το καθεστώς πρόσφυγα από έναν άνθρωπο?
1: Αυτά.
0: Όχι, θα ήθελα και εδώ πέρα να. Ακούστε, θα σας ζητήσω αρκετά παραδείγματα. Δεν ξέρω αν. Καταλαβαίνω ότι η διαδικασία της απόδοσης και της διατήρησης αλλά και της αφαίρεσης του ασύλου έχει πάρα πολλούς αστερίσκους και πάρα πολλές διακλαδώσεις. Έχει ένα βασικό κορμό, αλλά κάθε φορά οι αρμόδιοι πρέπει να ακολουθούν διαφορετικές οδούς ούτως ώστε να διαπιστώνουν τι πρέπει να κάνουν.
1: Ναι, διότι είναι καλλιδοσκοπική η φύση των υποθέσεων που καλούνται να χειριστούν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ως προς τις αφίξεις, και επειδή αναφέρατε τη Συρία και τη μεταβολή, ας πούμε, ναι, στις εθνικότητες, αν πάμε στη χορήγηση, το 2017-18-19 οι τρεις πρώτες εθνικότητες ήταν Συρία, Αφγανιστάν, Ιράκ.
0: Ναι.
1: Και είχαμε υπήρχαν αρκετοί ετούντες τότε από χώρες της υποσαχάρης Αφρικής, όπως είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή η Σομαλία. Αν δει κανείς τις χώρες καταγωγής το 2026, μιλάμε κατά κύριο λόγο για Σουδάν, Αίγυπτο, Μπαγκλαντές, Ερυθρέα, όπως σημαίνει ότι είναι ένα δυναμικό σύστημα.
0: Μεταβάλλεται πολύ σύστημα.
1: Και Αφγανιστάν, συγγνώμη. Ναι. Ναι, προφανώς και το Αφγανιστάν είναι στις πρώτες εθνικότητες. Είναι ένα δυναμικό σύστημα και και με βάση το νέο σύμφωνο, γιατί το έχει διαγνώσει αυτό, τα κράτη-μέλη το έχουν διαγνώσει και το Ευρωκοινοβούλιο όταν υιοθέτησαν το νέο σύμφωνο, ότι υπάρχει μία διακλάδωση των διαδικασιών αναλόγως του αν κάποιος έρχεται από μία χώρα με αυτό που ονομάζουμε χαμηλό προσφυγικό προφίλ, δηλαδή κατά κύριο λόγο υπήκοοι από αυτή τη χώρα δεν αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, και αυτή η διαδικασία είναι ξεχωριστή από την λεγόμενη κανονική διαδικασία του ασύλου.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι, θα σας πω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι τώρα, για να σας πω το σύστοιχο, επειδή είμαι και νομικός, είναι σαν να πρέπει να σας εξηγήσω τον κώδικα ποινικής δικονομίας σε μια ώρα.
0: Σίγουρα αυτό δεν θα είναι καθόλου εφικτό. Θα ήθελα κάπως πιο μπακαλίστικα λοιπόν, να σας ρωτήσω αν, βλέποντας τα στοιχεία της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, όντως η πρώτη εθνικότητα για το 2026. Στην χώρα μας είναι οι άνθρωποι από τον Μπαγκλαντές. Μετά ακολουθούν οι άνθρωποι από το Αφγανιστάν και από το Σουδάν. Μιλάμε για δύο χώρες που όντως βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Από αυτές τις δύο χώρες, αυτομάτως δίνουμε άσυλο.
1: Λοιπόν, αυτομάτως με βάση τη χώρα δεν δίνεται άσυλο. Με τη λογική ότι κάποιος
0: αλλά τι πρέπει να γίνει.
1: Ότι είμαι από το Σουδάν και την άλλη μέρα.
0: Παίρνει άσυλο, ναι.
1: Δηλαδή η λογική της διαδικασίας είναι εξατομικευμένη. Το πρώτο το οποίο γίνεται είναι ότι πρέπει να γίνει μια καταγραφή. Για να καταλάβει και ο κόσμος. Έτσι προσέχεται κάποιος. Ας πούμε, μάλλον φτάνει στην Ελλάδα. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, όπως λέει ο κώδικας Έγκεν. Παράνομο, παράτυπα, πείτε το πώς το θέλετε.
0: Ναι.
1: Θα μεταφερθούν σε μια δομή. Εκεί θα γίνει μια καταγραφή. Πλέον η διαδικασία ονομάζεται διαλογή με βάση το νέο σύμφωνο. Βασικά στοιχεία, χώρα καταγωγής, τυχόν έγγραφα, ιατρικές εξετάσεις, ευαλωτότητα, έλεγχη ασφαλείας. Αν δηλαδή εμφανίζεται στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δακτυλοσκόπηση και το λόγο για τον οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα. Εφόσον ετηθεί άσυλο, μετά μπαίνουμε σε αυτές τις διακλαδώσεις, αλλά ας πούμε ότι αναλαμβάνει μετά η υπηρεσία ασύλου να εξετάσει το άσυλο. Και για να το πούμε πολύ σχηματικά, η λογική ποια είναι: δίνεται ένα ραντεβού για συνέντευξη, λαμβάνει η χώρα η συνέντευξη παρουσιάζει ως διερμηνία και γίνονται ερωτήσεις που αφορούν τους λόγους για τους οποίους κάποιος έφυγε από τη χώρα του και ο χειριστής της υπόθεσης προσπαθεί να διαπιστώσει αν όντως υπάρχει αυτό που είπαμε πριν, βάσιμος και δικαιολογημένος φόβος δίωξης σε σχέση με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος να καθιστά αδύνατη την επιστροφή του στη χώρα καταγωγής και άρα να υποχρεώνει το ελληνικό κράτος να το αποδώσει το καθεστώς. Πολύ σχηματικά είναι αυτό σαν διαδικασία. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αναφέρεται τη Συρία, το 2016-2017-2018, ή αντίστοιχα συγκεκριμένες κατηγορίες, ας πούμε, υπηκών από το Αφγανιστάν, μπορεί να υπάρξουν ταχύρυθμες διαδικασίες. Ας πούμε, γυναίκες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από το Αφγανιστάν. Εκεί μπορεί η διαδικασία να είναι γρηγορότερη, να μην γίνει αναλυτική συνέντευξη ασύλου και το καθεξής, και να υπάρξει απόδοση καθεστώτος ασύλου πιο γρήγορα.
0: Μιλάμε για γυναίκες που έχουν υποστεί βασανιστήρια ενδεχομένως και αυτό είναι κάτι εμφανές και είναι εύκολο να το καταλάβει αυτός
1: που γίνεται η εξέταση της ευαλωτότητας είναι για να διαγνωστούν πριν τη συνέντευξη τέτοιου τύπου δείκτες. Αλλά επειδή η διαδικασία έχει στηθεί επί τη βάση της εξατομικευμένης αξιολόγησης, δεν υφίσταται αυτό που λέμε ότι άμα τη εμφανίσει κάποιος παίρνει άσυλο. Απλά εμφαρμόζονται διαδικασίες οι οποίες ενδεχομένως είναι περισσότερο, μάλλον είναι ταχύρυθμες σε σχέση με την κανονική διαδικασία, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Τώρα, είναι μια ερώτηση ή μάλλον κάτι το οποίο λεγόταν αρκετά το 2015 όταν είχαμε την προσφυγική κρίση, ότι ουσιαστικά το 1900 Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ορίζει ότι οι πρόσφυγες πρέπει να ζητήσουν άσυλο στην πρώτη ασφαλή χώρα που θα συναντήσουν. Αυτό ισχύει, είναι αληθές?
1: Η Σύμβαση δεν το λέει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Η Σύμβαση λέει, μάλλον υπάρχει ένα άρθρο στη Σύμβαση το άρθρο 31, το οποίο λέει ότι τα κράτη δεν μπορούν να λαμβάνουν κυρώσεις βάρος ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν απευθείας από τη χώρα καταγωγής τους, να τους ποινικοποιούν επειδή ζήτησαν άσυλο, αν ήρθαν απευθείας από τη χώρα καταγωγής και προσήλθαν ενώπιον των αρχών. Mm-hmm. Οπότε κάποιοι προσπαθούν να διαβάσουν το άρθρο 31 ότι αν δεν έχουν έρθει απευθείας μπορεί να ποινικοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Να ασκηθούν ποινικές κυρώσεις. Η αλήθεια είναι ότι πρώτον, όπως το θέτετε στη σύμβαση δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Από την άλλη.
0: Δεν το έχω θέσει εγώ, το έχω
1: θέσει. Όχι, ναι. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος.

0: της συνθήκης του 1951, απ' την άλλη λαμβάνεται υπόψη πρώτη χώρα ασύλου στην εφαρμογή της διαδικασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Galaxias. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγου των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το Deep Real, την εκπομπή που επιχειρεί να βρει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος, και θέμα της σημερινής εκπομπής είναι το άσυλο, με τον πλέον αρμόδιο, τον πρώην διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Ασύλου και επίκουρο καθηγητή Διεθνούς Δημοσιοδικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, κύριο Μάρκο Καραβία. Κύριε Καραβία, είπαμε λοιπόν τι είναι το άσυλο, ποιες είναι οι ιστορικές του καταβολές, ουσιαστικά και ποια είναι η νομική του ισχύς. Ήθελα να ρωτήσω τώρα πόσοι έχουν άσυλο στην Ελλάδα, σε πόσους ανθρώπους έχουμε δώσει άσυλο.
2: Με βάση τα τελευταία δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, ναι, από το Υπουργείο, τα οποία είναι του Ιουλίου του 2026, οι άδειες διαμονής, οι ενεργείς που έχουν χορηγηθεί σε πρόσφυγες είναι 100.900. Mm-hmm. Δηλαδή περί τις 101.000. Σε σύνολο 1.000.000.
1: Δηλαδή είναι 10% περίπου
2: έχουμε άδειες διαμονής, μάλλον έχουμε πολίτες της ΕΕ και ομογενείς, είναι μια κατηγορία. Έχουμε τους λεγόμενους νόμιμους μετανάστες, uh-huh, είναι όρος που χρησιμοποιείται και στο Υπουργείο, οι οποίοι είναι σχεδόν 600.000, 586.000,

0: Και 101.000 είναι οι ενεργές άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί σε πρόσφυγες, και υπάρχει ένας αριθμός 40.000 που είναι οι άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί σε Ουκρανούς πολίτες. Δηλαδή σε Ουκρανούς οι οποίοι δεν έχουν το καθεστώς του πρόσφυγα, έχουν το καθεστώς της προσωρινής προστασίας, το οποίο τους χορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνέχεια της εισβολής.
1: Αυτοί 100.000, από πότε το έχουν λάβει το άσυλο?
0: Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω το ακριβές στοιχείο, αλλά εικάζω ότι μιλάμε για μία χρονοσειρά αδειών διαμονής, αν θέλετε, δεκαετίας. Και γιατί το λέω αυτό? Το 2015 διήλθαν την Ελλάδα περί το 1 εκατομμύριο άνθρωποι, οι οποίοι όμως δεν παρέμειναν στην Ελλάδα. Οπότε στην ουσία οι αριθμοί ετούντων άσυλο άρχισαν να αυξάνονται από το 2016 και μετά, από το κλείσιμο του Βαλκανικού διαδρόμου και την δήλωση Τουρκίας. Άρα μιλάμε, αν θέλετε, για ένα διάστημα των τελευταίων δεκαετών, να το πούμε χοντρικά. Τώρα η αλήθεια είναι δεν μπορώ να γνωρίζω τους χρονικούς όγκους, πώς είναι το 16, πώς είναι το 17. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Και τι δικαιώματα έχουν αυτοί οι 100.000, 101.000 άνθρωποι? Δηλαδή θα μπορούν να ταξιδεύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες πολίτες στην χώρα μας?
0: Καταρχήν, τα δικαιώματα περιγράφονται στη σύμβαση για τους πρόσφυγες. Η πρώτη βασική εγγύηση που απολαμβάνει κάποιος που έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας είναι η προστασία από την επαναπρόθεση. Για όσο έχει το καθεστώς, δεν μπορεί να απελαθεί ή να απομακρυνθεί στη χώρα καταγωγής στην οποία ενδέχεται να υποστεί δίωξη. Βέβαια υπάρχει και μια εξαίρεση και στη σύμβαση που λέει, εκτός αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας, πάντα υπάρχει αυτή η δικλίδα. Αλλά καταρχήν η πρώτη προστασία είναι ακριβώς αυτή, ότι άπαξ και αναγνωριστείς ως πρόσφυγας, σου δίνεται αυτή η προστασία. Η Ελλάδα, αν θέλετε, οποιοδήποτε άλλο κράτος, γίνεται, ας το πούμε έτσι, ένα καταφύγιο από το οποίο δεν εκδιώκεται κανείς όσο διαρκεί ο κίνδυνος, να το πω έτσι. Τώρα, προφανώς έχουν δικαίωμα πρόσβαση στα έγγραφα, τα ταυτοποιητικά έγγραφα. Έχουν, όπως είπα, μια άδεια διαμονής την οποία εκδίδει το ελληνικό κράτος. Οι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα σε ταξιδιωτικό έγγραφο. Είναι ένα, το ταξιδιωτικό έγγραφο των προσφύγων, το λεγόμενο ταξιδιωτικό έγγραφο της σύμβασης. Και πέραν αυτού έχουν κοινωνικά δικαιώματα, πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, στην εκπαίδευση για τα παιδιά, στην αγορά εργασίας βεβαίως και ούτω καθεξής. Και όπως είπα, αυτά είναι δικαιώματα τα οποία περιγράφονται στη σύμβαση, άρα είναι διεθνής υποχρέωση της Ελλάδας να τα παράσχει. Τώρα, κατά πόσο δεν απολαμβάνουν του συνόλου των δικαιωμάτων. Μάλιστα, έχουν ανακύψει διάφορα ζητήματα νομικά σε σχέση με την πρόσβαση στα επιδόματα.
1: Ναι.
0: Η οποία δεν είναι ταυτόσιμη για Έλληνες και για πρόσφυγες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ερίζεται.
1: Δηλαδή, ας πούμε, οι Έλληνες έχουν δικαιώματα για περισσότερα επιδόματα από ότι οι πρόσφυγες, ή το αντίθετο?
0: Όχι, ότι υπάρχουν επιδόματα τα οποία χορηγούνται σε Έλληνες, τα οποία δεν χορηγούνται σε πρόσφυγες.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει και ένα ζήτημα κατά πόσο πρέπει να είναι ταυτόσιμη προστασία.
1: Υπάρχει άλλη αντίληψη όμως εδώ πέρα, ότι υπάρχουν αρκετά επιδόματα τα οποία παίρνουν οι πρόσφυγες σε βάρος των Ελλήνων πολιτών.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αιτήματος, τα κράτη και με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο έχουν τη δυνατότητα είτε να παράσχουν ένα χρηματικό επίδομα διαβίωσης, είτε να δίνουν φαγητό, στέγαση και ούτω καθεξής. Αυτό εναπόκειται στα κράτη. Ως προς το κομμάτι των αναγνωρισμένων προσφύγων, υπάρχουν προγράμματα τα οποία τρέχει το ελληνικό κράτος. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα αυτό είναι το πρόγραμμα Ήλιος.
1: Ναι.
0: Το οποίο στην ουσία είναι ένα πρόγραμμα, αν θέλετε, διευκόλυνσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, και παράλληλα υπάρχει και ένα διάστημα επιδότησης τμήματος του ενοικίου. Αυτό.
1: Για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή για πόσο επιδοτείται το ενοικίο?
0: Για ένα χρόνο. Είναι συγχρηματοδοτούμενα.
1: Ναι. Δηλαδή, μετά τον ένα χρόνο αυτόν, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να έχουν τη δική τους δουλειά, να έχουν τα δικά τους εισοδήματα και να καλύπτουν μόνοι τους τις ανάγκες τους.
0: Το τέλειο σύστημα πρέπει να στοχεύει ακριβώς σε αυτό. Δηλαδή, όταν έχεις έναν πρόσφυγα.
1: Τι συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα.
0: Ο οποίος. Η πραγματικότητα υπολείπεται της φαντασίας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό είναι ίδιον κάθε κατάστασης. Υπάρχουν ζητήματα στη διαδικασία της ένταξης. Προφανώς, ο στόχος ενός συστήματος ένταξης πρέπει να είναι η εμπέδωση της αυτονομίας του πρόσφυγα, έτσι ώστε και ο ίδιος να εργάζεται, να μπορεί να ζει στη ζωή του. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό. Και σε αυτό πρέπει να συντείνει κάθε προσπάθεια ένταξης, πολιτική ένταξη αν θέλετε. Ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες έχουν να κάνουν με το γλωσσικό, με χίλια δυο. Και παραδείγματος χάρη ένα από τα ζητήματα στα οποία μπορούμε να είμαστε πολύ πιο ενεργοί είναι το ζήτημα της γλωσσομάθειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και στη χώρα εργασίας. Προφανώς είναι τόσο σημαντικότερο να μπορείς να συνεννοηθείς με κάποιον. Οπότε το ζητούμενο είναι αυτό. Στην πράξη ανακύπτουν προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα τα οποία έχει εντοπιστεί και έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή έχει γίνει αντικείμενο συζήτηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του πρώην καγκελάριου Σόλτς, του Πρωθυπουργού και του νυν καγκελάριου Μέρτ και ούτω καθεξής, είναι το φαινόμενο της δευτερογενού σε εισαγωγικά μετακίνηση προσφύγων.
1: Δηλαδή αυτό είναι κάτι που θα σας ρωτήσουμε αμέσως τώρα, γιατί είπατε 101.000 σχεδόν άνθρωποι που έχουν λάβει το καθεστώς του ασύλου. Πόσοι από αυτούς βρίσκονται εδώ, καταρχάς? Αυτό μπορούμε να το ξέρουμε με οποιοδήποτε τρόπο?
0: Αυτό προσεγγιστικά ενδεχομένως, αν κάποιος έχει τις πληροφορίες, δηλαδή αν κάποιος, μάλλον, για να το πιάσουμε την αρχή, το ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει είναι το εξής. Άτομα τα οποία αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες από την Ελλάδα,
1: ναι,
0: επιλέγουν να μεταβούν νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά κύριο λόγο τη Γερμανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο. Και γιατί λέω νόμιμα? Διότι ο πρόσφυγας έχει άδεια διαμονής και διαβατήριο και εντός του χώρου Σέγγεν μπορεί να μετακινείται για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό το οποίο έχει συμβεί με έναν αριθμό, που εδώ τώρα οι αριθμοί λίγο ποικίλουν σε σχέση με τις πολιτικές ανακοινώσεις. Υπάρχουν πρόσφυγες οι οποίοι έχουν πάρει εισιτήριο, έχουν μεταβεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρώπης, είτε τη Γερμανία, είτε το Βέλγιο, σταχυολογώ χώρες για τις οποίες έχουν γίνει πολιτικές συζητήσεις. Και έχουν αιτηθεί εκ νέου έτοιμα ασύλου εκεί. Το οποίο βέβαια, όπως είπαμε πριν για την πρώτη χώρα ασύλου, και η Ελλάδα έχει χορηγήσει καθεστώς. Άρα στη Γερμανία η πρώτη αντίδραση των αρχών θα ήταν να το απορρίψουν ως απαράδεκτο. Αυτό το οποίο όμως έχει συμβεί είναι το εξής, ότι νομικοί παραστάτες προσφύγων έχουν προσφύγει στα γερμανικά δικαστήρια και έχουν υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στην κοινωνική κατοικία, δεν υπάρχει επαρκής πρόσβαση στην εργασία και ότι τυχόν επιστροφή αυτών των ανθρώπων στην Ελλάδα θα τους εξέθετε σε μεταχείριση η οποία είναι, αν θέλετε, απάνθρωπη, εξευτελιστική.
1: Ακουγόμαστε σαν να μην είμαστε ασφαλής τρίτη χώρα.
0: Ακούστε τώρα. Εδώ, αυτό έχει ανατραπεί με πρόσφατη σχετικά απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, το οποίο είπε, εδώ υπάρχουν τρομερά ενδιαφέροντα ζητήματα.
1: Ναι.
0: Το πρώτο είναι το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας. Μάλιστα, επειδή αυτό τώρα μιλάμε για πράγματα τα οποία έχουν ένα, μάλλον σουμάνε.
1: Μιλάμε για πράγματα, είναι τεχνικά, ακούγονται, είναι
0: δεν
1: νομικά,
0: είναι, είναι.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ουσιώδη.
0: Δεν είναι. Πρέπει να σας πω το εξής. Ένα από τα ζητήματα τα οποία ανέκυψε σε σχέση με τη συζήτηση για την κοινωνική κατοικία,
1: ναι,
0: ήταν το εξής, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας ως απόρρια των μνημονίων.
1: Okay.
0: Οπότε όταν τα γερμανικά δικαστήρια αναφέρονταν στην κοινωνική κατοικία,
1: ναι,
0: καταλαβαίνετε, εκεί δημιουργείται ένα ζήτημα ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι ας πούμε
1: Ναι.
0: Μία από τις κριτικές που ασκούσε στο μυαλό τους οι Γερμανοί δικαστές είχαν ότι δεν υπάρχει κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα. Ναι, και η απάντηση είναι δεν υπάρχει κοινωνική κατοικία.
1: Εξαιτίας μας. Ναι, okay.
0: Ναι, λέω. Ναι. Γιατί έχει να κάνει και με το πώς το αντιλαμβάνονται οι δικαστικές αρχές σε άλλα κράτη-μέλη. Ή το ζήτημα της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Δεν είναι η ίδια η αγορά εργασίας και η πρόσβασή της στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
1: Αντιλαμβάνομαι.
0: Και υπήρξε μία. Αυτό δημιούργησε τεράστια ένταση, πρέπει να σας πω. Μέχρι που ήρθε μία υπόθεση ενώπιον του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, το οποίο στην ουσία είπε το εξής, ότι κοιτάξτε, αν υπάρχει ένας πρόσφυγας ο οποίος έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα και μπορεί να επιστραφεί και μπορούμε να πιθανολογήσουμε ότι θα έχει πρόσβαση σε κάποιο σπίτι και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, έστω και αδήλωτη, τότε θα μπορούσε να επιστρέψει στην Ελλάδα γιατί κάπου θα βρει μια δουλειά.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Οπότε για να απαντήσω στην ερώτησή σας, δεν μπορώ να γνωρίζω. Μπορούμε να δούμε πόσοι έχουν αιτηθεί στη Γερμανία, κάτοχοι του καθεστώτος, και από τις ενεργές να κάνουμε μια μαθηματική φόρμουλα που σίγουρα δεν θα μας πει όλη την αλήθεια. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο, γιατί έχει απασχολήσει στα δικαστήρια.
1: Καταλαβαίνω πάντως ότι και οι 101.000 σίγουρα δεν είναι εδώ. Το πιθανότερο είναι να βρίσκονται οι περισσότεροι, αρκετοί μάλλον, σε άλλες χώρες.
0: Είναι αλήθεια.
2: Real FM. Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Deep Real, είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος και... Το βασικό ερώτημα εδώ πέρα είναι αν υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται το σύστημα ασύλου. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς. Αλλά αν πάμε στη χώρα μας, από το 2016, όταν είχαμε την απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν στην Τουρκία, είχαμε αρκετούς ανθρώπους από την γειτονική χώρα να έρχονται στην Ελλάδα, να δηλώνουν γιουλενιστές, να δηλώνουν ότι διώκονται, γιατί υπήρχαν και τις διώξεις από την κυβέρνηση Ερντογάν σε πάρα πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής, από δικαστικούς, δημοσίους υπαλλήλους μέχρι πιλότους και αξιωματικούς της πολεμικής αεροπορίας και άλλων του στρατού κτλ. Τους δίναμε αυτομάτως άσυλο. Ωστόσο, αρκετά χρόνια μετά αποδείχθηκε ότι αρκετοί από αυτούς ήταν μέλη τουρκικών μαφιόζικων οργανώσεων. Το ερώτημα λοιπόν είναι αυτό, αν κάποιοι εκμεταλλεύονται το σύστημα ασύλου, αν είναι βολικό για κάποιους ούτως ώστε να κάνουν κάτι άλλο.
6: Κοιτάξτε, αυτομάτως άσυλο,
5: ναι,
6: όπως είπαμε και πριν, δεν δίνεται, έτσι. Έχει υπάρξει μια συζήτηση και μάλιστα υπήρχαν και σχετικές ανακοινώσεις από τα αρμόδια Υπουργεία σε σχέση με διαδικασίες ανάκλησης καθεστώτος ή μάλλον επανεξέταση υποθέσεων σε μια σειρά ετούντων. Εδώ το ζήτημα έχει να κάνει με την διασφάλιση της διαδικασίας και των εγγυήσεων. Μάλιστα η απόφαση η οποία ανέφερα του Συμβουλίου της Επικράτησης αφορά μια τέτοια διαδικασία ανάκλησης καθεστώτος. Υπηκό Τουρκίας. Το ζήτημα λοιπόν εδώ, επειδή είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, το άσυλο είναι εξατομικευμένο, δεν υπάρχουν πώς να το πω, διαδικασίες ομαδικές και ούτω καθεξής. Πρέπει κάθε υπόθεση να αντιμετωπίζεται ειδικά και υπό το φως των εγγύησεων. Τώρα, αν πάμε στο ευρύτερο ζήτημα, το οποίο είναι, εσείς το θέτε ως εκμετάλλευση, ας πούμε.
5: Μπορεί να υποθεί και έτσι.
6: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία διαρκεί δεκαετίες τώρα, πρέπει να σας πω.
5: Συγγνώμη, αλλά σε αυτή την περίπτωση που προανέφερα νομίζω ότι είναι 100% εκμετάλλευση, γιατί είχαμε μια συγκεκριμένη κατάσταση σε μια χώρα, είχαμε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα που όντως υφίστατο διώξεις, οι γκιουλενιστές οι λεγόμενοι, και άνθρωποι ερχόντουσαν εδώ, δήλωναν γκιουλενιστές, όντως τους δίναν άσυλο, αλλά τελικά συμμετείχαν σε εγκληματικές δραστηριότητες της τουρκικής μαφίας.
6: Ακριβώς. Και η λογική είναι αφενός, για να το πω επιχειρησιακά, εντονότερο quality control, έτσι, στη διαδικασία, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, ότι οι διαδικασίες συνεχώς εξελίσσονται, βελτιώνονται και ούτω καθεξής, και στην περίπτωση της ανάκλησης, προφανώς, εφόσον γίνει η διαδικασία, να γίνει με σωστό τρόπο, ώστε να μην ανακύπτουν οποιασδήποτε μετά δικαστικές διαμάχες και ούτω καθεξής. Δεν είναι ίδιο μόνο του ασύλου, από το εξής. Να δηλώνει κάτι κάποιος που δεν το έχει, για να αποκομίσει κάποιο ωφέλημα.
5: Ναι. Αλλά
6: εδώ είναι όμως ιδιαίτερα ευαίσθητο.
5: Αυτό είναι δεδομένο, ότι αυτό απλώνεται σε αρκετά μέρη της ζωής μας, αλλά ας μείνουμε στο άσυλο.
6: Εγώ θέλω να πω και το άσυλο. Η συζήτηση αυτή δεν είναι καινούργια. Θα λέγω ότι έχει ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 70. Δηλαδή 50 χρόνια πριν, άρα στις απαρχές, γιατί το άσυλο αρχίζει να χτίζεται ως διαδικασία, αν θέλετε, τη δεκαετία του 70, αυτό που γνωρίζουμε εμείς σήμερα, μετά το πρωτόκολλο του 67, τέλος πάντων. Από τις απαρχές αρχίζει ένα ερώτημα, το οποίο μάλιστα αναλύεται τρομερά στη Γερμανία, για την κατάχρηση του ασύλου.
5: Δηλαδή?
6: Ότι έρχονται άτομα τα οποία δεν δικαιούνται και κάνουν έτσι.
5: Ναι.
6: Και το ζήτημα είναι τι κάνουμε. Και πρέπει να σας πω ότι στον κύκλο αυτών των 50 ετών, από την δεκαετία του 70.
5: Δεν έχει δοθεί η απάντηση, νομίζω.
6: Όχι, δεν έχει δοθεί η απάντηση, γιατί η αλήθεια είναι σε πολλές περιπτώσεις το κατάλληλο μείγμα πολιτικής νομοθέσεις κτλ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επιτύχεις τη στιγμή που θα σου επιλύσει τα ζητήματα, να το πω έτσι. Υπάρχει όμως μια προσπάθεια. Υπάρχει μια προσπάθεια. Εδώ πρέπει να συνυπολογίσουμε το ότι το δικό μας μείγμα πρέπει να το συμφωνήσουν 27. Γιατί είναι ευρωπαϊκό. Άρα και αυτό έχει τη σημασία του. Ναι, υπάρχουν άτομα τα οποία προσέρχονται. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία δεν κάνουν κατάχρηση. Και υπάρχουν και άτομα τα οποία κάνουν κατάχρηση.
5: Ωραία. Λοιπόν, άρα συγγνώμη, να κάνω λοιπόν μια ερώτηση που νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολη και δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί 50 χρόνια για να απαντηθεί.
6: Ναι.
5: Με τους ανθρώπους που τελικά δεν δικαιούνται άσυλο. Με αυτούς τι κάνουμε? Δηλαδή, διάβαζα πρόσφατα την υπόθεση των 300 ανθρώπων στην Συντική των Σερών. Είναι ένα κέντρο συγκέντρωσης, προαναχωρησιακό, τα λέω σωστά.
6: Ναι.
5: Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απορριφθεί τα αιτήματά τους και είναι προς αναχώρηση. Γιατί παραμένουν εγκλωβισμένοι εκεί και δεν φεύγουν?
6: Κοιτάξτε τώρα, με φαίνεται σε ένα ζήτημα το οποίο είναι το φλέγον ζήτημα για όλη την Ευρώπη, το οποίο είναι το ζήτημα των επιστροφών. Υπάρχει τρομερή δυσκολία πανευρωπαϊκά να γίνουν επιστροφές για όσους δεν έχουν νόμιμο τίτλο διαμονής στη χώρα. Παραδείγματος χάρη, κάποιος ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα, αιτείται άσυλο, απορρίπτεται σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, θεωρητικά πρέπει να επιστραφεί στη χώρα καταγωγής.
5: Ναι.
6: Αυτό είναι κάτι το οποίο χωλαίνει, το σύστημα χωλαίνει. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη πανευρωπαϊκά.
5: Ναι, πού χωλένε?
6: Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Ο ένας λόγος είναι ότι έχουμε να κάνουμε με το επίπεδο συνεργασίας που υπάρχει με τη χώρα καταγωγής, γιατί αν επιστραφεί κάπως στη χώρα καταγωγής υπάρχει μια διαδικασία επαλήθευσης στοιχείων και ούτω καθεξής. Προφανώς πρέπει να έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδυκα μέσα, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να προχωρήσουμε να κάνουμε επιστροφές για τους ανθρώπους τους οποίους δεν δικαιούνται το άσυλο, για να μην τους κρατήσουν. Δηλαδή, και αυτό το οποίο έχει γίνει στο προκέκα της Συντικής είναι πρόβλημα. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να.
5: Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι στη χώρα μας, εκτός από τους 300 της Συντικής?
6: Καλά, υπάρχουν άτομα τα οποία κρατούνται σε προαναχωρησιακά κέντρα προς επιστροφή. Προφανώς.
5: Για πόσο καιρό?
6: Ο νόμος λέει ότι μπορεί να τους κρατήσει μέχρι 18 μήνες. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι.
5: Και αυτό δεν είναι λογικό, 1,5 χρόνος ένας άνθρωπος που όντως πρέπει να επιστραφεί και δεν βρίσκουμε τρόπο να τον επιστρέψουμε.
6: Κοιτάξτε τώρα, είναι τέτοια η συζήτηση που γίνεται για αυτό το ζήτημα και τέτοια ένταση που ένα από τα σημαντικότερα νομοθετικά κείμενα που υιοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια μετά το σύμφωνο είναι ο νέος κανονισμός για τις επιστροφές, ο οποίος εμπεριέχει και όλη αυτή τη συζήτηση για τα return hubs, τους κόμβους επιστροφών και ούτω καθεξής. Η αλήθεια είναι ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν προσπαθήσει μία σειρά από σχήματα για να καταφέρουν επιστροφές σε άλλες χώρες. Ιταλία, Αλβανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουάντα και ούτω καθεξής, τα οποία μέχρι τώρα έχουν καταπέσει.
5: Έχουν αποτύχει.
6: Στα δικαστήρια.
5: Ναι.
6: Γιατί παραβιάζουν βασικές θεμελιώδεις κανόνες του ενωσιακού.
5: Είναι αυτονόητο και εγώ δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν τώρα. Δεν ξέρω πώς το έχουν ακούσει από τους ακροατές μας, αλλά είναι 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
6: Εδώ τώρα μιλάμε για. Υπάρχει μια σκέψη, να
5: κάτι,
6: το πούμε
5: ναι,
6: πολύ
5: είναι
6: απλά.
5: Είναι ένα σχεδιασμός, δεν νομίζω ότι είναι μόνο σκέψη, γιατί υπήρχε και η είδηση ότι έχουν πάει και τεχνικά κλιμάκια.
6: Όταν λέω σκέψη, εννοώ αυτό ακριβώς. Ότι υπάρχει. Πώς να το πω. Μία πολιτική, που χαράστε αυτή τη στιγμή.
5: Ακριβώς, και το σχέδιο έχει να δημιουργήσει
6: ένα κόμβο σε μια τρίτη χώρα.
5: Ακριβώς, ένα hub, return hub, στην Ουγκάντα ή στη Ρουάντα.
6: Ναι.
5: Ναι, ούτως ώστε να πηγαίνουν εκεί πέρα όλοι οι άνθρωποι που έχει απορριφθεί το αίτημά τους για άσυλο.
6: Και δεν μπορούν να επιστραφούν.
5: Και τώρα δεν μπορούν να επιστραφούν.
6: Εγώ θα πω ότι όταν φτάσουμε στο σημείο το εφαρμόσουμε, λέμε τώρα.
5: Ναι.
6: Θα υπάρχουν αρκετοί αστερίσκοι, όπως έγινε και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ιταλία-Αλβανία, παρά το γεγονός ότι δεν προχώρησαν. Το ζήτημα είναι το εξής. Να δίνεται καθεστώς αυτούς που το δικαιούνται να, και για αυτούς που δεν το δικαιούνται να υπάρχουν ασφαλείς και αξιοπρεπείς, αν δείτε, επιστροφές στη χώρα καταγωγής. Εγώ θα σας θέσω το εξής. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι με χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνίες ή έχουμε ένα διάλογο, θα έπρεπε να υπάρχει και αυτό στο τραπέζι. Παραδείγματος χάρη η Αίγυπτος. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχή συζήτηση, γιατί η μετανάστευση είναι ένα τμήμα μιας ευρύτερης συζήτησης των οικονομικών, των πολιτικών, των γεωπολιτικών, των στρατηγικών και ούτω καθεξής. Δεν λειτουργεί εν κενό. Και υπάρχει μια σειρά από ερωτήματα, ας πούμε. Γιατί είναι, αν υποθέσουμε ότι είναι δύσκολο να επιστρέψουμε στην Αίγυπτο, γιατί είναι δύσκολο να επιστρέψουμε στην Αίγυπτο? Υπάρχει ζήτημα συνδρομής με την Αίγυπτο. Έχουμε συμφωνίες. Μία από τις μακροβιότερες συμφωνίες μετανάστευσης είναι η Αιγύπτια οι αλλιεργάτες. Έχουμε μια συμφωνία για κυκλική μετανάστευση. Κάπου η επιστροφή είναι.
5: Ωραία, ας πούμε για την Αίγυπτο, γιατί δεν μπορούμε να επιστρέψουμε?
6: Αυτό τώρα. Κοιτάξτε, υπήρξε μια ανακοίνωση περί επιστροφής 93 υπηκών του Μπαγκλαντές στο Μπαγκλαντές. Οι οποίοι βρίσκονται στο.
5: Και στο Πακιστάν έχουν επιστραφεί παλαιότερα και στο Αφγανιστάν έχουν επιστραφεί παλαιότερα.
6: Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι ίδιο της Ελλάδας. Δεν είναι. Είναι ένα ζήτημα πανευρωπαϊκό. Και αν θέλει την άποψή μου, αν χρειάζεται κάτι, μάλλον αν πρέπει να σκεφτούμε το μείγμα πολιτικής,
5: ναι,
6: υπάρχει μία ανάγκη να καταστήσουμε, αν θέλετε, πιο λειτουργικό το σύστημα επιστροφών για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν δικαιούνται προστασία, γιατί αν δικαιούνταν όλη προστασία θα γεμάμε το σύστημα.
5: Με διπλωματικές πιέσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει πιέσεις, νομίζω άλλη λύση.
6: Ναι, προφανώς. Και στην ουσία αυτή είναι και η καρδιά, αν θέλετε, της δήλωσης Τουρκίας του 2016. Υπήρχε μια λογική ότι η Τουρκία θα λάβει κάποια βοήθεια από την Ελλάδα και θα πάρει πίσω επιστροφές υπηκών τρίτων χωρών. Αυτό ήταν το ελληνικό σύστημα, το ευρωτουρκικό σύστημα, γιατί η δήλωση δεν ήταν Ελλάδας-Τουρκίας, ήταν Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ναι. Πρέπει λοιπόν να η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει ένα μείγμα που θα καταστήσει τις επιστροφές, το σύστημα επιστροφών λειτουργικό, σύμφωνα με οτιδήποτε προβλέπει το δίκαιο ευρωπαϊκό και διεθνές, το οποίο ενδεχομένως και παράλληλα στο βαθμό που υπάρχει ανάγκη για εργατικά χέρια, και πάλι δεν λέω κάτι καινοφανές, αυτή η συζήτηση γίνεται διαχρονικά, να υπάρχει ένα λειτουργικό σύστημα σε σχέση με την προσέλκυση χεριών, είτε είναι υψηλής εξειδίκευσης, είτε είναι χαμηλής εξειδίκευσης για τομείς όπως ο πρωτογενής τομέας, οι κατασκευές, ναι, ο τουρισμός και ούτω καθεξής. Αν βελτιώσουμε αυτά τα δύο, ενδέχεται να δούμε αλλαγές στο πεδίο. Εικάζω τώρα εγώ, δεν είμαι μάντης και δεν θέλω να είμαι μάντης κακών. Απ' την άλλη να πούμε ότι αλλάζουν ταχύτητα οι συνθήκες και για να σχεδιάσουμε ανθεκτικά συστήματα πρέπει να έχουμε λίγο πληροφόρηση και να σκεφτόμαστε, αν θέλετε, να έχουμε τη διορατικότητα να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κρίση. Γιατί και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, γιατί από την Αίγυπτο δεν έρχονται μόνο Αιγύπτιοι, έρχονται και οι υπήκοοι Σουδάν, το οποίο είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Έρχονται και οι υπήκοοι Μπαγκλαντές, ή τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία, ναι, από τη βόρεια. Μάλλον, να μην πω από την Αίγυπτο, από τη βόρεια ακτή της Αφρικής. Έτσι.
5: Μέσω Αιγύπτου και Λιβύης.
6: Ναι. Λοιπόν, οπότε εκεί υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει πάρα πολλές όψεις. Εγώ θα έλεγα απλά για τις επιστροφές ότι η βιωσιμότητα, αν θέλει, εμείς ξεκινήσαμε να ζητάμε το άσυλο, η βιωσιμότητα ενός συστήματος ασύλου περνάει και μέσα τις επιστροφές, υπό τη λογική ότι κάποιοι δικαιούνται και κάποιοι δεν δικαιούνται. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Και το ζήτημα είναι τι κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους. Άπαξ και δεν δικαιούνται, δεν έχουν σειρά δικαιωμάτων. Άρα στην ουσία τους καθιστάς άτομα τα οποία στερούνται δικαιωμάτων εντός επικράτειάς σου. Άρα πρέπει ως πολιτεία να λάβεις τις αναγκαίες πολιτικές πρωτοβουλίες για να καταστεί, ας πούμε, δυνατή επιστροφή. Δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα σε όλα, αν θέλετε, τα επίπεδα, να βελτιώσουμε τις διαδικασίες, να δούμε τις επιστροφές και να έχουμε και μια βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Εγώ
5: για όλα όσα είπαμε, νομίζω ότι σας εξαντλήσαμε, αλλά το θέμα δεν το εξαντλήσαμε. Είναι πολύ μεγάλο.
6: Είναι.
5: Και θέλει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Ελπίζω να την επαναλάβουμε στο άμεσο μέλλον. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μάρκος Καραβίας, επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και πρώην διοικητής στην Εθνική Υπηρεσία Ασύλου. Μέχρι το επόμενο Deep Real, για χαρά.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλή σας ημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι, όλη η ομάδα εδώ. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Πώς είστε, όλα καλά? Εδώ βλέπω, όλη η ομάδα είναι έτοιμη. Έχετε στείλει τις καλημέρες σας. Πραγματικά είναι συγκινητικό, τι να σας πω. Πρωί-πρωί μας στέλνετε την καλημέρα, την αγάπη, τη στήριξη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις ακροάτες και τις ακροατές. Ειδικά σε αυτές τις ακροάτες και τις ακροατές που από τόσο πρωί, ειδικά Κυριακή, έτσι δεν είναι μια καθημερινή όπου πάμε στη δουλειά μας νωρίς και σηκωνόμαστε ούτως ή άλλως νωρίς. Έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας, έχετε τη Real News και ακούτε Real FM. Και μας στέλνετε και τις καλημέρες. Τι να πω, ένα πραγματικά μεγάλο ευχαριστώ. Μισό λεπτό πριν πω ξεχωριστές μία-μία καλημέρες, γιατί αυτό είναι το νόημα της αμφίδρομης επικοινωνίας. Ραδιοφωνικού παραγωγού και ακροατών. Να λες ξεχωριστές καλημέρες, να διαβάζεις τα μηνύματα, να στέλνεις παρατηρήσεις, να διαβάζεις ερωτήσεις και να απαντάς σε όσες από αυτές μπορείς. Δεν είναι εύκολο να γίνουμε παντογνώστες, αλλά αν υπάρχουν ερωτήσεις που μπορούμε να απαντήσουμε, τις απαντάμε. Αν δεν υπάρχουν, ρωτάμε τους ειδικούς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, αύριο του Σταυρού, Γιορτάζουν οι Σταύροι. Έχω και γενέθλια αύριο. Πάντα είχα την απορία, αφού γεννήθηκα 14 Σεπτεμβρίου, γιατί δεν με ονόμασε ο Μακαρίτσο, ο μπαμπάς μου και η μαμά μου Σταύρο. Αλλά θα απαντηθεί άλλη φορά αυτό. Λοιπόν, προεόρτια της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, γράφει σήμερα το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Για σήμερα, αύριο είναι του Σταυρού. Τώρα, δεν βλέπω κάποια μεγάλη γιορτή. Σήμερα είναι η 256η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 7 και 3, Δύση 7 και 38. Αυτά είναι τα γενικά χαρακτηριστικά της ημέρας. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Το βασικότερο όμως είναι ότι έχουμε να ακούσουμε καλή ελληνική μουσική, όπως πάντα. Καθίστε 3 ώρες αναπαυτικά ή εν πάση περιπτώσει όπου και αν είστε, θα το ευχαριστηθείτε, πιστεύω. Όσον αφορά τη μουσική, θα πάμε τρίωρο, όλο το τρίωρο δισκογραφικό μαγκαζίνο, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή και τις Παρασκευές πλέον, 10-12 το πρωί, μόνο με καλή ελληνική μουσική. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα για αυτό το οποίο έγινε χθες στην πλατεία Αριστοτέλους. Νομίζω οι πολιτικοί μας θα το ζήλευαν. Χιλιάδες κόσμου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε στην πλατεία Αριστοτέλους, στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια καριέρας. Χιλιάδες κόσμου. Δεν μπορώ να το εκτιμήσω εγώ. Ίσως οι διοργανωτές, ίσως η αστυνομία έχει μια εκτίμηση. 200-300.000 κόσμου. Κατακλείστηκε η Νέα Παραλία και η πλατεία Αριστοτέλους. Και στην αρχή της συναυλίας έβρεχε καταρακτοδός. Θέλω να πω ότι υπήρξε και ένας ανασταλτικός παράγοντας στην όλη φάση. Χιλιάδες κόσμο. Θα τα βλέπουν οι πολιτικοί, ούτε με το κιάλι δεν μαζεύουν, όχι τόσο κόσμο. Το 1/10 αυτών που μάζεψε ο Αντώνης Ρέμος. Ο Αντώνης ο Ρέμος, για να ξεκινήσουμε όχι τόσο πολιτικά, λίγο πιο έτσι χαλαρά, με το «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζονάκη έστειλε το συγκινητικό του αντίο στο συνάδελφό του, στο Γιώργο το Μαζονάκη. Τρομάζω αν δεν είσαι μόνη. Όπου η σωρός του Γιώργου, του Μαζονάκη, του άτυχου αυτού τραγουδιστή, θα βρίσκεται σε λαϊκή αγρυπνία από σήμερα το μεσημέρι και μετά, σήμερα το απόγευμα και μετά. Όσον αφορά την ιστορία με το θάνατό του, υποκράτηση βρίσκονται μέχρι την απολογία τους αύριο οι δύο γιατροί. Φαίνεται ότι προσπάθησαν να εξαφανίσουν αρκετά στοιχεία. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στην πορεία του τρίωρου ειδησιογραφικού μαγκαζίνου. Μόνο Real FM. Είμαστε δυνατότεροι, παρεμβατικότεροι, είμαστε πρώτοι. Εξαφανίστηκες. Λοιπόν, να πούμε καλημέρες. Ο φίλος ο Γιάννης από το λιμάνι της Κόσκο. Καλημέρα Γιάννη, γεια σου συνονόματε. Καλή Κυριακή με υγεία σε όλο τον κόσμο. Να σε καλά Γιάννη, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα που μας στέλνεις κυριακάτικα. Να σε καλά. Πάμε στο φίλο μου το Μένιπε το Ζαφριάδη. Καλημέρα και καλή Κυριακή Γιάννη, να σε καλά φίλε Μένιπε. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Αγαπητό. Να σε καλά, φίλε μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γιάννη μου, για αύριο. Να σε καλά, Στέφανε, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο, που από τώρα μου εύχεται για τα αυριανά γενέθλια. Γιάννη, αν θες μου να μου απαντήσεις ένα ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν σε μια νύχτα να διώξεις με τη Λίμπαρ, να φέρνεις άλλον Ισπανό προπονητή και να ξεκινάς με το χειρότερο τρόπο απέναντι στον Όφη, που ο Όφη με Έλληνα προπονητή και με 8 Έλληνες βασικούς παίκτες έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και αξίζει φέτος να πάρει ξανά ένα τίτλο όπως πήρε το κύπελλο και το Super Cup και να ανέβει λίγο η αξιοπρέπεια του ελληνικού ποδοσφαίρου, γράφει ο Νίκος ο Λικουρίνος.
Και το αιτιολογεί ότι αν πρωταγωνιστούν μόνο οι τέσσερις μεγάλοι, η αξιοπρέπεια σιγά σιγά θα χαθεί και αυτή είναι η αντικειμενική μου γνώμη σαν Ολυμπιακός και σαν μελλοντικός αθλητικογράφος. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και καλή εβδομάδα και αύριο. Να είσαι καλά, Άνικο. Κοίταξε τώρα, τι να κάνει. Μια μισή προπόνηση έκανε ο νέος Ισπανός προπονητής. Πώς να, ούτε τα ονόματα των παικτών δεν ήξερε. Δεν είναι τα μικρά, ούτε τα μεγάλα, τα επώνυμα. Τι να σου διορθώσει τώρα ο νέος Ισπανός προπονητής. Εδώ μιλάμε ότι έχουν έρθει παίκτες οι οποίοι μόνο για τουρισμό θα κάνανε. Για την πλάκα, να πάνε στον Μπαϊρακτάρι το Θανάση να φάνε κανένα κεμπάπ. Εντάξει, έγιναν λάθη, τα οποία θα τα πληρώσει η ομάδα τη φετινή χρονιά. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα, Παύλο, να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα τόσα χρόνια ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Μπάμπης, ο μεταφορέας από το Εγάλεο. Να είσαι καλά, Μπάμπη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, από την Βασιλική Στεριοπούλου, την κυρία Στεριοπούλου, που μας στέλνει ένα αφιερωμένο άσμα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τι ζούμε και τι ακούμε. Υποσχέθηκε κάργα πράγματα χθες ο Νίκος, ο φίλος μας, ο Ανδρουλάκης. Μου στέλνει η κυρία Στεριοπούλου το όλα τα λεφτά της, σαν να σε βύσει. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία τον οδηγό. Καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή. Καλή εκπομπή, να είστε καλά, Σπύρο Άρχοντα. Καλημέρα στην κυρία Έβαλε Δελούδη. Να είστε καλά, κυρία Δελούδη. Ευχές για αύριο. Με υγεία, ευλογία και οικογενειακή ευτυχία, Γιάννη. Εμείς γιορτάζουμε την κόρη μου Σταυρούλα από την Πεθερά μου. Να τη χαίρεστε τη Σταυρούλα, κυρία Δελούδη. Τα φιλιά μας σε όλη την οικογένεια, σε όλη την ομάδα, σε όλη την ερέτρια της Εύβοιας που μας ακούει ευλαβικά. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Καλημέρα, κυρία Ελισάβετ. Το μπλε σταθερό, είπε ο Μιχάλης χθες. Γενικώς προσοχή, όταν θα αλλάξετε χρώμα τιμολογίου, θα ρωτήσετε, θα δείτε τι συμβόλαιο έχετε υπογράψει και θα ρωτήσετε για να μην επιβαρυνθείτε με κάποιο πέναλτι, κάποιο πρόστιμο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Θα ενημερωθείτε καλά πριν αποφασίσετε. Οι ειδικοί λένε τα δικά τους. Εσείς όμως θα κρίνετε τι θα κάνετε τελικά. Προφανώς το σταθερό μπλε είναι αυτό το οποίο συμφέρει αυτή την περίοδο. Καλημέρα στη Μίνα. Ο Θάνατος Γιάννη, ενός επωνύμου και αγαπητού τραγουδιστή, έδειξε ακόμα μια φορά την έλλειψη σοβαρότητας και την έλλειψη σοβαρών ελέγχων τόσο από το Υπουργείο Υγείας όσο και από τον Ιατρικό Σύλλογο. Τώρα όλοι θα κάνουν αυτά που έπρεπε ήδη να έχουν κάνει. Εφόσον αυτού του τύπου οι θεραπείες διαφημίζονται στα social media ανεξέλεγκτα, τραγικό. Έχεις δίκιο, αγαπητή μου Μίνα. Συμφωνώ απολύτως με το μήνυμά σου. Να είσαι καλά, Σπύρο. Τώρα, όσον αφορά το μήνυμα της Μίνας, θέλω να αναρωτηθώ και να γίνει κάποια στιγμή μια αναδρομή. Υπήρξαν και άλλα θύματα, δεν λέω αυτού, παρόμοιων ιατρικών εντός αγωγικών μεθόδων και παρόμοιων ιατρίων, δηλαδή. Μήπως υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις που κατέληξαν και αποδόθηκαν σε παθολογικά αίτια επειδή ο ασθενής, ο άνθρωπος, ο άτυχος που κατέληξε δεν είχε την δημοφιλία ή την αναγνωρισιμότητα του Γιώργου Μαζονάκη, εξαιτίας της οποίας, να το πούμε αυτό, όλοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί ασχοληθήκαμε και βρήκαμε άκρη με το ιατρείο, λόγω της δημοφιλίας και της αναγνωρισιμότητας που είχε το όνομα του Γιώργου Μαζονάκη. Αν ήταν ένας άνθρωπος διπλανής πόρτας, ενδεχομένως να μην είχε ασχοληθεί κανείς. Και δεν ξέρουμε τι άλλο έχει συμβεί τόσα χρόνια σε αυτά τα ιατρεία, εντός εισαγωγικών επαναλαμβάνω. 15 χρόνια λειτουργούσε το ιατρείο αυτό. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να έχει συμβεί. Εύχομαι να μην έχει συμβεί κάτι άλλο σε κάποιον συνάνθρωπό μας, γιατί είναι τραγικό να πεθαίνεις κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά και εντελώς άτυχο, δηλαδή και άδικο. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να και οι εισαγγελικές αρχές που θα αρχίσουν να μοιράζουν διώξεις σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες, θυμηθείτε αυτό το οποίο σας λέω, πέραν δηλαδή των δύο βασικών πρωταγωνιστών του ζευγαριού των γιατρών, θα αναζητήσουν μάλλον και ευθύνες άλλων. Βλέπε Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, βλέπε Πατούλης, βλέπε και άλλους ενδεχομένως που έχουν σοβαρή εμπλοκή στην υπόθεση αυτή με τον Α ή Β λόγο. Έτσι είναι τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Και θέλει μια ψύχρεμη αντιμετώπιση και θέλει ψάξιμο καλά. Καλημέρα στη Σοφή τη Μαραγκίδου, τη φίλη μου. Καλό κυριακάτικο πρωινό σε εσένα, Γιάννη μου, και σε όλους τους συνεργάτες σου. Αύριο να είσαι σίγουρος πως θα σε συνοδεύσουν οι ευχές όλων μας για τα ευτυχισμένα γενέθλια. Καλημέρα στο Χρήστο το Τζαλίκι. Γεια σου, Γιάννη μου, Λεβέντη, στο βουνό κανείς το γλέντι. Καλημέρα και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, Χρήστο, την καλημέρα μου.
Ο φίλος ο Νίκος δεν στέλνει το επώνυμό του γιατί ντρέπεται για το μήνυμα το οποίο γράφει. Νίκο, πρέπει να ξέρεις κάτι. Όταν διαπομπεύεις κάποιον, υπάρχει ένα αδίκημα που λέγεται περιήβρηση νεκρού. Το ξέρεις το αδίκημα αυτό? Στέλνεις ένα μήνυμα το οποίο δεν στέλνεις το επώνυμό σου γιατί ντρέπεσαι για αυτό το οποίο γράφεις. Απαιτείς από τον άλλο να το διαβάσει προφανώς. Δεν σου έχουν μάθει από το σπίτι σου το αδίκημα της περιήβρησης νεκρού? Δεν σου έχουν μάθει ότι όταν ο άλλος πεθαίνει, αφήνει το μάτιο του το κόσμο, δεν ασχολείσαι αρνητικά μαζί του, όποιος και να είναι αυτός? Αυτή είναι μια βασική αρχή της παιδείας που παίρνουμε από την οικογένειά μας. Αν μεταδοθεί το μήνυμα έτσι όπως μου το στέλνεις, έτσι, γιατί πρέπει να διαβάσουμε και άλλα μηνύματα αντίθετης άποψης, και ακούσει κάποιος συγγενής του Γιώργου του Μαζονάκη και ζητήσει από τον εισαγγελέα παρέμβαση και ζητήσει την ψηφιακή εγγραφή, την κασέτα, πώς να το πω, το αρχείο της εκπομπής. Ξέρεις ότι σε μένα θα ασκηθεί ποινική δίωξη, θα αναζητηθεί και η δική σου IP και θα βρεθεί βεβαίως, αλλά έχω και εγώ ευθύνη που μεταδίδω τέτοια αθλειότητα. Κράτα την άποψή σου για σένα. Έχεις αυτή τη συγκεκριμένη άποψη για τον Γιώργο τον Μαζονάκη, κράτησε τη για σένα. Θες τη γνώμη μου, μη την πεις ούτε στη μητέρα σου. Υπάρχει μια βασική αρχή στη ζωή, την οποία μαθαίνουμε από το σπίτι, όσοι τουλάχιστον έχουν πάρει αγωγή και παιδεία από το σπίτι τους. Δεν βρίζουμε νεκρούς, δεν ασχολούμαστε με νεκρούς, δεν εμπίπτουμε στον ποινικό κώδικα σε τέτοιου είδους αδικήματα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνεις αυτό. Δεν σε υποχρέωσε κανένας να ακούσεις με το ζόρι τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, αν θέλεις θα ακούς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη τον Αγγελόπουλο, καλημέρα Γιάννη σε εσένα και τους φίλους ακροατές. Επιπλέον, Γιάννη, αν ξέρεις τι συμβαίνει με τον SSM, τι συμβαίνει με τον ελεκτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και βαράει καμπανάκι για τις τράπεζές μας, είναι μια ιστορία την οποία ανέλησε και ο Νίκος Χατζηνικολάου σχετικά με την υπέρογκη δανειοδότηση μιας εταιρείας σκανδαλωδός σε βάρος οικονομίας αγοράς και γενικότερα των άλλων εταιριών. Νομίζω το καμπανάκι έχει χτυπήσει και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Λοιπόν, αύριο είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, φίλες και φίλοι. Η σωρός του θα βρίσκεται σήμερα από τις 7.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας, την εκκλησία και την ενορία που ο ίδιος αγαπούσε ιδιαίτερα, ώστε όσοι το επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν από κοντά. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η κηδεία, η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο, αλλά φαντάζομαι ότι πολλοίς κόσμος θα πάει στην κηδεία για να αποτίσει φόρο τιμής, να πει το τελευταίο αντίο, καθένας όπως νιώθει. Σε αυτό το λαϊκό παιδί που ξεκίνησε αυτοδημιούργητο από πολύ χαμηλά. Και εν πάση περιπτώσει αναμένεται αρκετός κόσμος γιατί ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Καλημέρα στο Διονύση. Καλημέρα Γιάννη. Εντυπωσιακή συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά εντυπωσιακή. Κοίταζα φωτογραφίες Διονύση. Τι κόσμος ήταν αυτός, ρε παιδιά. Φοβερό. Λαοθάλασσα. Καλημέρα στην Ελένη Θεσσαλονίκη. Τα δικά μου γενέθλια είναι αύριο, Ελένη. Να είσαι καλά. Καλή εκπομπή. Ευλογημένη Κυριακή σε όλους με υγεία. Αγαπητός ο Μαζονάκης και έφυγε άδικα. Υγεία. Αυτό που λες, Ελένη, υγεία πάνω απ' όλα. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Τα ξέρει καλύτερα από εμάς. Έρχεται από πάνω, από Θεσσαλονίκη. Γιάννη, χθες η Θεσσαλονίκη τα είχε όλα. Μπόρα, συναυλία, κίνηση και κόσμο. Παράλληλα, η αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 6,1% τον Αύγουστο είναι ένα θετικό μήνυμα για την αγορά και τον εισερχόμενο τουρισμό σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Το ζητούμενο τώρα είναι να κρατήσουμε αυτή τη δυναμική και πέρα από τους καθαρά θερινούς μήνες. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Καλό πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είσαι καλά, Αβραάμ. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αυτό είναι καταγεγραμμένο επισήμως από τα στατιστικά της Τράπεζας Ελλάδος και του Υπουργείου Τουρισμού, έχει εξελιχθεί και σε χειμερινό προορισμό και έχω την αίσθηση πως σε αυτό το πράγμα σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες Airbnb, άρα φθηνότερη διαμονή για τους τουρίστες. Αυτό που δεν μου άρεσε, το γράφει εδώ ο φίλος ο Ελβέτιος, ωραίο όνομα έχεις φίλε. Χθες τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, δεν κρίνω το συνολικό ύφος της ομιλίας και την ουσία των εξαγγελιών που έκανε, γιατί αυτά τι να κρίνεις. Θα κριθούν αν κληθεί ποτέ να κυβερνήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι το γεγονός ότι πίσω, ενώ η ΔΕΘ απευθύνεται σε ανθρώπους της αγοράς, της ελεύθερης οικονομίας, της οικονομίας αγοράς, σε επιχειρηματίες, σε μικρομεσαίους, σε βιοτέχνες, σε βιομηχανούς, γενικά σε ανθρώπους αγοράς, από πίσω είχε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής και τον ήλιο του Πασόκ. Δηλαδή, έλεος ρε παιδιά. Πιο δεκαετία 80 δεν γίνεται. We'll be right back.
Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κοίταξε τώρα να καυτηριάσουμε ή να σχολιάσουμε την ομιλία και τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι προφανές ότι έχει μπει σε μια διαδικασία ανταγωνισμού με τον Αλέξη Τσίπρα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει το άγχος της δεύτερης θέσης στις δημοσκοπήσεις και υπόσχεται. Το θέμα είναι αν αυτά τα οποία υπόσχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, όταν και εφόσον έρθει η ώρα να κυβερνήσει, θα τα κάνει πράξη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τον Πειραιά. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Πολλά τα ερωτήματα για τον άτυχο Γιώργο Μαζονάκη, όχι μόνο για τους ψευτογιατρούς, αλλά πολλά από όλους. Πολλά από πολλούς. Καλημέρα και στο φίλο τον Μιχάλη. Τώρα, σε αυτό το οποίο λες, θα πρέπει να υπάρχει και διάδοχη κατάσταση. Να μην γυρίσεις στην κατάσταση της δεκαετίας του 80, θυμάσαι. Υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Καλημέρα και στον κύριο Ζαχαριουδάκη. Πάνος Ζαχαριουδάκης, αγρονόμος. Η χθεσινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη ήταν πραγματικά πολύ καλή. Είχε καθαρό λόγο, συγκεκριμένες προτάσεις και κυρίως έδειξε ότι υπάρχει ένα σχέδιο για μια διαφορετική πορεία της χώρας. Σε μια εποχή που ο κόσμος ζητά ελπίδα, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια, είναι σημαντικό να βλέπουμε μια πολιτική πρόταση που μιλά για πραγματική αλλαγή. Γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Ζαχαριουδάκη. Πάντως γενικά έπεσε βροχή φόρων, βροχή υποσχέσεων από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και μειώσεις φόρων και 13η σύνταξη και τετραήμερη εργασία και νέο ΕΣΥ και αλλαγές στο άρθρο 86 και νέο πλαίσιο για μη κρατικά πανεπιστήμια. Κατατέθηκε ένας ολόκληρος φάκελος προτάσεων του ΠΑΣΟΚ. Μακάρι αυτά κάποια στιγμή ή κάποια από αυτά να υλοποιηθούν και στην πράξη.

0: Καλημέρα στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι και χρόνια πολλά να σε καλά, κύριε Κυρίτσι. Την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Αύριο γιορτάζουν οι Σταύροι. Εκτός από τα γενέθλιά μου, δηλαδή είναι και μεγάλη γιορτή του Σταυρού.
1: Γυρισμό σου να αποκλείω. Βαρύ τη φυγή σου το τιμή.
0: Άλλη μια επιτυχία, του Χριστού Τεντόγλου χθες. Πήρε την πρώτη θέση, οριακά το έβλεπα. Με ένα. Του Μίλτου Τεντόγλου, συγγνώμη. Άλλη μια επιτυχία του Μιλτιάδη Τεντόγλου. Ήρθε πρώτος, παρότι στην τελευταία προσπάθεια ο ανταγωνιστής, το Βούλγαρος, ο Σαραμπαγιούκοφ, ήρθε πολύ κοντά και κέρδισε το πρώτο Ultimate Championship, το οποίο διεξήχθη στη Βουδαπέστη, με 8-35. Έμεινε στην ιστορία και ήταν και το πρώτο ουσιαστικά meeting αυτού του επίπεδου εκεί στη Βουδαπέστη. Δυνατός αθλητής ο Μίλτος Τεντόγλου και περιμένουμε στις Ολυμπιακούς Αγώνες με το καλό να φέρει το χρυσό ή εν πάση περιπτώσει να φέρει ένα μετάλλιο. Διάκριση για τη χώρα.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Να σε καλά φίλε, την καλημέρα μου. Βλέπω ότι είστε όλοι εδώ, δεν έφυγε κανείς. Μα πώς θα φύγει από εδώ? Είστε τόσα χρόνια πιστές ακροάτες και ακροατές του Real FM και είστε πάντα δίπλα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω κάποια ομοιότητα με αυτές τις δύο περιπτώσεις. Για δικαιολόγησέ το μου, πώς το εννοείς δηλαδή? Σταύρο, θα προχωρήσει το καλώδιο. Είσαι άτυχος αυτό. Δεν είσαι καλός σε εκτιμήσεις. Δεν σε βλέπω δυνατός σε εκτιμήσεις. Ο Σταύρος μου λέει εδώ και μήνες, η ευχή του είναι βέβαια. Την ευχή του την κάνει και πράξη. Παρότι έχουν πέσει υπογραφές και θα προχωρήσει Οκτώβριο-Νοέμβριο, νομίζει ότι δεν θα ποντιστεί το καλώδιο και το πιστεύει στα σοβαρά. Μην το πιστεύει, Σταύρο, το έχω πει αυτό. Είναι τέτοια τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ, και της συγκεκριμένης εταιρείας που ανέλαβε το πλειοψηφικό πακέτο της Meridien, που θα πέσει, θα προχωρήσει. Αλλά θα μου στείλει και τότε μήνυμα, έτσι. Με το επώνυμό σου τότε θα μου το στείλει, όχι μόνο με το όνομα. Θα μου πει μπράβο, Γιάννη, είχε δίκιο. Τελικά ποντίστηκε το καλώδιο. Έκανα λάθος. Καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο, να είσαι καλά Φίλιππε, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Έχει το γιο του που γιορτάζει αύριο, του Σταυρού, μεγάλη γιορτή. Λοιπόν, σας είπα φίλες και φίλοι ότι χθες έγινε χαμός στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Τι να σας πω δηλαδή, καθυστέρησε περίπου 2 ώρες λόγω της βροχής. Τέτοιο κόσμο στην πλατεία Αριστοτέλους, από τις φωτογραφίες, δεν ήμουν εκεί. Δεν έχω ξαναδεί εγώ ζωή μου. Ούτε στις μεγάλες πολιτικές συγκεντρώσεις της δεκαετίας του 80 του, και του 70 ενδεχομένως. Του Ανδρέα Παπανδρέου και λίγο νωρίτερα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που θεωρούνται οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε πολιτικό και κομματικό επίπεδο που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες στη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά, τις ξεπέρασε ο Αντώνης Ρέμος και σε πυκνότητα και σε έκταση. Φοβερός κόσμος. Ένα πώς δε σ' αγαπάω και ένα πώς. Εντάξει, είναι παιδί της Θεσσαλονίκης ο Αντώνης Ρέμος. Ήταν και πρόεδρος του Ηρακλή. Αγάπησε την πόλη, στήριξε την πόλη όσο μπορούσε τουλάχιστον. Και τον τίμησαν οι φίλοι μας Θεσσαλονικής και όχι μόνο Θεσσαλονικής. Μαθαίνω ότι στη συναυλία πήγαν σχεδόν από όλες τις πόλεις και τα χωριά της Μακεδονίας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κωνσταντίνο. Καλήγερη, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Θα μου επιτρέψετε να επεκταθώ σε ένα λεπτό θέμα κάνοντας παράκληση. Απευθύνοντας παράκληση και θα μιλήσω ανθρώπινα, ταπεινά και με αγάπη. Υπάρχουν παιδιά καθημερινά άρρωστα και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Ελπίδα και όχι μόνο, στο Γουδί, με τη γνωστή αρρώστια. Θα ήθελα να βάλουμε λίγο στην άκρη τα προβλήματα της καθημερινότητας, μικρά ή μεγάλα, και να προβάλλουμε αυτά τα βασανισμένα παιδιά που αγωνίζονται με τις οικογένειές τους με αξιοπρέπεια και χωρίς προβολή, όπως θα μπορούσαν και θα την άξιζαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το λέω ανθρώπινα και με πόνο ψυχής. Γιατί τα παιδιά, όπως γνωρίζετε, είναι το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας και το χαμόγελό τους είναι ολόκληρος ο κόσμος. Καλή Κυριακή με ψυχική σωματική υγεία σε εσάς και τους ακροατές. Έχουν γίνει αρκετά ρεπορτάζ για τα παιδιά αυτά που δίνουν τις δικές τους μάχες. Βεβαίως υπάρχει το ιατρικό προσωπικό δεδομένο σε αυτές τις περιπτώσεις και το γεγονός ότι τα παιδάκια αυτά είναι ανήλικα και θα πρέπει να συνενέσουν οι γονείς σε τέτοιου είδους ρεπορτάζ. Αλλά ρεπορτάζ για αυτά τα παιδάκια που δίνουν πραγματική μάχη σε καθημερινό επίπεδο με την παλιά Ρώσια έχουν παίξει και μακάρι να παίξουν κι άλλα στο μέλλον. Σε ξέχασα, είχε κάνει και τεράστιο έργο η συγχωρεμένη Μαριάννα Ιβαρνογιάννη στον τομέα αυτών και η ίδια με χρήματα από το προσωπικό της πορτοφόλι, από την δική

Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Παυλίδη, το φίλο ακροατή. Καλημέρα και στο Σπύρο, τον οδηγό ταξί. Να σε καλά, Σπύρο, την καλημέρα μου. Δουλεύεις πρωί-πρωί προφανώς, Κυριακή. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι καλός σήμερα, αλλά σιγά-σιγά, όπως μας είπε ο κύριος Καντερές, θα πέφτει η θερμοκρασία και έτσι θα φύγουμε από τα 35 των τελευταίων ημερών και από, αν όχι από σήμερα, από αύριο, φίλες και φίλοι, η ανώτατη θερμοκρασία θα παραπέμπει σε πιο φθινοπορεινά επίπεδα. Δηλαδή, αύριο στους 27 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, 28 εκεί, 26 μεθαύριο, 26 μεθαύριο, 27 την Πέμπτη. Από εδώ και πέρα πάμε σε θερμοκρασίες κάτω των 30 βαθμών Κελσίου, τουλάχιστον οι ανώτατες, και κάτω των 20 κατώτατες. Μπαίνουμε σε πιο φθινοπορεινό έτσι κλίμα. Παρότι παραμένουμε στο καλοκαίρι, μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου είμαστε ημερολογιακά σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, μετά μπαίνουμε στο φθινόπωρο, αλλά έχει μικρή ημέρα και όπως καταλαβαίνετε αυτό αλλάζει τις μετεωρολογικές συνθήκες ως ένα βαθμό. Λοιπόν, 7 και 29 πρώτα λεπτά, έχω και άλλα μηνύματα να διαβάσω, θα πω καλημέρες σε πολλές φίλες και φίλους που δεν πρόλαβα να τα διαβάσω. Θα πάμε και σε συνεντεύξεις να δούμε λίγο τα χρηστικά θέματα της ημέρας. Έχουμε και τη Real News εδώ όπως πάντα. Ξεκινάει και ο μεγάλος διαγωνισμός μας, η εκπομπή των αναδεικνύει πρώτη. Θα σας δώσω μια εικόνα για το τίτλο της Real News, που είναι νομίζω πολύ επίκαιρος. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Έρχεται δύσκολο φθινόπωρο αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Αν δηλαδή δεν έχουμε εξελίξει στα δύο μέτωπα του πολέμου, στο θέμα του πολέμου στο Ιράν και στην Ουκρανία, τα βλέπω δύσκολα τα πράγματα για πολύ κόσμο. Πάμε.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι,
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο

0: οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγου των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή. Ξημέρωσε με μια ελαφριά συννεφιά εδώ στην Αθήνα στα βόρεια προάστια, στο Μαρούσι μάλλον. Είπαμε, θα αλλάξει σιγά σιγά ο καιρός προς το πιο φθηνό πορνό. Μην φανταστείτε τίποτα εντυπωσιακό, δεν είναι σίγουρο ότι θα βρέξει εδώ. Τώρα, έχει ξεκινήσει μια κουβέντα για το αν έπρεπε ο Ρέμος να διοργανώσει τη συναυλία λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο άνθρωπος είχε κανονίσει συγκεκριμένα πράγματα. Είχε κανονίσει ηχητικά, είχε κανονίσει οπτικά εφέ, είχε κανονίσει χώρους, είχε πάρει άδεια για να κλείσουν οι δρόμοι, γιατί δεν είναι έτσι να κάνεις μια συναυλία στο κέντρο μιας πόλης. Πρέπει να πάρεις άδεια από τη δημοτική αστυνομία, πρέπει να πάρεις άδεια από την τροχέα, από την αστυνομία δηλαδή. Πρέπει να ακολουθήσεις μια σειρά από διαδικασίες. Τον τίμησε τον Γιώργο Μαζονάκη. Γιατί να ακύρωνε τη συναυλία δηλαδή ο Αντώνης Ρέμος? Άκουσα και μια άλλη άποψη. Δεν έπρεπε να κάνει εκεί συναυλία γιατί ήταν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο δηλαδή? Επειδή ήταν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν πρέπει κάποιος να κάνει συναυλίες εκεί? Τέλος πάντων, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας έχει τις απόψεις του, αρκεί να τις τεκμηριώνει, να μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, που δεν έχουν νόημα. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα. Καλημέρα κυρία Ελπίδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον coach, τον Μιχάλη. Να σε καλά, coach. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελίου. Η κυρία Μαρία Ευαγγελίου, παλιά ακροάτρια του Real FM. Για να δούμε τι λέει και ο κύριος Ζαχαριουδάκης, που γράφει ότι δεν θα έπρεπε να παρουσιάζεται ως επιτυχία. Η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δεσμεύσει σημαντικούς δημόσιους πόρους για ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Και όμως η διαχείριση περνά κατά πλειοψηφία σε ιδιώτη επενδυτή, αντί το κράτος να μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί. Βάζουμε μπροστά τους ιδιώτες. Αυτό δείχνει αδυναμία και όχι κρατική επιτυχία. Απλά να σας πω, κύριε Ζαχαριουδάκη, ότι έχει ενδιαφέρον η άποψή σας. Απλά είναι μια άποψη της δεκαετίας του 80 αυτή. Μέχρι ακόμα και η Ρωσία και η Κίνα σε ενεργειακό επίπεδο, σε γεωπολιτικές δηλαδή πρωτοβουλίες και γεωστρατηγικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες που αφορούν τα ενεργειακά, έχουν βάλει ιδιώτες. Μειώνεται η παρέμβαση του κράτους και κατά τη γνώμη μου ευτυχώς που μειώνεται παντού σε όλο τον πλανήτη. Ψάξτε το λίγο για την Κίνα και τη Ρωσία να δείτε ενεργειακά πώς παίζουν. Και εδώ για το καλώδιο μιλάμε για μια ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας. Ένα σημαντικό έργο που το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και έπεσαν οι υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου πριν από 2 εβδομάδες, τον κολοσσό, τον γαλλικό, τον Meridiem, σε βασικό μέτοχο και σε πλειοψηφικό πακέτο της ιστορίας αυτής. Δεν υπάρχει ενεργειακό έργο στον πλανήτη που να μην γίνεται ή να μην υπάρχει συμμετοχή ιδιωτών. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, ενδεχομένως μόνο στην Κούβα και στη Βόρεια Κορέα μπορεί να μην υπάρχουν. Κίνα, Ρωσία. Καλά, στην Κίνα έχουν μπει εδώ και 20 χρόνια ιδιώτες όσον αφορά τις επενδύσεις σε ενεργειακό επίπεδο. Συζητάω για πιο προχωρημένες χώρες στην οικονομία της αγοράς, όπως Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία. Παντού μπαίνουν ιδιώτες στην ενέργεια. Δεν μπορούσε να σηκώσει η χώρα μια τέτοια επένδυση όπως το καλώδιο 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και δεν έπρεπε να τη σηκώσει. Ορθώς λοιπόν παρουσιάζεται κατά τη δική μου γνώμη ως επιτυχία. Θα τη δούμε όμως συνολικά όταν ποντιστεί το καλώδιο και όταν λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα το οποίο λέμε ηλεκτρική διασύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο. Την είπα την καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Μαγδαληνή που με ρωτά ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για να δικαιούται ένα ζευγάρι συνταξιούχων το επίδομα ενοικίου. Θα το ρωτήσουμε σε λίγα λεπτά στον κύριο Τοξτόπουλο. Να τον πάρουμε τον κύριο Τοξτόπουλο, Εύη Βουγιουκλώτη. Θα τον έχουμε τώρα σε 1-2 λεπτά μαζί μας. Έχει δυνατό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, Real News. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρία, κέντρα ευεξίας και αισθητικής, ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Και έχει στην πρώτη σελίδα η Real News ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ο ΣΜΗ σκανδάλου, πώς απογειώθηκε το κόστος για το Καστέλι, κατά 73%, δηλαδή κατά 455 εκατομμύρια ευρώ, αυξήθηκε ο λογαριασμός για το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχει ενδιαφέρον αυτό να το δούμε και να το αναδείξουμε. Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου, χρόνια πολλά για αύριο Γιάννη. Δεν μπορεί να περάσει στα ψηλά η ευθύνη των δύο Υπουργών Υγείας και Τουρισμού, όπως και του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όταν σε συνέδριο, στο οποίο ήταν παρόντες για το προωθούμενο πρόγραμμα Υγεία και Τουρισμό στο Μάιο του 2023, η κατηγορούμενη γιατρός πρόβαλε τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου επί 20 ετία για θεραπείες που υποτίθεται ότι ήταν απαγορευμένες να διεξάγονται εκτός νοσοκομείων από το 2001. Λοιπόν, ανοίγω παρένθεση από τα μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Σήμερα τι ώρα έχετε σηκωθεί? Βλέπω, έχουμε διαβάσει ήδη 50 μηνύματα. Αν όχι 50, 44 για την ακρίβεια. Επειδή τα μετράω εδώ, σε αυτά τα οποία έρχονται. Σας βλέπω πολύ νωρίς να έχετε ξυπνήσει σήμερα Κυριακή. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο. Καλημέρα κύριε Χριστόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητή Γιάννη.
1: Τι γίνεται?
2: Εδώ, από το πρωί 7 η ώρα, ακούγεται το μήνυμά σου, η αγάπη σου στον κόσμο, η χρηστικότητα που δίνεις στα θέματα.
1: Να είσαι καλά.
2: Και η ζεστασιά που πάντοτε εκπέμπεις και σαν εκπομπή και σαν Γιάννης Παπαγιάννης.
1: Κάτσε να απαντήσω στο Σταύρο που δεν το έχει καταλάβει. Δεν μπορεί να το καταλάβει με τίποτα. Αν θα κηρύξει πόλεμο για Αθήνα, πάρε την εκπομπή της Παρασκευής, θα σου απαντήσει ο κύριος Καλεντερίδης, γιατί δεν πρόκειται να κηρύξει πόλεμο η Άγκυρα στην Αθήνα. Σταύρο, έχεις μια δυσκολία να το καταλάβεις το θέμα. Σε καταλαβαίνω, γιατί δεν τα ξέρεις τα θέματα. Πρέπει να ενημερωθείς όμως. Άκου μερικούς γεωπολιτικούς αναλυτές που κάτι παραπάνω ξέρουν από εμάς. Λοιπόν, πάμε κύριε Χριστόπουλε στα θέματα οικονομικού χαρακτήρα. Στα θέματα τα οποία είναι πολλά και έχουμε να σχολιάσουμε ακόμα πιο πολλά. Πρώτη ερώτηση ακροάτριας που ενδιαφέρεται να μάθει το εξής. Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για να δικαιούται ένα ζευγάρι συνταξιούχων το επίδομα ενοικίου? Το ερώτημα το έστειλε η κυρία Μαγδαληνή.
2: Δεν το θυμάμαι.
1: Ωραία. Πολλά. Θα το ψάξετε και θα απαντήσετε.
2: Κυρία, θα δώσω σε λίγο. Ναι. Υπάρχουν κριτήρια, αλλά είναι πολύ αυξημένα. Είναι πάρα πολύ μεγάλα.
1: Ωραία. Θα ενημερωθείτε και θα μας τα πείτε μετά.
2: Πάνω από 30.035.
1: Ωραία.
2: Πλάσουμε να δώσω ακριβώς τα ποσά.
1: Θα ενημερωθείτε και θα μας ενημερώσετε μετά εμάς με μήνυμα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027.
2: Ναι, ακριβώς, Γιάννη, να θυμίσω στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το ποσό αυτό του κατώτατου μισθού αναμένεται σε 1.000 ευρώ με 1.300 μετριετίες από τον Ιανουάριο του 2028. Αλλά εκείνο που αναμένουμε σαν πρώτη αναμονή τώρα είναι το Απρίλιο του 2027, άμεσα στα 960 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό,
1: το πραγματικό όφελος ποιο θα είναι όμως που θα δει ο εργαζόμενος στην τσέπη του?
2: Ακριβώς. Έκανα τους υπολογισμούς με... Για να μην κουράζουμε με αριθμούς αυτή τη στιγμή, έχουμε 40 ευρώ από 920 που είναι σήμερα. Mm-hmm. Αυτό αντιστοιχεί σε 32 περίπου ευρώ το μήνα, καθαρά.
1: Mm-hmm.
2: Και αν το πάμε σε ετήσιο όφελος και βάλουμε 14 μισθούς, είναι 442 δια 12, 479.
1: Mm-hmm.
2: Η μείωση επίσης των ασφαλιστικών εισφορών, που είναι από τον Απρίλιο του κατά μισή μονάδα, ενισχύει το καθαρό αυτό αποτέλεσμα. Και βεβαίως, αν θέλουμε να έχουμε και μία προοπτική ότι χωρίς τριετία είναι καθαρό, όπως είπα, 803 ευρώ, δηλαδή 32 ευρώ. Αν πάμε σε μία τριετία, Γιάννη, ναι, είναι 1056 από 1012, με δύο τριετίες 1152 και τρεις τριετίες 1248. Βεβαίως, είπαμε 32 αντίστοιχα η καθαρή αύξηση, 33 τριετία, 36 και 40.
1: Ωραία.
2: Βεβαίως υπάρχει και πρόσθετο κόστος για τον εργοδότη. Πρέπει να το
1: θα υπάρξει επιπλέον κόστος για τις επιχειρήσεις.
2: Ναι. Για παράδειγμα, όταν πάει 960, είναι μαζί το κόστος, δηλαδή, του μισθωτού που αυξάνει και την εργοδοτικές φορές, είναι 49 ευρώ.
1: Μάλιστα. Τώρα, να δούμε τι αλλάζει για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις.
2: Να δούμε,
1: την κατάργηση των προσαυξήσεων στα τεκμήρια και ποιο τελικά μπορεί να είναι το πραγματικό φορολογικό όφελος, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Χριστόπουλε.
2: Έτσι, πολύ σωστά. Να θυμίσουμε με δύο οι αριθμοί. 755.000 έχουμε ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. 427.000 φορολογούνται με βάση το ελάχιστο τεκμαρτό.
1: Ναι.
2: Από αυτές, Γιάννη, 271.000 φορολογούνται ουσιαστικά με βάση το κατώτατο μισθό. Mm-hmm. Για να δούμε γιατί πρόκειται την ανάλυση. Και 156.000 είχαν πλέον επιβάρηση, γιατί μετράει σε αυτή την. Και εδώ θα δούμε ακριβώς ποιο είναι εκείνο που αλαφρώνει το τεκμαρτό. Είχαν επιβάρηση 156.000 λόγω από κύκλο εργασιών και από μισθοδοσία. Αν πάρουμε τώρα 24.000 επιχειρήσεις, η πρόσθετη επιβάρηση ήταν πάνω από 2.000 και 3.000 επιχειρήσεις ξεπερνούσε τις 10.000. Ποια είναι τώρα η αλλαγή? Για να δούμε τρία παραδείγματα. Έχουμε να πάμε στην εστίαση. καφέ, 5 εργαζόμενοι. Ο φόρος πριν ήταν για ατομική επιχείρηση 4.783. Ο φόρος με τη νέα ρύθμιση είναι 2.250.
1: Ναι, μην μπούμε στα νούμερα, γιατί τώρα θα γίνει μπέρδεμα, ξέρεις, αν δεν έχεις κάρτες όπως η τηλεόραση. Ναι, σε γενικές γραμμές δώσε μας το περίγραμμα, γιατί η τηλεόραση όταν έχεις κάρτες... Μισό λεπτό, Γιώργο, μην μιλάμε λίγο μαζί αν θέλεις. Ναι. Στην τηλεόραση, όταν υπάρχουν κάρτες και βλέπει ο άλλος, το αντιλαμβάνεται πιο εύκολα. Τώρα, από το ραδιόφωνο να ραβιάζουν. Μισό λεπτό, Γιώργο, να τελειώσω αυτό που θέλω. Όταν στο ραδιόφωνο συζητάμε, καλό είναι τα νούμερα αυτά να μην τα λέμε, γιατί μπερδεύεται ο κόσμος και δεν μπορεί να τα αποτυπώσει. Βεβαίως. Αυτό.
2: Θα το πω για να αντιληφθεί ο κόσμος, όπως το λες, γιατί δεν είναι τηλεόραση. Είναι σοβαρή η ωφέλεια, γιατί πώς χτιζόταν, απλά πώς χτιζόταν και χτίζεται το τεκμαρτό. Έπαιρνε στον κατώτατο μισθό επί 14, αν ήταν πάνω από 13 χρόνια, 16.000. Καλημέρα, ναι. 16.000. Έβαλε εκεί πάνω το 10% τη μισθοδοσία και έβαλε και το 5% του τζίρου. Φεύγουν αυτά τα δύο καπέλα, Γιάννη. Δηλαδή η μισθοδοσία δεν θα επιδρά, ούτε ο κύκλος εργασιών. Άρα μιλάμε στην ουσία με τον κατώτατο μισθό. Εκεί παραμένουμε. Βεβαίως κάποια κριτήρια για την συνέπεια, αυτό που έχω ξαναπεί. Και πρέπει να το πω από την εκπομπή σου, με έχεις βοηθήσει πάρα πολύ. Σαν επιτροπή μας έχεις βοηθήσει πάρα πολύ. Αναδείξαμε κάποια πράγματα, κάποια έγιναν δεκτά. Αυτή είναι η εικόνα. Και επομένως θα έλεγα ότι το όφελος δεν είναι για όλους. Το μεγαλύτερο είναι σε επιχειρήσεις όπου ο τζίρος και η μισθοδοσία αύξανε το τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
1: Τώρα, προκαταβολή φόρου ήταν μικρότερη μείωση του αναμενωμένου. Θα περίμενα μεγαλύτερη μείωση.
2: Είχαμε βάλει στόχο για 40, το 55-40. Αυτό πάει σταδιακά. Πάει σταδιακά και βέβαια μέχρι το 2029-30 θα κατέβει στο 50%. Δεν ήταν γαλαντόμη εκεί το κελίο, αλλά σε συνδυασμό με άλλες ωφέλειες, όπως το τέλος επιδεύματος, ο ένθιας σε επιχειρήσεις αυτές που είναι σε μικρά χωριά μέχρι 2000 κατοίκους ανέβηκε. Και βέβαια Κρήτη εκ νέου ελεύθεροι επαγγελματίες, συνολικά πρόσθεση στην προκαταβολή. Να προσθέσω εγώ ότι είναι πρόσθετη ελάφρυνση και ο μηδενισμός της κλίμακας μέχρι 20.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Τώρα, τι άλλο μπορούμε να σχολιάσουμε, να μας πεις μερικά πράγματα γιατί.
2: Είναι ένα σημαντικό που αντιλαμβάνεται ο κάθε επιχειρηματίας που έχει πάρει δόση με το δημόσιο. Πουλάει και είναι αυτή η εφαρμογή που θα ανοίξει το Υπουργείο. Θα την ονομάσει συνέπεια για να αποπληρώνει.
1: Πλατφόρμα ταχύτερα, θα είναι αυτή δηλαδή, για χρέη.
2: Για χρέη. Να αποπληρώνει ταχύτερα τις οφειλές που έχει το δημόσιο προς τους ιδιώτες.
1: Συγγνώμη, διάβαζα ότι. Πριν πεις αυτό το οποίο θέλεις, διάβαζα ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες είναι περίπου στα 2,5-2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πού είναι αυτές οι οφειλές?
2: Να προσθέσω σε αυτό που είναι πολύ σωστό. Είναι ακριβώς.
1: Από πού προκύπτει το νούμερο αυτό, δηλαδή, ποιες οφειλές είναι αυτές?
2: Και προκύπτει, να σου πω, και πρόσθεσε εδώ όμως, Γιάννη, και άλλα 629 ευρώ που χρωστάει το δημόσιο από επιστροφές φόρων.
1: 629 εκατομμύρια, ναι.
2: 630 εκατομμύρια, πάμε στα 3.295.
1: Ναι, από πού προκύπτουν αυτές οι οφειλές, κυρίως πού χρωστάει το δημόσιο?
2: Είναι τιμολόγια που δεν έχουν πληρωθεί.
1: Πού, σε εργοληπτικές εταιρείες, δηλαδή σε προμηθευτές. Εργοληπτικές,
2: φαρμακευτικές, ναι. Όποιοι δεν αγοράζει, οπωσδήποτε μεγάλες οφειλές από εκεί, εργοληπτικές όπως είπες και κατά κύριο, αλλά και άλλες επιχειρήσεις μικρές που έχουν, που πουλάνε προς το δημόσιο υπηρεσίες ή αγαθά. Εδώ λοιπόν με την πλατφόρμα, τι θέλει το Υπουργείο να κάνει? Να εμφανίζει ποια τιμολόγια πληρώθηκαν, ποια τιμολόγια απλήρωτα, ποιος δημόσιος φορέας καθυστερεί και εν πάση περιπτώσει θα λέγαμε ότι. Υπάρχει, με ρώτησες περισσότερο, Γιάννη. Έχω και ένα άλλο στοιχείο. Νοσοκομεία 1,2. Ασφαλιστικά ταμεία 680.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τα νοσοκομεία χρωστάνε 1,2 δις σε ιδιώτες. Σε προμηθευτές.
2: Χρωστάνε στα νοσοκομεία.
1: Αυτό λέω. Σε προμηθευτές.
2: Σε προμηθευτές. Πολύ σωστά. Αυτό κατανοητά ακόμη καλύτερα.
1: Μάλιστα.
2: Τα ασφαλιστικά ταμεία 681. Η ΟΤΑ.
1: Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι εξοπλίζουν τα νοσοκομεία με ιατρικά φάρμακα, με σεντόνια, με γάζες, με οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αφορά εξοπλισμό ή υλικό.
2: Αυτό το
1: χρωστάνε 1,2 δις. Απίστευτο.
2: Ναι. Αυτό λείπει από την αγορά, λείπει από τη ρευστότητα. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι τον Ιούνιο ήταν 2,7. Τον Ιούλιο κατέβηκε κατά 118 εκατομμύρια. Αλλά αυτό δεν είναι ταχύτατα. Αυτή λοιπόν η εφαρμογή που πρόκειται να είναι, ο μέσος όρος κανονικά δεν πρέπει να ξεπερνάει από το νόμο 90 μέρες, αλλά αυτό όμως δεν έχει τηρηθεί.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν,
1: ωραία,
2: έχει ένα οικονομικό νόημα. Ο προμηθευτής έχει να πληρώσει μισθούς, πόρους, ασφαλιστικές φορές, το είπες και εσύ, προμηθευτές, δάνεια. Άρα λοιπόν έχει ένα σοβαρό ερώτημα.
1: Μάλιστα. Αυτό. Τώρα.
2: Και νομίζω ότι η συνέπεια θα
1: έρθει.
2: Πρέπει να βλέπουμε και τι.
1: Η πόλη μας αναφέρει ότι τα εισοδηματικά κριτήρια για επιστροφή ενοικίου για ζευγάρια είναι 35.000 ευρώ. Το ψάξε η πόλη και ευχαριστούμε πολύ πολύ.
2: Μα σου είπα και εγώ πάνω από 35.
1: Ναι, είναι 35.000 ευρώ. Βέβαια έχει και περιουσιακά κριτήρια που είναι χαμηλά, δηλαδή είναι στα 140.000 ευρώ. Όταν λέμε περιουσιακά κριτήρια, εννοούμε και τα ακίνητα, έτσι δεν είναι? Και ναι, κυρίως τα κίνητα.
2: Κυρίως ναι, τα κίνητα. Ναι.
1: Τώρα, ο φίλος ο Σιώτας ο Πολύμερος, καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ φίλε.
2: Αυτό το κριτήριο, Γιάννη, να προσθέσουμε στην πληροφορία την καλή. Όταν πρόκειται για επιστροφή λόγω ενοικίου φοιτητή, δεν λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο το τελευταίο. Μάλιστα. Που είπες. Έτσι είναι μια λεπτομέρεια σημαντική.
1: Εμείς ευχαριστούμε την πόλη για την ενημέρωση. Τώρα, με ρωτά ο φίλος ακροατής αν ισχύει ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, συγγνώμη, που από επαρχία του στέλνουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεν δικαιούνται επιστροφή. Ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι? Δεν το ξέρεις. Το ψάξεις και να μας στείλεις. Συγγνώμη, δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα. Δεν είσαι κινητή εγκυκλοπαίδεια. Ενημερώνεσαι και μας ενημερώνεις και μας μετά.
2: Δεν άκουσα. Είπες ποιοι που πάνε.
1: Πάμε ξανά. Ρωτάει ο φίλος ακροατής αν ισχύει ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που από επαρχία του στέλνουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν δικαιούνται επιστροφή.
2: Ναι,
1: επιστροφή ενοικίου εννοεί ο φίλος.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί στην πόλη. Και
1: ισχύει όμως.
2: Ισχύει, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά γενικά
1: πρέπει να πάμε.
2: Η υπόψη μας ότι μιας και είναι τώρα, μιλάμε για λίγες μέρες, θα πάρουν γιατροί, εκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί, θα πάρουν δύο ενοίκια γέννη.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, λοιπόν, στις 25 Σεπτεμβρίου το έχει
1: ξαναπεί. Την καλημέρα μας, Γιώργος. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα και αύριο. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Χριστόπουλε.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
7: Δημήτρης Χριστούλιας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τη Βούλα. Να σε καλά Θανάση, την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Μην ευχαριστείς εσύ για την ωραία παρέα κάθε Σάββατο και Κυριακή και Παρασκευές πρωί. Εμείς ευχαριστούμε εσάς που μας στηρίζετε εκεί στις αγαπημένες ακροάτρες και ακροατές. Καλημέρα στο φίλο το Σταμάτη από τον Πειραιά. Για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο Σταμάτη, λίγο μετά τις 8.30 θα βγάλουμε τον Χρήστο Κρίγκα, τον καλό φίλο φοροτεχνικό, όπως κάνουμε κάθε Κυριακή, και θα μας τα πει όλα αναλυτικά. Θα τα πούμε μετά τις 8 αναλυτικότερα και με τον Μάνο Κρανίδη, με συνεντεύξεις, με παρασκήνια, με μηνύματα κροατριών και ακροατών, με θέματα από τη Real News. Να πω μια, παρακαλώ πολύ, δώσω μερικά δευτερόλεπτα, Μαρία Ψάλτη. Δεν είπαμε και ποιοι είμαστε, είπαμε το πρωί. Να το πούμε τώρα, αν και μας ξέρει ο κόσμος. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές 10-12. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Είμαστε όλη η ομάδα εδώ. Και σας στέλνουμε την αγάπη μας. Καλή Κυριακή. Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για το διαγωνισμό. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. Κλείνουμε 19 χρόνια, ρε φίλε. Πω, πω, πω, πω, πω. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε λοιπόν και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Ωραίο δώρο. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό από την Xiaomi, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, μία τηλεόραση FNU 55, με συγχωρείτε, επαναλαμβάνω, μία τηλεόραση FNU 55 ιντσών και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, βρείτε τον Real Player από το real.gr, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.
0: Real FM.
13: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manesis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
14: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
15: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
16: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
17: Real FM. Η ώρα είναι 8.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
24: Το μέλλον σου χωράει παντού.
25: Υποβολή εργασίας έγινε.
26: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
27: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
28: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
29: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η νύχτα πλώνει το σκοτάδι. Τα αστέρια ζουν μια παραζάλη.
2: Μπορεί να είμαστε στο Σεπτέμβριο και να έφυγε ο Αύγουστο, στο καλοκαιράκι δηλαδή του Αυγούστου. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Νίκος Απουτζάκης.
1: Καρδιές.
2: Αυγουστιάτικη μαγεία. Ακούστε το και επιστρέφουμε εδώ με μηνύματα, σχόλια, ενημέρωση, επικαιρότητα.

0: τα στα βράδια τα ξημερώτα κι αφού γράζεται τον έρωτα στα βράδια τα ξημερώτα.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Χιλιάδες οι Έλληνες, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μας ακούν από Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία, Νότια Αφρική, Ευρώπη. Την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους. Καλή Κυριακή.

0: Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδροσο, Γιάννη και σε όλους τους συνεργάτες. Καλημέρα, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή Κυριακή. Όσο για τους πολιτικούς μας έχουν γεμίσει με ταφά και λίγο σεβασμός προς όλοι μας δεν βλάπτει. Η ακρίβεια καλπάζει και γενικώς η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ο φίλος ο Ζώης από το Πολύδροσο. Καλημέρα, Ζώη. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου, τον κύριο Λεωνάρδο Κονδύλη. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε.
1: Μια γλυκιά μαγεία και αφού γράζεται τον έρωτα.
0: Σε μας συγχαίρει ο φίλος ο Λεωνάρδος, γιατί αυτή είναι μια αληθινή εκπομπή που δεν θεωρεί ότι οι ακροατές είναι κατώτερου πνευματικού επίπεδου. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Μιας και γίνεται λόγος αυτές τις μέρες για γιατρούς, Γιάννη, και ιατρία, κλινικές, μπορεί κάποιος να μας πει την ειδικότητα ή τις ειδικότητες που έχει η κυρία Μαρία Καρισιανού, την οποία πλέον αντιμετωπίζουμε σαν αρχηγό κόμματος? Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Όπως η ενέργεια, Γιάννη, έτσι και το νερό χρειάζεται διεθνείς συνεργασίες, επενδύσεις και πρακτικές λύσεις. Η νέα πρόκληση What for All 2026 για βιώσιμη διαχείριση υδάτων βάζει στο επίκεντρο λεκάνες απορροής, υπόγεια νερά και καινοτόμες λύσεις. Καλημέρα, καλημέρα στο Θανάση που στέλνει την καλημέρα του από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να πούμε και μια κυριακάτικη καλημέρα, φίλε. Να είσαι γερός, μέσα σε απολαμβάνουμε, να τα χιλιάσει ο αγαπημένος μας σταθμός. Καλημέρα και στον κύριο Κιμ Νιονί, το δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιστρέφει η καταργηθήσα το 2010 παράσταση δικηγόρων σε συμβολιογραφικές πράξεις άνω των 50.000 ευρώ, παραδείγματος χάρη αγορά απολυσίας ακινήτων, σύστασης εταιριών κτλ. Καλή εξέλιξη αυτή, όχι για τους δικηγόρους μόνο βέβαια, αλλά για όλους τους συμβαλλόμενους προς την προστασία τους στο διάστημα ως σήμερα η δήθεν παραγωγή τέτοιων συμφωνητικών και συμβολέων από μη νομικούς ή και από άλλους, από AI δηλαδή, από τεχνητή νοημοσύνη, απλώς έχει γεμίσει τα δικαστήρια. Σωστή παρέμβαση του κυρίου Κιμιονή, έχει ενδιαφέρον, δεν το ήξερα αυτό. Ότι αλλάζει πάλι, ότι δηλαδή πέρασε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή θα περάσει μάλλον σχέδιο νόμου, αλλά προφανώς είναι θέμα ημερών για να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Επιστρέφει καταργηθήσα παράσταση των δικηγόρων.

Έχουν εκλογές στη Σουηδία. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Μέχρι και στη Σουηδία οι ακροδεξιοί ονομάζονται Σουηδοί Δημοκράτες. Η Σουηδία, όπως ξέρετε, είναι μια χώρα με μεγάλη ιστορία στην κοινωνική πολιτική, με μεγάλη ιστορία στην κέντρο-αριστερή πολιτική δράση, με εμβληματικές προσωπικότητες στις θέσεις των πρωθυπουργών. Έχει κάνει βέβαια στροφή προς την ευρύτερη κεντροδεξιά, την οικονομία της αγοράς και τις φιλελεύθερες αντιλήψεις στη συγκεκριμένη χώρα τα τελευταία χρόνια, αλλά θέλω να πω ότι έχει μια μακρά ιστορία σεβασμού της κοινωνικής πολιτικής. Λοιπόν, στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις σημερινές εκλογές, οι Σουηδοί Δημοκράτες, έτσι αποκαλούνται, έτσι λέγονται, αλλά είναι σκληρά ακροδεξιοί και ξεκίνησαν από νεοναζιστική περιφερειακή σκηνή οι άνθρωποι αυτοί, καταγράφουν ποσοστό 20% στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Έρχονται με χίλια και εκεί. Ατζέντα, δεν χρειάζεται να το πούμε. Μετανάστευση. Υπάρχει θέμα στη Σουηδία με την μετανάστευση. Εγκληματικότητα. Μια φιλήσυχη σκανδιναβική χώρα που δεν είχε εγκληματικότητα τα τελευταία 10-20 χρόνια. Η εγκληματικότητα κυρίως στη Στοκχόλμη έχει εκτοξευθεί. Και φτωχοποίηση. Παρότι η Σουηδία δεν αντιμετωπίζει δημοσιονομικά ζητήματα, μέσα στη γενικότερη οικονομική κρίση που μαστίζει την Ενωμένη Ευρώπη, φαίνεται πως η κρίση αυτή ακουμπά και τη Σουηδία. Η Σουηδία ήταν ίσως η πιο φιλική χώρα, φίλες και φίλοι, απέναντι στη μετανάστευση. Όλα αυτά βεβαίως πριν παρουσιαστεί το πρόβλημα της μετανάστευσης. Γιατί από όταν παρουσιάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000, άλλαξε στάση η χώρα αυτή, είδε δηλαδή η διεισόμαση, κατάλαβε στην οικονομία της και στις εργασιακές σχέσεις τις επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοιου είδους μαζική μετανάστευση προς τη χώρα. Στη Σουηδία έχουν μεταναστεύσει Έλληνες τη δεκαετία του 50 και του 60 και όχι μόνο Έλληνες. Υπήρξε μαζική μετανάστευση τα παλαιότερα χρόνια με άλλα χαρακτηριστικά. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Φαίνεται ότι γενικότερα η κοινή γνώμη των Σουηδών έχει μια διαφορετική αντίληψη για τη μετανάστευση. Οι αιτήσεις ασύλου έχουν υποχωρήσει σε χαμηλό 40 ετών. Η κυβέρνηση υπό την πίεση της κοινής γνώμης έχει καταργήσει τη μόνιμη άδεια παραμονής για πρόσφυγες και έχει αυστηροποιήσει τους κανόνες για τις κοινωνικές παροχές και έχει ενισχύσει τις απελάσεις όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής. Βλέπετε ότι λίγο πολύ τα προβλήματα στην Ευρώπη με τη μετανάστευση, την εγκληματικότητα και τα οικονομικά προβλήματα παραμένουν σχεδόν παντού τα ίδια. Έχει αλλάξει λοιπόν η φιλοσοφία του εκλογικού σώματος, η αντιμετώπιση της κοινωνίας και από μια φιλική χώρα στη μετανάστευση έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο εχθρικές. Προσέξτε, μάλιστα η Σουηδία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη. Προσέξτε τι νομοσχέδιο κατέθεσαν. Κατέθεσαν νομοσχέδιο που προβλέπει απέλαση μεταναστών για όσους δεν ζουν μια έντιμη ζωή. Τώρα αυτό είναι σχετικό, ποιος ζει και ποιος δεν ζει μια έντιμη ζωή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις καταδικαστική τελεσίδικη απόφαση για να σε απελάσουν από τη Σουηδία. Αρκεί μια απλή προσαγωγή ή σύλληψη, ακόμα και αν έχεις αθωοθήματα. Και όλα αυτά σε μια χώρα με μεγάλες κοινωνικές κατακτήσεις στη δεκαετία του 70 και του 80. Προσέξτε, θέλετε μερικά παραδείγματα παραβιάσεων? Μη καταβολή χρεών. Σου κόβουν μια κλίση και δεν την πληρώνεις? Σου έρχεται το δημόσιο ταμείο? Απελάβνεσαι. Μη συμμόρφωση με αποφάσεις των σουηδικών αρχών. Κατάχρηση συστημάτων επιδομάτων. Ξέρετε, εκεί τα κοινωνικά επιδόματα είναι πολύ μεγάλα. Εργασία χωρίς καταβολή φόρων. Δεν πληρώνεις τους φόρους σου δηλαδή. Θα έχεις και τις ποινικές συνέπειες σε αυτό, πέραν των διοικητικών και των οικονομικών συνέπειων. Παραπλάνηση των αρχών για απόκτηση άδειας διαμονής. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν περάσει νομοσχέδιο που δεν αρκεί κάποιος να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα, αρκεί να αποδειχθεί από τις σουηδικές αρχές ότι δεν έχεις έτοιμη ζωή. Δεν έχεις έτοιμη ζωή. Ο κίνδυνος της απέλασης είναι μπροστά σου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλε το Γιάννη. Ναι, αυτό ισχύει για όλους. Ότι οι ψηφοφόροι στη Σουηδία, ένα μεγάλο ποσοστό δεν είναι Σουηδοί. Αυτό ισχύει, Γιάννη, και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Ισχύει σχεδόν παντού.
Λοιπόν, ο Ευάγγελος από Νέα Σμήνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Εγώ πίστηκα. Θα ψηφίσω Πασόκ, πολλά τα θα και θα γλιτώσω τα χρυσά δόντια που θα μου έπαιρνε ο Τσίπρας. 19 χρόνια πώς σε αντέχουμε. Εδώ αντέχω τη γυναίκα μου 44 χρόνια. Να σε πάντα καλά. Είμαι από την αρχή εγώ, έτσι, με τη φωνή μου άνοιξε ο Real FM. Νάτι και η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου που επισημαίνει ότι η κυρία Κερσιανού έχει τελειώσει την ιατρική σχολή της Ελλάδος, ενώ κάποιες άλλες έχουν πτυχία από τη Ρουμανία. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό. Χρόνια πολλά Γιάννη μου από σήμερα για τα γενέθλιά σου αύριο. Η θετική ενέργεια που βγάζεις πίσω από το μικρόφωνο είναι μοναδική. Πάντα στα χάι, με γεμάτα μικρόφωνα, καλή ενημέρωση και καλή μουσική και βέβαια φούλα ακροαματικότητα. Πρώτος, σου εύχομαι υγεία, ευτυχία και κάθε σου μέρα να είναι γεμάτη με τις μελωδίες που αγαπάς. Να σε καλά βρε αγαπητέ. Γι' αυτό σε λένε αγαπητό. Γιατί είσαι αγαπητό παιδί. Όταν μας στέλνεις τόσο ωραία λόγια και μπαίνεις στη διαδικασία πρωί-πρωί Κυριακής να μας στείλεις τέτοια λόγια, σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος χορτασμένος από τη ζωή, ακομπλεξάριστος και με θετική ενέργεια. Σημαντικό πράγμα στη ζωή να μην έχεις συμπλέγματα, φίλε, να μην έχεις κόμπλεξ. Καλημέρα στο φίλο μου τον υπονάβραχο, εν αποστρατεία, τον κύριο Κώστα Πιταρά. Αναμένεται επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, υψηλόβαθμων στελεχών του State Department, του Πενταγώνου και πιθανώς του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα μέσα στο φθινόπωρο. Για τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μαρκ Ρούμπιο, ξέρω εγώ. Τα υπόλοιπα κυκλοφορούν ως πληροφορίες του διπλωματικού ρεπορτάζ.

Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Αυτό είναι το κεντρικό πρωτοσέλιδο σήμερα, το βασικό πρωτοσέλιδο, κεντρικός τίτλος στην σημερινή Real News.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Καλημέρα λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου του 2026, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί, η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ήρθε η ώρα για το Μάνο Κρανίδη, που κάθε Κυριακή λίγο μετά τις 8 σχολιάζει θέματα κινήτων. Καλημέρα Μάνο.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην ωραία παρέα.
0: Να είμαστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ και καλημέρα σήμερα για την παρέμβασή σου.
1: Λοιπόν, μου, πάντα.
0: Εξήγησέ μας τώρα τι γίνεται με τις πολυκατοικίες που βάζουν οπτικές ίνες στα κτίρια, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι διαχειριστές. Καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοώ. Περνάνε οπτικές ίνες οι εταιρείες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας και υπάρχει μια μικροαναστάτωση στην πολυκατοικία αυτή. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Πάμε ένα. Καταρχήν να ξεκινήσω ότι υπήρχε παλιά για ένα πρόγραμμα που ήταν επιδότηση, το Smart Readiness. Πήγαν και πολλοί, 120.000 περίπου κτίρια μέσα. Αυτοί, ειδικά αυτοί, να πούμε ότι η κοινή υποδομή της οπτικής ίνας είναι μία. Δεν χρειάζεται να βάζουμε ο καθένας τη δική του. Δηλαδή, αν είμαστε 8 διαμερίσματα, μία υποδομή θα βάλουμε. Και ο καθένας θα βάλει μετά την σύνδεσή του με τον αντίστοιχο φορέα.
0: Μάλιστα.
1: Μην πάμε να βάζουμε ο καθένας τη δική του.
0: Πρέπει να γίνει συνεννόηση, λοιπόν.
1: Ναι, γίνει μια συνεννόηση. Και είναι και όσον αφορά και το πρόγραμμα, είναι παράνομο. Δηλαδή, κινδυνεύει να χάσει την επιδότηση, αν δεν έχει πάρει ουστήριο. Αλλά δεν έχει και νόημα τεχνικά.
0: Ναι.
1: Γιατί θα γεμίσουμε παντού καλώδια κλπ. Μία λοιπόν είναι η υποδομή. Ας κάνουμε μια απλή συνεννόηση. Εγώ το έχω κάνει σε ένα κτίριό μου, παράδειγμα. Δηλαδή, μία υποδομή, ο καθένας έβαλε την οπτική του οπτική ίνα.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: θα πρέπει να συνεννοηθούν οι ιδιοκτήτες, βέβαια, να πάνε στην ίδια εταιρεία.
1: Όχι, η κοινή υποδομή, ναι. Μετά ο καθένας μπαίνει το δικό του.
0: Α, μετά μπορεί,
1: πάροχο.
0: Από εκεί,
1: ναι,
0: και πέρα λες. Okay.
1: Ο καθένας μπαίνει το δικό του πάροχο. Τρεις είναι οι πάροχοι, τέσσερις δεν είναι και πολλοί. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να βάλουμε την ίδια στιγμή, γιατί με ρωτάνε πολλοί. Πες ότι είμαστε 8 λοιπόν. Οι τρεις βάζουμε τώρα. Οι δύο δεν θέλουμε γιατί δεν έχουμε τα λεφτά. Βάζουμε σε 2 χρόνια, σε 1 χρόνο. Έχουμε την υποδομή όμως.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι έξω από το σπίτι μας να το καταλάβει ο κόσμος. Μπαίνει στην πολυκατοικία και περιμένει.
0: Κοίταξε, στους κεντρικότερους δρόμους Αθήνας έχω μάθει, έχω διαβάσει δηλαδή, ότι σχεδόν όλες οι εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας έχουν περάσει οπτικές ίνες.
1: Σωστά.
0: Άρα χρειάζεται λοιπόν οι οπτικές ίνες να περάσουν από τα συγκεκριμένα καφάο μέχρι την πολυκατοικία.
1: Μέχρι το κτίριο.
0: Μπράβο. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει τη δική του επιλογή.
1: Ο καθένας θα κάνει τη δική του επιλογή.
0: Ξέρεις, υπάρχει μια αναστάτωση γιατί τρυπάνε.
1: Σύμφωνο.
0: Ναι. Ανεβαίνουν καλώδια σε ορόφους.
1: Σύμφωνο.
0: Άλλοι θέλουν εξωτερικά, άλλοι εσωτερικά. Ναι, είναι απαραίτητη πάντως η οπτική ίνα, με την έννοια ότι έχεις πολύ πιο γρήγορο ίντερνετ, δεν σου κόβεται, δεν επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και έχεις ταχύτητα για όλα τα θέματα
1: εγώ
0: που αφορούν τέτοιους συζητήματα.
1: Έχω βάλει παντού, το λέω και από ίδια εμπειρία.
0: Και εγώ έχω βάλει οπτική ίνα, βέβαια.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, και έχω βάλει το 1 γίγκα.
1: Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι.
0: Τρέχει,
1: ναι,
0: δηλαδή με πολύ γρήγορο, γιατί το χρησιμοποιούν οι κόρες μου,
1: έτσι,
0: το σπίτι μου, εγώ για τηλεοπτικές συνδέσεις θέλω γρήγορα, γρήγορη ταχύτητα.
1: Επίσης να πω ότι ας πούμε στο σπίτι που κάναμε μαζί, έχουμε μαζί την Nova, το τέτοιο το άλλο, έχετε και οικονομικότερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν κάνεις το πακέτο το συνολικό με τηλέφωνα, με όλη αυτή η ιστορία. Είναι κάτι χρήσιμο, δεν είναι τόσο κοστοβόρος νομίζω ο κόσμος. Και αυτό το πρόγραμμα ήταν πολύ ωραίο. Εμείς το είχαμε, δηλαδή το είχαμε, ήταν από τα θετικά στην υπομοιδά και πήγε πολλοίς κόσμος. Δηλαδή πήγαν 120.000 κτίρια σε αυτό το πρόγραμμα. Μπορεί να ξαναγίνει. Θα το έχουμε υπόψη μας, σας ενημερώσω. Αλλά και να μην γίνει, τώρα που μιλάμε γιατί έχει τελειώσει το 25, καλό είναι κάποιος να το δει, αλλά αν να ρωτήσει στο κτίριο υπάρχει υποδομή, να είναι το γειτονά του.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να υπάρχει υποδομή έτοιμη.
0: Μάλιστα. Τώρα, πες μας μερικά πράγματα για τα νέα κριτήρια που αφορούν το σπίτι μου 3. Τι αλλάζει?
1: Λοιπόν, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά από τη ΔΕΘ. Είναι το νέο πρόγραμμα το σπίτι μου 3 που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θα έχει κάποιες αλλαγές σε σχέση με το σπίτι μου 2. Να τις πω εντάχει.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, θα είναι δικαιούχοι μέχρι 55 ετών αντί 50. Ανεβαίνει το έτος γέννησης, έτσι. Περισσότεροι δηλαδή θα μπορούν να μπουν. Το όριο της εμπορικής αξίας των ακινήτων πάει από 250.000 σε 300. Το ξαναλέω, από 250 σε 300. Δηλαδή μπορεί να πάρουμε λίγο μεγαλύτερα ακίνητα, έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ αυτό. Το μέγιστο ποσό δανείου, αυτό είναι πολύ κρίσιμο, που θα είναι στο 90% της εμπορικής αξίας, στο 90% θα πρέπει να βάλουμε το 10% δηλαδή, πάει από 190.000 που ήταν στο σπίτι μου 2 σε 230.000.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερο δηλαδή δάνειο. Και αυξάνονται και τα εισοδηματικά όρια για τις οικογένειες με παιδιά. Δηλαδή, από 35.000 ευρώ το ζευγάρι, πάμε ψήν 5.000 κάθε παιδί, πάμε σε 7.000 ένα παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Ανεβαίνει το εισοδηματικό όριο. Το θέμα, το μόνο που μένει ερωτηματικό, είναι αν θα μείνει το όριο των 150 τετραγωνικών μέτρων για τα κίνητα. Εμείς είχαμε ζητήσει και εγώ, ο καθένας, να αυξηθεί για να είναι μεγαλύτερη προσφορά.
0: Ναι.
1: Να μην ανεβαίνουν οι τιμές. Θα δούμε. Θα δούμε όταν, γιατί το πρόγραμμα ξεκινάει, σας το δίνω σαν πληροφορία, αρχές του 27.
0: Όχι μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτά είναι οι πρώτες πληροφορίες, mm-hmm. γιατί είναι αρκετοί που ενδιαφέρονται έτσι, οι άνθρωποι. Είναι δηλαδή μεσαία τάξη οικογένεια που έχουν λοιπόν, κάποια εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Μάνο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλή Κυριακή και δική μας χαρά που σε έχουμε μαζί. Να είσαι καλά, Μάνο Κρανίδη. Καλημέρα. Ο Μάνος Κρανίδης είναι πολιτικός μηχανικός στην ελεύθερη οικονομία, στην αγορά, ιδιώτης. Και βέβαια είναι και εκπρόσωπος τύπου της Πομιδά, των ιδιοκτητών ακινήτων. Τον ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Καλημέρα στον κύριο Μανώλη Δημητρόπουλο από τον Γκέτεμπορκ, δικηγόρος Έλληνας ομογενής. Γιάννη, σε αυτές τις εκλογές μπορεί η ακροδεξή να έρθουν δεύτερη, αλλά στις επόμενες που θα κυβερνήσουν οι σοσιαλδημοκράτες και δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα, θα έρθουν πρώτοι. Εντάξει, αυτό θα το δούμε. Είναι πολύ μακρινό το σενάριο αυτό, αλλά είναι η δυναμική αυτό δείχνει σε όλη την Ευρώπη. Καλημέρα και στον Δημήτρη από την Στοκχόλμη. Οι σοσιαλδημοκράτες που λες, Δημήτρη, καλημέρα φίλε μου, να είσαι καλά. Οι σοσιαλδημοκράτες που λες και στους οποίους αναφέρεσαι δεν κατήργησαν το νομοσχέδιο, τον νόμο τον οποίο ανέφερα πριν από λίγο. Ούτε είναι στο πρόγραμμά τους η κατάργησή του. Και πώς θα ήταν, γιατί αν τον καταργούσαν, όπως καταλαβαίνεις, θα είχαν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και των ψηφοφόρων, ακόμα και αυτών που ψηφίζουν σοσιαλδημοκράτες, απέναντί τους. Κατά συνέπεια, πολύ σωστά τα είπα. Ο νόμος πέρασε, είναι σε πλήρη εφαρμογή και δεν πρόκειται να καταργηθεί ακόμα και αν κερδίσουν οι σοσιαλδημοκράτες. Αυτή δηλαδή η απέτηση από τους μετανάστες να ζουν έντιμη ζωή υπό την απειλή απέλασης. Αυτό θέλω να σου πω. Κάτσε να δούμε τι θα προκύψει στις εκλογές, το αποτέλεσμα που θα βγάλει η αγαπητή Δημήτρη Κάλπη και θα δούμε μετά. Πάντως, υπάρχει πολύ έντονο αντιμεταναστευτικό ρεύμα στη Σουηδία και αυτό επιβεβαιώνουν, αγαπητέ φίλε, όλες οι δημοσκοπήσεις αλλά και οι τοπικές ή εθνικές εκλογές. Καλημέρα στο Θάνο. Σχετικά με την οπτική είναι και τα smart drains, οι εργολάβοι των παρόχων δημιουργούν προβλήματα. Αν για παράδειγμα η Β' και η Γ' φάση είναι έτοιμη, δεν τους συμφέρει οικονομικά και καθυστερούν τις συνδέσεις. Το έχω ακούσει και αυτό, Θάνο. Δεν είμαι ειδικός επί του θέματος, αλλά προφανώς για να μας το στέλνεις το μήνυμα το ξέρεις καλύτερα από εμάς. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Να είσαι καλά, φίλε. Γιάννη, έτσι όπως πάει η Σουηδία θα γεμίσει έντιμους αλλά και ξετσίπω τους πολίτες. Καλημέρα και στον συνάδελφο, γράφει φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης. Να είσαι καλά, Αβραάμ, την καλημέρα μας. Όσα έχω ονειρευτεί, τόσα έχω ακυρώσει. Να πάντα. Δεν το είδα το μήνυμά σου χθες, αγαπητέ φίλε Στέφανε. Ζητώ συγγνώμη αν δεν το διάβασα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή Κυριακή. Έστειλα χθες ένα μήνυμα μέχρι τη 10 παρατέταρτο. Δεν το σχολιάσες. Το μήνυμά μου αφορούσε το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας που σταμάτησε πριν ολοκληρωθεί και δεν ξεκίνησε από 1η Σεπτεμβρίου όπως υποσχέθηκε ο Υπουργός Υγείας. Δεν το ξέρω το θέμα. Να το δω και να σου πω και να κάνω το σχόλιο μου. Κακό σταμάτησε, αν σταμάτησε. Πρέπει να δούμε γιατί σταμάτησε όμως και αν υπάρχουν κονδύλια για να συνεχιστεί. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάνσι, τον παλιό φίλο ακροατή από την Αίγινα μας στέλνει την καλημέρα του. Μου κάνει εντύπωση η ξαφνική παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικού Μετρό του Χρήστου Καραδήμα. Τόσο μεγάλη είναι λοιπόν η ζημιά στην Κυψέλη από την κατασκευή του μετρό της γραμμής 4. Τι θα γίνει παρακάτω? Νίκο μου, έχω και εγώ πολλές απορίες για το θέμα αυτό. Τι έχει γίνει με τις 20 πολυκατοικίες, περίπου 20, που έχουν υποστεί ρογμές? Όλοι διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και τι γίνεται από εδώ και πέρα με το Μετροπόντικα που ανοίγει τη γραμμή 4 του μετρό? Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν ανοίξει ρογμές? Δεν ξέρω, συνδέεται η παρέτηση με αυτό για να αποποιηθεί των ευθυνών ή αυτόν που θα γίνει στο μέλλον ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Χρήστος Καραδήμας? Πρέπει να το ψάξουμε πάντως. Κάτι συμβαίνει εκεί πέρα στην Κυψέλη και δεν μας λένε ξεκάθαρα πράγματα οι ειδικοί, οι αρμόδιοι του ΤΕΕ, οι αρμόδιοι του Δήμου της Αθήνας και πολύ περισσότερο της Αττικό Μετρό. Ωραία η παρατήρηση του φίλου του Νίκου.

Εδώ ο φίλος ο Στέφανος μου γράφει ότι οι οπτικές σύνες είναι γρήγορες. Όταν κοπεί όμως και δεν έχεις ούτε οπτική να ούτε, ούτε φως, ούτε κινητό, ούτε τίποτα. Εγώ μόνο με το σταθερό έχω συνδέσει την οπτική. Μόνο ίντερνετ παίρνω. Το φως είναι σε άλλη εταιρεία. Στη ΔΕΗ δεν σου κρύβω. Το ρεύμα είναι στη ΔΕΗ. Η οπτική να είναι στην Κοσμοτέ, η δική μου τουλάχιστον. Τα σταθερά μου τηλέφωνα είναι στην Κοσμοτέ, αλλά δεν συνδέονται με την οπτική. Παίρνω 5G δηλαδή. Τι θέλεις να πεις, δεν το κατάλαβα το μήνυμα, Στέφανε. Για στείλ το μου να το καταλάβω. Προφανώς εννοείς ότι αν πας σε μια εταιρεία που τα έχεις όλα μέσω οπτικής ίνας, αν συμβεί το παραμικρό και χαλάσει η σύνδεση αυτή, δεν θα έχεις ούτε φως, ούτε τηλέφωνο, ούτε σταθερό, ούτε ίντερνετ. Μα είναι μικρότερες οι πιθανότητες να χαλάσει η οπτική ίνα από το να πέσει το ρεύμα, είτε είσαι στη ΔΕΗ είτε σε άλλη ιδιωτική εταιρεία με άλλους παρόχους. Πιο πιθανό είναι να έχεις διακοπή ρεύματος παρά να διακοπεί η σύνδεση με την οπτική ίνα. Και αυτό γιατί είναι υπόγεια η οπτική ίνα και μέχρι το σημείο που φτάνει στο σπίτι, τη μονοκατοικία ή την πολυκατοικία, είναι εξασφαλισμένο ότι δεν θα έχεις διακοπή. Τώρα τι να σου πω, είναι τεχνικά ζητήματα που δεν τα ξέρω αυτά. Αλλά σε όλα υπάρχει μια επισφάλεια και ένα ποσοστό πιθανότητας αστοχίας υλικού. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για συγκεκριμένη μορφή μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα έδειξε ότι μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την επιδείνωση της νόσου. Η μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός δύο στοχευμένων θεραπείων βοήθησε τους ασθενείς να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς η νόσος να εξελιχθεί, προσφέροντας μια νέα, πιθανή θεραπευτική επιλογή.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελεόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανάβησο. Βρέθηκαν κάλικες και ίχνη αίματος. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί στην Αθήνα, 18 στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Αλεξανδρούπολη και 24 στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας.

0: και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλή σας ημέρα και καλή Κυριακή σε όλες τις ακροάτες και τους ακροατές, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, να είστε όλες και όλοι καλά. Μια ακόμα καλοκαιρινή Κυριακή, αν και από σήμερα θα αρχίσει να υποχωρεί ο υδραργυρός, θα πέσει η θερμοκρασία, θα δροσίσει κατά το κοινό λεγόμενο. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες πανεβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Κεντρικό θέμα σήμερα στη Real News. Ακούγοντας τον Γιώργο Μαζονάκη, έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ η Real News, φίλες και φίλοι. Αρκετές σελίδες ρεπορτάζ για τις συνθήκες θανάτου του άτυχου του Γιώργου Μαζονάκη. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Άκουγα χθες τον κύριο Πατούλη να λέει πως μας παραπλάνησαν οι γιατροί και εξαφάνισαν τα μηχανήματα αυτά την ώρα της αυτοψίας. Μα αγαπητέ κύριε Πατούλη, αν δεν αλλάξει η διαδικασία της αυτοψίας και γίνεται με ραντεβού, ο άλλος σας εκοροϊδεύει. Η αυτοψία έχει νόημα όταν γίνεται απροειδοποίητα και δεν περιμένει ο άλλος να έρθουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης ή συνολικά της χώρας γενικότερα. Πας με ραντεβού και ο άλλος να σου αποκαλύψει τα μηχανήματα, αυτά είναι φορητά τα μηχανήματα, μπαίνουν, βγαίνουν. Άρα η δικαιολογία που εμφανίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο κύριος Πατούλης είναι από αστεία έως χαρακτηρίσω αστεία. Ευκαιρία λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος να αλλάξει τη διαδικασία αυτοψία σε ιατρία και οτιδήποτε άλλο είναι υπό τον έλεγχο του. Και να αλλάξει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με απόφαση όλων των Ιατρικών Συλλόγων. Τέτοιου είδους ιατρία δηλαδή να γίνονται απροειδοποίητα τα ραντεβού και χωρίς φακελάκι κάτω από το τραπέζι, γιατί ακούγονται διάφορα για τις σχέσεις ορισμένων γιατρών αυτού του επίπεδου με τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας. Δεν θέλω να τα πιστέψω εγώ. Ότι υπάρχει το κάτι της δηλαδή, ότι γίνεται με το αζημίωτο έλεγχος. Δεν θέλω να πιστέψω εγώ τέτοια πράγματα, μακριά από μένα. Ότι δηλαδή οι ελεγκτές παίρνουν ένα φακελάκι, δεν θέλω να τα πιστέψω, λέω, αυτά με τίποτα. Στην βροχή σου μόνος βρέχομαι.

0: Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι αύριο θα γίνει η κηδεία και η ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχουν ολοκληρωθεί οι ιατροδικαστικές εξετάσεις. Αναμένουμε και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών. Θα πούμε και στη συνέχεια μερικά πράγματα. Από σήμερα το απόγευμα θα τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία η σωρός του Γιώργου Μαζωνάκη. Θα μεταφερθεί το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, την αγαπημένη του εκκλησία, την αγαπημένη του ενορία, παιδί της Κοκκινιάς ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, λαϊκό παιδί που δεν ξέχασε τις ρίζες του και αυτοδημιούργητο παιδί, αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Στις 7:30 θα ξεκινήσει η λαϊκή αγρυπνία και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, να το πούμε και αυτό, να ενημερώσουμε τον κόσμο, με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωση απευθύνει κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να βρεθούν στην Αγία Τριάδα Νίκαιας και να πούν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Να σας πω ότι η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί. Παρουσία μόνο στενών συγγενών, αλλά όπως καταλαβαίνετε θα παραστεί πολλοί κόσμος. Εγώ εκτιμώ ότι θα είναι χιλιάδες οι φίλοι, οι θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη, φίλοι, γνωστοί, συνάδελφοι και προφανώς η ταφή θα γίνει παρουσία μόνο στενών συγγενών. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι η οικογένεια του άτυχου καλλιτέχνη στη μνήμη του ζητά θερμή παράκληση να μην προσκομίσουν στεφάνια, αλλά αντί αυτών να ενισχύσουν το Humanity Greece. Τον είχα πρώτα, γελά, φίλε μου, γελά. Λοιπόν, αιωνία του η μνήμη, Θεός χωρέστον τον Γιώργο Μαζωνάκη, άτυχος σε αυτή την ιστορία. Θα πούμε μερικά πράγματα και μετά τις 9. Χρήστος Κρίγκας τώρα, προσέξτε γιατί μου έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από το πρωί από φίλες ακροάτριες και ακροατές. Από 1η Οκτωβρίου καθίσταται η ηλεκτρονική τιμολόγηση υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις. Θα μου πείτε, μα κύριε Παπαγιάννη, υπάρχει ακόμα επιχείρηση που κόβει χειρόγραφο τιμολόγιο? Υπάρχουν. Ειδικά στην περιφέρεια. Επιχείρηση είναι και το μπακάλικο, επιχείρηση είναι και το μικρό οποροπολείο, το μικρό μανάβικο, επιχείρηση είναι το μικρό κροπολείο στην επαρχία. Έχουμε τον Χρήστο Κρίγκα μαζί μας. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να είμαστε καλά. Για πες μας τώρα τι περιμένουμε.
1: Έχουμε ακούσει πολύ όμορφα τραγούδια από τον Γιώργο Μαζωνάκη.
0: Βέβαια.
1: Αυτό να κρατήσουμε έτσι όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιάννη, πάμε λίγο τώρα να αλλάξει λίγο το κλίμα στο κομμάτι της ενημέρωσης, γιατί μας ακούνε πάρα πολλές επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: 1η Δεκάτου του 2026 υπήρχε μια προηγούμενη φάση, η οποία μέχρι επιχειρήσεις, μέχρι ενός εκατομμυρίου, οι μεγάλες λεγόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν και καλύτερη, μεγαλύτερη ενημέρωση, είτε από τους λογιστές τους, είτε από τα μέσα, είτε από οποιονδήποτε, εκτύπωναν τα τιμολόγια τους, εξέδιδαν τα τιμολόγια τους ηλεκτρονικά. Δηλαδή είχαν μεγάλα συστήματα, τα λεγόμενα ERP, που χρησιμοποιούσαν σε εμπορικές επιχειρήσεις και εξέδιδαν τιμολόγια. Αυτά τα τιμολόγια παίρναν μέσα από πάροχο. Ποιοι ήταν οι επίσημοι πάροχοι? Οι επίσημοι πάροχοι αυτή τη στιγμή είναι εταιρείες που έχουν πάρει εγκεκριμένη πλέον εξουδότηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να εκδίδουν τα τιμολόγια. Και από 1η Δεκάτου τώρα το 2026, επιχειρήσεις όλες κάτω από το 1 εκατομμύριο, για τζίρο μιλάμε, είναι υποχρεωμένες τα τιμολόγια τα οποία εκδίδουν. Προσοχή, όχι τη Λιανική. Η Λιανική είναι σε κάθε περίπτωση αυτά τα χρόνια εγκεκριμένη. Είτε από ταμιακές μηχανές, είτε από τις λεγόμενες ΦΥΜ, είτε από φορολογικούς μηχανισμούς, από οτιδήποτε άλλο. Όσοι λοιπόν εκδίδουν τιμολόγια, δεν μιλάμε τώρα, προσοχή, είπες κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Είπες όσοι εκδίδουν χειρόγραφα τιμολόγια. Έχουν τελειώσει τα χειρόγραφα τιμολόγια. Έχουν τελειώσει από πιο νωρίς, αλλά από 1η Δεκάτου σε κάθε περίπτωση. 1η Δεκάτου λοιπόν, όσοι μας ακούνε, όλες οι επιχειρήσεις, μικροί, μεγάλοι, επιπνευματίες άνθρωποι που εκδίδουν τιμολόγια, θα πρέπει να μπουν πρώτον, να πάρουν την έγκριση ότι θα εκδίδουν πλέον ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Πρόσεξε, Γιάννη, όταν κάποιος εκδίδει από μια τιμολογέρα που υπάρχει στην αγορά, δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε, αυτή η τιμολογέρα είναι πάροχος.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει το τιμολόγιο να εγκριθεί από συγκεκριμένη εταιρεία που είναι πάροχος από πρώτη δεκάτου. Για να τονίσουμε την ημερομηνία, για να μην αγχωθούν όσοι μας ακούν τι πρέπει να κάνουν πρώτη δεκάτου, θα πρέπει να μπουν στα συστήματά τους με τους κωδικούς τους και να δηλώσουν ότι από πρώτη δεκάτου θα χρησιμοποιούν εγκεκριμένο πάροχο. Και έχουν δικαίωμα, αλλά πρόσεξε Γιάννη, είναι αυστηρό αυτό το δικαίωμα και υποχρέωση, είναι αυστηρό αυτό το χρονικό διάστημα, μέχρι 31 δεκάτου να προσαρμοστούν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί από 1η-1η του 27 αυτά τα τιμολόγια θα πρέπει να είναι μέσα ο παρόχος. Οι πάροχοι είναι δύο. Είναι 30 εγκεκριμένες στις 40 πόσες είναι αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις που έχουν πάροχο και το βασικότερο για αυτούς που εκδίδουν λίγα τιμολόγια. Υπάρχει το κράτος μέσα από την διαδικασία ή τιμολόγιο, το τιμολόγιο που μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μπει εκεί να εγγραφεί και να εκδίδει μηχανογραφικά
2: νομίζω
1: και επίσημα τα τιμολόγια του.
2: Ότι ήσουν κατατοπιστικότατος όπως πάντα, αγαπητέ φίλε Χρήστο Κρίγκα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.
1: Καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο.
2: Την καλημέρα μας, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διευθμίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
5: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 3 το μεσημέρι στον Real FM 97,8.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Θεία, πού ήσουν?
14: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
13: Μάλιστα.
14: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
13: Α, ωραία.
14: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
13: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
14: Θα σου πω σε 6 μήνες.
15: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
19: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Ασχολείστε με δυνατά θέματα, κύριε Παπαγιάννη, και όχι μόνο η δική σας εκπομπή, αλλά όλες οι εκπομπές, και όχι με θέματα που δεν έχουν ουσία. Εντάξει, αυτό το προσπαθούμε τουλάχιστον. Τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε να είναι θέματα και χρηστικού χαρακτήρα, για να έχουν σημασία για τις ακροάτες και τους ακροατές, αλλά και γενικότερα πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού. Θα πούμε αρκετά πράγματα και για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη χθες στη ΔΕΘ και βεβαίως για αυτά τα οποία περιμένουμε να συμβούν στη συνέντευξη τύπου βάσει της λογικής των ερωτήσεων που θα καταθέσουν οι συνάδελφοι του πολιτικού ρεπορτάζ, αλλά και όλα τα άλλα, γιατί σήμερα ο Πρωθυπουργός παραμένει στο Καστελόριζο, θες επισκέφτηκε τη Στρογγύλη και σήμερα είναι η επέτειος για την απελευθέρωση του όμορφου αυτού ακριτικού νησιού. Θα δώσουμε ρεπορτάζ, πληροφορίες και τι μέλη γενέστε και σε σχέση με αυτά τα οποία συμφώνησε με τον Μακρόν και τον Χριστοδουλίδη για το καλώδιο, αλλά γενικότερα σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ευαγγελία. Δεν το ξέρω το ερώτημα αυτό, κυρία Ευαγγελία, να το απαντήσω. Θα το ρωτήσω και θα επιστρέψω. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Στην Ελλάδα δυστυχώς βασιλεύει το φακελάκι σε όλα τα επίπεδα, χαμηλά, μεσαία και υψηλά επίπεδα. Είμαστε όμοιροι αυτής της νοοτροπίας δυστυχώς. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Μαντάς μου γράφει ότι σε σχέση με αυτά τα οποία σχολιάζαμε πριν, ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των διαφορετικών παροχών ενός παρόχου. Δηλαδή, αν χαλάσει η οπτική, δεν σημαίνει πως θα χαλάσει και το ρεύμα. Αν τώρα συμβεί το απίθανο να ακυρωθεί ξαφνικά ο χ πάροχος, η μετάβαση σε άλλους γίνεται σε 2 ώρες. Να σε καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις πληροφορίες. Λοιπόν, θα διαβάσω και άλλα μηνύματα στη συνέχεια. Έχουμε πολλά και θετικά μηνύματα και σας ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι, και για τη θεματολογία της εκπομπής και γενικότερα του ραδιοφώνου και για τα υπόλοιπα. Τώρα, η ώρα είναι 9 παρα 10. Πάμε στον Κώστα τον Κορέλη, τον καλό συνάδελφο δημοσιογράφο που καλύπτει χρόνια ρεπορτάζ Πασό. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ναι, να είσαι καλά, Κώστα, την καλημέρα μας. Λοιπόν, για πες.
1: Ότι ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο όσο περνάει ο καιρός και όσο φτάνουμε προς την περίοδο την προεκλογική που λέμε, βλέπουμε ότι ανεβαίνει το θερμόμετρο. Είχαμε την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, απαντήσεις από την κυβέρνηση για μη κοστολογημένα προγράμματα, αλλά και για εξαγγελίες οι οποίες ήδη υλοποιούνται, για μέτρα τα οποία ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, τόσο στον χώρο της παιδείας, της υγείας και σε άλλους τομείς. Mm-hmm. Και βλέπουμε, Γιάννη, εισαγωγικά να πούμε, ότι άρχισε πλέον και όσο θα περνάει και ο καιρός θα ανεβαίνει ακόμη περισσότερο και το πολιτικό θερμόμετρο.
0: Δεσμεύθηκε για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις τους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, εφόσον αποφασίσει αυτό ο ελληνικός λαός, εφόσον επιβεβαιωθούν όλα αυτά από τις εθνικές κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Βέβαια.
0: Ο Παύλος ο Μαρινάκης του απάντησε ότι είχες βροχή δισεκατομμυρίων, όλα αυτά αποτελούν ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις που ήδη υλοποιούνται, και ξεκίνησε ένα μπραντε φέρ μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά.
1: Και βέβαια επικεντρώθηκε και στο 13ο μισθό στους μισθωτούς και στις συνταξιούχους. Και εκεί που ο επίλογος του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, ήταν χαρακτηριστικός, αυτό που λέμε εδώ και καιρό, ότι το ΠΑΣΟΚ εξαγγέλει κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχει κοστολογήσει, και εκτός αυτού δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Πολιτική. Όπως ξέρεις, Γιάννη, κάθε χρόνο η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εφόσον ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι υποχρεωμένη να παρέχει ή να δίνει κάποιες παροχές σε ένα συγκεκριμένο ύψος. Ναι. Δηλαδή, πέραν αυτού του ύψους.
0: Προφανώς, υπάρχει ο δημοσιονομικός κόφτης και υπάρχει και ο περιορισμός. Δεν μπορεί ο καθένας να υπόσχεται, δηλαδή, ότι νομίζει ότι μπορεί να υποσχεθεί. Αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο που δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Τώρα, αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση σε όλο το σκηνικό είναι ότι άλλαζε, βέβαια, ήταν κινούμενο πίσω το ηλεκτρονικό, το Matrix, ας το πούμε έτσι, η τεράστια αυτή οθόνη πίσω από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ενώ ο Ανδρουλάκης ανέβηκε στη ΔΕΘ για να απευθυνθεί στους ανθρώπους αγοράς, του επιχειρήν, στους βιοτέχνες, στους βιομήχανους, στους μικρομεσαίους, στους επιχειρηματίες, στους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί κατά κύριο λόγο το βήμα της ΔΕΘ για τα μοτέρ της οικονομίας, που είναι όλα αυτά, απευθύνεται ο εκάστοτε πολιτικός αρχηγός, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ανακοινώνει εξαγγελίες και για αγρότες, για δημοσίους υπαλλήλους και για μισθωτούς, αλλά κυρίως η ελεύθερη οικονομία είναι το μοτέρ. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε πίσω στο στον ηλεκτρονικό πίνακα, πίσω σε αυτό το τεράστιο μόνιτορ, το Πασόκ, ο ήλιος του Πασόκ και το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Παρέπεμπε δηλαδή περισσότερο στη δεκαετία του 80 και του 90 παρά σε ένα σύγχρονο πολιτικό. Ναι.
1: Βέβαια, βλέπουμε ότι το Πασόκ έχει αρχίσει ακριβώς και κινείται στη λογική του Ανδρέα Παπανδρέου σε έναν παλαιοκομματισμό, θα λέγαμε. Και εκτός αυτού,
0: ναι, ο Ανδρέας ήταν ο original, βέβαια, να πούμε.
1: Βέβαια,
0: ο Ανδρουλάκης δεν έχει καμία σχέση με τον Ανδρέα. Και ήταν και πριν 30-40 χρόνια αυτή η λογική. Τώρα άλλαξαν τα πράγματα.
1: Αυτό λέω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο ιδρυτής παράταξης, χαρισματικός ηγέτης, αλλά η εποχή πλέον μας έχει ξεπεράσει. Δηλαδή,
0: ναι, δηλαδή ο ήλιος, ο κομματικός ήλιος του Πασόκ, πέρα από μια κάστα σκληρών κομματικών στελεχών υψηλότερου ή χαμηλότερου επίπεδου, σε ποιον άλλον απευθύνεται?
1: Ακριβώς, δηλαδή είμαστε πλέον 30 χρόνια και 40 χρόνια μετά. Ο κ. Ανδρουλάκης, θα λέγαμε, ότι επιχείρησε να κάνει μια εξειδίκευση του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, κυρίως Γιάννη στην οικονομία και στην ακρίβεια επικεντρώθηκε, αλλά και στα πολιτικά διλήμματα εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Όπως είπες εσύ, παρουσίασε ένα πλαίσιο 7 τομών, επιχειρώντας έτσι να αντιπαραθέσει, θα λέγαμε, στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μια διαφορετική οικονομική και κοινωνική ατζέντα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και μεταξύ αυτών έθεσε στόχος, ας πούμε, για να πούμε ενδεικτικά, τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 20% το 2027, προσωρινή μείωση του ΦΠΑ, ας πούμε, σε βασικά αγαθά και του ειδικού φορού κατανάλωσης στα καύσιμα, καθώς και κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης και τέλους επιδέματος. Μην ξεχνάμε όμως ότι, Γιάννη, είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά. Δηλαδή, η ΔΕΗ καταρχήν ανήκει πλέον, είναι περισσότερο σε ποσοστά σε ιδιώτες, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Θέλεις να πεις ότι δεν καθορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση την τιμολογιακή πολιτική? Είναι σωστό αυτό που λες.
1: Ακριβώς.
0: Καταρχάς καθορίζεται από τα διεθνή χρηματιστήρια και τις αγορές και κατά δεύτερο από τις εταιρείες, τους ιδιώτες.
1: Ακριβώς.
0: Οι οποίοι
1: ακριβώς
0: είναι εδώ. Εκτός και αν το Πασόκ θέλει την επανακρατικοποίηση κάποιων εταιριών μεταξύ αυτών και της ΔΕΗ. Δεν είπε όμως κάτι τέτοιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τώρα, επαναφορά 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, το υπόσχεται αυτό ο Ανδρουλάκης. Υπόσχεται επίσης.
1: Δεν υπάρχουν. Λεφτά δεν υπάρχουν. Δηλαδή αυτό τουλάχιστον δεν το λέμε εμείς, έτσι, ναι, το λέει η κυβέρνηση. Έτσι. Εμείς καλοδεχούμενος είναι ο 13ος.
0: Προφανώς, όλα αυτά υπέρ της κοινωνίας είναι. Το θέμα είναι να μπορείς να τα εφαρμόσεις και να έχεις το budget, το πορτοφόλι για να τα εφαρμόσεις όταν έρθει η ώρα.
1: Γιατί να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι και κάποτε υπήρχε η περιβόητη φράση «λεφτά υπάρχουν» και μετά, ναι, από λίγο, επειδή είπες και για το Καστελόριζο, είναι και ενδεικτική και η φωτογραφία που έβγαλε ο κ. Παπανδρέου και το βίντεο που μας είχε, ναι, βγάλει
0: τώρα,
1: για να μας προαναγγείλει από το Καστελόριζο τότε την εισαγωγή της χώρας μας στα μνημόνια, έτσι. Και τότε πριν από 7 μήνες μας έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν.
0: Τώρα, νομίζω ότι σε παρασκηνιακό επίπεδο ενδιαφέρον είχε η παρουσία του κυρίου Ευάγγελου Αποστολάκη, του Ναυάρχου εν Αποστρατεία, και του κυρίου Αυλονίτη από το Στέφανο Κασελάκη στο Πασόκ. Αυτό δείχνει ότι μάλλον έχει κλείσει συμφωνία για να μεταπηδήσουν, να μετεγγραφούν στο Πασόκ και οι δύο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να σχολιάσουμε και να αναδείξουμε το ρεπορτάζ, ή όχι?
1: Έχουμε, Γιάννη, τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο κ. Ανδρουλάκης,
0: ναι,
1: στις 12 η ώρα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ένα κεφάλαιο της συνέντευξης, σύμφωνα πάντα, ναι, ναι, με τη στρατηγική του κ. Ανδρουλάκη, ότι θα καταστήσει ότι είναι βασικός αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία και θα επιχειρήσει να εμφανίσει το κόμμα του ως το βασικό φορέα μιας πολιτικής αλλαγής με ασφάλεια. Ωστόσο όμως δεν αναμένεται να αποφύγει η Γιάννη σε ερωτήσει για τον Αλέξη Τσίπρα και
0: για τα ενδεχόμενα συνεργασίας. Βεβαίως, θα ερωτηθεί από τους συναδέλφους και να δούμε αν θα έχουν ενδιαφέρον ή όχι οι απαντήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Κορέλη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του Άθλος. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον συνάδελφο, τον συνονόματο, τον Γιάννη Ευθυμίου. Μου λέει ότι σε σχέση με αυτό το οποίο ανέφερε πριν από λίγο η ακροάτρια, για το πρόγραμμα της παχυσαρκίας σταμάτησε γιατί τελείωσαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχει υποσχεθεί το Υπουργείο Υγείας ότι από Σεπτέμβριο θα συνεχίσει από εθνικούς πόρους το πρόγραμμα αυτό. Αυτό νομίζω ότι είχε πει και η κυρία Αγαπηδάκη σε πρόσφατη συνέντευξή της. Θα διαβάσω μετά το μήνυμα του φίλου του Νίκου του Σάνση. καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μάνο, να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, τον DJ Μάνο. Θα διαβάσω μετά τα μηνύματά σας. Την κυρία Ευαγγελία, στο φίλο τον Μαργαρίτη από τη Γερμανία. Να σε καλά, Μαργαρίτη. Και να πούμε και μια κουβέντα πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων για όλους αυτούς που γκρινιάζουν. Γιατί ρε παιδιά έπρεπε να είχε ακυρώσει τη συναυλία ο Ρέμος? Ο άνθρωπος είχε κανονίσει εδώ και μήνες να πραγματοποιήσει μια συναυλία στην πλατεία Αριστοτέλους. Είχε φέρει οθόνες, είχε φέρει ηλεκτρονικές ηχεία, ηλεκτρονικές παρεμβάσεις, drone. Είχε ετοιμάσει ένα ολόκληρο πράγμα. Τον τίμησε τον Γιώργο το Μαζονάκη και με τον Γιώργο το Μαζονάκη, με τα τραγούδια του, ξεκίνησε τη συναυλία του ο Αντώνης Ρέμος. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε δηλαδή να είχε αναβληθεί η συναυλία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε φωτογραφίες. Δείτε φωτογραφίες, βούλιαξε η πλατεία Αριστοτέλους. Και παρότι έβρεχε καταρακτοδός στην αρχή και άργησε κατά 2 ώρες η έναρξη της συναυλίας, εγώ προσωπικά δεν έχω δει τόσο κόσμο ούτε σε ομιλίες πολιτικού περιεχομένου τη δεκαετία του 80 και του 90. Δείτε να καταλάβετε. Γεμάτη πλατεία Αριστοτέλους μέχρι πάνω, όσο πιο πάνω μπορούσε να πάει ο φωτογραφικός φακός, και επίσης η νέα παραλία πολύ κόσμο. Εντυπωσιακές φωτογραφίες και ακόμα πιο εντυπωσιακά βίντεο. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο, παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Παράλληλα έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης και εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα κρητικά νησιά. Για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις στους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, δεσμεύτηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανάβησο. Βρέθηκαν κάλικες και ίχνη αίματος. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα έως αύριο το πρωί η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τις αισθήσεις του, αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ, βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Στο ενικός.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με 1-0 όφη κέρδισε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης τον Ολυμπιακό για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Ακόμη ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο. Στον Στίβο ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος στο Meeting Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Ανεμιβόρειο βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Χαμός με μηνύματα για τη συναυλία στη νέα παραλία του Αντώνη Ρέμου, που αυτό ακριβώς λένε οι φίλες ακροάτες και ακροατές, ότι για ποιο λόγο να την αναβάλει. Ο Αντώνης ο Ρέμος έκανε τη συναυλία, διοργάνωσε τη συναυλία με αφορμή τα 30 χρόνια πορείας του. Την προετοίμαζε, μου έλεγαν άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στην διοργάνωση της συναυλίας αυτής, πάνω από 6 μήνες. Το γλυκό πικρό καημό. Δεν ξέρω τι λένε οι οργανωτές. Κάποιοι μιλάνε για 200.000 ανθρώπους οι οποίοι πήγαν χθες το βράδυ στη Νέα Παραλία και κάποιοι άλλοι μιλάνε για 350.000. Δεν ξέρω ποιο ήταν το ακριβές νούμερο. Πόσοι γέμισαν τη Νέα Παραλία. Πόσες χιλιάδες ήταν εκεί δηλαδή, αλλά λένε οι διοργανωτές, αλλά λέει η αστυνομία. Μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχουν γίνει ποτέ. Και πρέπει να πούμε ότι στη συναυλία συμμετείχαν όχι μόνο Θεσσαλονικής, ήρθαν από όλα τα μέρη της κεντρικής, της δυτικής και της ανατολικής Μακεδονίας. Λοιπόν, έπαιξε αρκετά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ο Αντώνης ο Ρέμος, καταχειροκροτήθηκε φίλες και φίλοι και η συναυλία άνοιξε με το «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζονάκη, σε ποιον άλλον θα αναφερόταν βέβαια. Μου έχουν στείλει φίλοι εδώ ακροατρίες και ακροατές από τη Θεσσαλονίκη, μας ακούν φωτογραφίες και βίντεο από τη χθεσινή μεγάλη βραδιά. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάνση. Γιάννη, δυστυχώς το Πασόκ έχει πεθάνει από το 2012 με τα μνημόνια και ακόμα δεν το έχουν καταλάβει. Δεν πείθει ο μικρός Νίκος Ανδρουλάκης. Στις επόμενες εκλογές θα το νιώσουν και θα είναι τελειωτικό. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Χίλιοι και ένας τρόποι να αλλάξει ατζέντα στην πολιτική. Δήλωση περί διαρκείας ταμείου ανεργίας από τον Παύλο Μαρινάκη. Γράφει άτιμο πράγμα η πολιτική. Καλά, είναι γνωστό αυτό, την άτιμο πράγμα η πολιτική. Ο φίλος εδώ, ο Νίκος, μου γράφει ότι δεν έκανε αναφορά ο Ρέμος στη Μαρινέλα. Δεν το ξέρω αυτό, αγαπητέ φίλε. Δεν ήμουν στη συναυλία. Δεν παίρνω θέση για θέματα τα οποία δεν έχω άποψη εγώ ο ίδιος. Δεν ξέρω αν ήσουν εσύ στη συναυλία. Γενικός και ειδικός, θα σου έλεγα, επειδή είσαι και εσύ άνθρωπος που σχολιάζεις στη δημόσια σφαίρα μέσω μαζικής ενημέρωσης και ειδικά του δικού μου ραδιοφώνου τα θέματα αυτά, κράτα μια επιφύλαξη για το αν ανέφερε κάτι για τη Μαρινέλα ή όχι. Άλλωστε, ο Ρέμος σε άλλες συναυλίες έχει αναφέρει και πολλά για την θρυλική αείμνηστη Μαρινέλα και δεν ξέρω αν την ανέφερε εκεί. Πάντως, αυτά τα οποία γράφονται στο διαδίκτυο, κυρίως σε ανώνυμο επίπεδο, κράτα μια πισινή. Στο λέω και εγώ από δική μας εμπειρία εδώ στο ραδιόφωνο, κυκλοφορούν κομματικά τρόλς, μπετόβλακες και άσχετοι με τα θέματα, ούκο λίγοι. Θέλω να σου πω ότι αν δεν δεις κάτι εσύ ο ίδιος και αν δεν το ακούς με τα αυτιά σου, καλό να μην παίρνουμε θέση. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο, την καλημέρα μου. Συμφωνείτε και με το γεγονός ότι δεν αναβλήθηκε η συμφωνία ή η συναυλία του Αντώνη Ρέμου και νομίζω ότι είναι το αυτονόητο αυτό. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Διονύση. Ο Μαζό Γιάννη ήταν και πιστός φίλαθλος του Ολυμπιακού. Παιδί της Κοκκινιάς ο Μαζό, τι άλλο θα ήταν. Τίμησε με ένα τραγούδι τα 100 χρόνια του συλλόγου φορώντας και μια επαιτειακή φανέλα. Νομίζω το παίξαμε την Παρασκευή, το έπαιξαν εδώ οι συνάδελφοι σε εκπομπές του Real FM το τραγούδι αυτό. Καλημέρα στο Μιχάλη. 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος, γεράσαμε και εμείς αγαπητέ Γιάννη. Και ένα μήνυμα από τον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Αρκετά κράτησε το παραμύθι, Γιάννη, ότι ο Παπανδρέου μας έβαλε στα μνημόνια. Ο Γιώργος εννοεί. Την Τρόικα με Δούνου του και μνημόνια τα αποφάσισαν στη σύσκεψη των ηγετών της Ευρωζώνης στις 24 Μαρτίου του 2010, ένα μήνα πριν τη δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο. Γράφει ο φίλος ο Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου. Πάντως την προσχώρηση στον μηχανισμό στήριξης, ο Γιώργος Παπανδρέου την ανακοίνωσε από το Καστελόριζο, παρακαλώ πολύ. Άντε και ένα μήνυμα από τον Γιάννη, γιατί γίνεται χαμός. Για να καταλάβεις, Γιάννη, τι εστί Πασόκ, βγάζουν ανακοίνωση και λένε ότι ο Τσίπρας έκανε copy-paste στο πρόγραμμά τους κατά 80%. Και πιο κάτω γράφουν ότι το πρόγραμμα Τσίπρα είναι ένα μνημείο λαϊκισμού. Δηλαδή είναι σαν να είπαν ότι το πρόγραμμά τους είναι κατά 80% μνημείο λαϊκισμού. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα να βγάλουμε. Έχει έρθει και ένα fan club εδώ του Γιώργου του Αυτιά. Παιδιά, τον Αυτιά τον βγάζουμε κάθε Σάββατο, όχι κάθε Κυριακή. Σχολιάζει κάθε Σάββατο. Έτοιμοι στα μέσος να υποστηρίξετε Γιώργο Αυτιά. Λοιπόν, πάμε στα θέματα που αφορούν, παρακαλώ πολύ, την ιστορία με τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν από τους καλύτερους Έλληνες καρδιολόγους, τον Σπύρο Παπαϊωάννου. Καλημέρα, γιατρέ.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, ακροατές, ακροάτερες, να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, κύριε Παπαϊωάννου. Πριν σχολιάσετε γενικότερα θέματα που αφορούν την υγεία, αλλά και κάποια θέματα τα οποία έχουν νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα είναι καλό να τα παρακολουθήσει ο κόσμος, αναφέρομαι στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Καρδιολογίας του 2026, θα μας πείτε πού και πώς, πού ακριβώς γίνεται και πότε είναι η τελετή έναρξης. Θέλω ένα γενικότερο επιστημονικό σχόλιο από την εμπειρία σας. Έχετε κάνει εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες επεμβάσεις ανοιχτής και όχι μόνο καρδιάς. Για όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο αυτό, βάσει των δεδομένων που γνωρίζουμε από τα πορίσματα του Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατροδικαστή.
5: Κοιτάξτε κύριε Παπαγιάννη, είμαι πνευματικός καρδιολόγος. Έχω κάνει πάρα πολλές, όπως είπατε, αγκιοπλαστικές, στεφανιογραφίες, τοποθετήσεις πνευματοδοτών. Όμως οποιαδήποτε πράξη γίνεται σε ένα χώρο, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, έτσι ώστε αν παρουσιαστεί η οποιαδήποτε επιπλοκή, να υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί.
4: Μάλιστα.
5: Δηλαδή, δεν κάνουμε καμία παρέμβαση αν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το οτιδήποτε μπορεί να είναι. Παράδειγμα, να σας πω ένα πολύ απλό. Το αναφυλακτικό σοκ. Δηλαδή, μπορεί από τη χορήγηση κάποιων ουσιών να προκληθεί μια πολύ σοβαρή αλλεργία. Αυτή να προκαλέσει μεγάλη υπόταση, να έχουμε δηλαδή μεγάλη μείωση της αρτηριακής πιέσεως και να προκληθεί κάποια κακοήθης αριθμία που να φέρει ακόμα και το θάνατο. Επίσης, οτιδήποτε συσχετίζεται με την αφαίρεση, όπως στην προκειμένη περίπτωση, πλάσματος από τον οργανισμό και μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρολυτικές διαταραχές, μείωση ασβεστίου, διαταραχές καλίου, νατρίου, μαγνησίου, πρέπει να είμαστε έτοιμοι πάλι να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για παν ενδεχόμενο.
4: Ωραία.
5: Και τελειώνοντας, μόνο μια φράση, και τελειώνοντας, για να κάνουμε όμως μια οποιαδήποτε πράξη, πρέπει να έχουμε εξειδικευτεί. Πρέπει να είμαστε ειδικοί, να είμαστε πιστοποιημένοι, να έχουμε πάρει τίτλο ειδικότητος. Δεν μπορεί ένας καρδιολόγος να κάνει μια γαστροσκόπηση, δεν μπορεί ένας οφθαλμίατρος να κάνει μια στεφανιογραφία.
4: Τώρα, επί του συγκεκριμένου ιατρίου, για έναν οποιοδήποτε άνθρωπο που προσφεύγει σε τέτοια, πηγαίνει σε τέτοια ιατρία για να κάνει αυτού του είδους τις θεραπείες, είναι απαραίτητες θεραπείες, χρειάζονται δηλαδή στον οργανισμό, προσφέρουν αναζωογόνηση, δεν ξέρω τι άλλο μπορούν να προσφέρουν, ή είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, ειδικά σε ιατρία που δεν έχουν εξειδίκευση και ανθρώπινο προσωπικό?
5: Η ευεξία και η αντιγύρανση και πώς μπορούμε να το πετύχουμε έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις στην εποχή μας. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κέντρα, αλλά με τρόπο περισσότερο, θα έλεγα, πιο ανώδυνο, όπως η φυσική άσκηση, η διατροφή, η ποιότητα ζωής, μπορεί να δημιουργήσει κάποιες θετικές παρενέργειες στον ανθρώπινο οργανισμό. Όμως, όσον αφορά την πρόγνωση και την επιβίωση του οποιοδήποτε ασθενούς ή ανθρώπου που υποβάλλεται σε τέτοιες θεραπείες, δεν υπάρχει καμία μελέτη που να το αποδεικνύει.
4: Ναι.
5: Γίνεται μόνο και μόνο για αισθητικούς λόγους και κυρίως για λόγους, να το πω απλά, καλοπισμού.
4: Μάλιστα.
5: Όχι για λόγους ουσιαστικούς, για λόγους που θα βελτιώσουν την υγεία κάποιου ανθρώπου.
4: Μάλιστα. Άρα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να πηγαίνει κάποιος, είτε είναι ασθενής, είτε εν πάση περιπτώσει αισθάνεται ότι είναι ασθενής, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι, για λόγους ευεξίας και να δοκιμάζει τέτοιες ιατρικές ή όπως πείτε τις εσείς όπως θέλετε, μεθόδους. Στο συγκεκριμένο ιατρείο, το γεγονός ότι από τον έλεγχο που έγινε δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής, είναι εγκληματικού χαρακτήρα στοιχείο ή όχι, κατά τη γνώμη σας?
5: Να σας πω, κύριε Παπαγιάννη, επειδή είμαι γιατρός και υπάρχει και ξέρετε μεταξύ μας η συναδελφική αλληλεγγύη δεοντολογία.
4: Προσέξτε, δεν καταδικάζει κανείς ούτε στείνει κρεμάλες για τους γιατρούς. Εγώ στη διαδικασία, όπως είδατε, μένω. Δεν αναφέρθηκα προσωπικά στους δύο κατηγορούμενους.
5: Κατάλαβα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται και από τη στιγμή που μπορεί να προκληθούν, όπως είπαμε και πριν, παρενέργειες, επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσουν κακοήθεις αριθμίες και οι κακοήθεις αριθμίες να φέρουν συγκοπτικό επεισόδιο, τότε όντως επιβάλλεται να υπάρχει απεινιδωτής. Είναι αναγκαίο μηχάνημα το οποίο σώζει ζωές. Άρα πρέπει να υπάρχει.
4: Μάλιστα. Τώρα, μια γενικότερη συμβουλή θέλω να δώσετε προς τους ανθρώπους στους οποίους, οι οποίοι σας ακούν. Τι χρειάζεται προσοχή όταν επισκεπτόμαστε μερικά ιατρία αμφιβόλου ποιότητας που δίνουν εναλλακτικές θεραπείες στην ιατρική? Υπάρχουν εναλλακτικές θεραπείες στην ιατρική? Τι σημαίνει κβαντική ιατρική? Τι σημαίνει ομοιοπαθητική? Γιατί δεν πάμε δηλαδή με την κλασική συνταγή της ιατρικής επιστήμης που και εσείς σπουδάσατε και εν πάση περιπτώσει γνωρίζει όλος ο κόσμος? Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες σε τέτοιου είδους ζητήματα?
5: Αυτό το οποίο αναφέρατε όσον αφορά την εναλλακτική ιατρική, έτσι λέγεται αυτό. Παράδειγμα, κάποιοι λένε ότι κάνουν ολιστική αντιμετώπιση θεμάτων, κβαντική ιατρική, ομοιοπαθητική. Το ονομάζουμε εναλλακτική ιατρική. Όντως έχει κάποια διφορούμενα αποτελέσματα. Είναι θέμα debate μεταξύ και της επιστημονικής κοινότητας. Δεν έχω εμπλακεί ποτέ, διότι όσες φορές έτυχε να αντιμετωπίσω ασθενείς που έχουν απευθυνθεί σε τέτοια κέντρα, δεν είχαν τα αποτελέσματα που θα περιμέναμε και η συμβουλή μου είναι να μην ξεφεύγουν από την κλασική ιατρική οι ασθενείς, να κατευθύνονται στους γιατρούς οι οποίοι έχουν σπουδάσει επίσημα ειδικότητες που είναι αναγνωρισμένες παγκοσμίως και να αποφεύγουν αυτές που είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητος, διότι μπορεί αντί να έχουν κάποια ωφέλη να έχουν τρομερές παρενέργειες.
4: Μάλιστα.
5: Θυμάστε, είχαμε και το θέμα του κάποτε με κάποιον που αντιμετωπιζόταν σε κάποια κλινική του καρκίνου,
4: mm-hmm.
5: σε περιστατικά τα
4: Βεβαίως.
5: Οποία τελικά είχαν ατυχή έκβαση και ο λόγος ήταν διότι δεν υπήρχε καμία θεραπεία στην ουσία, με αποτέλεσμα
4: Μάλιστα.
5: να μην υπάρχει κανένα όφελος για τον ασθενή.
4: Τώρα, να ενημερώσω τις ακροάτες και τους ακροατές ότι ο κύριος που ακούτε, ο κύριος Σπύρος Παπαϊωάννου, είναι διευθυντής στην καρδιολογική κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Και είναι επίσης και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Καρδιολογίας. Καταλαβαίνετε πόσα περιστατικά με εμφράγματα, ανακοπές έχει αντιμετωπίσει ο ίδιος στην καριέρα του. Πέστε μας και μια κουβέντα, αγαπητέ κύριε γιατρέ, αγαπητέ γιατρέ, για το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, το οποίο θα έχει μεγάλη διεθνή συμμετοχή και θα διοργανωθεί, θα ξεκινήσει στις 18 και θα λήξει στις 20 Σεπτεμβρίου. Τι ακριβώς συνέδριο είναι και ποιοι θα μετέχουν?
5: 7ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικής Καρδιολογίας Sports Cardiology είναι ένα παγκόσμιο στην ουσία συνέδριο, διότι μετέχουν τα κορυφαία ονόματα από όλο τον πλανήτη που ασχολούνται με τον τομέα της αθλητικής καρδιολογίας. Δηλαδή ασχολούμαστε με τον ευνίδιο θάνατο, με τα ωφέλη της άσκησης κατά τις αθλητικές δραστηριότητες, αλλά και τις επιβλαβείς επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν αν υπάρχουν ακρότητες. Ασχολούμαστε με τα αναβολικά, με την χρήση ουσιών από τα νέα παιδιά, από τους αθλητές που μπορεί να προσβάλλουν τον οργανισμό και να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Είναι ένα συνέδριο το οποίο γίνεται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Τιβάνι, στο Καβούρι, το τονίζω, στο Καβούρι,
4: mm-hmm.
5: και η τελετή έναρξης είναι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, όπου θα βραβεύσουμε επίσης κορυφαίους αθλητές αλλά και διάσημες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το διεθνή χώρο. Είναι ανοιχτό, δηλαδή μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοδήποτε. Mm-hmm. Στο site του συνεδρίου www.sportscardiology.com μπορείτε να το παρακολουθήσετε με εγγραφή. Είναι ένα συνέδριο που είναι ωφέλιμο για όλους και όλες που ασχολούνται με τις αθλητικές δραστηριότητες.
4: Καλή επιτυχία, αγαπητέ γιατρέ. Να είστε καλά, κύριε Παπαγιάννου. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέμβαση και για όλα όσα είπατε και ενημερώσατε τον κόσμο. Αύριο, επειδή έχουν έρθει 2-3 μηνύματα από φίλες ακροάτες και ακροατές, αύριο περνάνε την πόρτα του ανακριτή. Είναι κακουργηματικού χαρακτήρα η δίωξη που έχει ασκηθεί στο ζευγάρι. Τώρα, επειδή με ρωτάει ο φίλος ο Βαγγέλης εδώ, εγώ φίλε μου δεν ξέρω ποια θα είναι η μεταχείριση, η ποινική μεταχείριση του ζεύγους. Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας τα ξέρουν αυτά. Έχουν όλα τα στοιχεία μπροστά τους, τα πορίσματα, τα δεδομένα, τους ελέγχους που έκανε το ελληνικό FBI, τα ψηφιακά πιστήρια. Έχουν τα πάντα. Και αυτοί θα αποφασίσουν, ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του ζεύγους. Κι αν τις νύχτες δεν αναβάσαν φωτιά, να σκοτώνω το φόβο σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα. Εδώ η φίλη, η κυρία Μαρίκα, θέτει σωστό το ερώτημα. Θέτει ένα σωστό ερώτημα. Το είπαμε και εμείς το πρωί. Αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, που είναι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, ένα δημόσιο πρόσωπο, με πολλές συμπάθειες στην κοινωνία, και ήταν ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο οποίος κατέληγε ή ενδεχομένως να έχει ήδη καταλήξει σε τέτοιου είδους ιατρία, σε τέτοιου είδους περίεργα ιατρία, μήπως εκεί θα χρεωνόταν παθολογικά αίτια ο θάνατός του και δεν θα έψαχναν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τι ακριβώς συμβαίνει? Αυτονόητο αυτό που λέτε. Επειδή ακριβώς πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης και δόθηκε τόσο μεγάλη διάσταση λόγω του ονόματος και της αναγνωρισιμότητας που είχε, ξεκίνησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ορθώς ξεκίνησαν να ψάχνουν το βίο και την πολιτεία των γιατρών. Αλλά κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει το σενάριο να υπήρξαν κατά το παρελθόν, μπορεί όχι στο ίδιο ιατρείο, σε κάποιο άλλο ιατρείο που έκαναν την ίδια επέμβαση, την πλασμαφαίρεση δηλαδή, κάποιος θάνατος από έμφραγμα ή ανακοπή, και να μην έγινε ποτέ γνωστός. Να αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια δηλαδή, να μην έγινε έρευνα ποτέ. Αλλά το επιχείρημα που σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επικαλείται ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ότι εμείς κάναμε έλεγχο και είχαν κρύψει τα μηχανήματα, είναι εντελώς για γέλια. Οι έλεγχοι, κύριε Πατούλη, γίνονται ευνηδιαστικά, προειδοποίητα. Δεν γίνονται μετά από ραντεβού, που δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Δεν θέλω να το πάρω πάνω μου, ούτε υιοθετώ κάτι τέτοιο. Μπορεί οι γιατροί να χρηματίζουν τους ελεγκτές ή οτιδήποτε άλλο. Οι σοβαροί έλεγχοι στα ιατρία, για να διαπιστώσουν οι ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά, τι ακριβώς συμβαίνει στα ιατρία αυτά, γίνονται απροειδοποίητα. Όχι με ραντεβού να σε περιμένει ο άλλος και να σου προσφέρει και εσπρεσάκι. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξει όλο το πλαίσιο και πρέπει με αφορμή αυτό το τραγικό, το δραματικό περιστατικό που συνέβη στον άτυχο καλλιτέχνη, αυτό το λαϊκό παιδί, τον αυτοδημιούργητο Γιώργο Μαζωνάκη, να μην ξανασυμβεί σε άλλον, να αλλάξει η διαδικασία ελέγχου από τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Το ένα κομμάτι είναι αυτό λοιπόν, το ιατρικό. Και θα πρέπει να δει και ο ιατρικός σύλλογος κατά πόσο, άσχετα από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, οι γιατροί αυτοί θα πρέπει να συνεχίζουν να επιτελούν το λειτουργήμα του γιατρού. Μήπως πρέπει να τους αφαιρεθεί ή να ανασταλεί η ιατρική τους ιδιότητα βάσει αυτών που ακούμε. Εδώ διαβάζουμε και σε έχουν συμπεριληφθεί στην δικογραφία όλα αυτά, ότι από τα ευρήματα του ελληνικού FBI στον υπολογιστή της γιατρού, της συζύγου, της γυναίκας γιατρού, βρέθηκε την ώρα που ο Μαζωνάκης ήταν στο κρεβάτι του πόνου, στο οποίο κατέληξε τελικά, να αναζητούν μέσω AI πώς μπορείς να κάνεις ανάνυψη ασθενούς που έχει πάθει έμφραγμα. Ούτε αυτό δεν ήξεραν. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτή η κυρία ή ο κύριος να συνεχίζει να παραμένει γιατρός? Είναι ένα ερώτημα. Δεν πρέπει να υπάρχουν πειθαρχικά μέτρα? Δεν πρέπει ο ιατρικός σύλλογος να δει τα πάντα εκεί στο ιατρείο? Τι ακριβώς συνέβη? Θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει, ασχέτως της ποινικής μεταχείρισης των δύο? Δηλαδή, αν αποφασίσει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής τη Δευτέρα να τους αφήσει ελεύθερους, θα συνεχίσουν να έχουν το ιατρείο αυτό και να κάνουν την ίδια δουλειά? Το τρίτο κομμάτι, το οικονομικοφορολογικό. Εκεί μαθαίνω ότι η αρχή για το ξέπλυμα δεν πρόκειται να τους κάνει χατηράκια. Ήδη ξεκίνησε η ΑΔΕ ελέγχου στα φορολογικά προφίλ των δύο γιατρών. ακούγονται και έχουν κατατεθεί, επισήμως υπάρχουν αυτά στη δικογραφία, ότι έπαιρναν 6.000 ευρώ τη συνεδρία, δηλαδή κάθε πλασμαφαίρεση 6.000 ευρώ, και μπορεί να είχαν 5-6 πελάτες την ημέρα. 5-6-30. 30.000 ευρώ. Αυτά είναι νόμιμα, είναι φορολογημένα, κατατέθηκαν μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή τα πήγαινε ο άλλος μαύρα. Αυτά τα χρήματα έχουν φορολογηθεί ή απλά έχουν ξεπληθεί και έτσι έγιναν οι περιουσίες με σπίτια στο παλαιό ψυχικό και ακίνητα στο Κολωνάκι. Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Τρία λοιπόν τα σκέλη. Το ποινικό, το οικονομικό φορολογικό και το συνδικαλιστικό για ιατρικό.
0: Real FM.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
10: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελς ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
9: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
13: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21

0: των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανάβησο. Βρέθηκαν κάλικες και ίχνη αίματος. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα ισόρρος του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά αυστηναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr.
4: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί στην Αθήνα, 19 στη Θεσσαλονίκη, 26 στην Πάτρα και 30 στα Χανιά.
5: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
6: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξυσμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγου των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ποιος είναι ο ψάχνω για να βρω, να σ' αγκαλιάσω δεν μπορώ.
1: Από τα ωραιότερα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη αυτό. Δεν έχετε παράπονο και την Παρασκευή και το Σάββατο και σήμερα τον τιμήσαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο. Και όχι μόνο εδώ η εκπομπή η δική μου που παίζει ελληνικά τραγούδια, γενικότερα ο Real FM έβαλε πολλά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Υπάρχουν μερικοί, θα το πω, θα την πω την έκφραση. Σκατόψυχοι άνθρωποι που βρίζουν έναν άνθρωπο ο οποίος κατέληξε έτσι όπως κατέληξε, αλλά και να μην κατέληγε έτσι όπως κατέληγε. Υπάρχει κανένας που ξέρει το αδίκημα της περιήβρησης νεκρού? Υπάρχει αδίκημα συγκεκριμένο? Υπάρχει ένα αδίκημα που λέγεται περιήβρηση νεκρού και ασκείται και ποινική δίωξη από τον αρμόδιο εισαγγελέα για την ιστορία αυτή. Δηλαδή, απορώ, έχουν έρθει 2-3 μηνύματα, όχι πολλά. Εντάξει, μέσα στα 500 μηνύματα που έρχονται κάθε Σαββατοκύριακο, έρχονται και 5-10 βλαμμένων και σκατόψυχων ανθρώπων. Έχουν έρθει μερικά μηνύματα που απαιτούν να διαβάσουμε τα μηνύματά τους. Να τους ενημερώσω για το εξής. Ας πούμε ότι εγώ διαβάζω ένα μήνυμα στον αέρα που στέλνεις μέσα από τη σκατοψυχιά σου και ακούει ένα συγγενής του Γιώργου Μαζονάκη και ζητήσει μέσω του δικηγόρου του την παρέμβαση του εισαγγελέα. Νομίζεις ότι είσαι καλυμμένος πίσω από το Σπύρος από τη Λαμία ή Νίκος από τη Θεσσαλονίκη? Θα σε τσιμπήσουν μέσω της IP σε χρόνο ντετέ. Και θα τσιμπήσουν και μένα που αναμεταδίδω το μήνυμά σου. Γι' αυτό, παιδιά, δεν θέλουμε τέτοια μηνύματα. Να το ξέρετε αυτό. Έχουμε τα κομματικά τρόλς και όλους τους μπετόβλακες οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα μέσα από τα δικά τους κομματικά γυαλιά. Ευτυχώς και αυτοί είναι ελάχιστοι. Ευτυχώς υπάρχουν και φίλτρα και γλιτώνουμε από τέτοιες περιπτώσεις που είναι για ψυχίατρο. Μην έχουμε τώρα και εσάς. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 36 πρώτα λεπτά. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει συνάνθρωπός μας ο οποίος γράφει και λέει αυτά τα πράγματα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Πραγματικά ντροπή. Ντρέπεται και ντροπή.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9:37 πρώτα λεπτά. Δόθηκε μεγάλη διάσταση στην επίσκεψη της κυρίας Σαλαμουντίν στην Ελλάδα. Είδε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου και είδε το πρωθυπουργικό ζεύγος. Η ουσία είναι όμως ότι μαζί με την κυρία Σαλαμουντίν, και αυτό δεν πήρε μεγάλη διάσταση, ήρθε και ο πρόεδρος της UNESCO, ο οποίος είναι υπέρμαχος της επιστροφής, ο επικεφαλής δηλαδή της UNESCO, ο διευθυντής, ο οποίος είναι υπέρμαχος της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα εδώ στην Ελλάδα, αλλά έπαιξε και σημαντικό ρόλο και στην καθιέρωση της παγκόσμιας ελληνικής γλώσσας σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην αναγνώριση του Ολύμπου σαν ένα μνημείο μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο επικεφαλής του ελληνικού γραφείου της UNESCO στο Παρίσι, ο Γιώργος Κουμουτσάκος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Κουμουτσάκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν,
1: οι τελευταίες μέρες ήταν πραγματικά πολύ θετικές. Με τις δύο αυτές επισκέψεις, δύο προσωπικότητων από διαφορετικό χώρο η κάθε μία. Εγώ θα μιλήσω περισσότερο για την επίσκεψη και τις συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών, ο επικεφαλής της UNESCO, ο γενικός διευθυντής της, ο Αιγύπτιος καθηγητής Αιγυπτιολογίας και πρώην υπουργός τουρισμού και αρχαιοτήτων, ο κύριος Χαλέντε Λενάνη. Σε αυτές τις συναντήσεις λοιπόν προτάχθηκε με ένταση από την ελληνική πλευρά μεταξύ των άλλων ζητημάτων που έχουμε με την UNESCO, όπως η ενίσχυση των σχέσεών μας, το θέμα του Ολύμπου, η εγγραφή και άλλων μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς στη λίστα αυτή την διεθνή και την ακτινοβολούσα της UNESCO. Έγινε συζήτηση, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις, από τις ανακοινώσεις μετά, πολύ για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Κύριε Παπαγιάννη και σε όλους τους ακροατές σας, τους πολλούς που ακούν, το αίτημα αυτό της χώρας είναι γραμμένο στο DNA του έθνους. Είναι μια εθνική προσπάθεια. Είναι μια εθνική προσπάθεια που δεν τελειώνει. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σαφές στις συναντήσεις αυτές. Όταν μας δικαιώνει ένας διεθνής οργανισμός, επί 45 χρόνια βγαίνουν συνεχείς αποφάσεις υπέρ της ελληνικής άποψης και των ελληνικών επιχειρημάτων. Όταν 70% των Βρετανών πολιτών πλέον υποστηρίζουν την επανένωση των γλυπτών στον τόπο που γεννήθηκαν, δημιουργήθηκαν και μπορούν να συνεχίσουν στους αιώνες να μεγαλουργούν, είναι υποχρέωσή μας να ανεβάσουμε την πίεση.
0: Ναι.
1: Είναι υποχρέωσή μας να
0: διεκδικήσουμε
1: με αποφασιστικότητα.
0: Τώρα, επί της ουσίας και μετά την αλλαγή του Βρετανού Πρωθυπουργού,
1: ναι,
0: υπάρχει κάτι διαφορετικό στη στρατηγική της χώρας μας απέναντι στο Λονδίνο? Έχει αλλάξει κάτι και από την πλευρά της Βρετανίας σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας ή όχι?
1: Εντάξει, ο Βρετανός Πρωθυπουργός πριν αναλάβει την Πρωθυπουργία ήταν ένας από τους ένθερμους υποστηρικτές της επανένωσης. Από την ανάληψη της Πρωθυπουργίας και μετά παρέμπεψε πάλι.
0: Πετάει τον μπαλάκι στο Βρετανικό Μουσείο.
1: Επανάληψη του γνωστού τρομπαρίου στο Βρετανικό Μουσείο. Το Βρετανικό Μουσείο, ακόμα και αν αποφασίσει την επανένωση και την επιστροφή, θα πρέπει να περάσει από το Βρετανικό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την απόφαση του Βρετανικού Μουσείου. Όταν πάει στη Βρετανική κυβέρνηση, του λένε δεν είμαστε εμείς, είναι το Βρετανικό Μουσείο. Υπάρχει λοιπόν ένα πινκ-πονκ. Αυτό με μεγάλη και καλή διάθεση το αντιμετώπισε η Ελλάδα και συζήτησε διμερώς. Όμως ο χρόνος τρέχει, κύριε Παπαγιάννη. Ο χρόνος τρέχει. Το δίκαιο είναι μαμάς. Έχουμε και μια πολύ σημαντική τελευταία εξέλιξη, ότι το βασικό νομικό επιχείρημα που χρησιμοποιούσαν οι Βρετανοί για να δικαιολογήσουν την παράνομη, καταφανώς και βάνδαλη πράξη του Έλγιν, ήταν ότι υπήρχε ένα φιρμάνι του Σουλτάνου του Τούρκου.
0: Το θέμα αυτά είναι να τα κατανοήσουν οι Βρετανοί και να ανοίξουν την πόρτα της συνεννόησης και της επιστροφής. Δεν υπάρχει.
1: Προσέξτε, δεν υπάρχει. Όχι μόνο δεν υπάρχει. Είναι η τουρκική πλευρά που επισήμως διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει ως κείμενο. Δεν υπάρχει ως καταγραφή στα Οθωμανικά αρχεία, που ήταν πάρα πολύ λεπτομερή, σε σημείο που οι Βρετανοί, η Τουρκάλα εμπειρογνώμων στην UNESCO ζήτησε από τους Βρετανούς να μην ξαναχρησιμοποιήσουν αυτό το επιχείρημα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις στα χέρια μας και το δίκαιο κυρίως για ένα αίτημα που για πρώτη φορά υπέβαλε το ελληνικό κράτος το 1833, παρακαλώ, όταν είχαμε τα τεράστια προβλήματα της ύπαρξής μας, το ελληνικό έθνος ζήτησε από τους Βρετανούς ως πρώτη πράξη, μία από τις πρώτες πράξεις, την επιστροφή των γλυπτών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όταν όλα αυτά είναι που συνθέτουν αυτή την υπόθεση, αντιλαμβάνεσαι ότι εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας με ένταση, με αυτοπεποίθηση και με το αίσθημα του δικαίου.
0: Μακάρι να πάνε τα πράγματα καλά. Βλέπετε όμως πώς αλλάζει ο ρεαλισμός και η πραγματικότητα σε σχέση με τον σημερινό, τον Βρετανό Πρωθυπουργό που άλλαξε.
1: Η ιστορία είναι μαζί μας, κύριε
0: Παπαδάκη. Στη θέση του Στάρμερ και πώς αλλάζουν τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Μακάρι. Και η δουλειά που θα κάνουμε θα δικαιωθούμε. Να είσαστε σίγουρος γι' αυτό.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Κουμουτσάκο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Real FM.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
4: Δημήτρης Χριστούλιας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
14: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες τις ακροάτες και τους ακροατές εντός και εκτός Ελλάδας. Μας ακούτε στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε βεβαίως σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά χιλιάδες ακροατές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά μέχρι την Νότιο Αφρική και την Αυστραλία.
19: Λόγια στον αέρα.
0: Καλημέρα στην κυρία Ελένη. Εύχομαι η δικαιοσύνη αυτή τη φορά να μην έχει τη δομή πλαστελίνης. Όχι μόνο για τον Γιώργο κύριε Παπαγιάννη, αλλά για το καλό όλων μας. Καλημέρα Ελένη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Θα μπορούσα να διαβάσω το μήνυμα, αλλά είναι ομή παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Καλύτερα να το αποφύγουμε, αγαπητέ φίλε Παύλο. Και εγώ αυτή την εκτίμηση έχω, αλλά δεν μπορώ να τη δημοσιοποιήσω. Ο φίλος ο Θέμης ρωτάει το αυτονόητο. Αυτό που δεν καταλαβαίνω σαν απλός πολίτης, πώς γίνεται να βγαίνει στα κανάλια η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και να λέει ότι ελέγχθηκε ξανά στο παρελθόν και δεν βρήκαν κανένα μηχάνημα. Δηλαδή, όταν κάνουν έλεγχο, πάνε με ραντεβού. Ακριβώς. Πάνε με ραντεβού. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει η διαδικασία. Τώρα το κατάλαβαν και στον Ιατρικό Σύλλογο. Τουλάχιστον οι έντιμοι επιστήμονες, οι έντιμοι γιατροί που είναι εκεί. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Αλέξανδρο τον Αλεξανδρόπουλο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Κώστα. Έχεις αμφιβολίες αν είναι γιατροί ή όχι. Τι να σου πω, με αυτά τα οποία διαβάζω, Κώστα, περνάει και αυτό από το μυαλό μου. Αλλά όλα αυτά θα φανούν από το Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου, από τα πανεπιστήμια τα οποία έχουν δηλώσει ότι πήραν πτυχία. Θα γίνει. Αναλυτική έρευνα από τους αρμόδιους ανακριτές και εισαγγελείς. Έχει πολύ ουρά η υπόθεση αυτή και θυμηθείτε με, δεν τελειώνει ποινικά η ιστορία αυτή με την απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή τη Δευτέρα. Θα μπλέξει και άλλος κόσμος.
19: Όλα είναι γκάς, προσπερνάν.
0: Αυτοί οι οποίοι δεν διενήργησαν τους ελέγχους σωστά και άλλοι. Κρατήστε το αυτό που σας λέω και θα με θυμηθείτε. Τώρα, τα περιουσιακά του δεν τα ξέρω, ρωτάει εδώ η φίλη η Ελένη. Δεν τα ξέρω αυτά και δεν με αφορούν. Αυτό που μπορώ να σου πω όμως, Ελένη, είναι ότι επειδή δεν έχει συντάξει διαθήκη ο Γιώργος Μαζονάκης και επειδή ζουν οι γονείς του και οι αδερφές του, λογικά θα πάνε στην οικογένειά του. Δεν είναι όμως αυτά τα πιολές, τα οποία απέκτησε ο Γιώργος Μαζονάκης τόσα χρόνια από καριέρα στον ιδιωτικό τομέα και μπράβο του. Ό,τι έκανε, το έκανε με τη δική του φωνή, με το ταλέντο του και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την πορεία του, γιατί ήταν ένα αυτοδημιούργητο παιδί από την Κοκκινιά. Δεν είναι ούτε τα τιμαλφή, ούτε τα κίνητα, ούτε τα μετρητά. Η μεγάλη κληρονομιά αυτών των τεράστιων καλλιτεχνών, τεράστιων με την έννοια της μεγάλης λαϊκής αποδοχής, είναι τα δικαιώματα που θα έχουν. Τα τραγούδια του Μαζονάκη θα παίζονται όχι επί χρόνια, επί δεκαετίες. Αυτό θα αποφέρει επισκέψεις, επισκεψιμότητα δηλαδή, διαφήμιση, πωλήσεις. Ό,τι εν πάση περιπτώσει πολλούνται σήμερα, γιατί δεν υπάρχουν οι δίσκοι του βινιλίου ή τα CD-ROM, θα φέρνει έσοδα όμως. Αυτά είναι τα μεγάλα, τα τρελά λεφτά για έναν καλλιτέχνη που έχει μεγάλη αναγνωρισιμότητα και αγάπη από τον κόσμο.
19: Με διαβατήριο.
0: Καλημέρα στη Μίνα. Γιάννη, η μικροψυχία και η κακεντρέχεια κάποιων ανθρώπων, η οποία σε κάθε αντίστοιχο γεγονός και όχι μόνο κατακλείζει κατά βάση τα social media, δείχνει την έλλειψη ανθρωπιάς ενσυναίσθησης και παιδείας. Το λυπηρό είναι ότι αυτού του είδους τα άτομα πολλαπλασιάζονται, γιατί λανθασμένα πιστεύουν ότι είναι ανώνυμοι. Να τους πούμε ότι δεν είναι ανώνυμοι. Το 2026 είμαστε όλοι επώνυμοι. Να είσαι καλά, Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ.
19: Και σε κάθε του στροφή, μια ψυχή.
0: Να πούμε την καλημέρα μας στην κυρία. Θεοφάνη, δεν με έχει εξουσιοδοτήσει να διαβάσω το επώνυμό της, το βλέπω όμως εγώ. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα σας. Είμαι εφημερεύουσα γιατρός. Το μόνο δρόμο που ξέρω να πάω στο νοσοκομείο μου είναι η Ιερά Οδός. Σήμερα λοιπόν είναι ο ημιμαραθώνιος και είχαν κλείσει την Ιερά Οδό. Παρακάλεσα πάνω από 15 μοτοσυκλετιστές αστυνομικούς να με βοηθήσουν και να με οδηγήσουν για να πάω από άλλη οδό στο νοσοκομείο μου, όπου εφημέρευα και κανένας, κύριε Παπαγιάννη, δεν συγκινήθηκε να με βοηθήσει. Να βοηθήσει μια εφημερεύουσα γιατρό. Το αποτέλεσμα, αντί να πάω στις 8, πήγα στις 9 και 20 στο νοσοκομείο μου για να αναλάβω βάρδια. Πουθενά στην Ιερά Οδό δεν υπήρχε όλες αυτές τις μέρες ανακοίνωση για τον ημιμαραθώνιο που θα γινόταν σήμερα. Ήθελα να ξέρω, αν κάποιος συγγενής αυτών των 15 αστυνομικών ερχόταν στο νοσοκομείο ως ασθενής, μήπως θα με βοηθούσε τότε? Ντροπή. Πραγματικά ντροπή, έτσι όπως μας περιγράφεις, αγαπητή κυρία ακροάτρια, το μήνυμα είναι. Ένας δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να ανοίξει το δρόμο ή να σας συνοδεύσει ως γιατρό εκεί που πρέπει.

Υπάρχει και αυτή η διάσταση που γράφεις, Γρηγόρη. Καλημέρα, Γιάννη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Λογικό είναι να αναθεματίζουμε συγκεκριμένους γιατρούς και ελεγκτές. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να επισημάνουμε και την άγνοια ορισμένων θυμάτων. Βεβαίως. Βεβαίως θα το πρέπει να το επισημάνουμε και αυτό. Δεν νοείται σήμερα πολίτης. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Ενημερωνόμαστε από τα πάντα μέσω του διαδικτύου. Η ενημέρωση δεν έχει επιλεκτικότητα. Ο καθένας μπορεί μέσα από το τάμπλετ, το κινητό του, το smartphone δηλαδή, μέσα από τον υπολογιστή του, να σερφάρει και να δει οτιδήποτε θέλει να δει. Δεν υπάρχει η δικαιολογία της άγνοιας. Το μόνο που μπορώ να πω στις συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι ότι δεν είχαν γνωστοποιηθεί μερικά πράγματα σχετικά με τα ιατρεία αυτά και η παραπλανητική διαφήμιση αυτών των γιατρών είχε, αν θέλεις, υπερκαλύψει τις αμφιβολίες κάποιου να πάει εκεί. Και ξέρεις, ο κάθε ένας δεν είναι ειδικός να μυρίσει τα νύχια του τι ακριβώς κρύβεται από πίσω. Ακούει Πανεπιστήμιο Χαβάης, ακούει ειδική γιατρός, ακούει ολιστική ιατρική, ακούει το ένα, ακούει το άλλο. Δεν καταλήγει σε ένα σαφές συμπέρασμα γιατί δεν έχει σωστή ενημέρωση προφανώς. Πηγαίνουν σε συνθέτες και στιχουργούς και πηγαίνουν και σε ερμηνευτές σε ποσοστό, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Πέραν το αν συμπίπτουν ιδιότητες ή όχι. Νομίζω ότι είναι ένα 15-20% το ποσοστό που παίρνουν οι ερμηνευτές. Που πολλοί από αυτούς ούτως ή άλλως έχουν κάνει εταιρείες άλλωστε και εμφανίζονται και ως συνθέτες και ως στιχουργοί. Άρα στο 90% των περιπτώσεων πηγαίνουν και στους ερμηνευτές. Γι' αυτό και δημιουργούν εταιρείες οι ίδιοι ερμηνευτές και καλά κάνουν.

Λοιπόν, νομίζω ότι το θέμα που πραγματικά θα είναι θέμα συζήτηση τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, για να μην πω τους επόμενους μήνες, σε όλη την κοινωνία, είναι το θέμα της ενέργειας. Και είναι οι τιμές της ενέργειας και ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Όλες οι εκτιμήσεις, φίλες και φίλοι των διεθνών αναλυτών, των διεθνών αγορών, συγκλίνουν σε ένα συμπέρασμα. Θα είναι δύσκολο το φθινόπωρο και ακόμα πιο δύσκολο ο χειμώνας. Σε ενεργειακό επίπεδο θα δούμε τις τιμές να εκτοξεύονται παντού. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο το κεντρικό θέμα, το κεντρικό ρεπορτάζ, το πρωτοσέλιδο της Real News.

Μαζί με τη Real News, μοιραία πτώση φίλες και φίλοι, στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς ιστορίες φόνων «Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα» από την Betty Hetman, τη γνωστή συγγραφέα. Μαζί Food and Travel και βέβαια Παντού, το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Και να πω ότι εν όψη των μεγάλων γενεθλίων των 19 ετών που κλείνει το αληθινό ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι, την Πέμπτη, διοργανώνεται ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο, πρώτο δώρο, ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone, 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό Xiaomi, 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα Super Market Galaxias, μία τηλεόραση FNU 55 inch και 2 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Να πω τις τελευταίες καλημέρες στον αγαπητό φίλο τον Ηλία, τον Παναγιώτη από το αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Γεια σου Άρχοντα Παναγιώτη. Το φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Τον αγαπητό φίλο τον Διονύση. Το συνονόματο τον Γιάννη και τον κύριο Παυλίδη. Ανανεώνουμε το ραντεβού, φίλες και φίλοι. Μισό λεπτό, γιατί νομίζω ξέχασα τη φίλη την Γεωργία και την κυρία Πετροπούλου. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή, 10-12. Και φυσικά κανονικά και το επόμενο Σαββατοκύριακο 7-10. Ακολουθεί η Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος και Ρίτσα Μπιζόγλη. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι. Μη λείψει κανείς. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου. Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Παράλληλα έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης και εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Στις επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 83 χρόνια από την απελευθέρωση του Γαστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. σε 7 νομοθετικές παρεμβάσεις. Δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει στους πρώτους 6 μήνες της κυβερνητικής θητείας του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανάβησο. Βρέθηκαν κάλικες και ίχνη αίματος. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των ορχών. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τις αισθήσεις του αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν από πλήγμα σε εμπορικό πλοίο νυχτά της νήσου Κέσμ στον Περσικό κόλπο.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Με 1-0 ο Όφη κέρδισε εκτός έδρας τον Ολυμπιακό και ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο για την τέταρτη αγωνιστική στη Super League. Στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα των ανδρών ιτήθηκε με 3-0 σετ από την Ιταλία στον δεύτερο αγώνα της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τα λόγια είναι πολύ μικρά για να περιγράψουν αυτά που νιώθω. Θα ήθελα να πω τόσο, δεν μπορώ να τα πω. Παρ' όλα αυτά, πριν ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μας σε αυτά τα 30 χρόνια, θα κάνω μια μικρή παρένθεση που πρέπει να την κάνουμε, μια μικρή στιγμή, αλλά με πολύ μεγάλη αγάπη, που θέλω σε αυτό το σημείο, όχι με την απουσία μας, αλλά με την παρουσία μας, να στείλουμε όλοι μαζί εκεί ψηλά στον ουρανό για τον Γιώργο μας.
1: Ένα τραγούδι.
0: Και ειδικά θέλω να... Πού είναι ο Θανάσης, έλα εδώ. Θέλω να δώσω ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Θανάση τον Βασιλά, γιατί αυτός ήταν το μπουζούκι που ήταν μια πάρτι κοντά του. Και ο Γιάννης ο δίσκος βέβαια, ο μαέστρος του. Έλα εδώ, Θανάση, έλα εδώ, Θανάση. Εδώ με τον Γιώργο, έτσι δεν τα λέγατε. Στείλε ένα τραγούδι εκεί ψηλά, ρε Γιώργο. Γιώργο. Και δεν ανοίγω για ό,τι κι αν κάνω. Εμένα χρεώνω και θέλω σε μένα να καταλήγω. Ανοίγω

0: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους, σε όλες, σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε, η Ρίτσα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος.
1: Και έτσι θα πάμε ως τις 12, ακούσαμε Ρέμο
0: να αποχαιρετά, ναι, να αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη με τον τρόπο του στη Μεγάλη Συναυρία στη Θεσσαλονίκη. Μαζί μας τον ήχο Γιάννης Καραγευρέκης. Αν καλέσετε στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύβου Γιουκλιώτη, τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Μπανανού, βεβαίως, και τα δελτία ειδήσεων, η Χρύσα Κλειτσιώτη.
1: Θα παραμείνουμε εδώ μαζί σας. Μεγάλο θέμα, βεβαίως, είναι η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Σε πολύ συγκινησιακό περιβάλλον, χθες η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Φορτισμένη πολύ η συναυλία αυτή. Αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια και δεν ήταν ο μόνος, Ρίτσα. Πάρα πολλοί συναδελφοί του, πάρα πολλοί τραγουδιστές, κορυφαίοι Έλληνες τραγουδιστές.
0: Όλοι.
1: Και ήταν καλό παιδί ο Μαζονάκης.
0: Και αυτοί που συνεργάστηκαν και αυτοί που δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ μαζί του. Όλοι.
1: Ήταν καλός άνθρωπος ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Εκείνη και το άδικο. Το άδικο σε έναν άνθρωπο 54 ετών. Λοιπόν, σήμερα είναι η Λαϊκή Αγρυπνία. Από τις 7.30 το απόγευμα, η σωρός του Μαζονάκη θα τεθεί σε Λαϊκή Αγρυπνία. Είναι το βράδυ, όλη τη νύχτα. Και αύριο είναι κηδεία σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.
1: Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα. Μάλλον όχι τα υπόλοιπα, θα μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα, διότι εδώ έχουμε έναν γιατρό και μία γιατρό η οποία κατηγορούνται για το θάνατο και έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο αυτό. Άκουσα, διάβασα να λέει ο γιατρός, λέει σε ασθενή, υπάρχει ο Θεός και αμέσως μετά είμαι εγώ.
0: Ναι, φέρετε να το έχει πει αυτό. Τώρα ξέρεις, είναι και ο λόγος στο λόγο μου, αλλά φέρετε να το έχει πει
1: μου λέμε,
0: αυτό.
1: Τι είπε ο άνθρωπος, ναι. Δηλαδή αν το έχει πει αυτό. Εντάξει τώρα, είναι αλλούνταλλού οι άνθρωποι.
0: Για μένα δύο πράγματα ή τρία πράγματα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Ένα που είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό από την αρχή ως το τέλος. Φαίνεται ότι όταν συνέβη το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη μέσα στο ιατρείο, οι άνθρωποι έψαχναν, οι δύο γιατροί έψαχναν να βρουν πώς θα παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.
1: Από το AI
0: αναζητώντας.
1: Έτσι ξέρουμε κι εμείς.
0: Έτσι ξέρω κι εγώ. Αυτοί είναι γιατροί. Έχουν κάτι πτυχία από τείχο σε τείχο. Δεν είναι, έχουν είναι επιστήμονες και βάλανε
1: καλά,
0: μέσα.
1: Καλά, τα πτυχία από τείχο σε τείχο, θα τα δούμε.
0: Θα τα δούμε. Αλλά
1: ιδίως της κυρίας, πώς τη λένε.
0: Ρε παιδάκι μου, δεν έχει πάρει ειδικότητα, αλλά γιατρός είναι. Δεν χρειάζεται να ψάξει το AI για να δει πώς θα παρέχει.
1: Χρειάζεται, να.
0: Από ό,τι φαίνεται.
1: Γιατί υπάρχουν γιατροί και γιατροί.
0: Δεύτερον, πάρα πολύ σημαντικό, εγώ δεν το πίστευα από την αρχή όταν το άκουσα. Όταν έρχεται το ασθενοφόρο και φεύγει με τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν πάει η γιατρός.
1: Δεν πάει άνθρωπος μαζί.
0: Είναι δυνατόν.
1: Είναι.
0: Είναι δυνατόν να μην πάει ο γιατρός μαζί.
1: Και αν ισχύει ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε να έχει σωθεί, ο Μαζονάκης, ναι, αυτό είναι ακόμη πιο τραγικό.
0: Αυτό θα το δούμε, θα το δείξουν και τοξικολογικές και ιστολογικές έτσι κι αλλιώς.
1: Λέω αν.
0: Αλλά παιδί μου, ό,τι και να είναι, Βρενίκο, άσε.
1: Ρε παιδί μου, ξέρεις την ανεπάρκειά σου. Ξέρεις ότι δεν ξέρεις. Έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος σου μένει. Λιποθυμάει, δεν ξέρω τι κάνει ο άνθρωπος. Αφού ξέρεις ότι είσαι άσχετος, γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο το ΕΚΑΒ να έρθει να πάρει τον άνθρωπο. Τι τον βάζεις τον άνθρωπο εκεί και τον έχεις και τον βασανίζεις, δεν ξέρω τι κάνεις.
0: Εντάξει, του κάνανε κάρπα.
1: Εσύ, εμείς δεν ξέρουμε. Εσύ ξέρεις ότι είσαι άσχετος όμως. Ο ίδιος ξέρει,
0: ναι, θεωρητικά,
1: ότι δεν ξέρει.
0: Δεν ήταν μόνη της, ήταν και ο δεύτερος γιατρός.
1: Ναι, αλλά το AI κοίταγαν. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Ότι αν κοιτάς το AI δεν ξέρεις. Αυτή τη στιγμή που δεν ξέρεις, πάρε τηλέφωνο.
0: Μα επίσης έχουν πέσει σε τρομερές αντιφάσεις. Είπαν ότι δεν χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και το μηχάνημα έχει γράψει 42 λεπτά. Ότι είχε μπει ήδη πεταλούδα, δηλαδή έφυγε ο Μαζονάκης με την πεταλούδα στο χέρι. Έχουν πέσει σε πάρα πολλές αντιφάσεις. Σβήσανε φωτογραφίες.
1: Του δώσαν αδρεναλίνη.
0: Αυτό νομίζω ότι προβλέπεται όταν δουν
1: τέτοια κατάσταση. Ναι, αλλά η ποσότητα της αδρεναλίνης.
0: Έχει σημασία.
1: Η ώρα που τη δίνεις.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί και εγώ είμαι αλλεργικός και παίρνω αδρεναλίνη.
0: Ναι.
1: Αλλά η ποσότητα που θα πάρω, την ασθένεια που έχω,
0: έχει
1: δεν μπορεί
0: δίκιο
1: να μου δώσεις 10 μιλιγκράμμ αδρεναλίνης και να χρειάζομαι ένα.
0: Έχει δίκιο.
1: Γιατί δηλαδή. Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Είναι πολλά που πρέπει να απαντηθούν, θα τα δούμε έτσι.
1: Καλά, τα οικονομικά έχουν μπλέξει. Αν φύγουμε από το ποινικό, το κακουργηματικό αυτό.
0: Αυτό θα φύγει, αυτό θα λυθεί από αύριο.
1: Οικονομικά έχουν τελειώσει. Στο λέω εγώ με τα λόγω γνώσεως. Άρχισε η ΑΔΕ τον έλεγχο και ο κύριος Βουρλιώτης έδωσε εντολή για έλεγχο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, γίνεται μέσα στα οικονομικά του το μάλε βράσε.
0: Α, τα δηλωμένα και τα αδήλωτα, λες, ε.
1: Θα τα δούμε, θα τα δούμε. Και στο εξωτερικό και εδώ.
0: Έχουν δεσμευτεί τα πάντα όμως.
1: Ναι, βέβαια. Mm.

0: και άρχισαν τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν τον ήξερα ότι ο Μαζονάκης ήταν τόσο ριζωμένο στην είδηση του λαού. Τώρα εξηγούνται πολλά,
1: λέει ο Κώστας. Ναι, είναι αλήθεια. Έχεις δίκιο, Κώστα. Καλημέρα, πάρα Κώστα. Πολύ ριζωμένο. Πάρα πολύ. Έχεις δίκιο.
0: Λέει επίσης η Ελισάβετ, αυτός ο γιατρός, γιατί μόνο για 6 μήνες έγινε προσωρινή παύση άδειας επαγγελματία και όχι από τώρα οριστική και γι' αυτόν. Να το δούμε αυτό. Πάμε στα υπόλοιπα και θα επανέλθουμε. Είχαμε ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με όλα τα μέτρα που θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν για να πάει καλύτερα η κοινωνία και η μεσαία τάξη.
1: Λοιπόν, τίτλος 13ος μισθός, 13η σύνταξη, 120 δόσεις. Τα ναι. Βασικά νομίζω, είναι αυτά τα βασικά.
0: Όχι, τετραήμερο.
1: Ναι,
0: όχι 13ωρο, κατάργηση.
1: Τέσσερις
0: μέρες εργασίας, οι τέσσερις μέρες εργασίας με 8ωρο. Δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων, το δούμε αυτό.
1: Ναι, νομίζω, νομίζω.
0: Μέτρα καλά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, πολύ.
0: Αλλά θέλουν πολλά λεφτά.
1: Νέο ΕΚΑΣ, αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης, ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων.
0: Συμφωνώ.
1: Αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης.
0: Ναι.
1: Αναλογική ανταποδοτική σύνταξη για όσους δεν συμπληρώνουν 15 χρόνια ασφάλισης.
0: Ναι.
1: Πολύ αυτό. 120 δόσεις σου είπα. Κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων.
0: Ναι.
1: Έχει αυτές τις 40.000 κοινωνικές κατοικίες για τους νέους.
0: Βέβαια.
1: 200 ευρώ το μήνα για παιδιά έως 3 ετών. Μεγάλη 200 ευρώ το μήνα.
0: Μείωση 20% στην τιμή της κιλοβατόρας για το ρεύμα.
1: Εντάξει, εδώ 20%. Μιλάμε τώρα, είναι πολύ πολλά ως
0: πρόγραμμα. Το ψηφίζω έτσι.
1: Α, το ψηφίζεις έτσι.
0: Έτσι το ψηφίζω.
1: Ναι. Μείωση, α, στόχος μείωσης του ρεύματος 30%.
0: 20. Με μία προϋπόθεση.
1: Έως 30%.
0: Είναι. Έως 20 διαβάζω εγώ.
1: Διαβάζεις λάθος.
0: Το 27.
1: Ναι.
0: Λέει, του χρόνου 20.
1: Ναι. Για να φτάσει.
0: Τέλος πάντων, εγώ σου λέω το ψηφίζω με αυτά. Με μία προϋπόθεση.
1: Για πέστε μας, Ρενικό.
0: Να βγει η κοστολόγηση των μέτρων από την επιτροπή, από το λογιστήριο.
1: Δεν βγάλουν την κοστολόγηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν βγάλει κοστολόγηση, να ανεβεί να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα.
0: Βγει, και αν βγει όμως πάνω από αυτά που μπορείς να δώσεις, θα τη χάσει την ψήφο μου.
1: Δεν νομίζω. Καλά. Θα τη χάσει την ψήφο σου.
0: Σου λέω έτσι όπως τα ακούω. Είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, δηλαδή είναι τοποθετημένο στα πράγματα που καίνε το μέσο πολίτη.
0: Ωραίο.
1: Και ωραίο. Την ακρίβεια και όλα αυτά.
0: Μην είναι ακριβό. Βέβαια, να το δούμε αυτό στην πορεία.
1: Φαντάζομαι ότι θα το έχουν ζυγίσει έτσι.
0: Καλά, και άλλοι το ζύγισαν. Και, λέγανε 7,5 χρόνια την τετραετία.
1: 7,5 δισεκατομμύρια.
0: 7,5 δισεκατομμύρια, να βλογήσω τα γένια μου. Θυμάσαι τι έλεγα εγώ.
1: Το έπεσα από την αρχή και μαλώναμε κιόλα.
0: Μάλιστα. Ναι. Λέω 7,5 δις, αυτά βγαίνουν το χρόνο.
1: Ναι,
0: και μου λέγανε, και δεν μου λέγανε αυτοί, μου έλεγε και η Ελλάς, ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Τετραετία λέει, δεν τρέπεστε λέει, να τα λέτε αυτά. Και τώρα το κουτεντάξει και λέει 7,5 λέει. Λέει είναι το χρόνο λέει κάπως τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά που είπε ο Τσίπρας δεν βγαίνουν έτσι όπως τα λέει. Με αλλαγές μικρές μπορεί να βγουν. Θα μου πεις δεν είμαι εγώ, δεν κάνω το πρόγραμμα.
1: Δεν το κάνει.
0: Είναι ο κύριος Λιάκης, ο κύριος Λιάκος και ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Κουτεντάκης.
1: Ναι. Επίσης που είναι πολύ σημαντικό, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία τα μέτρα αυτά.
1: Μείωση της προκαταβολής φόρου επιτέλους στο 50% μέσα στην τετραετία.
0: Πολύ ωραία μέτρα. Τα λεφτά να μου βρεις εσύ από εκεί.
1: Αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ.
0: Βρε ωραία. Να μην μου έρθεις και μου ζητάς όμως μετά να τα πληρώσω εγώ.
1: Όχι, δεν θα τα πληρώσω εσύ, Νίκο. Προφανώς για
0: εσύ
1: να έχουν.
0: Που...
1: Περίμενε,
0: παιδί. Άστα προφανώς. Προφανώς και με την Ελλάς.
1: Προφανώς για να έχουν καταθέσει ένα πρόγραμμα. Ναι. Το οποίο το έχουν ψηλοπαρουσιάσει κατά καιρό. Δηλαδή έχουν πει πολλά από αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Θα έχουν κάνει μια κοστολόγηση. Δεν πάνε και ανεβαίνουν. Όχι.
0: Όχι. Δεν μας νοιάζει η κοστολόγηση σε αυτή τη φάση. Ρίτσα, έχουμε εκλογές σε 10 μήνες, 9.
1: Δεν σε νοιάζει η κοστολόγηση.
0: Δίνουμε και. Εμένα με νοιάζει. Δεν το λέω για μένα.
1: Άλλες
0: δίνουμε,
1: ότι είναι...
0: λέμε και κάτι παραπάνω.
1: Άλλες λέμε και κάτι
0: τέλος
1: παραπάνω.
0: Τέλος πάντων, θα το δούμε. Μια χαρά, μια χαρά. Ακούγεται μια χαρά το θέμα.
1: Και για το ιδιωτικό χρέος και για το δημοκρατικό.
0: Για όλα, για όλα.
1: Και για την υγεία, την παιδεία.
0: Κάτσε, μην με ακούει και μου ρελάτη και στείλει κανένα μήνυμα εδώ.
1: Ναι, και καλά θα σου κάνει.
0: Λοιπόν. Πυροβολισμοί σε beach bar στην Ανάβησο.
1: Τα ξημερώματα.
0: Ναι, ρε παιδιά. Κάλικες και αίματα. Μήπως είχαμε τραυματισμούς.
1: Κοίταξε να δεις. Πήγαν, ψάξανε στα νοσοκομεία, βρήκαν δύο τραυματίες, αλλά δεν ξέρουν αν είναι τραυματίες από αυτό το περιστατικό.
0: Μήπως είναι, μήπως δεν είναι από αυτό.
1: Μήπως δεν είναι από αυτό το περιστατικό. Δεν ξέρω.
0: Ρε παιδιά, ησυχία μετά.
1: Ένας με τραύμα, νομίζω, στο πόδι. Και ένας ακόμα, αλλά δεν ξέρουν αν είναι από αυτό το περιστατικό.
0: Αυτή είναι η Turkish Airlines με τις αναταράξεις. Φοβήθηκε ο κόσμος, το άκουσε αυτό.
1: Όχι.
0: Αναταράξεις τρομερές με την Turkish Airlines. Λόγω της κακοκαιρίας, ούρλιαζαν οι επιβάτες μέσα, έχει βίντεο, έχει γίνει χαμός, έκλεγαν οι άνθρωποι και λογικό.
1: Καλά, αυτό τώρα.
0: Δεν τρελαθούμε τώρα.
1: Έχει να κάνει με την επιλογή το να πετάξει κάποιος ή να μην πετάξει, δηλαδή να ξεκινήσει η πτήση ή να μην ξεκινήσει, κατάλαβες.
0: Δραματικές στιγμές πάντως στην καμπίνα σου λέω. Γινόταν μέσα χαμός. Φοβήθηκαν οι άνθρωποι τώρα, μην τρελαθούμε. Ταξιδεύεις Γιάννη, εσύ ταξιδεύεις με αεροπλάνο γιατί φοβούνται πολύ. Ταξιδεύεις, μέχρι και εγώ ταξιδεύω, αλλά.
1: Κι εγώ χωρίς κανένα άγχος. Τα καράβια δεν τα πάω.
0: Κάτσε να δεις εδώ, θα ταράξεις να σου να δεις. Να δεις το άγχος. Ωραία, όλα
1: αγαπάω
0: καλά.
1: Αγαπάω το αεροπλάνο πολύ, εγώ Νίκο.
0: Ο Πιερακάκης πάντρεψε, σου είπα χθες. Σήμερα, χθες έγινε.
1: Λύσσακα, ναι.
0: Έγινε ο γάμος λοιπόν του Τούρκου, του Ρουμάνου Υπήκ.
1: Ναι.
0: Μεστός κι αυτός αν είμαι. 46 ήταν ο άνθρωπος. Δεν είναι μεγάλο.
1: Ναι, όταν λες μεστός.
0: Είναι όριμος πια, έχει κατασταλάξει, ξέρει τι θα πάρει.
1: Τι θα πάρει.
0: Ενώ πια κυρία, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνει στη ζωή του στα 46.
1: Α, τον επάντρεψε.
0: Ναι.
1: Ωραίος γαμπρός.
0: Ο Ναζάρε, καλός.
1: Η νύφη.
0: Ωραία και η νύφη. Ωραίο το νυφικό. Καλός είναι ο γαμπρός, καλούτσικος.
1: Στέκεται, καλώς στέκεται.
0: Καλωστεκούμενος είναι. Υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας. Να ζήσουν οι άνθρωποι.
1: Να ζήσουν,
0: να είναι καλά. Φθινοπωρινός ο καιρός. Βροχές λέει, κάτι άκουσα, ε.
1: Από,
0: το γυρίζει.
1: Κοίταξε, από χθες βρέχει, όπως είπες, μέχρι στη Θεσσαλονίκη. Και
0: στη συναυλία. Ρε, εσύ,
1: έπεσε, θα βρέξει και στην Αττική.
0: Έπεσε η γαρμπή. Τώρα που πες για βροχή.
1: Καλά, μεγάλη πτώση. Oh. Ευτυχώς που δεν τραυματίστηκε.
0: Το είδες, Γιάννη, που έπεσε η γαρμπή.
1: Ευτυχώς που δεν τραυματίστηκε. Ευτυχώς.
0: Γιατί ήταν με το ρέμο πάνω, ρε παιδί μου, να το ευχηθεί.
1: Ευτυχώς.
0: Και όπως έφευγαν, έβρεχε, είχε βρέξει. Και γλίστρησε η κακομοίρα, έπεσε πολύ άσχημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περαστικά, τέλος πάντων, στην Κέτη Γαρμπή, να είναι καλά. Μεγάλη είδηση, επιστροφή της Σελίν Ντιόν μετά από 6 χρόνια.
1: Μια
0: Σελίν Ντιόν, σε παρακαλώ, Γιάννη μου.
1: Ναι, ναι.
0: Μαζί με
1: παραγγελιά. Η παραγγελιά.
0: Μαζί με τον τενόρο, το έχουμε ξαναβάλει, τον.
1: Τον Παβαρότη.
0: Τον Παβαρότη. Σελίν Ντιόν Παβαρότη, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, κόμου, ναι.
0: Εδώ μιλάμε για μια καλλιτέχνητα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Επέστρεψε λοιπόν η 58χρονη Σελίν Ντιόν.
1: Α, στις ηλικίες, ρε Νίκο, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή επέστρεψε η 58χρονη.
0: Δεν είναι μεγάλη η 58.
1: Όχι, όχι, νέα είναι, φυσικά.
0: Πολύ συγκινημένη. Αν ήταν παραπάνω, δεν θα το έλεγα.
1: Γιατί είναι αυτό το πράγμα, επέστρεψε η τάδε.
0: Δεν έχει πάρει σύνταξη ακόμα, είναι νέα.
1: Νέα, πολύ είναι.
0: 30.000 θεατές στην Plenitude Arena τους κατασυγκίνησε, συγκινήθηκε και η ίδια. Επέστρεψε μετά από τόσα χρόνια. Πέρασε δύσκολα πολύ.
1: 6 χρόνια νομίζω έκανε να εμφανιστεί. Εκτός από τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι που
0: συγγνώμη,
1: την είδαμε.
0: Το σύνδρομο του δίσκαμπτου.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ατόμου. Δίσκαμπτο άτομο. Πώς όμως το πάλεψε πολύ, ε.
1: Εντάξει, έμεινε και σε αναπηρικό καροτσάκι και κινείται πολλές ώρες της ημέρας με αναπηρικό καροτσάκι.
0: Μπράβο της πάντως. Μπράβο της. Καλή επιστροφή. Να πούμε και συλληπιτήρια για το Χαλβατζή. Πέθανε,
1: ναι,
0: αυτό το πάρα πολύ ωραίο στέλεχος της αριστεράς. Ο Χαλβατζής, ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. 79 χρονών, 80 ήταν.
1: Εξαιρετικός συνομιλητής.
0: Πάρα πολύ.
1: Ήπιος άνθρωπος.
0: Ήρεμος. Γνώστης.
1: Ανέπτυσε πάντα τις απόψεις του. Ξέρεις, τον άκουγες με μεγάλη προσοχή. Με μεγάλη προσοχή.
0: Εξαιρετικός. Λοιπόν, θα σας πούμε τώρα και μια είδηση. Πάμε λίγο να. Έτσι να είμαστε λίγο πιο κεφάτη.
1: Μην ξεκινήσεις τώρα πρωί.
0: Τα OnlyFans το ξέρετε. Τα μοντέλα του OnlyFans.
1: Από σένα το έχω μάθει εγώ, ναι.
0: Και εγώ το έμαθα εδώ, μαζί σου το έμαθα και εγώ το διάβαζα.
1: Με εκπαιδεύεις, έλα Νίκο μου, έλα.
0: Υπήρξε μονικός θαυμαστής, κυρίες και κύριοι, που ταξίδεψε 1600 χιλιόμετρα μακριά για να τη ζητήσει σε γάμο.
1: Πιάνε,
0: ένα, ναι, διάσημο μοντέλο των OnlyFans.
1: Ναι, ήταν.
0: Δεν ήθελε η κοπέλα.
1: Ναι.
0: Και τι έκανε, προσπάθησε να παγάγει μετά. Να την απαγάγει. Σου λέει, εγώ εσένα θέλω. Εσύ ο άνθρωπος.
1: Με το στανιό θα σε πάρω.
0: Ρε, δεν σε θέλω να λέει. Όχι, θα σε πάρω. 1600. Παθεμονή ο άνθρωπος. Ωραία κοπέλα. Δεν μπορώ να πω.
1: Καλό το κορίτσι.
0: Το βλέπω εδώ στη φωτογραφία. Πολύ ωραίο κορίτσι.
1: Ναι, και καλά, εντάξει.
0: Και αυτός πήγε 1600 χιλιόμετρα για να.
1: Και έφυγε 1600 χιλιόμετρα
0: και
1: πίσω πάλι.
0: Τα,
1: ναι, έτσι
0: όπως
1: πήγε. Τα μπρος πίσω, Νίκο μου.
0: Έτσι. Λοιπόν, λόγω της συχνής εμφάνισης αιμονικών θαυμαστών, διαβάζω, η Rain, αυτή είναι η κοπέλα, δαπανά πλέον περίπου 50.000 δολάρια μηνύως για την ενίσχυση της προσωπικής της ασφάλειας. Έχει προσωπική φρουρά, Είναι τόσο όμορφοι που την ακολουθούν.
1: Ναι.
0: Και έχει δηλαδή μπράβους με λίγα λόγια.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, καταλάβαμε.
0: Κοντολογείς.
1: Κοντολογείς.
0: Και σου έχω και άλλη μία είδηση που αφορά την Ελληνίδα πια, Τζένιφερ Άνιστον.
1: Ναι.
0: Την Τζένιφερ Άνιστον.
1: Ναι.
0: Α, και 25, αμέσως.
1: Ναι.
0: Λέει ο σύντροφός της, για χρόνια έψαχνα την αγάπη. Λέει, δεν έψαχνα την αγάπη. Αλλά τώρα νιώθω πραγματική ηρεμία με την Τζένιφερ Άνιστον. Ο σύντροφός της το είπε αυτό.
1: Ναι, αλλά πρέπει να το πει και η Τζένιφερ, είναι κακή.
0: Όπως τους βλέπω σφιχταγκαλιασμένους, έχει βρει και αυτή το καταφύγιο της.
1: Ναι, πριν βρει το καταφύγιο, πρέπει να το πει και αυτή. Γιατί ναι. Το καταφύγιο το είπε, δεν το είπε η ίδια που έχει πάει στο καταφύγιο.
0: Αληθινή συντροφικότητα, λέει.
1: Αυτός.
0: Ναι, προηγήθηκε μια φιλία πολλών μηνών.
1: Καλά, καλά.
0: Δεν έψαχνα πια, λέει, για αγάπη. Δηλαδή είχε δει και είχε αποειδεί. Ο άνθρωπος. Και βρήκε την Άνιστον. Και τι νιώθω τώρα,
1: τι ρωτά. Νιώθω,
0: κάνει την ερώτηση ο ίδιος.
1: Μόνος,
0: και απαντά. Σαν εμένα.
1: Σαν και σένα είναι και αυτός. Κάνει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις μόνος του για πέντε.
0: Νιώθω αληθινή χαρά, πραγματική παρουσία, πραγματική ηρεμία, πραγματική συντροφικότητα. Πάρα πολύ ωραίο
1: πραγματικά,
0: αυτό.
1: Πραγματικά, Νίκο, πραγματικά μας τρέλανες.
0: Πραγματικά.
1: Ναι. Λοιπόν, για πάμε.
0: Πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
6: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8. In the night
7: time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
16: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί, ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση

0: Έφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξυσμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του Εόλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 83 χρόνια από την απελευθέρωση του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζωνάκη σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση και κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανάβησο. Βρέθηκαν κάλικες και ίχνη αίματος. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη, 24 στη Λάρισα και 27 στην Κέρκυρα.
5: Midea.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο. Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
0: Και έτσι θα πάμε ως τις 12. Πρώτα ο Θεός.
1: Καλά. Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για να συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Είναι έτσι κι αλλιώς η περίοδος της Διεθνούς Έκθεσης, οπότε έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Βέβαια. Από αυτά που λέγονται και από αυτά που δεν λέγονται.
0: Πάμε να δούμε τα ρεπορτάζ της Real News που κυκλοφορεί.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση του επιδόματος στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Και στο ακραίο σενάριο έκρηξης των διεθνών τιμών πετρελαίου, δεν αποκλείεται να υπάρξει ως ανάχωμα ένας ενιαίος ευρωπαϊκός συντονισμός με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
0: Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα, ρεπορτάζ της Real News. Η Αθήνα δεν υποχωρεί. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, η έρευνα σβηθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίδης όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης δεν θεωρούν πιθανό ένα θερμό επεισόδιο, διαμηνύουν όμως την Τουρκία ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα επί του πεδίου.
1: Γιώργος Μαζωνάκης, ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου, τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής, οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης.
0: Και φάκελο στην Real, όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει η Real.
1: Τραγωδία στην Τανάγρα. Πίστεψαν ότι μπορούν να σώσουν το Φάντομ, που εστιάζουν οι έρευνες της πολεμικής αεροπορίας για τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους και τι αναφέρουν οι εμπειρογνώμονες για τους χειρισμούς των δύο αδικοχαμένων πιλότων. Επίσης, ως μη σκανδάλου, πώς απογειώθηκε το κόστος για το Καστέλι. Κατά 73%, δηλαδή κατά 455 εκατομμύρια ευρώ, αυξήθηκε ο λογαριασμός για το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μαζί με τη Real News, μοιραία πτώση στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς «Ιστορίες φόνων», η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο, εστιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News.
0: Δεν είπαμε για τον Τεντόγλου. Γιατί δεν είπαμε? Τεντόγλου λοιπόν κατέκτησε το Ultimate Championship. Το άλμα του 8.35.
1: Σε φάγανε οι γάμοι, Νίκο μου, γι' αυτό.
0: Έφυγε με 150.000 ευρώ το έπαθλο.
1: Ναι.
0: 8.35, παιδιά, εντάξει.
1: Καλά, είναι σπουδαίος αθλητής. Έτσι, είναι σπουδαίος αθλητής.
0: Μα 8.35, 8.35 είναι τρεις όροφοι.
1: Ναι, ναι.
0: Σχεδόν τρεις όροφοι. Θα τρελαθώ, δηλαδή.
1: Είναι σπουδαίος αθλητής.
0: Εντάξει, μην τρελαθώ.
1: Είναι σπουδαίο.
0: Ωραία. Θα σας πούμε μετά τι κλέβουμε από τα εστιατόρια.
1: Εγώ τίποτα, Νίκο.
0: Όχι εσύ, αλλά τι κοίτα βγαίνει τα συνηθέστερα που κλέβουμε.
1: Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε την κυρία Σδούκου.
0: Ναι.
2: Εδώ. Real FM.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, είναι κοντά μας να την καλημερίσουμε και την ευχαριστήσουμε πολύ η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Σδούκου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Καλή Κυριακή.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τη Θεσσαλονίκη, από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία σε όλη την κλίμακα, δηλαδή φτάνει από μισθούς και συντάξεις μέχρι παιδεία, βεβαίως και τα δάνεια και ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Πώς το ακούσατε εσείς?
1: Θυμάστε, κυρία Μπιζόγλη, αυτή την πολύ ωραία σκηνή της Αλίκης Βογιουκλάκη στην ταινία «Η Μοντέρνα Σταχτοπούτα» που έλεγε εκεί στο τηλέφωνο «Κύριε Στέφανε, βάλε μακαρόνια, βάλε και μαρμελάδα, τι άλλο έλεγε, βάλε σοκολάτες, βάλε και κρασί, βάλε κι άλλο». Κάπως έτσι, νομίζω, ακούγοντας χθες τον κύριο Ανδρουλάκη, μου θύμισε κάτι αντίστοιχο. 13ος μισθός, βάλε και αυτόν. 13η σύνταξη,
2: βάλε κάτι ακόμα.
1: ΕΚΑΣ, βάλε. Μείωση ΦΠΑ, βάλε. Τι άλλο είπε, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, βάλε.
2: Καλά είναι αυτά.
1: Ρεύμα, μείον, βάλε.
2: Καλά είπε, καλά είπε.
1: Αλλά, κύριο Ρογκάκο, ναι, αλλά τον κύριο Στέφανο κάποιος πρέπει να τον πληρώσει στο τέλος. Και βέβαια να πω ότι και στην ταινία ήταν πιο αξιόπιστο. Δηλαδή η γυναίκα έχει πάρει άκρηση πρώτα και μετά. Ναι, ακριβώς. Εδώ δεν έχει υποθεί. Είναι ωραία αυτά. Κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να δώσουμε και άλλες παροχές στον κόσμο που σήμερα έχει ανάγκη και ένα μισθό παραπάνω και μία σύνταξη. Το ζήτημα είναι όμως ότι βγαίνει ο λογαριασμός. Δηλαδή τα χρήματα για όλα αυτά που ακούστηκαν ήταν μακρύς ο κατάλογος, πράγματι. Προκύπτει στο τέλος. Νομίζω ότι αυτό δεν ακούγεται.
0: Έχει πολύ μεγάλη κλίμακα, έχετε δίκιο. 200 ευρώ, ας πούμε, για κάθε παιδί έως 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια. Μείωση του έμφυα στο 75% για τα πρώτα 100 τετραγωνικά στις πολυτεκνικές οικογένειες. 120 δόσεις, κάτι που ζητάει ο κόσμος. Την προκαταβολή φόρου στο 50%.
1: Ναι, είναι πολλά. Μπορεί να τα ακούει κανείς και να λέει ναι, ενδιαφέροντα. Δηλαδή, ας πούμε, λες. Θα μειώσω το ΦΠΑ σε αγαθά και θα μειώσω.
0: Σε βασικά και αγαθά. Ναι, και ειδικοφόρο. Ειδικοφόρο.
1: Ναι, ωραίο ακούγεται. Ποια, δηλαδή τι, το γάλα, το ψωμί, το κρέας, τα ζυμαρικά, όλο το καλάθι στο σούπερ μάρκετ. Πόσο, από ποιο συντελεστή, πόσο θα το ρίξει.
2: Θα τα εξειδικεύσουν, υποθέτω, κυρία Σδούκου, σήμερα και στη συνέντευξη τύπου.
1: Εντάξει, ναι, δεν θα βιαστώ, ναι. Αλλά είναι άλλο να ανεβαίνει σε ένα βήμα και να λες ότι θα μειώσω το ΦΠΑ, άλλο να βάζεις έτσι ένα πίνακα στον πολίτη και να λες τόσο στο γάλα, τόσο στα τρόφιμα, τόσο στο καύσιμα. Αυτό θέλω να πω ότι λέγεται κοστολόγηση, χωρίς κρυφούς λογαριασμούς για όλα αυτά που ακούστηκαν. Και για άλλα πράγματα, εντάξει, αναφέρομαι στα οικονομικά ως επιτοπλίστων, δηλαδή ο μισθός.
2: Πάντως έχετε συμπέσει σε πολλά μέτρα, κυρία Σδούκου. Ας πούμε, στην ενέργεια, στο τέλος της τραετίας, έως 30%, 20% από του χρόνου. Να
1: μπορεί
2: ένα
1: να
2: μέτρο.
1: Μπορεί να μας πει ο κ. Ανδρουλάκης ότι το αντιγράψαμε κι εμείς αυτό.
2: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Ναι, αλλά τα ηχηρά, το 13ος, 13η σύνταξη κτλ. Δεν υπάρχουν μέσω.
2: Πρόσεξε τώρα ποιο είναι το δικό μου, αν ήμουν εγώ πάνω τι θα ρώταγα τον Ανδρουλάκη. 13η σύνταξη όπως το έκανε ο Μητσοτάκης, με 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, ή 13η σύνταξη κανονικά.
1: Κανονικά. Το έχουν πει.
2: Όχι,
1: αυτό.
2: Δεν το ξέρω, γιατί και εμείς εδώ λέγαμε τύπου 13ης.
1: Ακούστε να δείτε. Να το ξαναπούμε. Πρώτα απ' όλα.
2: Είπε σταδιακά, βέβαια, έτσι.
0: Ναι,
2: του
0: 100 βέβαια,
2: μισθού.
0: Βέβαια.
2: Δεν είπε αύριο.
1: Είναι προφανές ότι και οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν υποστεί περικοπές από τα προηγούμενα χρόνια, προφανώς και οι συνταξιούχοι που οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν αξιοπρεπώς, τα δικαιούνται αυτά. Δεν το συζητάμε. Αλλά να πούμε όμως την πραγματικότητα. Ένας 13ος μισθός σήμερα στο δημόσιο κάνει 1,5 δισεκατομμύριο.
2: Είπε σταδιακή, αυτή είναι η λέξη κλειδί στα μέτρα του Ανδρουλάκη. Σταδιακή επαναφορά 13ης σύνταξης, ξεπάγωμα επικουρικών σταδιακά, σταδιακή αύξηση ποσοστών αναπλήρωσης. Δηλαδή η λέξη κλειδί στα μέτρα Ανδρουλάκη είναι το σταδιακά.
0: Ναι, γιατί έχει δώσει το πρώτο εξάμεινο. Έχει
2: λέω.
0: Πει τι θα κάνει το πρώτο εξάμεινο.
2: Άρα να δούμε την κοστολόγηση στο σταδιακά.
0: Από ό,τι η κυρία Σδούκου συνήθως λέει το ΠΑΣΟΚ, και αυτό είναι αλήθεια όλα τα στελέχη του, ότι λειτουργεί θεσμικά. Δηλαδή ότι πάντα υπάρχει σε κάθε αναφορά του μια κοστολόγηση. Φανταζόμαστε όλοι θα την αναφέρει αυτή.
1: Πάντως το σταδιακά δεν αναιρεί το κόστος, κύριε Ρογκάκο.
2: Όχι, αλλά δεν τα φορτώνει σε ένα χρόνο.
1: Και το σταδιακό έχει ένα κόστος. Δηλαδή, σταδιακό είναι και αυτό που δίνει κύριος Μητσοτάκης.
2: Και ο Μητσοτάκης, σταδιακά το κάνει.
1: Συνταξιούχους, για να φτάσει κάποια στιγμή να πούμε λοιπόν ότι αφού βγαίνουν τα οικονομικά, κάποια στιγμή, φέτος θα είναι 100, του χρόνου θα είναι 150, όσο είναι, θα φτάσει κάποια στιγμή που θα πούμε την πήρε τη 13η σύνταξη ο συνταξιούχος. Δεν ξέρω, νομίζω ότι όλα αυτά...
2: Πάντως, εγώ βλέπω ένα πρόγραμμα, κυρίας Δούκου, το οποίο δεν είναι, πώς να το πω, να είχαμε να λέγαμε, είναι ένα πρόγραμμα, τέλος πάντων, με δομή, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν το πάει όλα αμέσως, δηλαδή δεν είναι προεκλογικό μόνο, ότι ξέρετε εγώ του χρόνου μόλις βγω θα σας φέρω αυτά, το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι εδώ βλέπουμε και μια σοβαρότητα τέλος πάντων από το Πασόκ σε ό,τι αφορά το πρόγραμμά του. Άλλη ερώτηση με εμένα. Με σοβαρούς έτσι ανθρώπους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
1: Πάντως για να το κλείσω.
2: Μετά τις εκλογές, γιατί αυτοδυναμία δεν βλέπω.
1: Για να μην το λέτε.
2: Το λέω.
1: Μπορεί να.
2: Να πέσω να έξω.
1: Μπορεί να εκλαγείτε. Πάντως όταν αναφέρεσαι σε δεκάδες μέτρα. Με δημοσιονομικό αποτύπωμα, με μηδενική συνολική κοστολόγηση, κάπου μπάζει το πράγμα. Ναι. Δεν ξέρω πόσο σοβαρά είναι όλα αυτά.
2: Το δεύτερο ερώτημα.
1: Αρκεί να μην είναι ευχολόγια.
2: Το δεύτερο θα συνεργαζόσασταν με τον Ανδρουλάκη, ρε παιδί μου.
1: Αυτή την ερώτηση την κάνετε στη Νέα Δημοκρατία, ναι. Όταν πρώτο το Πασόκ, πρώτο και καλύτερο, βγήκε και με τη βούλα και με υπογραφές και πανηγυρικά είπε δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Ναι, συνεδριακά λέτε.
2: Ναι ρε παιδί μου, δεν ρωτάω εγώ το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία αν θα μπορούσε να συνεργαστεί. Θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία. Αφήστε το Πασόκ είπε όχι.
1: Τι έχουμε πει? Έχουμε πει ότι στο παρελθόν αυτή η συνταγή δοκιμάστηκε, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, κάτω από δύσκολες συνθήκες τότε.
2: Και πήγε μια χαρά.
1: Για να σωθεί η χώρα. Και δούλεψε. Εγώ θα σας πω, επειδή υπηρέτησα στο Υπουργείο, είμαι δημόσιος λειτουργός. Εντάξει, πήγε καλά, αλλά θα σας πω με πάρα πολλές καθημερινές δυσκολίες. Όταν πρέπει να προωθήσεις ένα νομοσχέδιο ή να πάρεις ένα έκτακτο μέτρο, είτε ας πούμε τώρα ότι έχουμε την κρίση αυτή που έχουμε, ανεβαίνουν οι τιμές, γίνεται της κακομοίρας και πρέπει μέσα σε 24 ώρες, σε 48 ώρες, να λάβει η κυβέρνηση έκτακτα μέτρα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθείς με μια άλλη πολιτική δύναμη? Θυμάμαι, σας το λέω ως δημόσιος λειτουργός βιωματικά, όταν ήταν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και Δημάρ, δεν έβγαινε άκρη. Να πάρεις τον έναν τηλέφωνο, όχι, σου έλεγε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το μέτρο, θέλω κάτι άλλο. Η καθυστέρηση και η δυσκολία συνεννόησης ήταν απίστευτη. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε και λέμε ότι. Με αυτές τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε σήμερα και με μια τόσο μεγάλη αβεβαιότητα που έχουμε και πράγματα που αλλάζουν, το καλύτερο μοντέλο πιστεύουμε εμείς ότι είναι καθαρή εντολή στη Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμη κυβέρνηση, για να μπορεί να έχει και γρήγορα αντανακλαστικά στις συνθήκες που απαιτούνται για να λαμβάνει μέτρα.
0: Βέβαια, είπε και ο Ανδρουλάκης εχθές ότι φύγαμε από το ερώτημα Μητσοτάκης ή χάος και περάσαμε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, φέροντας τα όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο, την ρητορική της Τουρκίας που έχει ανεβάσει αρκετά τους τόνους, τα όσα κάνει με τα μίλια και όχι μόνο.
1: Είναι και αυτός ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να τον λάβουμε καλώς ή κακώς υπόψη. Ότι εδώ που ζούμε, θεωρώ ότι είναι καλύτερο να έχεις μια σταθερή κυβέρνηση, όπως είπα, γιατί η συγκεκριμένη κυβέρνηση, κυρία Μπιζόγλη, έχει ήδη δοκιμαστεί. Δηλαδή δοκιμάστηκε στον Εύρο όταν είχαμε την υβριδική απειλή, δοκιμάστηκε στο Αιγαίο. Τι άλλο έκανε η συγκεκριμένη κυβέρνηση? Ενίσχυσε τις ένοπλες δυνάμεις, ενίσχυσε το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας. Άρα αυτό που λέμε είναι ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια, εν πάση περιπτώσει, να αντιμετωπίζουμε την πολιτική σταθερότητα σαν να είναι κάτι δευτερεύον.
2: Η αλήθεια είναι ότι οι Τούρκοι.
0: Μα πολιτική σταθερότητα μπορεί να έχει και το Πασόκ, δηλαδή και εκείνο μπορεί να χειριστεί σε θέση κυβέρνηση. Δηλαδή το δίλημα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δεν αντιλέγω. Και αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Εγώ δεν θα σας πω με αλαζονία ότι μόνο εμείς. Και κανένας άλλος. Αλλά σας λέω ότι από τα δείγματα γραφής αυτής της κυβέρνησης αυτά τα χρόνια που έκανε τα πάντα και συνεχίζει και κάνει για να ενισχύει διαρκώς τις ένοπλες δυνάμεις, την αποτρεπτική μας ισχύ, για να περιβάλλεται από συνεργασίες διεθνείς και στρατηγικές συμφωνίες με τους εταίρους. Ήταν προχθές στην Αίγυπτο. Προχθές βρέθηκε με τον κύριο Μακρόν. Αυτό όλο το οποίο έχει χτιστεί σταθερά αυτά τα χρόνια για τα εθνικά μας θέματα, δεν ξέρω, θέλουμε να το βάλουμε σε νέους δρόμους που μπορεί να αποδειχθούν ότι είναι περιπετειώδεις δρόμοι.
2: Ο Πρωθυπουργός είπε από το Καστελόριζο ότι σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, και βλέπω ότι ο Ερντογάν έχει ενοχληθεί με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο.
0: Καλά, λογικό.
2: Και οι συνάδελφοί μας, οι Τούρκοι δημοσιογράφοι,
0: ναι.
2: Γράφουν και λένε τέλος
0: πάντων μέσα,
2: ό,τι να
0: είναι. Ναι.
2: Τι λέτε, κυρία Σδούκου?
1: Και επειδή ενοχλείται ο κύριος Ερντογάν, εμείς δεν θα ακολουθούμε την δική μας πολιτική? Δηλαδή θα πρέπει να παίρνουμε και την άδεια για το αν θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο? Προφανώς ενοχλείται ο κύριος Ερντογάν, όχι μόνο από μια επίσκεψη, αλλά και πολλά άλλα που συμβαίνουν στη χώρα μας. Οι ενεργειακές συμφωνίες, το καλώδιο, το οποίο και αυτό προχωράει, και πάρα πολλά άλλα. Αλλά έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη να σας λέει ότι η δική μας εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Έχουμε τα δικά μας εθνικά συμφέροντα να εξυπηρετήσουμε με τον τρόπο που το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Κυρία Σδούκου, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ήταν η κυρία Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Για εκπρόσωπος.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
4: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
7: Real FM. Η ώρα
12: είναι 11.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Παράλληλα, έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης και εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαίο, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτή η στάση δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ενοχή σε τετελεσμένα. Σε 7 νομοθετικές παρεμβάσεις δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει στους πρώτους 6 μήνες της κυβερνητικής θητείας του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για το περιστατικό με πυροβολισμού στην Ανάβησο όπου βρέθηκαν κάλικες και ίχνη αίματος. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Μήκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τις αισθήσεις του αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο enikos.gr. Ιρανικό εμπορικό πλοίο πλήγει στα στενά του Ορμούζ με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι τρεις να τραυματιστούν.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Με 1-0 όφη κέρδισε εκτός έδρας τον Ολυμπιακό και ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο για την τέταρτη αγωνιστική στη Super League. Στο βόλεϊ η εθνική μας ομάδα των ανδρών ιτήθηκε με 3-0 σετ από την Ιταλία στον δεύτερο αγώνα της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα μας. Δρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκος Τρογκάκος. Καλημέρα. Καλό σε όλες, σε όλους.
0: Πολλά τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σας πω μόνο ότι το Real FM συμπληρώνει 19 χρόνια. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρουσία, τη δική σας καθημερινή παρέα, τα μηνύματα που λέει και ο Νίκος. Γιορτάζουμε λοιπόν και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στη χώρα. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, 1 κινητό Xiaomi, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, 1 τηλεόραση F&U 55 ιτσών, 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή μας.
0: Μπράβο, εμείς
1: την κάνουμε. Να είμαστε τυχεροί.
0: Έτσι.
1: Να είμαστε τυχεροί.
0: Ο Παναγιώτης, καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Όλοι στενοχωρηθήκαμε την απώλεια ενός ανθρώπου και μόσο μάλλον του Μαζονάκη, λέει ο Παναγιώτης. Η Φανή, καλημέρα σας, αγαπώ πολύ. Μου κάνετε παρέα σε δύσκολες στιγμές. Για την πρώτη κατοικία, βρε παιδιά, καμιά προστασία. Άντε να δούμε. Η Κατερίνα η Κάβουρα, καλημέρα, καλή Κυριακή, αγαπημένη.
1: Γεια σου, Κατερινούλα.
0: Η κυρία Μπιζόγλη και ο κύριο Ρογκάκο, να είστε καλά. Τελικά ο θάνατος σου, η ζωή μου, όταν τη χάρπαστε ονομάζονται γιατροί, άντε βρε σάκρη, λέει η Κατερίνα. Γεια σου, Κατερινάκη. Ο Νικόλας, ρε μπας και οι γιατροί αυτοί. Α, μάλιστα.
1: Καλημέρα,
0: είχαμε
1: Νικόλα.
0: Είχαμε θέματα εκεί στο Κολωνάκι, κατάλαβες,
1: ναι, ναι,
0: τώρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Φοροδιαφυγές και τέτοια.
1: Γεια σου, Εβούλα. Καλημέρα, Εύη.
0: Ταιριαστό δίδυμο.
1: Η φίλη μου, η φίλη μου η Εύη.
0: Το γεια σου, Εύη. Άμα το βλέπεις έτσι, Εύη μου, τι να σου πω. Μπράβο. Καλά είναι.
1: Μας αγαπάει πολύ.
0: Καλημέρα σας, φίλοι μου, λέει ο Μάνος, σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Καλημέρα. Ο Νίκος.
1: Καλημέρα, Νίκο. Λέει για τη σειρά των θεμάτων στα δελτία ειδήσεων.
0: Γιατί, έχει... εντάξει, ο Νίκος, εντάξει, τα δελτία
1: ασχολείται. Καλά, διαφωνεί, δεν είναι κακό, έχει μια άλλη άποψη. Ναι, okay.
0: Καλημέρα, λέει, έρχεται στο Παρίσι σε λίγες μέρες. Έχει...
1: η Σελίν Διόν.
0: Α, η Σελίν Διόν.
1: Ναι, ναι, η Μαριάννα το λέει.
0: Sold out.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα, λέει, ποιος είναι?
1: Ο Γεράσιμος.
0: Από τον Μοντενέγκρο.
1: Ναι, από τον Μοντενέγκρο, λέει, θα ψηφίσω με τον κύριο Ανδρουλάκη. Αλλά διαφωνεί μετά με την παρουσία του στη συνέχιση του, στην πορεία του κόμματος.
0: Ναι.
1: Α, ο Αναστάσης λέει για τον γαμπρό.
0: Αναστάης, ελάτε ρε παιδιά, ο γαμπρός σαν το, σαν το γερολαδά. Όλοι οι υπουργοί οικονομικών είναι λιγάκι. Εκτός από τον Πιερακάκη που είναι λεβέντης. Ο Έλληνας υπουργός, δύο μέτρα. Είναι και πατριώτης, είναι κοντοχωριανός μου.
1: Μα δεν έχει όλοι οι κοντοχωριανοί σου κάτι έχουν γίνει.
0: Όμορφη νύφη. Ούτε που θα γυρίσω να το κοιτάξει αν δεν ήταν υπουργός, λέει. Κάτσε ρε Αναστάση κι εσύ. Εντάξει. Είναι λιγάκι βέβαια. Καλός είναι ρε παιδί. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Κοτσονάτος, πώς
0: Κοτσονάτος. 46 χρονών, μια χαρά.
1: Ας τις ηλικίες. Τι έχεις πάθει με τις ηλικίες?
0: Όπα, λέει ο Κώστας, άσε τη Σελήν και πιάσε κάνα πράσο σέλινο, λέει χοιρινό, λέει.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια. Όπο, Παράσχος, καλημέρα.
1: Μας έστειλε τα σταφύλια του. Καλημέρα, καλημέρα, Παράσχο μας.
0: Καλή παραγωγή, ρε Παράσχο. Ο Αθανάσιος, ο Καποντορίτης. Καλή εκπομπή, λέει ο Καποντορίτης.
1: Καλώς τον.
0: Μήπως γίνουν νωρίτερα εκλογές.
1: Καλημέρα. Και ο Real Blocker. Καλημέρα, λέει, Real Blocker.
0: Συμπαθείς η κυρία Σδούκου, αλλά τύχησε, λέει.
1: Αρνόσφαιρη κατάργηση της πρωτοφανούς προκαταβολής φόρου. Αυτό που είπα και εγώ, βρε παιδί μου, που γονατίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν προεκλογική υπόσχεση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019. Έχει αντί δίκιο. Για κατάργηση, βλέπουμε μια μείωση με το σταγόνο.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Η κατάργηση.
0: Η κυρία Σδούκου σταδιακά θα πείτε τη δώσατε κατά τη σύνταξη όπως αναφέρατε, λέει η Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Παναγιώτης, καλημέρα. Γεια σου, Παναγιώτη. Όταν τα υπόσχονται οι κυβερνώντες υπάρχουν τα λεφτά. Όταν υπόσχονται τα άλλα κόμματα δεν υπάρχουν λεφτά, λέει.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Απ' τη Μάνη είναι ο Παναγιώτης.
0: Δικό μας παιδί.
1: Δικό σας παιδί, δικό σας.
0: Γούζος, αρχοντικό. Ποπ, τι απ' τα αρχοντικό, γεια σου. Α, δυτικής Μάνης. Είναι από την άλλη πλευρά. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Ο Γρηγόρης με λέει, τραχανοπλαγιάδες και Παβαρότη, λέει. Κάτσε ρε Γρηγόρη, μισό λεπτό. Τι λέω ρε παιδί μου, Και ρε παιδί μου, στη γυναίκα, ρε μου θες και Παβαρότη.
1: Μην με πνίξεις, Νικό, πρωινιάτικα.
0: Γεια σου, ρε Γρηγόρη Άρχοντα.
1: Έλα, λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την καλεσμένη μας, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που είχε τη χαρά να είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία Λιακούλη. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
0: Γεια σας. Καλημέρα, κυρία Λιακούλη.
1: Έφυγε, κυρία ναι. Λιακούλη.
0: Λάκησε, λάκησε, κυρία Λιακούλη.
1: Λάκησε, κυρία Λιακούλη, τίποτα δεν.
0: Σου λέει, τους ακούω αυτούς εκεί, δεν είναι καλά,
1: ναι,
0: σου λέει.
1: Ναι, δεν θα μπορέσω.
0: Ελάτε, κυρία Λιακούλη, και εμείς μη μας παρεξηγάτε.
1: Νίκο, άστησα.
0: Η Ειρήνη λέει, μάλλον λίγο μαγκωμένη την ακούω, την κυρία Σδούκου, λέει. Ο Real Blogger, μα τι λέει, λέει η κυρία Σδούκου, ξεχνάει την υποχώρησή μας στην Κασό, λέει ο Real Blogger.
1: Ναι.

0: Μήπως βρήκαμε την κυρία Λιακούλη. Μήπως. Προσπαθεί να πάρει η Εύη έξω. Λέει...
1: Μήπως έφυγε τρέχοντας η κυρία Λιακούλη.
0: Ήρθε η κυρία Λιακούλη, δεν πιστεύω. Να φύγε.
1: Θα φύγε τρέχοντας, άκουσε.
0: Ναι, κυρία Λιακούλη.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα, δεν ξέρω γιατί.
0: Νομίζαμε μήπως μας ακούσατε και λακίσατε, φύγατε.
2: Δεν άκουσα και τι είπατε για να το σχολιάσω.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κυρία Λιακούλη. Λέμε για το όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης επάνω, για το πρόγραμμα που παρουσίασε. Είχαμε προηγουμένως την κυρία Σδούκου, η οποία είπε ότι θυμίζει την ταινία με τη Βουγιουκλάκη που καλεί τον Κριστέφανο στο τηλέφωνο και λέει: δώσε Κριστέφανε, πάρε και σοκολάτες, πάρε και εκείνο, πάρε και τ' άλλο, πάρε και το παράλλο. Αλλά χρήματα δεν υπάρχουν.
2: Καλά, από τέτοιες εξυπνάδες χορτάσαμε. Τίποτα το σοβαρό δεν έχω ακούσει, με συγχωρείτε πολύ. Δηλαδή για τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έκαναν απευθείας αναθέσεις χωρίς δημοσιότητα στις δημόσιες συμβάσεις, άλλα τα χείλη των ασεβών. Για το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ που οι συνάδελφοί σας από το Βουλή Watch και το Solomon έχουν τόσο καιρό βγάλει στη δημοσιότητα μέσα από τα στοιχεία των δημοσίων ερευνών των ανεξάρτητων αρχών. Πάλι άλλα τα χείλη των ασεβών. Άρα λοιπόν αυτές τις εξυπνάδες νομίζω ότι δεν μπορεί να τις σηκώσει ο ελληνικός λαός, διότι ένας στους τέσσερις από αυτόν τον λαό ακριβώς είναι φτωχοποιημένοι πλέον και στο περιθώριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε σε ό,τι αφορά τα ενίκια, τα παιδιά που πέρασαν στα πανεπιστήμια δεν μπορούν να πάνε στις σχολές τους. Άρα λοιπόν πλάκα σε τέτοια ζητήματα νομίζω ότι δεν πρέπει να σηκώνουμε πια. Σε ό,τι αφορά το Πασόκ. Για να πούμε για τα όμορφα, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο μία μιζέρια που λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, απλά ξέχασε να πει ότι για να γίνει η ζωή της ευημερίας και της ευτυχίας πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα πλέον. Εκτός από τη συγκλονιστική ευημερία που βλέπει ο κύριος Γεωργιάδης και από τους δύο μήνες που πρέπει να είναι μόνο το επίδομα ανεργίας που λέει ο κύριος Μαρινάκης, γιατί είμαστε...
0: Καλά, είπε ότι και το ΕΣΥ αυτά που είπα τα έχει κάνει ήδη. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, κύριε
0: Ούτε
2: Ρογκάκο.
0: Τα βίντεό μου λέει δεν βλέπουν. Σχεδόν όσα είπε ο Ανδρουλάκης λέει για το ΕΣΥ τα έχουμε ήδη κάνει.
2: Παρότι ήμουν πολύ κουρασμένη χθες το βράδυ, καταλαβαίνετε.
0: Λογικό.
2: Λοιπόν, είχα το κουράγιο να διαβάσω αυτές τις ανεκδίγητες ανακοινώσεις που κάνει το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Με μεγάλη έκπληξη, λοιπόν, κατά τη μία η ώρα το βράδυ, είδα ότι. Γενικώς, πολύ συγκρατημένα πράγματα, ενώ περίμενα δηλαδή ότι θα πει τούτο και εκείνο και τ' άλλο, γιατί οι 7 τομείς στους οποίους αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν φωτιά και σίδερο. Έτσι, δηλαδή όταν σου λέει ότι το κράτος στην πραγματικότητα πρέπει να αλλάξει ολόκληρη τη φιλοσοφία του, ότι από εκεί ξεκινάει το πράγμα.
0: Καλά, δεν είπε και καμιά. Κατάλαβα, με συγχωρείτε, κυρία Λιακούλη. Δεν είπε τώρα και καμιά νέα, πώς το λένε, που δεν ξέρουμε, ο Ανδρουλάκης. Το λέτε κι εσείς, λες και είπε ο Ανδρουλάκης. Βεβαίως και θέλει να συγκρότησε
2: λοιπόν,
0: το κράτος.
2: Καταρχήν θα σας πω, κύριε Ρογκάκο. Καλά κάνετε που κάνετε του συνήγορο του αντιπάλου. Όμως,
0: όχι, δεν κάνω εγώ το συνήγορο κανενός. Εγώ το μόνο που κάνω, κύριε Λιακού, είναι ο συνήγορος του κόσμου, του λαού. Το θέμα δεν είναι να βρούμε μόνο τα προβλήματα, να τα λύσουμε κιόλας.
2: Κοιτάξτε, και εγώ δεν νιώθω ότι δεν είμαι εκπρόσωπος του λαού, πάντως με συγχωρείτε. Νιώθω ότι και εγώ κάποιο λαό τον εκπροσωπώ. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, αν μου επιτρέπετε. Καταρχήν υπήρξε ένα συγκλονιστικό, στα δικά μου μάτια και στη δική μου ψυχή, σύνθημα. Μία χώρα που να τους χωράει όλους. Και θα ήθελα αυτό πρώτα να σχολιάσω. Και τι σημαίνει να τους χωράει όλους. Όταν ένας στους τέσσερις είναι στο περιθώριο. Δηλαδή φτωχοποιημένοι, ναι, χρειαζόμαστε μια χώρα να τους χωράει όλους. Αυτό λοιπόν το να τους χωράει όλους εξειδικεύεται με τους 7 πυλώνες στους οποίους αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Κυρία Λιακούλη, τους ακούσαμε τους 7 πυλώνες. Σε λίγο και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα δώσει τη συνέντευξη τύπου, οπότε στη Διεθνή Έκθεση. Οπότε σίγουρα θα υπάρχουν και διευκρινήσεις ανά τομέα. Η κοστολόγηση έχει γίνει, δηλαδή έχει γίνει ένας πρώτος υπολογισμός, ένας συνολικός υπολογισμός των παρεμβάσεων, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι παρεμβάσεις και πολύ μεγάλη η γκάμα των παρεμβάσεων.
0: Εγώ θέλω να ακούσω το τελικό ποσό.
1: Ναι, γι' αυτό
2: θα το ακούσετε από τον κύριο Ανδρουλάκη και το οικονομικό μας επιτελείο. Σε λίγη ώρα από τώρα, λίγα λεπτά από τώρα, εξειδικεύονται όλα τα μέτρα με βάση την τεκμηρίωση τη δημοσιονομική. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω λίγα λεπτά πριν τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι ότι είναι ακριβώς μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή στους δημοσιονομικούς κανόνες.
1: Α, μάλιστα.
0: Μακάρι, μακάρι.
2: Όχι μόνο στο δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Αυτό έχει σημασία, ναι.
2: Αλλά δύο μεγάλα μέτρα, θα τα ακούσετε, είναι και κάτω από τα όρια των δημοσιονομικών κανόνων. Αυτό είναι το ένα.
1: Α, είναι και κάτω από τα όρια.
2: Τα δύο μέτρα. Για τα οποία συζητάμε πάρα πολύ.
1: Α, 13η σύνταξη και 13ο μισθός.
2: Λοιπόν, ναι. Είναι όχι μόνο στα δημοσιονομικά πλαίσια, αλλά με την συνάρτηση την οποία κάνουμε και με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το δημοσιονομικό πλαίσιο που υπάρχει, θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και άλλα πράγματα, όχι μόνο αυτά. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα θέλω να θυμίσω αντί επιλόγου, γιατί τα υπόλοιπα θα τα πείτε και μετά τη συνέντευξη δίπου του Προέδρου, θέλω να σας θυμίσω κάτι. Ο κύριος Μαρινάκης τον Ιούλιο έκανε μία δήλωση, ο εκπρόσωπος τύπου της νέας, της κυβέρνησης, έτσι, και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, κορυφαίο. Είπε λοιπόν ότι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν παίζουμε με το δημοσιονομικό χώρο, ούτε με τα δημοσιονομικά της κυβέρνησης. Γι' αυτό και θα έχουμε ταβάνι στη ΔΕΦ το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ό,τι χωρέσει σε αυτό. Θυμάστε αυτή τη δήλωση, έτσι, έγινε 21 Ιουλίου. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε τα μέτρα, εξειδικεύτηκαν μετά από το οικονομικό του επιτελείο, δεν τα είπε την ίδια μέρα πόσο είναι το σύνολο, στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σωστά?
1: Ναι, το
2: σωστά.
1: Πακέτο, ναι, ναι, ναι.
2: Το πακέτο. Μέσα σε ένα μήνα και κάτι μέρες λοιπόν, από τέλη Ιουλίου μέχρι Σεπτέμβρη, μεγάλωσε το πακέτο 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς μεγάλωσε? Φύτρωσε λευτόδεντρο στην αυλή του Μαξίμου? Ρωτάνε όλοι το ΠΑΣΟΚ πού θα τα βρείτε τα λεφτά. Εμείς θα σας πούμε σήμερα πού θα τα βρούμε τα λεφτά. Γιατί έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική με το πώς θα λειτουργούμε δημοσιονομικά. Αλλά τον κύριο Μητσοτάκη δεν ρώτησε κανείς και τον κύριο Μαρινάκη πώς αυγάτησε αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και το έκανε 2,2.
1: Μέσα σε 1,5 μήνα, λέτε. Πώς έγινε από 1 σε 2,2.
2: Τι
1: ναι.
2: Θαύματα είναι αυτά που γίνονται στην αυλή της Νέας Δημοκρατίας, αναρωτιέμαι.
0: Το θέμα είναι, κυρία Λιακούλη, καλά. Είπε ο Πιερακάκης, είπε στη συνέντευξη που τα βρήκε τα λεφτά. Είναι και η ρήτρα διαφυγής από την ενέργεια. Είναι τα υπερέσοδα τα οποία υπήρξαν. Τέλος πάντων, έχει δώσει εξηγήσεις ο Πιερακάκης σε αυτό το επίπεδο.
2: Πάντων, κύριε Ρογκακό,
0: το θέμα δεν είναι αυτό. Εγώ και 2 δις και 2,5 και 3, άντε, να είμαι και εγώ γαλαντόμος. Το θέμα είναι να μην ξεφεύγουμε πολύ πάνω από αυτά. Και θα σας πω, κυρία Λιακούλη, όταν εγώ έλεγα τα 7,5 δις του Τσίπρα είναι το χρόνο, μως την έπεσε και η Ελλάς και τα λοιπά και λέγανε τετραετία. Τελικά απεδείχθη ότι αυτά όντως είναι το χρόνο, 30 δισεκατομμύρια τετραετία. Καταλάβατε τι φοβάμαι. Και καταλάβατε σε όλα τα προγράμματα γιατί είμαι επιφυλακτικός μέχρι να ποσοτικοποιηθούν.
2: Σας καταλαβαίνω από...
0: Ως πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εγώ είμαι ο πρώτος που θα πω μπράβο.
2: Όχι, όχι. Σέβομαι τη θέση σας καταρχήν.
0: Γιατί σέβομαι. Εγώ για να ξαναζήσω μνημόνια δεν θα ζήσω. Σας το λέω να το ξέρετε. Δεν θέλω. Δεν θέλω.
2: Χώρια η καλημέρα μας από οποιοδήποτε άλλο φορέα, Ελλάς κλπ. Εμείς από την αρχή και όταν ανακοινώσαμε για τη σύνταξη και όταν ανακοινώσαμε για το μισθό, μιλήσαμε για τον ορίζοντα της τετραετίας, αλλά μιλήσαμε και συγκεκριμένα για χρονικούς σταθμούς πρώτης χρονιάς, της τρίτης χρονιάς, με ακριβή ποσά κατά κεραία και τους δημοσιονομικούς κανόνες πάντα στην κορυφή. Άρα λοιπόν, επειδή η μεγάλη ιστορική δημοκρατική αυθεντική παράταξη του ΠΑΣΟΚ δεν παίζει στα ζάρια τη χώρα και εμείς αποδείξαμε όταν χρειάστηκε να βάλουμε πλάτη να σηκώσουμε το βάρος ακόμη και αν ήταν μεγαλύτερο από το κορμί. Άρα, ξανά, αυτό που εμείς διεκδικούμε είναι μια περήφανη Ελλάδα με ανθρώπους να ζουν στην αξιοπρέπεια. Αυτό το κάνουμε με συνέπεια, αλλά και με ευθύνη.
0: Μακάρι.
2: Απέναντι στην
1: κυρία Λιακούλη, αυτό το άνοιγμα που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη στο ΠΑΣΟΚ, που είπε δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά είμαστε ανταγωνιστές, έτσι, αυτή μια μετριοπαθή στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Εσείς πώς την είδατε? Είδαμε και την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.
2: Εγώ θεωρώ, ξέρετε.
1: Αλλά ζητώ τη δική σας άποψη.
2: Αυτά για μένα είναι όλα δεύτερο. Ο κύριος Τσίπρας θεωρώ ότι προσπάθησε να μαζέψει όλες εκείνες τις ανομολόγητες δηλώσεις των πρωτοκλασσάτων τώρα στελεχών του, της εκπροσώπου τύπου που είναι, δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. και άλλες δηλώσεις ότι ήρθαμε να καλύψουμε το κενό του Πασόκ. Μας είπαν άχρηστους στην πραγματικότητα, ότι δεν μπορούμε να είμαστε οι εναλλακτικοί. Εγώ δεν παίζω με τις
1: έννοιες. Είπε ότι ήρθα να καλύψω το κενό της αντιπολίτευσης απέναντι στο Μητσοτάκη, ναι.
2: Άλλα στελέχη του το έπανε πιο χοντρά, έτσι. Ναι. Το έπανε πιο, έτσι. Ο κ. Τσίπρας κράτησε μία. Όλα αυτά για μένα είναι δεύτερα.
0: Τι είπανε, εδώ πρώτο. Λέει βρήκα φως και μπήκα. Δεν μπορούσατε. Μπορούσε ο Ανδρουλάκης, δεν μπορούσε κανένας, μπήκα.
2: Αυτό είπε. Κατά τα άλλα λέει ότι να συνεργαστούμε. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Για μένα προσωπικά, καταθέτω την προσωπική μου άποψη, γιατί εμένα ρωτάτε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ξυπακούεται.
2: Είναι ηθική τάξη το θέμα με τον κύριο Τσίπρα.
0: Γιατί
2: το ηθικό πρόστιμο του κυρίου Τσίπρα είναι πρόβλημα για μένα. Διότι όταν ένας ηγέτης ενός κόμματος βρίσκεται σε ένα κόμμα, γίνεται προεδρός του, γίνεται πρωθυπουργός της χώρας μέσα από τις δυνάμεις αυτού του κόμματος, φεύγει από το κόμμα αυτό για τους λόγους που έφυγε, κρεμά στα μανταλάκια τους πρώην συνεργάτες του, τους ανεβάζει στον εξώστη, διαλέγει τους δεύτερο κλασά τους, γιατί δεν ήταν άγνωστοι, κύριε Κουφονικολάκου, ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη γραμμή στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν ήτανε? Και άλλα πολλά στελέχη. Πάει λοιπόν στον μπάγκο του πολιτικού χασάπη τους πρώτους, βάζει τους δεύτερους, τους αφήνει σε αναμονή με τα αλάρμ λέγοντας θα σε διαλέξω. Έχει το αφήγημα, έχει το αφήγημα, yeah. Ποτάμια, θάλασσες, ηθάκες, καράβια, Οδυσσέας που χάθηκε, δεν βρέθηκε, ξέρω εγώ τι. Και λέει ότι το καινούριο μου αφήγημα, παιδιά, είναι αυτό, γιατί εγώ τώρα έμαθα. Εγώ λοιπόν, επειδή έμαθα στα χρόνια που είμαι στην πολιτική ότι ο λόγος του καθένα έχει σχέση με την πορεία του και τους σταθμούς της ζωής του, λοιπόν είμαι πολύ...
0: Μπορεί να έμαθε, κυρία Λιακούλη, αυτό τα, όλοι εκεί μαθαίνετε, να ξέρετε.
2: Μπορώ να είμαι δυστυχή.
0: Όλοι μαθαίνουν εκεί, δεν θα πω πού.
1: Καλά, είπε ότι όταν κυβέρνησε, εκεί. Κυβέρνησε με την Τρόικα, συγκυβέρνησε με την Τρόικα.
0: Ότι αφήστε με τώρα που είναι καλά τώρα να τα δεν... κάνω όπως πρέπει, αυτό λέει.
2: Τέλος πάντων, εγώ τα από αυτά που είπα...
1: Μάλιστα,
0: αλήθεια είναι. Κυρία Λιακούλη... Ούκα έχω. Εγώ τα είπα, καλά λέτε. Τα είπα, μη μου λέτε μετά. Είπα, ξύπα.
2: Μην πείτε εμένα πράγματα.
0: Έτσι. Κυρία Λιακούλη, να σας πω τώρα. Γιατί συνεργαστείτε λίγο και με το. Δεν είναι κακό, τέλος πάντων, για να σωθεί η χώρα, όπως λέτε εσείς από το Μητσοτάκη. Δεν είναι κακό. Λέτε να φύγει ο Μητσοτάκης. Πώς θα φύγει μόνος του? Έχει 30%, 31%.
2: Εμείς θα κάνουμε όσα πρέπει για να αποκτήσει την εμπιστοσύνη που πρέπει ο ελληνικός λαός σε μια δύναμη ευθύνης καταρχήν, συνέπειας κατά δεύτερον. Και προοπτικής κατά τρίτον. Θέλουμε μια χώρα με ανοιχτούς ορίζοντες και μεγάλες προοπτικές. Δεν θέλουμε τα προσωπικά αφηγήματα του καθένα να καθοδηγούν την πορεία και την τύχη της χώρας. Φτάνει πια. Πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Ό,τι χρειαστεί γι' αυτό θα κάνουμε. Όσες δυνάμεις θα τις βάλουμε κάτω. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, κάποια στιγμή θα πρέπει τις κουβέντες μας να τις λέμε καθαρά. Και να τοποθετούμε τον καθέναν και ιστορικά εκεί που το αξίζει.
0: Μου είπε, μου στείλαν και ένα μήνυμα τώρα και λέει: δεν ξέρει, κυρία Λιακούλη, ότι πήραμε 600 εκατομμύρια από τη ρήτρα άμυνας και 500 από ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.
2: Εντάξει, θα τα απαντήσουμε όλα αυτά.
0: Εντάξει, σήμερα, κυρία Λιακούλη, για να,
1: σας ευχαριστούμε πολύ,
0: να δούμε την ποσοτικοποίηση.
1: Να είστε καλά, κυρία Λιακούλη.
2: Και να σας έχω φρέσκα νέα.
0: Έτσι,
1: να είστε
0: μπράβο.
1: Καλά, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λιακούλη.
0: Γεια σας,
1: γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Λιακούλη από το Πασό και την ευχαριστούμε πολύ. Τσεκουράτη, κυρία Λιακούλη.
1: Πάντα, πάντα και με άποψη.
0: Και χασάπιδες και με γυροπέδες.
1: Συγκεκριμένα με... πράγματα. Ναι. Είπες, πάντα είναι πολύ ξεκάθαρες θέσεις.
0: Έτσι. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα, σιγά σιγά.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου.

0: ακούσει παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για το περιστατικό με πυροβολισμού στην Ανάβησο όπου βρέθηκαν κάλικες και ίχνη αίματος.
2: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Αγρίνιο και 24 στη Μυτιλίνη.
3: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανση, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζονάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελο στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο και εδώ λέμε για συνεργασίες γενικά με το Ριτσάκι. Εδώ πάει καλά η συνεργασία μας.
1: Έλα, Νίκο.
0: Ρίτσα, σε παρακαλώ, θα πέσουν εξώδικα.
1: Μην αρχίσεις,
0: λέω, γιατί ο κόσμος εδώ με συμπαραστέκεται.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Ναι. Δεν με αφήνεις να πω κάτι αμέσως.
1: Καλά, καλά.
0: Για το Πασόκ, καλά. Με γυρνάς πίσω και για τον Τσίπρα.
1: Τι που σε γυρνάω πίσω.
0: Μα λες, είναι καλά και είναι ωραία και εγώ
1: δεν
0: λέω
1: είναι
0: καλά.
1: Ωραία,
0: είναι.
1: Παιδί μου, δεν είναι ωραία. Ως πρόγραμμα.
0: Πολύ ωραία, όντως.
1: Ως πρόγραμμα, πρόγραμμα λέμε. Δεν λέμε τώρα.
0: Ναι, αλλά ο Γεωργιάδης λέει πήρε τα μισά από εμάς. Τα έχουμε κάνει αυτά, λέει που είπε.
1: Δεν είναι μόνο αυτά, όμως είναι και άλλα. Άστα, φύγε από αυτά. Υπάρχουν και άλλα.
0: Βλέπεις, να, αυτό βλέπει ο κόσμος. Παρακαλώ, λέει, να με ενημερώσετε, λέει ο Γιώργος, πότε είναι προγραμματισμένη εκπομπή για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα.
1: Α, που θα κάνει ο Μάνος και ο Μπάμπης, ναι.
0: Θα μάθουμε, ναι, ναι, βέβαια, είναι ωραίο. Είναι ωραίο, ωραίο αυτό. Ωραία εκπομπή.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ναι, ναι, ναι, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, να συζητήσουμε και μαζί της. Να δούμε λίγο τη Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Βασικό θέμα της εφημερίδας: ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Επίσης, η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Η Αθήνα δεν υποχωρεί. Τραγωδία στην Τανάγρα. Πίστεψαν ότι μπορούν να σώσουν το Φάντομ, οι δύο πιλότοι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Και όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, φάκελος της Real News. Επίσης, οσμή σκανδάλου, πώς απογειώθηκε το κόστος για το Καστέλι.
0: Τρομερές αναλύσεις, ναι, σήμερα, ναι. Η Real News, εξαιρετικές, εξαιρετικές, μην τη χάσετε. Συνεχίζω εγώ, ο Καβοντορίτης λέει, είμαστε φιλόζωοι, λέει, τρατρεύουμε τα γατάκια και τα σκυλάκια, λέει. Τις μαυρόγατες, λέει, στην Κασίμη. Γιατί στην Κασίμη να δώσουμε τις μαυρόγατες.
1: Α, εγώ τις αγαπώ και τις
0: μαυρόγατες. Μα δεν βλέπω, λέει, το Ρογκάκο να ταΐζεις. Να ταΐζεις. Τι θέλει να πει. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω. Καλημέρα, ρε παιδιά. Το Market Pass που λέγαμε παλιά. Χαχαχαχαχα. Θέλει και τρίτη τετραετία.
1: Α, ο Ιωάννης. Καλημέρα, Ιωάννη.
0: Γεια σου, Ιωάννη. Ο Μιχάλης. Τι λεβέντης, ρε Ρογκάκο, λες και έχει καταπιεί θερμοσύφωνα. Ποιος καλέ.
1: Προφανώς ο υπουργός. Ο υπουργός. Ο υπουργός. Ο υπουργός.
0: Ποιος καλέ.
1: Μη μας κάνει, Νίκο.
0: Όχι, ρε παιδιά. Δεν είναι και τόσο άνθρωπος χάλια. Για βαστάτε. Μισό λεπτό.
1: Βαστάτε, ρε παιδιά.
0: Για κρατάτε του αρχιτάρματα. Τα άλογα. Πού είναι, δεν είναι. Εντάξει, συμπαθής είναι ο άνθρωπος. Λες και έχει καταπιεί θερμοσύφωνα. Μα είναι δυνατό. Ωραίο πάντως το. Για να το ξαναδώ. Όχι, ρε παιδιά. Ρε Ρίτσα, κοίτα τώρα. Και εσύ που είσαι αντικειμενική. Εντάξει, δεν είναι.
1: Συμπαθητικός είναι ο άνθρωπος. Ναι. Έλα, Νίκο, μη μας κάσεις τώρα.
0: Όχι, λέω με αφορμή. Ναι, αμέσως λέω με αφορμή.
1: Ναι, ναι.
0: Η χθεσινή ομιλία του Ανδρουλάκη στο Λίγκ ήταν πραγματικά πολύ καλή, λέει ο Πάνος. Γεια σου, Πάνο. Άγγελος, η γιαγιά μου έλεγε όταν μπει σε ιατρείο και δει στους τοίχους πολλά διπλώματα και εικόνες Αγίων, κοπάνατε και φύγε.
1: Ας
0: το
1: ιατρείο.
0: Λέει, γιατί αυτός είχε μέσα, ναι, ο γιατρός.
1: Είχε πολλές εικόνες, ναι.
0: Γεια σου, Άγγελε. Και ο Real Blogger λέει, ευτυχώς που έβαλα μέχρι χθες τον αγώνα αυτό, αλλιώς θα είχε βολέψει, λέει, ιστορία όλο του το σόι, επειδή λέει ο αδερφός ο ένας. Γεια χαρά. Η Σόφη Μαραγκίδου.
1: Καλημέρα, Σόφη μας.
0: Γεια σου, ρε Σόφη. Εξαιρετική, όπως πάντα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
8: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο τέταρτο. Ακούσαμε προσοχή.
1: Τέταρτο
0: όλους.
1: Δεν έχεις.
0: Όσο
1: θα βγεις και σου κολοκοτρώνει την εκπομπή αν έχεις τέταρτο. Έτσι,
0: το
1: μου.
0: Κολοκοτρώνει να βγω. Γιατί δεν
1: ναι.
0: Μου πατριώτης.
1: Ναι, κάτσε να βγεις εκεί.
0: Ακούσαμε, λέει, προσοχή όλους. Κάτι που δεν ξέρω γιατί δεν το έχω ακούσει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα. Άκουσε κανείς. Κάτι για να δημιουργήσουμε πλούτο που θα είναι για τους πολίτες, όχι φορολογικά. Που πάνε για επιδόματα. Για πλούτο, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Είναι ο real blogger. Άκουσε Ρογκάκο Γιακούλη και πήρε δρόμο. Που έπεσε γραμμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τεχνικό ήταν το λάθος, real blogger. Ρε Συνίκο, είσαι και εσύ σκληρός τώρα στην κριτική σου.
1: Τι
0: μετά
1: λέει.
0: Της Δούκου, λέει, σειρά να βγάλετε τον Κυρανάκη, μετά φυσικά τον Άδων, η σφαιρική ενημέρωση. Μα εδώ βγάζουμε, δεν βγάζουμε ένα εκπρόσωπο από κάτω.
1: Πάντα μου, εντάξει, ο Νίκος,
0: έλα,
1: το λέει,
0: μωρέ,
1: δεν
0: Νίκο,
1: είναι κακό, έχει τώρα την άποψή του.
0: Καλημέρα, Νίκο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε, όπως σας είπαμε, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλή σας ημέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Θα θέλαμε ένα σχόλιο από εσάς. Άλλωστε και ο πρόεδρος, ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι με το ΠΑΣΟΚ δεν είσαστε αντίπαλοι, αλλά είσαστε ανταγωνιστές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Θα θέλαμε την άποψή σας. Πώς το ακούσατε, πώς το είδατε?
1: Κοιτάξτε, δεν θα σχολιάσω το πρόγραμμα άλλου κόμματος με το οποίο, όπως είπε και ο πρόεδρος, βρισκόμαστε στην ανταγωνιστική διαδικασία. Έγινε παρουσίαση του προγράμματος. Το θέμα είναι το δικό μας πρόγραμμα. Πώς θα φτάσει στην κοινωνία, πώς θα συζητηθεί με τον κόσμο, πώς θα μπορέσει να αλληλεπιδράσει και να γίνει κατανοητό, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο που να το εφαρμόσουμε.
2: Καλά, συγγνώμη. Αν δεν σχολιάσετε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας, πώς, κάπως, κάτι πρέπει να πούμε, αν συμφωνείτε σε κάποια.
1: Της Νέας Δημοκρατίας το έχουμε σχολιάσει.
2: Ή δεν συμφωνείτε σε κάποια. Δηλαδή, για να έχετε και σε ένα μέτρο σύγκρισης. Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε σταδιακή αύξηση κατηρητής σύνταξης και μισθού, σταδιακά θα πάμε στη μείωση του ΦΠΑ, σταδιακά. Αλλά θέλω να πω ότι φάνηκε στον κόσμο, κυρία Αντωνοπούλου, ότι είναι κοστολογημένο εν πρώτης το πρόγραμμα πιο σοβαρά από άλλα προγράμματα.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, το μόνο σχόλιο μπορούμε να κάνουμε, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή καταθέσει όντως ένα πρόγραμμα το οποίο δεν δείχναν απόλυτα κοστολογημένο. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να μπει η κουβέντα στη δημοκρατική αντιπολίτευση σε σχέση με αυτό το ΟΖΙ. Δηλαδή, δεν μπορεί να μπαίνει με αυτούς τους όρους. Ο αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία και εκεί νομίζω οφείλει να εστιάσει η κριτική μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Ξέρετε, το λέμε, κυρία Αντωνοπούλου, και το είχετε δει και εσείς όλη την εβδομάδα. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το πρόγραμμα το πρόγραμμά σας, δηλαδή, για την κοστολόγηση του προγράμματος. Αν είναι τα 7,5 δισεκατομμύρια το έτος, είναι σε βάθος τετραετίας.
2: Το χρόνο.
0: Ναι, ακούσαμε και τη διαφορετική άποψη, πώς διατυπώθηκε. Ακούσαμε και τις απόψεις.
1: Δεν υπάρχει καμία διαφορετική άποψη. Το πρόγραμμά μας λέμε ότι στην ολοκλήρωσή του το 2030. Σε σχέση με το 2026 θα είναι στα 7,5 δισεκατομμύρια. Είναι πάρα πολύ καθαρό. Το τόνισε ο Φραγκίσκος Κουντεντάκης, ο τομεάρχης μας. Βγήκαν ανακοινώσεις χθες. Είναι πάρα πολύ καθαρό. Δεν υπάρχει καμία διαφορετική άποψη.
2: Θα το πάτε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμα ή όχι?
1: Φυσικά και θα το πάμε το που θα ανοίξει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και θα μπορεί να κοστολογήσει τα προγράμματα. Θα είμαστε οι πρώτοι που θα το πάμε, ακριβώς γιατί είμαστε απόλυτα σίγουροι για το πώς έχουμε κοστολογήσει και το πώς έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμά μας. Και να σας πω κάτι. Εδώ πέρα μπαίνει μια μεγάλη συζήτηση. Δεν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ψηφίστηκε δηλαδή το να πηγαίνουν τα προγράμματα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και αυτό, ας πούμε, θέλω να το κάνει για να δείξω ότι ήδη είναι κοστολογημένη, που να δούμε και ποια κοστολόγηση έχει η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Γιατί όταν εισραίουν στα ελληνικά ταμεία τόσα χρήματα και πηγαίνουν κυρίως απευθείας αναθέσεις, δεν νομίζω ότι πηγαίνει και πολύ καλά με την κοστολόγηση στη Νέα Δημοκρατία.
0: Εννοείται ότι και το ποσό, δηλαδή αυτό που λέει το 2,2, δεν είναι απόλυτα σωστό. Αυτό εννοείται.
1: Κοιτάξτε, πρώτον δεν είναι απόλυτα σωστό. Δεύτερον, η κοστολόγηση δεν είναι μόνο ένα κομμάτι της, είναι να δούμε το πρόγραμμα πόσο ακριβώς κοστολογείται σωστό. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι πώς διαμορφώνεις την κοστολόγηση, θα με επιτρέψετε, εντός δημοσιονομικού χώρου, εντός κοινωνίας. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, όταν μπαίνουν στα ελληνικά ταμεία 35 δισεκατομμύρια ταμείο ανάκαμψης και δίνει το 60% πάει σε διαγωνισμούς με έναν μόνο, δηλαδή ουσιαστικά σε απευθείας αναθέσεις, η κοστολόγηση που κάνει εντός λοιπόν δημοσιονομικού χώρου, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπέρ πολύ συγκεκριμένων ομάδων.
2: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, βέβαια. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα άλλο θέμα.
1: Βάζω δύο διαφορετικά θέματα. Ένα είναι το πώς κοστολογείται και το δεύτερο είναι πώς κοστολογείς εντός κοινωνίας. Εγώ θέλω να βάλω ένα ακόμα όμως θέμα, το οποίο είναι άμεσο και αφορά τους πολίτες συνολικά. Ποιο είναι αυτό? Ότι η δημοσιονομική σταθερότητα, η δημοσιονομική φερεγγιότητα, η οποία σε εμάς το πρόγραμμά μας είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό, μας απασχόλησε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ολοκλήρωσης του προγράμματος πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Θα σας πω γιατί. Γιατί πρώτον δημιουργεί μια ασφάλεια στους πολίτες, στους ταξιούχο, στο μικρομεσαίο, στις επιχειρήσεις που θέλουν να έρθουν να επιχειρήσουν, στις επιχειρήσεις που ήδη επιχειρούν και είδαν, ας πούμε, π.χ. στο εμπόριο, στις εκπτώσεις, να μειώνεται ο τζίρος τους 6 στις 10. Ναι. Μας ενδιαφέρει λοιπόν ένα ήρεμο περιβάλλον. Και ένα δεύτερο, η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά τι μας λέει, ότι η δημοσιονομική σταθερότητα ισούται με κοινωνική εκκινησία. Για μας δεν ισχύει αυτό. Για εμάς ο δημοσιονομικός χώρος επιτρέπει να μειωθούν οι ανισότητες και να δημιουργηθεί μία πολιτική υπέρ των μισθωτών, υπέρ των μικρομεσαίων, υπέρ των μεσαίων, που δεν θα είναι ανάλγητη κοινωνικά.
0: Το κοινωνική, πώς το είπατε, ανισορροπία για τη Νέα Δημοκρατία, πώς προκύπτει αυτό?
1: Κοινωνική ακινησία.
0: Ακινησία, ναι. Εννοείται ότι τα μέτρα που εξήγηλε επί της ουσίας δεν αφορούν τους πολίτες ή δεν τους φτάνουν όλους τους πολίτες?
1: Θα πω κάτι το οποίο μου έκανε και προσωπικά, δηλαδή προσωπικού,
0: ναι,
1: αλγινή εντύπωση. Δεν υπάρχει λέξη ακρίβεια. Δεν υπάρχει σε όλο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: μίλησε ο κ. Μητσοτάκης 2 ώρες, πώς μίλησε ο άνθρωπος, επί 2 ώρες δεν είπε τη λέξη ακρίβεια. Ένα πράγμα το οποίο μαστίζει όλα τα νοικοκυριά, ξέρετε, ξεκινήσει στο σχολείο ο αγιασμός ουσιαστικά την Παρασκευή και αύριο πάμε τα παιδιά μας σχολείο. Αύριο λοιπόν οι θάτες
0: των παιδιών μέρα, μας, ναι.
1: Ακριβώς. Αύριο λοιπόν οι θάτες των παιδιών μας θα πρέπει να γεμίσουν με τετράδια, βιβλία, κασετίνες, μαρκαδόρους, όταν φτιάχνω και όλες ξυλομπογιές, ξέρω εγώ τι έχουν το κάθε παιδί να πάρει μαζί του. Ο κύριος Μητσοτάκης, όταν βλέπει τα σχολικά ήδη να έχουν αυξηθεί 20-25% σε σχέση με πέρσι, δεν βρήκε μία λέξη να πει για την ακρίβεια. Μία λέξη. Έχει αυξηθεί το ελαιόλαδο 110%. Έχει αυξηθεί όμως το ρύζι κρέας 60%. Έχουν αυξηθεί τα αυγά.
2: Καλά, πέφτει το ελαιόλαδο τώρα. Το ελαιόλαδο πέφτει τώρα.
1: Το
2: και το μοσχάρι σταθεροποιείται. Και εγώ παραγωγός είμαι, γι' αυτό σας το λέω.
0: Μπλέξατε δύο παραγωγοί, έτσι.
2: Το έχω απόλυτο στην αποθήκη, γι' αυτό. Έχει 3,5 ευρώ τώρα, 4.
1: Ακριβώς, είναι απόλυτο στην αποθήκη.
2: Αυτό λέω, ότι έχει πέσει.
1: Είναι απόλυτο στην αποθήκη. Έχει πέσει για τους παραγωγούς. Έχει πέσει για τους παραγωγούς, δηλαδή εμείς οι παραγωγοί πουλάμε πάρα πολύ φθηνά.
2: Και στο ράφι έχει πέσει.
1: Γι' αυτό το κρατάμε στην αποθήκη. Και έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2019, 111%.
2: Καλά, με το 19 σίγουρα.
1: 111%.
2: Σίγουρα. Απλά ξέρετε τι λέει η κυβέρνηση, κυρία Αντωνοπούλου. Ξέρετε τι λέει. Βεβαίως.
1: Πουλάγαμε περίπου 4 με 5 ευρώ.
2: Και το λάδι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει κάτω από 6 ευρώ το λίτρο. Δεν βγαίνουν οι παραγωγοί. Ας το αφήσουμε αυτό τώρα.
1: Πρώτον και δεύτερον, είναι βασικό. Βεβαίως.
2: Ξέρετε τι είπε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, ξέρετε τι είπε, ότι δεν είπε ακρίβεια, γιατί τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι ένα μικρό ανάγνωμα προς την ακρίβεια.
1: Μέτρα, να δούμε τα μέτρα.
2: Ναι, εγώ δεν
1: έκανε
2: έχω πρόβλημα.
1: Το καλοκαίρι, έκανε τον Ιούλιο μια συμφωνία κυρίων, που δεν μου αρέσει σαν έκφραση να πω την αλήθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει, η οποία τι είπαν, ότι θα μειωθούν, λέει, κάποιες τιμές και θα έχουμε 1200 προϊόντα τα οποία θα μειωθούν. Αυτή τη στιγμή τα προϊόντα που έχουν μειωθεί είναι περίπου στα 600. Και η τιμή η οποία έχει μειωθεί είναι περίπου μεταξύ 0,1 και 0,20 λεπτών. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτό είναι μείωση ακρίβειας χωρίς ελεγκτικό μηχανισμό? Δεν μας λένε ποια προϊόντα ακριβώς είναι. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός που να πούμε, ναι, ορίστε, η κυβέρνηση όντως έκανε αυτή τη συμφωνία έτσι όπως την έκανε και όντως μειώθηκαν τα προϊόντα. Λοιπόν, δεν το έχουμε αυτό. Δεν έχουμε λοιπόν ένα σαφή μηχανισμό ελέγχου αυτών των 1200 προϊόντων που μπήκαν στη συμφωνία κυρίων, η οποία δεν μπήκε το καλοκαίρι, εν πάση περιπτώσει μπήκε, λέει, από 1η Σεπτέμβρη και μετά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα για τον απλό πολίτη που μπορεί να ελέγξει, αλλά και για την κυβέρνηση να δει το αποτέλεσμα. Άρα είναι κοροϊδία κυρίων, θα με συγχωρέσετε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν θέλει να δημιουργήσει ένα μηχανισμό, έχουν κατατεθεί τόσα σχέδια. Κατέθεσε και το ΠΑΣΟΚ που είχε συγκεκριμένο σχέδιο που με ρωτήσατε πριν.
0: Ναι, το παρουσίασε χθες. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Καταθέσαμε και εμείς ένα μηχανισμό που λέει το χωράφι στο ράφι με πλαφόν ανασημείωση στην αλυσίδα.
0: Σε όλη την τροφική αλυσίδα, ναι.
1: Σε όλη την τροφική αλυσίδα. Άρα και μηχανισμός ελέγχου και πλαφών στο πόσο μπορεί να αυξηθεί ανά κομμάτι στην τροφική αλυσίδα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν κατατεθεί λοιπόν στην κυβέρνηση διάφοροι τρόποι που θα μπορούσε να μειωθεί όντως η τιμή. Όχι, ξέρετε, σε ένα σαμπουάν που κάνει 18 ευρώ. Ποιος θα αγοράσει σαμπουάν 18 ευρώ? Ποιος θα αγοράσει αυγοτάρχο? Γιατί χώρουν τα προϊόντα ποια είναι?
2: Κυρία Αντωνοπούλου.
1: Τα έχουμε δει τα προϊόντα.
0: Κυρία Αντωνοπούλου.
1: Η λέξη ακρίβεια.
2: Ευχαριστούμε
0: σας πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή. Να είστε καλά.
2: Ήταν η κυρία Μαριλίζα Αντωνοπούλου, Μαριζέτα, από την Ελληνική Συμπαράταξη. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετάμε.
0: Ναι, χαιρετάμε.
2: Λοιπόν,
0: χαιρετάμε.
2: Κάπου εδώ λοιπόν σας αφήνουμε. Εσύ έρχεται ο κύριος Κολοκοτρώνης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πατριώτης, αθλητικολόγος, αθλητικογράφος, εξαιρετικός, κύριος.
0: Ας τον άνθρωπο να έρθει.
2: Μα τι, να μην πω.
0: Ευχαριστούμε το Γιάννη, την Εύη, τη Χρύσα, τη Δήμητρα. Να είστε καλά. Εσάς πάνω απ' όλα για τα μηνύματά σας.
2: Πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους που λοιπόν, μας στέλνουν
0: λίγο,
2: τα μηνύματα.
0: Λίγο βάλε τελεία. Τελεία.
2: Όχι,
0: έφυγες,
2: δεν βάζω.
0: Έφυγες.
2: Το άλλο Σάββατο, 10 η ώρα, Νταν.
0: Εντάξει, προχώρα, έλα.
2: Θα είμαστε εδώ. Real FM.
3: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
6: Real FM. Η ώρα είναι 12.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Παράλληλα, έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης και εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτή η στάση δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Αρχίζει σε λίγα λεπτά η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κοινόματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τις αισθήσεις του αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον ένας νεκρός και τρεις είναι οι τραυματίες από πλήγμα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Το δεύτερο Grand Slam της καριέρας της κατέκτησε η Αλίνα Ριμπάκινα. Η τενίστρια από το Καζακστάν κέρδισε στον τελικό του Αμερικανικού Open με 2-1 σετ τη Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα που κυριαρχούσε τα δύο τελευταία χρόνια. Στις 9 το βράδυ στον τελικό των ανδρών θα παίξουν ο Γερμανός Αλεξάνδερ Σβέρεφ με τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτική έως 6 Μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, κυρία Βίβου Γιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, επαναλαμβάνω 211-200-8200, ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή και μέσω email στο studio@kirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι 13 Σεπτεμβρίου. Καλός καιρός, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα. Χθες σε ορισμένες περιοχές έβρεξε καρεκλοπόδαρα, ειδικά Θεσσαλονίκη, όπου έχει και το ντέρμπι σήμερα του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Ελπίζω να περάσατε καλά χθες. Έσκασε η πρώτη βόμβα εντός εισαγωγικών βέβαια στο ποδόσφαιρο και στο πρωτάθλημα με τη νίκη του ΟΦΗ επί του Ολυμπιακού. Βόμβα όσον αφορά το αποτέλεσμα, όχι όσον αφορά την εικόνα. Με τον κόσμο του Ολυμπιακού μερίδα τουλάχιστον να φωνάζει το όνομα του Μεντιλίμπαρ, ό,τι χειρότερο για τον καινούριο προπονητή. Σαφώς θα είναι το βασικό κομμάτι αυτό της εκπομπής. Μια εκπομπή η οποία, να σας πω, θα διαρκέσει μέχρι τις 3 για το επόμενο τρίωρο. Αλλά θα έχουμε δύο διαλύματα περίπου 12 λεπτών με 15. Έχει ξεκινήσει στην Θεσσαλονίκη η συνέντευξη τύπου του κ. Ανδρουλάκη, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως, και θα ακούσουμε κάποια στιγμιότυπα τώρα σε λίγο, μετά τις 12 και 4 και μετά στις 1 παρατέταρτο. Από εκεί και πέρα η εκπομπή είναι όπως τη γνωρίζετε, με τηλέφωνα στον αέρα. Θα αναλύσουμε τι έγινε χθες και στο Ολυμπιακό Σόφι αλλά και στο Ηρακλής Ατρόμητος, όπου έχει μια φοβερή φάση προς το τέλος του αγώνα που φωνάζει ο Ηρακλής για κυρωθέν κόλ, που κατά τη γνώμη μου έχει δίκιο. Είναι βέβαια και ο καθένας πώς το βλέπει αυτό. Και φυσικά έχουμε σήμερα τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Χθες λοιπόν Ολυμπιακό Σόφι 0-1. 36 χρόνια έχει να κερδίσει Σόφι. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε το περίφημο 5-4 υπέρ του Όφη, που ξεκίνησε με 4-0 του Ολυμπιακού το 1990. Μετά ο Ολυμπιακός το χαλάρωσε και ο Όφη το 4-0 το έκανε 4-5. Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και η Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 στο Πανθεσσαλικό αυτό. Σήμερα λοιπόν τέταρτη αγωνιστική στις 6 Καλαμάτα Βόλος. Αυτό το μάτς θα γίνει στο Περιστέρι και μπορείτε να το δείτε από τη Νόβα, από το Prime. Στις 7 η ώρα στην Τρίπολη ο Αστέρας, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά, υποδέχεται την ΑΕΚ, την φορμαρισμένη ΑΕΚ από τη Νόβα, από το δεύτερο κανάλι της Νόβα μπορείτε να το δείτε. Στις 9 στη Λεωφόρο η Κηφισιά υποδέχεται το Λεβαδιακό από το Ματζέντα 1 και οι δύο ομάδες είναι χωρίς νίκη. Ο Λεβαδιακός ουδεμία σχέση με την ομάδα που είχαμε θαυμάσει όλοι πέρυσι, γιατί φύγαν οι περισσότεροι παίκτες και ο προπονητής. Την ίδια ώρα στην Τούμπα υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι της πόλης ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη, και οι δύο προέρχονται από ήττες και μεγάλες και κακές εμφανίσεις, ο ΠΑΟ με τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ, και ο Άρης με την ΑΕΚ. Nova Prime το κανάλι που θα δείξει τον αγώνα, και μισή ώρα αργότερα ντέρμπι πρωτοπόρων στο Ολυμπιακό Στάδιο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανετολικό. Είναι οι δυο τους στην κορυφή μαζί με τον Όφη, ο οποίος βέβαια έχει να μάτσει περισσότερο. 4 παιχνίδια, 9 βαθμοί. Οι τρεις αυτές ομάδες είναι λοιπόν στην πρώτη θέση. 9:30 το μάτς αυτό, το οποίο θα δείξει η τηλεόραση του Sky. Λοιπόν, για να δούμε τώρα και την βαθμολογία του πρωταθλήματος. Είπαμε Παναθηναϊκός, Πανετολικός και Όφη από 9. Εντάξει, δεν είναι και συνηθισμένο να βλέπεις δύο ομάδες της περιφέρειας να είναι έτσι στην κορυφή. Αυτό είναι καλό για το πρωτάθλημά μας, καλό για το ποδόσφαιρό μας. Μετά, ΑΕΚ έχει 7 με 3 μάτς, Ολυμπιακός 7 με 4 μάτς. Ο Ολυμπιακός ήδη στα 4 μάτς έχει μία ήττα από τον Όφη στο Καραϊσκάκι και έχει και την ισοπαλία με τον Βόλο στη Θεσσαλία. Δύο πολύ σοβαρές απώλειες. Λοιπόν, 7 βαθμούς. Μετά, στην 6η θέση είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης με 6 σε 3 αγώνες. Ο Ηρακλής έχει 5 βαθμούς σε 4 μάτς, ο Ατρόμητος 2 βαθμούς σε 4 μάτς.
Από εκεί και πέρα έχουμε το Βόλο 2 βαθμούς, την Καλαμάτα 1, την Κηφισιά 1, ο Αστέρας 0, ο Λεβαδιακός 0. Δηλαδή οι δύο ομάδες αυτές, ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός, ακόμα δεν έχουν κάνει σε αυτές το πρωτάθλημα.

0: Για να δούμε και τη Β' Εθνική που χθες η Μαρκό έκανε το 2-2. Βλέπω έχει μπει πολύ δυνατά. Κέρδισε και την Καλυθέα 2-1. Ενώ η ΑΕΛ δεύτερο ματς σερί στο γήπεδό της κέρδισε τη Ζάκυνθο 1-0. Δύσκολα. Σήμερα μπορείτε να δείτε στις 4 από την ΕΡΤ 2 το Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β'. Από εκεί και πέρα παίζει ο Νέστος με τον Πύργο στις 5, ο Πανσεραϊκός με τον Αστέρα, 5.30 Ελλάς Ήρου με την Αναγέννηση Καρδίτσας, ενώ αύριο στις 4 ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και στις 5 ο Παθρακικός τον ΠΑΟΚ Β. Και μια και λέω τώρα για τον Πανιώνιο που ξεκίνησε νικηφόρα, να πω ότι είναι πολύ κοντά στο να πάρει το Σισοκό από τον Παναθηναϊκό. Ο συγκεκριμένος παίκτης, είχαμε την αίσθηση οι δημοσιογράφοι για πάρα πολλούς μήνες ότι είχε έρθει με ένα συμβόλαιο σύντομο μέχρι το τέλος σεζόν. Τελικά είχε υπογράψει για συνένα. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι στα σχέδιά του. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος εντάξει, όσοι είστε ποδοσφαιρόφιλοι, ξέρετε ότι πρόκειται για μια μεγάλη μορφή. Έχει παίξει σπουδαίες ομάδες με μεγάλα πρωταθλήματα. Βέβαια είναι 37 τώρα. Έκριναν λοιπόν ότι δεν μπορεί να βοηθήσει. Και ο ατζέντης του μιλάει με τον Πανιώνιο, λέγεται ότι είναι σε καλό δρόμο. Σαφώς θα είναι πολύ μεγάλη ιστορία για τον Πανιώνιο να πάρει αυτόν τον ποδοσφαιριστή στην προσπάθειά του να ανέβει ξανά εκεί που ανήκει κατά τη γνώμη μου, στην Αλφα Εθνική, αλλά βέβαια εξαρτάται και σε τι κατάσταση είναι ο Σισοκό. Εγώ τώρα σας μιλάω για έναν παίκτη που το ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή σε τι κατάσταση είναι. Αυτό λοιπόν είναι το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής στη Super League 2 που παρουσιάζει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμίζω ότι είναι ένας ενιαίος όμιλος. Ανεβαίνουν οι δύο πρώτοι και οι τέσσερις τελευταίοι πάνε στην Γ' Εθνική. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετές δυνατές ομάδες όπως είναι ο Πανιώνιος, όπως είναι η ΑΕΛ, βλέπουμε την Μαρκό. Είδαμε την Νίκη Βόλου με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια στο πρώτο μάτς δεν πήγε καλά. Έχουμε μια δυνατή ομάδα από τις Σέρες που και αυτή φιλοδοξεί να ανέβει ξανά στην Αλφα Εθνική. Έχουμε πάντα την Αναγέννηση Καρδίτσας με τον πιστό, με τον φανατικό κόσμο. Με ρώτησε χθες ένας κύριος, δεν πρόλαβα να απαντήσω. Οι ομάδες Β, δηλαδή ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Αστέρας, δεν μπορούν να ανέβουν, όμως μπορούν να υποβιβαστούν. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα που έκανα, θυμάμαι καλά, ο κύριος Κλέαρχος. Νομίζω μου έχει μείνει και το όνομα. Γεια σου Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τίποτα, αυτό είναι η ερωτελεστία για μένα. Δηλαδή καφέ μπορεί να μην πιω. Αποκλείεται να μην πάω στη θάλασσα. Γιατί πάω πάρα πολύ πρωί και δεν έχω τέτοια προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Αντεύχομαι και σε σένα και στον ντόκτορ. Στάθη, θα αναφερθώ και αργότερα, γιατί ήθελα να, πρώτα να κάνω μια ανάλυση του Ολυμπιακού με τον Όφη και θα πω, αλλά επειδή βλέπω ότι ρωτάς για τη φάση του γκόλου του Ακυρωθέν του Ηρακλή, αν προσέξετε, πηδάνε στον αέρα ο Κούστα με το Σταυρόπουλο και μπερδεύονται τα πόδια τους. Επειδή το είδα και σε replay, σε αργό replay, ο παίχτης του Ηρακλή δεν έχει καμία πρόθεση. Υπάρχει επαφή, είναι δεδομένο. Δεν έχει πρόθεση να χτυπήσει τον παίχτη του Ατρομήτου. Την ώρα που σηκώνται, μάλιστα τα πόδια του είναι σε ευθεία του Κούστα. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Μπερδεύονται. Συγκρούστηκαν τα πόδια. Και μετά συνεχίζεται η φάση και ο Μάρκης κάνει το 2-1 στο 94. Για μένα αυτό το γκολ δεν έπρεπε να ακυρωθεί. Είναι κανονικό γκολ. Έτσι το είδα εγώ. Αν πάμε τώρα και να είμαστε τόσο τυπικοί και να λέμε υπήρχε επαφή, αν φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι κάθε επαφή και κάθε πτώση αθλητή, ότι πρέπει να καταλογίζεται φάουλ ή πέναλτι ή οτιδήποτε, πάω πάσο. Τι να σας πω. Είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Κατά τη γνώμη μου, ο Ηρακλής έχει δίκιο που φώναζε. Είπε για το Λανουάκι, για τους διαιτητές κλπ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την εικόνα του αγώνα, αν μια ομάδα πρέπει να κερδίσει, σαφώς ήταν ο Ατρόμητος. Πολύ καλύτερη η ομάδα του Περιστερίου. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με το Βελίδιο, να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του κυρίου Ανδρουλάκη και θα επιστρέψουμε μετά το δελτίο ειδήσεων των 12.30.
1: Κολεγίων σε πανεπιστήμια, όπως έκαναν όμως Πιερακάκη. Η στεγαστική μας πολιτική με ζώνες πίεσης, ζώνες φέρουσας ικανότητας, πλαφών σε ενίκες συγκεκριμένες ζώνες, κατάρριση Golden Visa, περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, μείωση των ενοικίων. Όλα αυτά δεν είναι επιμέρους θέματα. Είναι ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε σύντομα. Διότι όσο περνούν τα χρόνια, οι ανισότητες θα φτάσουν σε τέτοια επίπεδα που το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας θα πιστέψει ότι η σημερινή κατάσταση, το σημερινό πολιτικό σύστημα, ίσως και το σημερινό πολίτευμα, δεν τους κοιτά. Και επειδή βλέπω ότι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, εγώ θα αγωνιστώ το κοινωνικό κράτος να είναι ισχυρό, δίκαιο για όλους, ώστε κανένας πολίτης να μην νιώθει ότι μένει πίσω. Κάθε πολίτης θα νιώθει ότι έχει ασφάλεια και προοπτική. Και αυτό το ξαναλέω, δεν είναι ένα προεκλογικό σχέδιο. Είναι οι ιδέες μας, είναι οι αρχές μας, είναι οι αξίες μας και είναι ο δικός χάρτης που θα ακολουθήσουμε ως επόμενη κυβέρνηση.
2: Κύριος Κουβέλης από τον Άλφα έχει το λόγο και μετά η κυρία Κλάπα από το Μέγκα.
3: Κύριε Πρόεδρε, χθες κάνατε λόγο για επικίνδυνη πολιτική από την κυβέρνηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, συγκεκριμένα στα ελληνοτουρκικά, μετά τη δήλωση για τον ντου. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά προσπαθεί να υπηρετεί τεκμηριωμένα με υπεύθυνες θέσεις, χωρίς ακρότητες και εντυπωσιασμούς, να έχει προσεγγίσεις ήπιες, ψύχρεμες στα εθνικά θέματα. Σας προβληματίζει, γιατί παραμένει αυτή η ερώτηση στον κόσμο, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ της ευθύνης, αν υπάρχει ακυβερνησία στον τόπο και είναι σε εξέλιξη ένα εθνικό θέμα? Υπάρχει μια κλιμακούμενη κρίση.
1: Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει, δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Χθες είχα ένα χρέος, και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος, να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης, πρόοδου, συνέπειας και προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες, να μας εμπιστευτούν. Αν μας εμπιστευτούν, θα υπάρχει κυβέρνηση. Και σίγουρα όχι μια κυβέρνηση βυθισμένη στην αναξιοπιστία, τη διαφορά και την αλαζονία. Γιατί, κύριε Κουβέλη, εντάξει, το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα, ένας εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Έχουν περάσει σημαντικοί ηγέτες από αυτό το εδώ τον τόπο, εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Δεν φτάσαμε ποτέ στο σημερινό σημείο να ακούμε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Και όσο αφορά τα εθνικά μας θέματα, μαθήματα δεν δεχόμαστε, διότι όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, μια μοναδική, τη σημαντικότερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης. Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ, η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης και από την άλλη συγκεκριμένες ρήτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
2: Κυρία Κλάπα από το Μέγκα και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή.
4: Κύριε Πρόεδρε, γεια σας. Το ΠΑΣΟΚ έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, με πρωθυπουργό τότε τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο ως αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από πολλούς ότι έδωσε τις απαιτούμενες μάχες των καιρών. Φαίνεται πως ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. θα εξετάζατε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην Πρωθυπουργό?
1: Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της τη Νέα Δημοκρατία.
2: Η κυρία Αντωνίου από την Καθημερινή και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουκλουμπέρης από την Εφημερίδα των Συντακτών.
5: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε χθες στην ομιλία σας, σχέδιο έχουμε και μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Ποιες είναι οι εξαρτήσεις των πολιτικών σας αντιπάλων και πώς επηρεάζει αυτή η θεώρησή σας πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες? Ευχαριστώ.
1: Κυρία Αντωνίου, η ιστορία των εξαρτήσεων δεν είναι σημερινή. Και απέναντί μου έχω έμπειρους δημοσιογράφους. Οι εξαρτήσεις φαίνονται καθημερινά και φαίνονται πώς αντιμετωπίζεται ένας πολιτικός ή μία παράταξη από ισχυρά μέσα και από ισχυρά συμφέροντα. Δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Η πορεία μου είναι διαυγής. Και το θέτω συνεχώς, όχι ως κομματικό σύνθημα, τη διάβγεια, την ανεξαρτησία, την έλλειψη δεσμεύσεων, εξαρτήσεων. Το θέτω ως δημοκρατικό καθήκον. Μπορώ να κάνω αυτά που λέω αν έχω εξαρτήσεις. Μα αυτά που λέω εμπεριέχουν σημαντικές συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. Πώς θα τα κάνω αν έχω εξαρτήσεις? Πώς μπορώ να συγκρουστώ με τις τράπεζες όταν σήμερα έχω μία άλλη πολιτική ή μία άλλη άποψη? Και το είδαμε και στο πρόσφατο το παρελθόν. Εγώ λοιπόν τι λέω στην κοινωνία? Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Άρα οι εξαρτήσεις φαίνονται στον τρόπο αντιμετώπισης από ισχυρά μίντια, αλλά και στον τρόπο που πολιτεύεσαι. Δηλαδή, όταν αφήνεις ανεξέλεγκτα τα ολιγοπόλια και βγάζουν δισεκατομμύρια στην υγεία, οι τράπεζες, στην ενέργεια, άρα κάποιος εξυπηρετείς. Κάποιος εξυπηρετείς όταν δεν βάζεις κανόνες στην αγορά και τα αφήνεις όλα ανεξέλεγκτα και ασίδωτα. Όταν δεν βάζεις κανόνες στο real estate και λες golden visa, την κρατάμε, ενώ βλέπεις ότι γινόμαστε νικάρδες στον τόπο μας, τα ανίκια στα ύψη. Όταν βλέπεις ότι η δημόσια υγεία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και εσύ επιτρέπεις να καρτελοποιηθεί με κάθε τους δομές ακόμη περαιτέρω ιδιωτική υγεία, με νοσοκομειακές δομές, με ασφαλιστικά ταμεία, με τράπεζες, με ασφαλιστικές εταιρείες, τι εξυπηρετείς? Όταν βλέπεις τα παιχνίδια των φανς που ακόμα και σήμερα κρατούν σε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες και δεν βάζεις κανόνες και δεν αλλάζεις τον εξωδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτικότητα, όταν δεν προστατεύεις την πρώτη κατοικία στα πρότυπα του νόμου 3869 που εμείς προτείνουμε, τι εξυπηρετείς? Την κοινωνία εξυπηρετείς όλες αυτές τις περιπτώσεις? Όχι. Εξυπηρετείς ισχυρά συμφέροντα. Άρα για μένα δεν είναι σύνθημα, για μένα είναι κώδικας πολιτικής ταυτότητας η πολιτική μου αυτονομία και εμένα και του ΠΑΣΟΚ. Πολλές φορές στη χώρα μας είδαμε να εμφανίζονται αντισυστημικές δυνάμεις, αλλά τελικά να είναι πιο συστημικές και από τις συστημικές, όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη. Εγώ λοιπόν ζητώ την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας με δέσμευση ότι θα συγκρουστούμε με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα που θέλουν την Ελλάδα πίσω, γιατί από μια χώρα που λειτουργεί δικαιοσύνη και θεσμοί Ο φτωχός έχει να κερδίσει. Η μεσαία τάξη έχει να κερδίσει. Η υγιής επιχειρηματικότητα έχει να κερδίσει. Μπάχαλο το κράτος και τη δικαιοσύνη τη θέλουν ισχυρή. Ώστε να μπορούν κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη να έχουν μια άλλη αντιμετώπιση. Γι' αυτό επιμένω. Πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις και ισχυρούς θεσμούς για να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας σε κάθε τομέα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
6: Real FM.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
14: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανση, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζονάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερών. Στην περιοχή είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα.

0: τη 7 στην Πάρο.
1: Μητέρα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανά τμήματα στην Ποσειδόνος και στην Αττική Οδό, από Πλακεντίας έως Μαραθώνος.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, θα διακόψουμε πάλι σε λίγο, σε ένα τέταρτο περίπου, να ακούσουμε και ένα δεύτερο απόσπασμα της συνέντευξης τύπου του κυρίου Ανδρουλάκη. Πάμε στα δικά μας και στα του Ολυμπιακού, γιατί βλέπω αρκετά μηνύματα. Μπορώ να πω ότι είναι σε κλίμα των οπαδών του Ολυμπιακού που χθες φώναξαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Τώρα ο καθένας πώς το βλέπει, αλλά... Για ελάτε στη θέση λίγο του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος φυσικά δεν μπορεί να ευθύνεται σε κάτι. Το έλεγα από χθες. Είτε κέρδισε ο Ολυμπιακός, είτε έχανε. Θέλει πολύ χρόνο ο Αλγκουαθίλ να μάθει την ομάδα και να περάσει τα δικά του πράγματα, τα οποία θέλει. Τώρα, το να φωνάζει το όνομα του Μεντιλίμπαρ, δηλαδή τι λες, ότι κακώς τον έδιωξες και ξαναφέρτωνε. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, ο καθένας όπως το βλέπει. Εγώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια είναι η άποψή μου, η θέση μου. Όταν είσαι οπαδός ομάδας, στηρίζεις την ομάδα. Δεν ήταν δυνατόν από το πρώτο παιχνίδι Ολυμπιακός να μπει μέσα, να βγάλει μάτια. Το να κερδίσεις, να μας το κερδίσεις. Αλλά θέλεις χρόνο για να φτιάξεις ομάδα. Αυτή τη στιγμή τελείωσε με τη Λίμπα. Δεν μπορεί να ξαναγυρίσει. Τουλάχιστον τώρα. Δεν ξέρω μετά από ένα, δύο, πέντε χρόνια, αν θέλει και ο άνθρωπος. Και αν θέλει και ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν βοήθησε σε κάτι αυτό. Ίσα-ίσα. Που όταν ακούγεται το όνομα του προηγούμενου προπονητή, αφισβητείται ουσιαστικά η επιλογή, η καινούργια της διοίκησης στον Αλγκουαθίλ και υπάρχει ο κίνδυνος πολύ γρήγορα ο συγκεκριμένος προπονητής να καεί. Όταν ακούγεται το όνομα, επαναλαμβάνω, του προηγούμενου προπονητή. Ο Αλγκουαθίλ θέλει πάρα πολύ χρόνο. Πολύ χρόνο. Και μάλιστα τώρα που έχει διακοπή, μεγάλη διακοπή, είναι 20ήμερο λόγω των εθνικών ομάδων. Υπολογίστε ότι αρκετοί παιδες του Ολυμπιακού θα πάνε σε εθνικές ομάδες, Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δηλαδή μην νομίζετε ότι θα κάνει και την προετοιμασία που θέλει και θα προσπαθήσει να περάσει με επιτυχία κάποια πραγματάκια που τα είδαμε χθες. Δηλαδή τι είδαμε χθες. Είδαμε ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, γιατί μετά το γκολ ο Ολυμπιακός τα χάσε και άξε και τις σέντρες, δεν έκαναν σέντρες. Έκαναν build-up, έκαναν αυτό το λεγόμενο χτίσιμο από τον τερματοφύλακα. Και προσπάθησε ο Ολυμπιακός να παίξει γρήγορα. Προσπάθησε, δεν τα κατάφερε. Και δεν τα κατάφερε γιατί υπήρχε ένα μπέρδεμα μεταξύ Φορτούνη, Ζώτα Σίλβα και Γκονσάλες. Και για τον συγκεκριμένο παίκτη τον τελευταίο, από ό,τι κατάλαβα από τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού, του καινούριου, του Βάσκου, του Αλγκουαθίλ, δεν του άρεσε. Ο Γκονσάλες δεν είναι τόσο συμμετοχικός στο παιχνίδι. Είναι ένας παίκτης στο ζωγραφιστό μέσα, στο κουτί. Βλέπετε ότι αμέσως σουτάρει και έτσι κάνουν τα σεντερφόρ, έτσι έχει μάθει. Θέλει τάισμα. Ο Ελκαμπή και αυτός ήθελε το τάισμα του, αλλά ο Ελκαμπή συμμετείχε στον αγώνα. Πολλές φορές πήγαινε και στο κέντρο, έπαιρνε μπάλα, έσπαγε μπάλες, βοηθούσε. Είναι διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Και εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν προλάβει τώρα μέχρι τις 15, έχει ακόμα τη σημερινή μέρα καλές δύο, ή μέχρι τις 29 που είναι ελεύθερη, θα πάρει επιθετικό. Και με ρωτάει ο Νίκος εδώ από τον Άλυμο για τον Ικάρντι. Εντάξει, ο Ικάρντι είναι ελεύθερος, μπορεί να τον πάρει και μέχρι 29 το μηνός. Αυτό που ξέρω ότι θέλει 5-6 εκατομμύρια.

0: το χρόνο, τρελά λεφτά. Δεν μπορεί να έρθει ο Ικάρντι με λίγα χρήματα, γιατί όλα τα συμβόλαια που έχει ήταν τρελά. Καλός παίκτης, δεν το συζητάμε. Αλλά κοιτάνε και άλλες λύσεις. Ο Ολυμπιακός κοιτάει και άλλες λύσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έλεγα τώρα για το τι προσπαθεί να περάσει ο Αλγκουαθίλ είναι χτίσιμο, είναι παιχνίδι υπομονής. Σας το είπα και χθες. Οι πληροφορίες αυτές έλεγαν και η Σοσιεδάδ έτσι έπαιζε. Δηλαδή, το άμεσο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ. Πάμε βαθιές μπαλιές, να κυνηγήσουμε μπάλες, να πάμε πιο γρήγορα στην αντίπαλη περιοχή με οποιοδήποτε τρόπο, ξεχάστε το. Αντίθετο, συγκεκριμένος ο Αλγκουαθίλ θέλει το παιχνίδι υπομονής. Ενδεχομένως, σε κάποια σημεία του, και δεν αφορά αυτό τον Ολυμπιακό, αφορά και άλλες ομάδες που παίζουν ανάλογα, να είναι εκνευριστικό στα μάτια των οπαδών, των τηλεθεατών, των οποιονδήποτε. Όμως έτσι έχει μάθει να παίζει. Και έτσι θα κάνει να παίζει ο Ολυμπιακός. Πασίτσες, παράλληλο παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, θα προσπαθήσει να παίξει γρήγορα, κάθετα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, γιατί και είναι θέμα το πώς θα αφομοιώσουν οι παίκτες τις εντολές του, το πώς οι παίκτες μεταξύ τους θα συνεννοηθούν και βέβαια μην ξεχνάτε και τον αντίπαλο. Δηλαδή, ο Όφη ήταν πολύ καλός θες και θα κάνω φυσικά αναφορά στον Όφη. Επίσης, ο Ολυμπιακός χθες προσπάθησε να παίξει ψηλά την άμυνα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά, ειδικά από την πλευρά την αριστερή, ότι Κνιζιάν παίζει από εκεί. Όταν παίζεις ψηλά, σημαίνει πρέπει να είσαι πάρα πολύ γρήγορο, στα μάτια σου 14, όλοι πάμε πάνω, όλοι γυρίζουμε πίσω. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι οι περισσότεροι παίκτες του Ολυμπιακού, από αυτούς που είδα χθες, το μυαλό τους ήταν στην επίθεση. Δεν ήταν στην άμυνα. Δεν μαρκάρανε σωστά. Όλα αυτά εγώ τα θεωρώ φυσιολογικά όταν έρχεται ένας νέος προπονητής. Είχες δηλαδή Φρόιλερ θεωρητικά στο 6 και τον Μπουέρτα, ο οποίος να κινείται παντού, να κατευθύνει το παιχνίδι κλπ. 6-8. Πολλές φορές αυτό βέβαια άλλαζε. Και τελικά έβλεπες έναν Ολυμπιακό που τι προσπαθούσε να παίξει. 4-3-3, 4-4-2, που μερικές φορές ο Ζώτα Σίλβα βοηθούσε και έβγαινε κοντά με τον Γκονζάλες. Τι πήγε να κάνει. Στο τελευταίο διάστημα του αγώνα, ειδικά όταν μπήκε ο Γκουστάβο Σά, δεν ξέρω πώς το παρατηρήσατε, έπαιζε ένα 4-1-4-1. Είναι το σύστημα που του άρεσε και στη Σοσιεδάδ. Αλλά αυτά αλλάζουν μέσα στο παιχνίδι. Το θέμα δεν είναι να κολλήσουμε στο σχηματισμό. Το θέμα είναι να δούμε πώς μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τις οδηγίες του νέου του προπονητή. Ο Ολυμπιακός δεν άρεσε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν χειρότερος. Δεν ήταν καλός. Έβαλε τον Γκολόφι, γκολάρα, και ο Ολυμπιακός τα χάσε. Δεν ήξερε τι να κάνει, δεν ήξερε πώς να τη δράσει. Γυρίζανε την μπάλα πίσω, έκανε πάλι λάθος ο Ρέτσο σε δύο φάσεις μέσα σε ένα λεπτό. Ο κόσμος άρχισε να φωνάζει, άρχισαν τα σφυρίγματα. Γιατί σου λέει, εντάξει, δεχτήκαμε γκολ και έχουμε μισή ώρα αγώνα. Πού είναι η αντίδραση? Δηλαδή, αν ξέρεις μια φάση του που έρθα στο πρώτο ημίχρονο και αυτό το η κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ προς το τέλος, δεν είχε τίποτα Ολυμπιακός. Δεν απείλησε ιδιαίτερα τον Όφη, δεν τον ένιωσε Όφη τον Ολυμπιακό. Δεν έχει έρθει καταστροφή. Βλέπω μηνύματα τα οποία κάποια δεν τα διαβάζω για ευνόητους λόγους. Παιδιά, δεν έχει έρθει καταστροφή. Είναι αρχή του πρωταθλήματος. Έχει αλλάξει ο προπονητής. Θα μου πει τώρα κάποιος, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα πάει διαφορά στους 5. Εντάξει, δεν πήγε και στους 55. Στους 5 θα πάει. Δεν σημαίνει ότι τελείωσε το πρωτάθλημα. Το θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι να σκέφτεστε αν ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Το θέμα είναι να πρέπει να σκέφτεστε αν ο Ολυμπιακός μπορεί να αποδώσει ποδόσφαιρο αξιώσεων, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει και την Ευρώπη. Έχει τώρα μάτς Τετάρτη με τη Γιαγκελόνια. Είναι πρεμιέρα του Europa League. Η ομάδα θέλει στήριξη. Και οποιαδήποτε ομάδα. Έτυχε να είναι Ολυμπιακός. Θα μπορούσε να είναι ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στο γήπεδο να φωνάζεις και να κάνεις, να διαμαρτύρεσαι, να αναφέρεσαι στο όνομα του προηγούμενου προπονητή που τον αγαπάει ο κόσμος του Ολυμπιακού, αλλά δημιουργείται θέμα. Κόβεις τα πόδια και στον καινούργιο προπονητή και στους παίκτες. Αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία. Εγώ, αν ήμουν οπαδός του Ολυμπιακού, αυτό θα έκανα. Από εκεί και πέρα, φυσικά, ούτε σηκώνω κανένα, ούτε δείχνω κανένα δάχτυλο, ούτε τίποτα. Έχω την άποψή μου πώς πρέπει να πορευτούν οι ομάδες οι οποίες περνάνε μια κρίση, οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν καλά αποτελέσματα και πρέπει να αντιδράσουν. Η Ευρώπη, τώρα που έχει ο Ολυμπιακός, μας ενδιαφέρει άμεσα όλους Διότι στόχος μας είναι η δέκατη θέση. Και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί? Γιατί η νίκη πλέον στο League Phase του Europa, όπως το Champions League και του Conference, δίνει 400 βαθμούς. Δεν είναι όπως τα αποκλειματικά, 200 νίκη, 100 ισοπαλία. 400 βαθμοί νίκη, 200 ισοπαλία. Δηλαδή ακόμα και το όφι με τη Hoffenheim, που θεωρητικά η Hoffenheim θα έρθει να περάσει από τον Παγκρίτιο, θεωρητικά έτσι, και η ισοπαλία θα είναι λίρα 100 για τον όφι, και οικονομικά και οι βαθμοί. Ο δε όφι. Ο όφι είναι μια ομάδα που σας το είχα πει και όταν τον είδαμε τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχει πάρει παίχτες έμπειρους από Ολυμπιακό, από Παναθηναϊκό κλπ. Από ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Πούγκουρας. Το παιδί έχει παίξει και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ο Νικολάου έχει περάσει από Ολυμπιακό. Βλέπετε τον Ανδρούτσο Μπουχαλάκη, στέλνει σαν το παλιό καλό κρασί. Ο καλύτερος παίχτης του γηπέδου. Βλέπετε τον Αθανασίου αριστερό μπακ που κάνει την ασίστ στον κόντρο. Σεντερφοράρα είναι ο τύπος. Και λες καλά, στον Ολυμπιακό τον Αθανασίου και δεν τον έχουν πάρει αριστερό μπακ. Αναρωτιέσαι, είναι δυνατόν? Βλέπεις το Φούντα. Δηλαδή έχει πάρει έμπειρους παίχτες. Εδώ ο Νούστες δεν έπαιξε. Έχει τον Αϊτόρ από Παναθηναϊκό. Δηλαδή έχει 7, 8, 9 παιδιά Ελληνόπουλα που ξέρουν τι εστί όφι. Συγκεκριμένη φιλοσοφία και δεν έπαιξε όφι τίποτα το κατενάτσιο να πεις ότι γύρισε πίσω. Όφι κυνήγησε το μάτς από την αρχή. Τον βοήθησε που έπεσε ο Ολυμπιακός ψηλά. Πάρα πολύ ωραία συνεννοούνται οι παίχτες μεταξύ τους. Ωραίο ποδόσφαιρο, απλό ποδόσφαιρο. Άνοιγε το παιχνίδι του, μία δεξιά, μία αριστερά. Είχε δοκάρι με το Φούντα, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί νωρίτερα. Δηλαδή ήταν μία πιστική εμφάνιση του όφη. Δεν ήρθε από το πουθενά η νίκη. Και του αξίζουν πολλά μπράβο. Γιατί δίνει ένα άλλο χρώμα στο πρωτάθλημα όφη. Και δεν το λέω γιατί είναι κορυφή. Το λέω γιατί βλέπουμε έναν όφη που μεγαλώνει. Το έχω ξαναπεί, μεγαλώνει όφη. Και πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουμε. Πήρε το κύπελο από τον ΠΑΟΚ, πήρε το Super Cup από την ΑΕΚ. Δεν είναι μικρά πράγματα αυτά. Είχε παίξει με τον Ολυμπιακό και κύπελο και Super Cup. Έχασε, δεν πειράζει. Το να φτάνεις σε τελικούς, μεγαλώνεις. Και έχω πει ότι όφη αποτελεί παράδειγμα για κάθε θεωρητικά μικρομεσαία ομάδα, ειδικά της περιφέρειας, που έχει όραμα. Το θέμα είναι να έχεις όραμα. Στο Ηράκλειο λοιπόν έχουν όραμα. Πιστεύουν στον εαυτό τους. Βλέπετε τον κόσμο ότι έχει αγκαλιάσει την ομάδα. Κατεβήκαν 150. Τώρα παίζει με τη Hoffenheim, θα έχει πάνω από 15.000 κόσμο. Το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα το Καζαντζάκι στο Ηράκλειο έγινε χαμός. Πήγε πολλοί κόσμος. Και έτσι πρέπει. Να στηρίζονται ο προπονητής, να στηρίζονται οι παίκτες, αισθάνονται ότι και αυτοί μεγαλώνουν. Καταρχάς ο Όφη χθες έπαιξε με αέρα, έπαιξε με αυτοπεποίθηση, με κανένα κόμπλεξ. Δεν είχε πρόβλημα. Δεν ήταν η ομάδα που λέει τώρα θα πάμε στο Καραϊσκάκι, πόσα θα φάμε. Ήταν η ομάδα που πήγε στο Καραϊσκάκι να πάρει αποτέλεσμα. Όχι να κερδίσει, δεν λέω ότι ήταν στόχος αποκλειστικά η νίκη, να μην χάσει. Και μέσα από ωραίο ποδόσφαιρο, μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο, έφτασε στο τέλος να πάρει το τρίποντο και το αξίζουν πολλά μπράβο. Έτσι τουλάχιστον βλέπω εγώ τα πράγματα. Βλέπω και άλλες ερωτήσεις, αλλά θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό. Αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα δεύτερο απόσπασμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και μετά τον Δελτίο Ειδήσεων των ΜΜΕ μπαίνουμε σε κανονική ροή και θα βγάλουμε και γραμμές στον αέρα.
1: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λέει την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Δεν υπήρχε ξανά. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το ΠΑΣΟ κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Με μεγάλο αγώνα και προσπάθεια αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας, με θεσμικό αγώνα. Όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκρουστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Σήμερα λοιπόν ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι. Είναι για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και σίγουρα δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει η χώρα πορεία.
1: Το λόγο έχει η κυρία Λευκή Γεωργάκη από το ΣΤΑΡ και να ετοιμάζει το κύριο Καποδίστριας από το ΟΑΝ.
2: Κύριε Πρόεδρε, τι πιστεύετε ότι φταίει? Και ενώ πολλοί αναγνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει σοβαρές πολιτικές προτάσεις, δεν έχει ακόμα πείσει τον κόσμο. Τουλάχιστον δεν έχει πείσει ότι είναι μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και να προσθέσω, αν τελικά δεν πετύχετε το στόχο σας, κύριε το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, ποιος είναι ο δικός σας προσωπικός πολιτικός σχεδιασμός? Τι σημαίνει αυτό για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ?
0: Προσέξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε μια καμπή, όπως είπα και χθες. Δεν φτάνει η διόρθωση πορείας. Χρειάζεται αλλαγή πορείας. Όλα τα υπόλοιπα είναι θεωρητικές συζητήσεις. Για να υπάρξει αλλαγή πορείας πρέπει το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το στόχο του. Εγώ δεν κοιτώ την επόμενη μέρα. Δεν έχω αυτή την πολυτέλεια και δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η μέρα των εκλογών. Γιατί εκεί δεν θα κρυθεί το δικό μου μέλλον. Θα κρυθεί το μέλλον ενός ολόκληρου λαού και των επόμενων γενεών. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας όπως τον δίνουμε σήμερα. Ενωμένοι, δυναμικά, προγραμματικά, με συνέπεια και χωρίς εξαρτήσεις. Και στο πρώτο σκέλος ερώτησής σας, που το καταλαβαίνω, και εμένα με προβληματίζει. Γνωρίζω όμως κάτω από ποιες συνθήκες και από ποια δεδομένα γίνεται ο δικός μας αγώνας και απέναντι σε ποιους γίνεται. Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ προχθές και έλεγε «επίδομα ανεργίας 2 μηνών, θα είχε γίνει σεισμός». Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υπονοούσε ή το έλεγε ευθέως συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, θα είχε γίνει σεισμός. Αν εμένα δεν μου έλεγαν καλημέρα οι 2 πρώοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, όπως σημαίνει στη Νέα Δημοκρατία, θα ήταν μόνιμο ζήτημα παντού στη δημόσια συζήτηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι και δύσκολα. Είναι στο χέρι μας. Γι' αυτό θα κάνουμε τον αγώνα μας δυναμικά, κοιτώντας μόνο τη μέρα των εθνικών εκλογών. Μόνο αυτή τη μέρα. Γιατί εκεί θα κριθεί το μέλλον της χώρας, το μέλλον της κοινωνίας και όχι το μέλλον πολιτικών προσώπων. Καταλαβαίνω επίσης και κάτι άλλο, ότι όταν έχεις ένα προσωπικό κόμμα ή ότι όταν έχεις μετατρέψει ένα ιστορικό κόμμα σε ένα κόμμα παρέας, προτεραιότητα είναι το προσωπικό σου μέλλον. Εμείς είμαστε παράταξη. Και και μια παράταξη οργανωμένη που κοιτά ένα πράγμα, τη μάχη και την πολιτική αλλαγή. Τίποτα επιμέρους, τίποτα προσωπικό.
1: Ο κύριος Βαγγέλης Καποδίστρας από το One Channel έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βογιατζάκη από τον Αντένα.
3: Κύριε Πρόεδρε, αν αύριο το ΠΑΣΟΚ γίνονταν κυβέρνηση, θα ρωτήσω ποιο θα είναι το πρώτο μέτρο το οποίο θα παίρνατε για τις επιχειρήσεις και κυρίως ποιος θα πλήρωνε το κόστος αυτών των παρεμβάσεων, διότι είναι ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει στήριξη χωρίς πρόσβαση χρηματοδότηση. Επίσης, θέλω να ρωτήσω τι θα κάνετε με τις τράπεζες, διότι βλέπουμε μια μικρομεσαία επιχείρηση να δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει ένα δάνειο τη στιγμή που οι τράπεζες εμφανίζουν κερδοφορία.
0: Στο πακέτο που παρουσιάσαμε, εμβληματικά είναι τα αναπτυξιακά μέτρα. Δηλαδή, ο όμιλος της αναπτυξιακής τράπεζας, που θα έχει δύο πυλώνες, την αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Με μόχλευση κεφαλαίων, με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Τα 12 σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης. Δεν έχει όλη η Ελλάδα τις ίδιες δυνατότητες, ούτε τα ίδια χαρακτηριστικά. Είμαστε μια χώρα με έντονη ορεινότητα και νησιωτικότητα και πρέπει να επενδύσουμε κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια σε κάθε περιοχή. Και φορολογικά. Άρα το ζήτημα της ανάπτυξης δεν είναι επιμέρους. Είναι στρατηγικό και αφορά τις μεταφορές, την ενέργεια, τις υποδομές, τη διαχείριση υδάτων και τον κεντρικό σχεδιασμό. Διότι έχουμε κλιματική κρίση. Άλλα προϊόντα θα είναι ανταγωνιστικά σήμερα και άλλα μετά από 10-15 χρόνια με την αλλαγή του κλίματος. Έχουμε ένα Υπουργείο που προσαρμόζει την παραγωγή, που ενημερώνει τους παραγωγούς, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους. Εδώ δεν μπορούσαν να μοιράσουν τις επιδοτήσεις και στήθηκε ένα ρυφηφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα η ανάπτυξη προσεγγίζεται από το ΠΑΣΟΚ ολιστικά. Η ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Τα logistics είναι πάρα πολύ σημαντικά σε μια χώρα που έχει λιμάνια και που έχει μια πολύ μεγάλη ενδοχώρα, τη βαλκανική ενδοχώρα, που πρέπει να ενοποιήσουμε με δίκτυα. Παραδείγματος χάρη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Για να μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και στη Βόρεια Ελλάδα να υπάρχει ισχυρή ανάπτυξη, που σήμερα υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα επανάπτυξης και μείωση του πληθυσμού. Δυστυχώς, όταν επιλέγεις να είσαι διαχειριστής της εξουσίας και όχι να προσεγγίζεις οραματικά την εξουσία, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. 7 χρόνια υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης. 7 ολόκληρα χρόνια θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ακόμη και αυτά που γίνανε, κάποια γίνανε πολύ ακριβά. Γι' αυτό είναι σημαντικό ζήτημα και ο έλεγχος. Ο έλεγχος όλων αυτών των πόρων.
4: Real FM.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία.
15: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Παράλληλα έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης και εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι ο διάλογος αποτελεί για την Αθήνα επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Το σχέδιο του Πασόκ είναι τεκμηριωμένο, συγκεκριμένο και κοστολογημένο, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, όπου παραχωρεί συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τις αισθήσεις του, αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ, βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανοβροντού Σερών. Στην περιοχή είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα. Τουλάχιστον ένας νεκρός και τρεις είναι οι τραυματίες από πλήγμα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Με τον Χρήστο Τζόλι να αγωνίζεται στην αρχική ενδεκάδα, η Arsenal κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 τη Sunderland για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Για το ισπανικό πρωτάθλημα η Real Madrid της νίκησε με 4-1 τη Ράγιο Βαγεκάνο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, είμαι ο Γιώργος Κολοκοντρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 12. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3. Σε λίγο θα βγάλουμε γραμμές στον αέρα. Θυμίζω το τηλέφωνο της εκπομπής 211-200-8200. Κάναμε δύο διαφορετικές συνδέσεις με το Βελίδιο, με τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Ανδρουλάκη. Ήδη έχω μιλήσει για Ολυμπιακό Όφι. Βλέπω τα ερωτήματα. Λογικό είναι, όταν χάνει μια μεγάλη ομάδα στο γήπεδό της, να υπάρχουν έτσι γκρίνιες, να υπάρχει μισέρια, να υπάρχει εσωστρέφεια. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και άλλα μάτς. Έχουμε τον Παναθηναϊκό που είναι στην κορυφή με τον Πανετολικό. Έχουμε την ΑΕΚ που πάει στην Τρίπολη. Έχουμε τον Ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη. Έχουμε και δύο μεταγραφές. Χθες με το που τελείωσα την εκπομπή έγινε γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Σαλάχ Εντίνη. Το είχα πει εγώ στην εκπομπή, αλλά ο παίκτης ήρθε το βράδυ στην Αθήνα και σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί, θα είναι και στο γήπεδο. Πρόκειται για έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή που μας είχε απασχολήσει και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός είχε μιλήσει μαζί του. Αριστερό μπακ, Μαροκινός, εθνική, μουντιαλικός παίκτης, ο οποίος έπαιξε στην Αιτχόφεν. Καλά στοιχεία. Καλός ποδοσφαιριστής, το ξέρουμε. Κατά τη γνώμη μου έπαιξε ρόλο ότι πήγε ο Ουναΐ στον Παναθηναϊκό. Όταν βλέπει λοιπόν τον Ουναΐ, το μεγάλο όνομα, και πάει στον Παναθηναϊκό, διαφορετικά βλέπεις την περίπτωση να παίξεις και εσύ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο, το οποίο θα καλυφθεί μισά-μισά με τον Παναθηναϊκό και τη Ρώμα, δηλαδή από 750.000, και εφόσον ο Παναθηναϊκός θέλει να τον αποκτήσει τη νέα σεζόν, να είναι ευχαριστημένος, υπάρχει οψιόν 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι υποχρεωτική οψιόν. Να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί έτσι έγινε γνωστό από τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια, για μένα πολύ καλά έκανε. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να ενισχυθεί στα back και στα stopper. Φαίνεται ότι ο Κρίστιανσεν είτε αργεί, είτε μπασχετώσει, δεν καλύπτει 100% τα θέλω του Νίστρουπ, αν και ο Δανός είναι αυτός ο οποίος επέμεινε στην αποκτήσή του. Εν πάση περιπτώσει, η σημασία έχει ότι ο Παναθηναϊκός πήρε έναν παίχτη που μπορεί να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε στον αγωνιστικό χώρο, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Αυτή είναι η μία μεταγραφή, και η άλλη είναι του Μπρούμα για τον Άρη, και αυτό το είπαμε χθες. Ήδη βρίσκεται Θεσσαλονίκη, ο παλιός παίκτης του Ολυμπιακού, εξτρέμ. Έχει Μπενφίκα, Αϊτχόφεν, Γαλατασαρά, έχει παίξει πολύ γνωστές ομάδες, αλλά το πρόβλημα είναι ότι είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στον αχίλιο τένοντα. Έχει να παίξει μπάλα από το Μάιο, δηλαδή όλη την περασμένη σεζόν είχε μόνο σε 3 μάτς ήταν μόνο. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει το παιδί αυτό να αποκτήσει ρυθμό. Ότι είναι καλός παίκτης, είναι καλός. Το ξέρουμε, δεν το συζητάμε. Είναι καλή κίνηση, αλλά όλα θα κρυθούν στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, να ακούσουμε, γιατί δεν έχουμε ακούσει και κανένα τραγούδι, και χθες είχαμε πάρα πολλές επιθυμίες για τον Γιώργο Μαζονάκη, όπου σήμερα υπάρχει λαϊκή αγρυπνία μετά τις 7.30 στην Αγία Τριαδανίκια, σε κηδεία του Νεαύριου. Θα ακούσουμε και σήμερα κάποια τραγούδια με τον Γιώργο. Έχετε ζητήσει το παιδί της νύχτας, που το έχει γράψει ο Γιώργος ο Παυριανός, και η μουσική είναι του Ντάκη Μπουγά.

0: Λοιπόν, θα μας δώσει τώρα η Βάσια η Κούτρα που αντικατέστησε την Εύη Βογιοκλιώτη τους πρώτους ακροατές. Η κυρία Μέρη από τη Δροσιά μου κάνει μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά της λαϊκής αγρυπνίας, για το Μαζονάκι ρωτάει η κυρία, και το λαϊκό προσκύνημα. Εγώ τώρα δεν είμαι ειδικός, αλλά επειδή ως παιδί στην Κρήτη, όταν πήγαινα τα καλοκαίρια με τους γονείς μου, είχα τύχει σε λαϊκή αγρυπνία. Η λαϊκή αγρυπνία, κυρία Μέρη, είναι το ξενύχτη του νεκρού. Δηλαδή, όλη τη νύχτα πηγαίνουν συγγενείς, φίλοι. Τώρα, τα έθιμα αλλάζουν ανάλογα την περιοχή. Εγώ έτυχε στην Κρήτη. Σε άλλες περιοχές, ας πούμε, μπορεί να σερβίρουν καφέ. Σε άλλες περιοχές, αυτό που έζησα εγώ, παιδάκι, έδιναν τσικουδιές. Και μάλιστα κάποια στιγμή τα ξημερώματα, αρκετά μακριά από το σπίτι, άρχισαν οι μπαλωθιές. Είναι θέμα πώς το κάθε έθιμο, το κάθε μέρος στον τόπο μας. Βέβαια, εδώ και αρκετά χρόνια, αυτό δεν, από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ, έτσι, δεν υπάρχει λαϊκή αγρυπνία. Έχει μειωθεί, δεν είναι όπως τα παλιά χρόνια. Αυτή είναι η διαφορά με το λαϊκό προσκύνημα που θα πάει κάποιος, που βλέπουμε στην τηλεόραση. Στα δημόσια πρόσωπα, στους επώνυμους. Η λαϊκή αγρυπνία είναι δηλαδή ότι συμπαραστέκεσαι στην οικογένεια. Ότι κάθεσαι όλη νύχτα, και αυτό λέμε το ξενύχτη του νεκρού. Λοιπόν, πάμε τώρα. Βλέπω και δύο Ολυμπιακούς, λογικό είναι. Γιώργος Αγρίνιο, καλώς τον.
1: Γιώργη, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, είσαι προφητικός ήσουν στο κανάλι, στην τηλεόραση.
1: Λοιπόν, ναι. Πολλά είμαι προφητικός, Γιώργο, να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Έχω κάποιες ικανότητες, βλέπω. Σου έχω πει κάποια πράγματα, όπως και για τον Τζολάκη. Τζολάκη, θα σου πω και κάτι άλλο. Θα κάνει μεγάλη μεταγραφή. Όπως και για το Μανόλο το αυτό. Θα κάνει, μπορεί να σπάσει και το ρεκόρ ο Μανόλο. Είναι θέμα ψυχολογίας. Να ανεβάσει λίγο την ψυχολογία του απέναντι σε αυτό. Στον Ντουμπλάτη, ο οποίος είναι υπεραθλητής. Αλλά και ο Μανόλο είναι πολύ καλός αθλητής. Με αυτόν τον προπονητή που έχει τώρα το Σιπάνσκι, τον Πολωνό, αυτός όλους τους αθλητές του Λίσεκ και όλους αυτούς τους είχε πάνω από 6 μέτρα. Δάλαβες. Πριν πάρει ο Μανόλο τον προπονητή, αυτό με τον πατέρα του που ήταν δεκαθλητής, δεν είχε καμιά σχέση ο Χάρης, που είναι πολύ φίλος μου. Λοιπόν,
0: εντάξει, εγώ βέβαια στον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό μιλάω.
1: Για τον Ολυμπιακό.
0: Για τον Ολυμπιακό μιλάω τώρα, εσύ μου το πας.
1: Θα πάω γύρω-γύρω να σου πω για άλλα πράγματα.
0: Έλα, ναι.
1: Ολυμπιακός δεν φταίει ούτε ο Μιντιλίμπαρ, φταίει, γιατί τα έχουμε πει αυτά και στην τηλεόραση, τα έχω πει και πιο παλιά. Εμένα ο Μιντιλίμπαρ καταρχήν μας έδωσε ένα πρωτάθλημα ευρωπαϊκό, αυτό το Conference League, που έστω δεν είναι Champions League, δεν είναι UEFA. Αλλά
0: είναι ευρωπαϊκός τίτλος τώρα, μην το έχουμε πει 100 φορές. Είναι ευρωπαϊκός τίτλος. Τώρα, σε όποιον αρέσει, όποιον δεν αρέσει, να κάνουμε.
1: Μπράβο, είναι ένας ευρωπαϊκός τίτλος. Για μένα αυτό πήρε και κύπελο, πήρε και πρωτάθλημα με τη Λίμπαρ. Και το κυριότερο, γιατί μου άρεσε εμένα με τη Λίμπαρ. Γιατί ανέδειξε και μικρούς παίχτες. Και τους πρόθεσε. Είδες, ο Τζολάκης, σαν τα αζήτητα. Εγώ φώναζα για τον Τζολάκη από τότε που είχε Ολυμπιακός έναν Τσέχο τερματοφύλακα και κάποια στιγμή τον είχε βάλει και λέω: γιατί δεν παίζει ο Τζολάκης αυτό? Μου λένε 17 χρόνων, είναι μικρός, δεν κάνει, δεν ράνει, κάτι τέτοια μου λέγανε. Όχι, δεν κάνει, αυτό είναι ταλεντάρα, λέω. Τέλος πάντων, το θέμα μας ποιο είναι? Ότι ο Ολυμπιακός δεν έφταιγε με τη Λιμπάρ. Και εγώ βέβαια δεν περίμενα από χτες. Περίμενα, λέω, με τη Γιαγκελόνια, μήπως χάσει, μήπως κάνει αργότερα, μέσα στα ντέρμπι εκεί θα αναζητούν το Μιντιλίμπαρ. Αλλά αυτό έπαθα πλάκα. Χτες να φωνάζουν. Να ακούμε δηλαδή από την τηλεόραση. Μιντιλίμπαρ, Μιντιλίμπαρ. Χορό στο 70-80, μετά ξανά στο 90, μετά ξανά στο τέλος. Δηλαδή αυτό δεν το περίμενα τόσο νωρίς.
0: Ναι.
1: Βέβαια καλά τα λες. Πρέπει να έχουν υπομονή. Όλα ωραία και χρυσά τα λες. Αλλά σου πω και κάτι άλλο. Και είπες ότι να μην καεί αυτός ο προπονητής. Ρε εσύ, Γιώργη, τι να μην καεί? Αυτός καεί και από μόνος του. Ρε άνθρωπε μου, πού τον βρήκε το Φορτούνι και το Βάις μέσα? Πήρε το χαρτάκι? Αυτό που δεν δεχόντουσαν ο Μπέντο, ο Μάρτινς, ο Μιντιλίμπαρ και όλοι οι άλλοι.
0: Να σου πω κάτι, ο Φορτούνης στο πρώτο μάτς που πήγε σε Σαουδική Αραβία ο Αλγκουαθίλ, έπαιξε με την Αλκαλίτς του Φορτούνη και τον είχε ισοπεδώσει ο Φορτούνης. Τον Αλγκουαθίλ, από εκεί τον ήξερε.
1: Εντάξει, από εκεί τον ήξερε. Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί βγήκε και χειροκρότησε ο Φορτούνης στο 60-70 πριν τον κάνει αλλαγή? Ήταν μόνος του και κάνει σέντρα και πάει μπάλα πίσω.
0: Ναι, έκανε 2-3, ναι, έκανε. Χάλια.
1: Εσύ και βγαίνει και χειροκροτάς και χειροκροτούσε, και σήκωνε τα χέρια μπροστά, μόνο που δεν μπήκε μέσα στο γήπεδο. Τι ήθελε να μας δείξει? Τι ήθελε να δείξει τον πρόεδρο? Κοίταξε να δεις, αυτός δεν είναι προπονητής. Προπονητές είναι αυτοί που αντιστέκονται στον πρόεδρο, όπως και κάποτε άλλοι, κάποιοι προπονητές, ξέρεις εσύ, με τον Καπτά Γιώργη, τον Βαρδινογιάννη, που αντιστεκόταν, που έκανε ό,τι ήθελε. Έδινε χαρτάκι και οι παίχτες θα παίξουν. Και ο Μαρινάκης αυτό κάνει, το ξέρετε. Και όσοι δεν το ξέρουν, δεν το έχουν καταλάβει, πριν πολλά χρόνια, Ολυμπιακός Πανατολικός 0-1, προπονητής ο Μπέντο. Λοιπόν, και έβγαλε το Φορτούνι, τα έχουμε πει, και έβαλε τον Ντομίνγκες. Και μου λέγανε μέσα θα χάσει ο Ολυμπιακός. Και λέω τώρα που μπήκε μέσα ο Ντομίνγκες θα φάει 3-4 γκολ ο Πανατολικός. Και έφαγε, όπως έτσι. Λοιπόν, και λέει γιατί τον κάνατε, λάθος να χτυπήσει, είδε τραυματία, είναι το ένα, είναι το άλλο. Και τύπο Μπέντο, το κανάλι τότε στο συνδρομητικό. Αν μπορούσα, λέει, δεν θα το ξεκινούσα. Κατάλαβε και την άλλη μέρα τον έδιωξε ο Μαρινάκης. Δεν γίνονται. Προπονητής είναι αυτός που αντιστέκει στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος θα κάνει τη δουλειά του. Άμα θέλει τώρα το Φουρτούνι και τον Κολοκοτρώνι και τον κάθε έναν, ας τους πάρει εκεί στα καράβια του, τις επιχειρήσεις θα τους βάλει μέσα, τους κάνει γενικούς διευθυντές και επιθεωρητές. Ό,τι θέλει να τους κάνει. Ας αφήσει την ομάδα να προχωρήσει μόνη της, να με. Την παράτησε πέρσι την ομάδα. Την παράτησε πέρσι την ομάδα, Γιώργο, ο Μαρινάκης. Την παράτησε, δεν πήρε ούτε ένα επιθετικό, ούτε ένα παίχτη στο κέντρο και πήγαν να κάψουν το Μουζακίδη. Και ο Μουζακίδη δεν πρόκειται να παίξει τώρα εύκολα, γιατί οι Άγγλοι δεν είναι Ελλάδα, δεν είναι Έλληνες που τους βάζουν μέσα να τους κάψουν. Είδες και ο Κοστούλας, προχτές έπαιξε.
0: Ναι, υπάρχει ένα σχέδιο, είναι διαφορετικά τα πράγματα εκεί. Δεν τους βάζουν έτσι αμέσως. Ναι.
1: Εδώ, επειδή θέλει ο πρόεδρος να βάλει μέσα το Φουρτούνι, βάλει μέσα το Μουζακίδι, βάλει μέσα τον Κολοκοτρώνι, βάλει μέσα και τη γιαγιά μου να είμαι.
0: Εδώ είναι... πήρε και τον Μπέιλι με 4 προπονήσεις.
1: Μπράβο, ναι.
0: Που με 4 προπονήσεις. Εντάξει, τώρα.
1: Αυτά που λες εσύ έχεις δίκιο σε όλα. Έχεις δίκιο. Αλλά πρέπει, εγώ θέλω τον προπονητή να αντιστέκεται στον πρόεδρο. Αν ο προπονητής δεν είναι προπονητής με βαρύδια, ξέρεις τώρα τι λέω, δεν είναι προπονητής. Δεν θα κάνει. Αυτοί οι προπονητές προχωράν.
0: Λοιπόν,
1: όλοι
0: καλά τα λέμε, αλλά στην πράξη τι γίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχεις, Γιώργο.
1: Πάντοτε τι λέγανε προχθές η Καστοριάλο, η Κηφισιά. Πιο πολύ την Κηφισιά περίμενα. Τώρα για τον Πανατολικό δεν πιστεύω σήμερα να κάνει. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός κουτσά στραβά. Από τη στιγμή που θα παίξει με όλους τους επιθετικούς και είναι και ο Λιβάη Γκαρσία, εντάξει. Για τον Τετέι τα έχουμε πει, να σου πω γι' αυτό. Τετέι θέλει ξεκούραση. Θα τον χάσουμε και από την εθνική ομάδα. Καρέστας εκτός, Κωνσταντέλιας εκτός, ο Γιαννούλης εκτός. Δεν θα έχουμε ομάδα. Αλλά ξέχασα, έχουμε το Φουρτούνι τώρα, τον Τζιμίκα,
0: λοιπόν,
1: τον Μαστρό.
0: Για χαρά, Γιώργο. Για χαρά. Για χαρά. Για χαρά. Ο κύριος Θανάσης, Άγιε Θεόδωρε.
2: Γεια σου κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας κύριε Θανάση. Καλά, είσαι. Καλά είμαι εσείς πώς είστε.
2: Ο κύριο Γιώργο θα ισοπαίδωσε όλα. Τον έκανε το Φορτούνι άχρηστο παίκτη.
0: Εντάξει, τώρα ο καθένας είναι όπως το βλέπει ο καθένας στην άποψη.
2: Είναι ο παιχταράς, έχει μεγαλώσει λίγο σίγουρα. Μπορεί και να μην ξεκινάει, αλλά και να ξεκινάει. Αλλά όχι όμως και να είναι τα πράγματα σε καράβια του Μαρινάκη και τέτοια πράγματα. Είναι τροπή να λέμε τέτοια πράγματα. Σιγά, σώπαντε. Τέλος πάντων, τα έπεσε όλα, Γιώργο μου. Τα είδαμε το παιχνίδι. Αναγκητικά όλο είναι δύσκολο. Ο Ολυμπιακός είναι σαν να είναι άρρωστος. Όπως είναι ο Παναθηναϊκός χρόνια. Χρόνια ο Παναθηναϊκός ήταν έτσι. Δεν ξέρω πώς θα σώσει η ομάδα και τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να πω.
0: Όχι, έχει καλούς παίδες ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ότι δεν έχει. Το ρόστερ του είναι καλό.
2: Έχει.
0: Μπορεί να παίξει καλή μπάρα, αλλά θέλει χρόνο. Δεν είπαμε, είναι.
2: Αν δεν θέλει με τη λίμπαρ, να φύγει ένα προπονητή καλό. Αυτό για μένα δεν είναι τόσο καλό για τον Ολυμπιακό, νομίζω. Εγώ. Θα προτιμούσα δηλαδή ένα από τους δύο, όχι να έφερε αυτό. Αν και δηλαδή ή αυτόν που έφερε τον Ιμανόλο ή τον Σελαϊδόπουλο, προτιμούσα τον Σελαϊδόπουλο εγώ. Που είναι καλύτερο και πιο έξυπνο προπονητή και το ξέρει καλά. Όχι και αυτό είναι το παν, αλλά για ώρα ανάγκη τώρα. Όσο για το Μεντιλίμπαρ, πρόσφερε τεράστια πράγματα στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι γνωστό. Και στενοχωριόμαστε κι εμεί που έφυγε κατά μια. Άποψη στενοχωριόμαστε. Είχε τα τόσα κολληματά του, έχει και αυτός κάποιες ευθύνες, η ομάδα δεν έλεγε μπάλα εδώ και καιρό, το βλέπατε όλοι και εσείς που λέτε τώρα υπέρ του με τη Λίμπαρ, άμα πήγαινατε όμως σε καφενεία και κουβεντιάζατε θα λέγατε άλλα. Θα λέγατε γιατί ότι με τη Λίμπαρ, γιατί δεν έπαιζε μπάλα με τη Λίμπαρ. Πέρυσι 27 παιχνίδια χωρίς γκολ στο πρώτο μήκολο, εγώ ήμουν προπονητής με τη Λίμπαρ. Έτσι το λέτε τώρα δηλαδή, επειδή έφυγε και πήθε ο Ιμανόλο, πώς το λένε. Εγώ ακούγα εδώ που πάω στο χωριό στο Ισοδόρος.
0: Κύριε Θανάση, δώστε μου δευτερόλεπτα. Κύριε Βασίλη, από την Ικαρία, επειδή δεν θα προλάβουμε, κλείστε τη γραμμή και θα σας καλέσουμε μετά τις ειδήσεις σε πολύ λίγα λεπτά. Ευχαριστώ. Συνεχίστε, κύριε Θανάση.
2: Και συνεχίζω. Λοιπόν, ό,τι θέλουμε λέμε δηλαδή. Δεν είστε σταθεροί ορισμένοι άνθρωποι, να λέτε. Δηλαδή, εγώ δεν πάω στο καφενείο κάτω στο Ισοδόρος. Όχι, δεν έκανε σχεδόν η πιο πολύ. Εντάξει, καλό, όχι, αλλά θέλει μια αλλαγή. Τώρα, Αν ο προπονητής αυτός δεν είναι καλός, δεν φταίω εγώ. Ας φέρανε καλύτερο. Ένα καλύτερο όνομα, τι να σου πω. Αλλά και στην πορεία θα δούμε πώς θα πάει ο Ολυμπιακός. Σίγουρα ξεκίνησε άσχημα, δύσκολα τα πράγματα για πρωτάθλημα. Εγώ ακόμα τώρα το λέω, γιατί και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είναι καλές ομάδες. Και θα πω ένα τελευταίο. Τα είπε όλα, Γιώργο, με κάλυψες. Ξέρω ότι το είδα τον αγώνα. Μην λέω τα ίδια και τα ίδια. Κατάλαβες. Ο Ολυμπιακός που λένε το πλάνο. Ποιο πλάνο? Δεν είχε πλάνο, δεν είχε τίποτα. Άστα, τι να πάνε. Φοβερά πράγματα γίνανε χθες. Και λέω τώρα, ρε φίλε, Μπιλντάι, Μπιλμπάι, εντάξει, αγαπητέ Βασιλάκη. Βγήκε χθες σε ένα Γιώργο μου και είπε ορθά κοφτά ότι ο Όφη είναι το παιδί του Ολυμπιακού. 6-7 παίκτες, πόσους είπε, παίζουν από τον Ολυμπιακό.
0: Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Ίσα, ακούστε κύριε Θανάση. Ακούστε, όταν ας πούμε λέγεσαι Αθανασίου, ανοίγεις τον Ολυμπιακό, θες να παίξεις τον Ολυμπιακό και δεν σε παίρνει ο Ολυμπιακός, αυτόματα μέσα σου είναι ανθρώπινο να τα θες να τα δώσεις όλα, να δώσεις απαντήσεις. Εγώ από χθες τα είπα. Ή όταν ας πούμε είσαι Ανδρούτσος. Πώς θα γίνει, δηλαδή τώρα ο Αθανασίου, όπως βλέπουμε τα μπακ του Ολυμπιακού δεν έχει θέση στον Ολυμπιακό. Άρα το παιδί αυτό, λογικό να τα δίνει όλα. Και μάλιστα όχι τα έδωσε. Πανηγύρισε σαν τρελός και τον γκολ. Γιατί έδωσε την ασίστ. Πέτυχε στο Ολυμπιακού.
2: Ποιος τον έχει αδικήσει όμως? Ο Μεντιλίμπαρ τον έχει.
0: Ναι, σαφώς. Εδώ είναι θέμα Μεντιλίμπαρ. Το έχω πει από την αρχή. Ποτέ δεν του γέμισε το μάτι. Ποτέ δεν του γέμισε το μάτι.
2: Ποτέ δεν του γέμισε το μάτι.
0: Όχι, ποτέ.
2: Όμως δεν είναι ένας παίκτης πολύ καλός. Φεύγουν από τον Ολυμπιακό. Πάνε εκεί να πούμε πάνω σε αυτές τις ομάδες 29-28. Αυτός ο Δημήτρης Νικολάου είναι παιχταράς. Έπαιζε χρόνια στην Ιταλία.
0: Ναι, ο Νικολάου, ναι, παιδί του Ολυμπιακού.
2: Αυτό είναι με τον Μανθάτη, με τον Ανδρούτσο.
0: Γιατί ο Ανδρούτσος λίγος. Ο Ανδρούτσος λίγος. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Εδώ Μπουχαλάκης, εδώ Μπουχαλάκης τους έπαιζε στα χαφ.
2: Απίστευτος.
0: Τρομερός Μπουχαλάκης, τρομερός.
2: Φοβερή, ο Αϊτόρο, ένας, ο άλλος εκεί. Πίσω Μπούκουρας, πως το λέμε, ο Σέντια Μπάκου Πανεκού.
0: Ο Πούγκουρας, ναι.
2: Δηλαδή με τον προπονητή αυτό, ναι, δεν ξέρω. Ξέρω εγώ τι να πω, ρε παιδί μου. Ο Όφη δεν θα κάνει εύκολα.
0: Όχι, Όφη, εγώ χαίρομαι. Χαίρομαι να βλέπω. Όντω χαιρόμαστε. Να δούμε και, να δούμε και κάτι άλλο. Μπράβο του.
2: Μπράβο, τι να κάνουμε. Έτσι.
0: Ωραία, ωραία κύριε Θανάση.
2: Αλλά θέλω να πω, φίλε, μπίλμα, εντάξει. Το είδε που έλεγε λοιπόν, γι' αυτό μην προτρέχει.
0: Έτσι. Αυτό χρειάζεται όλοι μα. Όλοι μα πρέπει να είμαστε έτσι.
2: Όλοι μα. Εσύ είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακό θα κερδίσει.
0: Έγινε κύριε Θανάση μου. Λοιπόν, πολλά φιλιά, καλή εβδομάδα. Γεια σα κύριε Θανάση, γεια σα.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για συγκεκριμένη μορφή μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα έδειξε ότι μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την επιδείνωση της νόσου. Η μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός δύο στοχευμένων θεραπείων βοήθησε τους ασθενείς να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς η νόσος να εξελιχθεί, προσφέροντας μια νέα, πιθανή θεραπευτική επιλογή.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί, ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανση, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του Εόλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν.

0: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 26 στα Ιωάννινα και 28 στην Κεφαλονιά.
2: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
3: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
4: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με την εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live το Real FM 97 και 8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Θα διαβάσω τα μηνύματα γιατί είναι αρκετά αυτά βέβαια που επιτρέπεται να τα διαβάσω, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Σεκαρία. Έλα κύριε Βασίλη μου, τι γίνεται?
2: Καλησπέρα Γιώργο μου, τι μου κάνει?
1: Εγώ είμαι καλά, εσείς πώς είστε, εσείς και η σύζυγος θέλω να μου πείτε, πώς είστε?
2: Καλά πάμε Γιώργο.
1: Μπράβο.
2: Μια χαρά πάμε.
1: Χαίρομαι κύριε Βασίλη μου, χαίρομαι.
2: Καλά πάμε, καλά πάμε, καλά πάμε.
1: Ωραία, αυτό είναι το πιο ευχάριστο. Η υγεία. Από εκεί και πέρα τώρα μη μου στενεχωριέστε για τον Ολυμπιακό. Δεν πειράζει.
2: Γιώργο,
1: ναι.
2: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν φταίω οι προπονητές. Φταίνει η διοίκηση που από το καλοκαίρι δεν έκανα τις μεταγραφές που έπρεπε και ο Ολυμπιακός δεν έκανε την προετοιμασία που έπρεπε.
1: Mm. Ναι, αργήσαν να τις κάνουν.
2: Αργήσανε Γιώργο. Κάτι περιμένουν τώρα τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό τον βλέπω μετά από το Γενάρη, Γιώργο, να φορτάρει.
1: Ναι, θέλει χρόνο. Τώρα θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Δηλαδή. Λογικό είναι. Λογικό.
2: Λογικό δεν είναι.
1: Ναι.
2: Τώρα παίζουμε τώρα την Τετάρτη. Εγώ δεν πιστεύω να κερδίσουμε την Τετάρτη.
1: Εντάξει, άλλο μάτς, Ευρώπη, άλλη ψυχολογία, θα το δούμε τώρα. Δεν χρειάζεται να λέμε τώρα τα αρνητικά, θα δούμε. Εντάξει, δεν είναι και το μεγαθύριο, δεν παίζεις με τη Μπαρτσελόνα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Είναι και το ποδόσφαιρο, είναι κάθε μάτς διαφορετικό.
2: Έχει το περσινό κορμό, γι' αυτό παίζει και ωραία μπάλα.
1: Για ποιον λέτε?
2: Η ΑΕΚ,
1: ναι, είναι η περσινή ομάδα με μία-δύο προσθήκες. Σαφώς, είναι έτοιμη ομάδα. Ναι.
2: Ωραία μπάλα, αυτό το λέμε.
1: Σωστό αυτά που λέτε, σωστό.
2: Ναι, ο Ολυμπιακός τώρα με 17 παίκτες καινούργιους τώρα μέσα.
1: Ναι. Θα πρέπει να μάθουν το παιχνίδι ο ένας του άλλου, θα πρέπει η ομάδα να βρει την ταυτότητα. Ο νέος προπονητής δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
2: Όχι.
1: Όπως λέμε, ακούστε και στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ αλλάζει το προπονητή μετά από τόσα χρόνια. Φεύγει ο Κωνσταντέλιας. Κάνει 11 μεταγραφές, από τις οποίες οι μισές είναι μετά τις 15 Αυγούστου. Δεν μπορεί. Η ομάδα θέλει και αυτή το χρόνο της. Δηλαδή, αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα. Μην περιμένουμε θαύματα.
2: Αυτό που λέει, Γιώργο, ναι, αυτά που άκουσα και στο ράδιο που λέγεται και το ένα και το άλλο, τους ακούω που λένε και οι άλλοι. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Παίρνει το χρόνο ο Ολυμπιακός. Τέρμα τελείωσε. Περιμένουμε τώρα. Γιώργο, τι ώρα είναι ο ΠΑΟΚ με τον Άρη? 7 η ώρα είναι.
1: Όχι, στις 9 το βράδυ. 9 η ώρα. ΠΑΟΚ-Άρης και 9.30 ο Παναθηναϊκός. Έγινε κύριε Βασίλη μου, έγινε, να είστε γερός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε κύριε Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ο Διονύσης Φεριστέρη, καλώς τον κύριο Διονύση.
3: Καλησπέρα φίλοι μου κύριε.

0: Πάμε καλά.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Και εγώ. Εδώ στον αγώνα. Εντάξει, παλεύουμε.
1: Πήρε, ξεκουράστηκες.
0: Εντάξει, σχετικό είναι αυτό, γιατί είναι, υπάρχουν δουλειές. Εντάξει, μπορεί να μην είχαμε ραδιόφωνο ή τηλεόραση, αλλά είχαμε το site, η εφημερίδα, δεν είναι εύκολο. Εμείς οι δημοσιογράφοι, ειδικά αθλητικοί συντάκτες, είμαστε καταδικασμένοι, δουλεύουμε 7 μέρες τη εβδομάδα. Δεν μπορείς να κάτσεις. Είναι το επάγγελμα τέτοιο. Πρέπει να ενημερώνεσαι, πρέπει να βλέπεις τους αγώνες. Αν δεν βλέπεις τους αγώνες, πώς να μιλάς.
1: Μένεις πίσω.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, επειδή είπες ότι πρώτα η ομάδα, εγώ είμαι Ολυμπιακός καταρχήν, συγχαρητήρια στον Όφη. Εγώ πριν βάλει τον γκολ ο Όφη, έλεγα σε φίλους μου Ολυμπιακούς, θέλω να χάσουμε. Θεωρώ, πρώτα απ' όλα δεν είναι για μένα η ομάδα. Πρώτα απ' όλα για μένα είναι η σωστή συμπεριφορά, το δίκαιο, η αλήθεια. Έτσι. Ο Μαρινάκης το κάνει επανειλημμένα αυτό. Θέλει να διώξει κάποιον, τον αφήνει ξεκρέμαστο, τον αφήνει χωρίς παίκτες, όπως έκανε και με τον Μαρτίνες. Τον αφήνει χωρίς παίκτες και όπου πάει. Έτσι. Λοιπόν, το ίδιο έκανε και με τον Μεντιλίμπα. Χωρίς παίκτες, τον άφησε να φτάσει εκεί. Δώσ' του παίκτες και αν δεν πάει καλά, διώξ' τον. Υποσχέθηκε, όταν είμαστε άντρες, κρατάμε το λόγο μας. Του είπε ότι θα αποχωρήσουμε μαζί. Μετά από μια εβδομάδα, του λες αντεγιά. Για μένα ο Μεντιλίμπαρ είναι θεός και πρώτα για μένα δεν είναι η ομάδα μου. Είναι πρώτα να είναι το δίκαιο. Δεν γουστάρω. Άμα ήταν έτσι, θα έλεγα γουστάρω να παίρνω κάλπικα πρωταθλήματα και με πέναλτι και με αυτά. Όχι, δεν γουστάρω. Γουστάρω η ομάδα μου να είναι σωστή. Και πρώτα απ' όλα ο πρόεδρος μου και όλοι οι φυλάκοι. Και το 70% από ό,τι άκουσα χθες φώναζε Μεντιλίμπαρ. Και δεν φώναζε κατά του καινούριου.
0: Αλλά όχι, ήθελε, όχι. Να δώσει, εντάξει, ναι, δεν
1: ήθελε να δώσει ένα μήνυμα. Να καταλάβει ο πρόεδρος ότι δεν είμαστε πρόβατα. Τρώμε σανό από την πολιτική. Δεν τρώμε σανό και από το ποδόσφαιρο. Πρώτα είναι το σωστό. Γι' αυτό φωνάξανε οι περισσότεροι. Η πλάκα είναι ότι πριν το διώξει, και να δεις πώς πάει. Πριν το διώξει, έδωσε σήμα στην θύρα 7 να αρχίσει να το κράζει. Έτσι, βγήκε, τον έκραξε. Μετά έδωσε σήμα σε 2 δημοσιογράφου δικού του να τον κράξουν. Και μετά βγήκε η ανακοίνωση ότι απολύεται. Δεν είναι καραγκιοζηλίκια αυτά, Γιώργο μου. Καραγκιοζηλίκια. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, κύριε Διονύση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, Βασίλης Μέγαρα.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
2: Με ενόχλησε πολύ το τηλέφωνο του προηγούμενου φίλου που έρχεσαι για τα καραγκιοζηλίκια που είπε.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα. Καταρχάς, να δώσω συγχαρητήρια στον Όφη. Έτσι, για την νίκη του. Και για την πολύ καλή ομάδα που έχει το τελευταίο εξάμηνο. Από εκεί και πέρα με ενόχλησε ο πανηγυρισμός του Αθανασίου. Δεν έχω πρόβλημα ένας ιδανικός παίκτης του Ολυμπιακού να παίξει εναντίον του Ολυμπιακού και να τα δώσει όλα για την ομάδα που παίζει τώρα αυτή τη στιγμή. Με ενόχλησε όμως ο πανηγυρισμός του. Ήταν πολύ υπερβολικός όταν είσαι παίκτης του Ολυμπιακού να πανηγυρίζει κατά αυτόν τον τρόπο. Αν θα ήμουν Μαρινάκης, εγώ θα το έσφαγα το δανεισμό και θα τον πήγαινα στον Ολυμπιακό Β να παίζει. Αυτό με ενόχλησε πάρα πολύ. Βάλανε τον γκολ, μπράβο τους, καλά κάνανε. Χάλια Ολυμπιακός, ούτε μία τήρηση, αλλά δεν πανηγυρίζει έτσι. Πάμε τώρα σε αυτά που είπε ο προηγούμενος κύριος και στην άποψη που έχω εγώ για τον Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ έχει παρατημένη την ομάδα από πέρσι τον Φεβρουάριο και μέχρι τώρα. Είδαμε προετοιμασία, ήταν προετοιμασία αυτή που είχε κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Λένε τώρα ότι έφερε καινούριους παίκτες. Ο Σάλιακας. Να τους πάρουμε όλους. Εάν εξαιρέσουμε τον Μπουέρτα που ήρθε τώρα. Ποιος άλλος ήρθε τώρα τελευταία. Οι περισσότεροι ήταν στο παιχνίδι με την Αϊμέγεν. Μέχρι τότε είχαν έρθει οι περισσότεροι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ζώτα Σίλβα δεν ήταν. Ο Σά δεν ήταν. Ο Φρόιλερ δεν ήταν. Ο Κάρμο δεν ήταν. Ο Σάλιακας. Ο Τικινιζιάν δεν θυμάμαι, πρέπει να ήταν κι αυτός, αλλά να μην έπαιξε. Ο Ρόκα. Δηλαδή, πού καθυστέρησε ο Μαρινάκης, επειδή ήρθε ο Πουέρτας τώρα και ο Μπέιλι. Αυτοί οι δύο ήρθαν τώρα. Ο Μεντιλίμπαρ, εγώ το έχω προσέξει από τα φιλικά. Επειδή τα έχω δει όλα τα παιχνίδια. Την ομάδα την είχε παρετημένη. Είναι απροπόνητος ο Ολυμπιακός. Ούτε φυσική κατάσταση έχει, ούτε ένταση στο παιχνίδι το έχει, ούτε τίποτα. Και αυτό που φαίνεται στο pressing που έκανε. Αυτοί οι ίδιοι. Πάρτε τα γκολ με τον Βόλο. Και τα 3 γκολ του Βόλου είναι ίδιο με τον γκολ που έφαγε τώρα με τον Όφη. Αυτά είναι έργα δηλαδή του καινούριου του Αλγουαθίλ. να το καταλάβω.
0: Καλά, αυτός δεν μπορεί να κρυθεί τώρα νέος προπονητής, αν είναι δυνατόν. Με ένα μάτς.
2: Ακριβώς. Και με μια μισή προπόνηση έχει κάνει.
0: Ναι, δεν γίνεται.
2: Για μένα κακός, και έχω που το λέω από το καλοκαίρι, αρχές καλοκαιριού, έπρεπε ο Μεντιλίπαρ να είχε φύγει από τον Μάιο. Δεν είχε προσφέρει τίποτα. Ούτε στημένα, ούτε κόρνερ, ξέρω εγώ, κομπίνες και τέτοια. Ούτε ανάπτυξη του παιχνιδιού. Ούτε το pressing. Και το κυριότερο είναι αυτό το pressing. Εκεί πέρα φαίνεται εάν η ομάδα έχει φυσική κατάσταση, εάν η ομάδα είναι δουλεμένη. Τι pressing ήταν αυτό που κάνανε. Ακόμα και όταν είχαμε τον LKB. Έβλεπες τις γραμμές αραιά, μακριά ο ένας από τον άλλον, άλλα ντάλλον. Εγώ αντίθετα, εχθές, παρόλο που ο Ολυμπιακός έχασε, που δεν είχε καλή απόδοση, είδα την μπάλα κάτω, είδα να προσπαθούν να μπουν με τριγωνάκια μέσα στην αντίπαλη περιοχή, άσχετα αν δεν τα κατάφεραν. Τα είδα αυτά τα πράγματα. Αυτά θέλουν δουλειά και χρόνο. Και πρέπει να ηρεμήσουμε και να αφήσουμε το Μεντιλίπαρ. Ο Μεντιλίπαρ είναι παρελθόν. Τώρα είναι μόνο στο μουσείο, η φωτογραφία του, με την κούπα του Κόβερες και με τον Ντάμπλ. Τέλος ο Μεντιλίπαρ. Αυτά έχω να πω.
0: Ωραία, ωραία κύριε Βασίλη.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, να είστε καλά. Αν μου επιτρέπετε, και δεν αναφέρομαι τώρα, όσοι έχουν βγει σήμερα είναι οπαδοί του Ολυμπιακού, λογικό, αλλά επειδή από χθες το βράδυ έχω μπει και στα social media και έχω διαβάσει πολλά από Ολυμπιακούς, απλά να παρατηρήσω το εξής. Μέχρι να γίνει η αλλαγή του προπονητή, η συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών του Ολυμπιακού, και εδώ, έτσι, και στο κόντρα, και στα social media, τι λέγανε. Ευχαριστούμε τον Μεντιλίπαρ. Πήραμε το conference, τον αγαπάμε, τον κάνουμε, αλλά δεν παίζουμε μπάλα. Αυτό λέγατε οι Ολυμπιακοί, οι περισσότεροι. Η ομάδα δεν παίζει μπάλα. Τώρα ξαφνικά, γιατί το λέω αυτό. Διότι έρχεται ο νέος προπονητής, γίνεται αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο δεν ευθύνεται ο άνθρωπος. Και ξεχνάμε τι λέγαμε για το Μεντιλίπαρ και λέμε τώρα για το Μεντιλίπαρ ο Θεός, ο έτσι χρειάζεται και αυτά. Γιατί, δηλαδή, με ένα αποτέλεσμα γιατί αλλάζεται τόσο εύκολα. Επαναλαμβάνω, μιλάω για πολύ κόσμο, όχι τώρα για 4-5 τηλέφωνα, για πάρα πολύ κόσμο. Τι έγινε. Και εγώ σας είχα πει ότι περίμενα από το Μαρινάκι να κάνει την αλλαγή στο τέλος του πρωταθλήματος πέρυσι. Ο Ολυμπιακός πέρυσι στο Champions League μου άρεσε πάρα πολύ εμένα, αλλά μετά έχει μια πτωτική πορεία. Δεν την έκανε την αλλαγή. Παίζεις με την Αϊμέγκεν, δεν τα καταφέρνεις. Εκεί λες τελειώνει, μάλιστα είχαν βγει και κάποια ονόματα. Περιμέναν όλοι ότι θα τελειώσει. Δεν το τελειώνει. Κάνει μία συνάντηση 3,5 ώρων. Τα βρίσκουν θεωρητικά. Πάει στην κλήρωση της Ευρώπης για το Europa. Κάνει δηλώσεις από εκεί ο Μαρινάκης και τον αδειάζει τελείως. Έρχεται η ανακοίνωση της θύρας 7 και φεύγει ο Μεντιλίπαρ. Έτσι γίνανε τα πράγματα. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω από πρώτο χέρι είναι ότι επειδή ο Μεντιλίμπαρ έχει τα κολλήματά του, είχε τα κολλήματά του και ήθελε να παίζει με συγκεκριμένους παίκτες, τον Μαρινάκη τον ενοχλούσε αυτό. Ο Μαρινάκης ήθελε να υπάρχει ανανέωση στην ομάδα. Αυτό το ξέρω από πρώτο χέρι. Ήθελε να φέρει παίκτες. Ας πούμε, του την έδινε να βλέπει συνέχεια τον Γκαρθία. Για παράδειγμα, σας λέω. Ήθελε να δει κάτι άλλο στην επίθεση. Ήθελε να δει κάτι άλλο στα χαφ. Αλλά ο Μεντιλίπαρ είχε τα δικά του. Και αποκορύφωμα της σύγκρουσης ήτανε τη βραδιά που έπρεπε να δηλωθεί η ομάδα στο Europa, στην Ευρώπη. Αν δεν απατώμε, όχι αν δεν απατώμε, έπαιζε Ολυμπιακός στη Λάρισα. Κύπελο. Ήταν την ίδια ημέρα. Και έγινε σκοτωμός με τον Μπέιλι. Ο Μαρινάκης τον ήθελε μέσα. Και έλεγε ο Μεντιλίπαρ, πώς θα εγώ θα δηλώσω έναν παίκτη ο οποίος προέρχεται από θλάση, δεν έχει κάνει προετοιμασία κλπ. Εδώ είμαι με τον προπονητή, έτσι εννοείται. Ο προπονητής είναι το αφεντικό σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ο Μαρινάκης ή ο Αλαφούζος ή οποιοδήποτε. Πληρώνεις έναν προπονητή για να πάρει τους παίκτες του, να τους φτιάξει, να τους ετοιμάσει, να παρουσιάσει κάτι καλό. Πώς με τον Μπέιλι, ο οποίος θέλει χρόνο το παιδί και χθες μπήκε μέσα, ήταν εκτός ρυθμού. Δεν λέμε για την αξία του ως αθλητής, ως ποδοσφαιριστής, τον ξέρουμε, καλός είναι. Και μπορεί να βοηθήσει. αλλά δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, προερχόμενος από τραυματισμό και χωρίς προετοιμασία, και λέει ο Μπεντιλίπαρ δεν θέλω. Και πληροφορίες λένε, ανεπιβεβαίωτες αυτές, ότι δεν ήθελε ούτε τον Γκονσάλες. Ο Μπεντιλίπαρ. Και ό,τι έγινε, έγινε κατόπιν πίεσης. Δηλαδή το γυαλί είχε ραγίσει. Ήταν θέμα χρόνου. Γι' αυτό δεν, προσωπικά δεν ευθυνδιάστηκα. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ ως ουδέτερος παρατηρητής, σας λέω ότι η ζωή προχωράει μπροστά. Δεν μπορούμε να μείνουμε στο χθες. Ό,τι έγινε, έγινε. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα, πήρε το ευρωπαϊκό, πήρε αυτά που πήρε με τον Μπεντιλίπαρ, πέτυχε ο άνθρωπος, τον ευχαρίστησε, πάμε για άλλα. Το να γυρίζουμε και να θυμόμαστε και να σκεφτόμαστε τα του Μπεντιλίπαρ δεν οδηγεί πουθενά. Παρά μόνο τι μπορεί να φέρει, διχόνοια, εκνευρισμό, πίεση. Είναι και μια πιεστική ομάδα ο Ολυμπιακός από τη φύση του, γιατί τρέφεται από τα αποτελέσματα και από τους τίτλους, από τις νίκες. Ήρθε τώρα το αποτέλεσμα αυτό και γίνεται χαμός. Κακός, κατά τη γνώμη μου. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
7: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, θα αρχίσουμε πάλι γραμμές μετά τις 2, γιατί σε 4 λεπτά πρέπει να ξαναπάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Ιωάννα μου λέει, εντάξει δεν το διαβάζω τα πρώτα, λες για το όνομα του Μεντιλίμπαρ, προχθές ακόμα φώναζα να το διώξει ο Μαρινάκης. Οι οπαδοί ξέρουμε τι θέλουμε ή αλλού παπάς, αλλού τα ράσα του. Να διαβάσω τα μηνύματά σας. Ο Πάνος, αν θέλει ο Ικάρντι να ξαναπαίξει στην Ευρώπη, θα πρέπει να ρίξει τις απαιτήσεις του δραματικά. Αλλιώς, μόνο Σαουδική Αραβία, αν και έχουν σταματήσει και εκεί να δίνουν τεράστια ποσά. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο Θοδωρής Καρδίτσα, ο Ανδρουλάκης λες δεν τραβάει, ο λόγος του δεν αξιόπιστος. Καλό απόγευμα και να ξέρει σήμερα θα νικήσουμε στη Σύρο. Πάντα άσα, να γίνει Καρδίτσα. Ο Κρις, φέτος θα μιλήσουν οι Μουγκοί και θα δουν οι τυφλοί, ούτε τα προσχήματα δεν κρατούν, με το ζόρι να πάρουν από το άθλημα οι άτιτλοι, οι ευνοούμε τις κυβέρνησες μια ζωή τσάμπα. Κάτσε να δούμε, περίμενε, νωρίς είναι ακόμα, νωρίς, μην βγάζουμε τόσο γρήγορα συμπεράσματα. Πόσοι λέγανε χθες για τον Ολυμπιακό Σόφι, ότι η μισή ομάδα του αφήνει το από τον Ολυμπιακό και ότι ο Ολυμπιακός το έχει καθαρίσει το μάτς και έχασε το παιχνίδι. Γι' αυτό σας λέω ότι αφήστε τα. Μπορεί να λέμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη. Δημήτριος το έχω μεταφέρει, δεν το διαβάζω. Βαγγέλη, ένα τραγούδι ήταν μόνο, έχουμε ακούσει μέχρι τώρα και δεν ήταν η μέρα, τώρα δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Είχαμε και 2 διακοπές με τον Ανδρουλάκη. Ο αγαπητός αποτελεί απότιση φόρου τιμής και αγάπης, δίνοντας την ευκαιρία στο ευρύ κοινό για ένα ίστατο χέρι, ειδικά όταν η κηδεία προγραμματίζεται να γίνει σε στρίγο γυναικό κύκλο. Αναφέρεται προφανώς αυτό που είχε ρωτήσει η κυρία Μέρη από τη Δροσιά για την λαϊκή αγρυπνία. Λοιπόν, Μασάδο 7, ο καινούριος προπονητής προλαβαίνει. Η παρέλαση, ο Σιρτάκης είναι διαθέσιμος, ακόμα είναι ενεργός εδώ και αρκετό καιρό. Εντάξει, αλλά αυτή η ιστορία με το λιμονί, παιδιά, πρέπει να σταματήσει. Εντάξει, άλλες εποχές τώρα. Άλλες. Τώρα έχουν ξεφύγει τα πράγματα, έχουν πάνε αλλού. Δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για λιμονί. Έτσι, ο οποίος λιμονής, όταν είχε ξεκινήσει και αυτός κάποια στιγμή για κάτι στον πάγκο του Ολυμπιακού, είχε ξεκινήσει με ήττα. Λοιπόν, ο Παντελής, καλό μεσημέρι πτυχίο. Ελπίζω να κερδίσουμε τον Αστέρα. Θα δούμε, Παντελή, θα δούμε. Μεντιλίμπαρ για πάντα, ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Η Ιωάννα μου έστειλε μια φωτογραφία με τον... είναι εκεί ο Λεμονής, ότι του έστειλε ένας... της την έστειλε ένας αεξής. Έτοιμος να χτίσει τον νέο Ολυμπιακό και τον έχει, ναι, με το μυστρί και λοιπά. Εντάξει. Λοιπόν... Ο Νίκος είναι παίκτης, λέει, τύπου Τικνιζιάν Πέτερσεν για το επίπεδο του Ολυμπιακού. Είδα τον Νορβηγό που και διστάζει να ανέβει την πλευρά του και έχει και κάποια αμυντικά ζητήματα. Το μόνο καλό από αυτόν είναι οι σέντρες του, καμία σχέση με τις καμινάδες του Ροντινέη. Ναι, ο Τικνιζιάν υπήρχαν πολλά κενά από εκεί, αλλά γενικά δεν είναι θέμα προσωπικό του παίκτη. Έπαιζε ψηλά ο Ολυμπιακός στην άμυνα του. Είχε δώσει εντολή ο Αλγκουαθίλ να βγει η ομάδα μπροστά, να σκοράρει, να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, που όντως υπήρχαν διαστήματα. Ειδικά στο πρώτο ημίωρο που παίξαν σε διαστικό ποδόσφαιρο τριγωνάκια. Αλλά η ομάδα δεν είχε ισορροπία. Και ο Όφη και εύκολα έπαιρνε την μπάλα και εύκολα έβγαινε στην επίθεση. Και ειδικά από την πλευρά την αριστερή ήταν πολλά τα κενά. Δεν το συζητάμε. Πάνος, γιατί εμένα κάτι μου λέει ότι το παιχνίδι Παναθηναϊκού Πανατολικού είναι χ. Όσο για τον Ολυμπιακό, θα περάσει καιρός για να εντρυφήσουν οι παίκτες στη φιλοσοφία του νέου προπονητή και δεν βλέπω το Μαρινάκι να έχει υπομονή. Ο Νίκος, ο Φορτούνης δείχνει εικόνα παλέμαχου, απλά γύρισε για να πάρει τα τελευταία ένσημα και να κλείσει τιμή σε ένα και την καριέρα του. Η διοίκηση εδώ και 2 χρόνια πετάει χαρταετό, ας κάτσουν να εμπιστεύονται τον Καραπαπά. Λοιπόν, ο Σωτήρης, γιατί δεν βγαίνει ο ίδιος ο Μαρινάκης να δώσει συνέντευξη να πει αν μπορεί να διοικήσει ή αν έχει κουραστεί επειδή έχει και άλλες ομάδες και δουλειές στην πλάτη του. Να ξέρει και ο κόσμος της ομάδας που βαδίζει ο σύλλογος. Λοιπόν, πάμε σε. Έχει και άλλα, τα διαβάσω μετά. Πάμε σε ειδήσεις και επανερχόμαστε για την τελευταία ώρα.
18: Real FM. Happy
19: birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
20: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
7: Real FM. Η ώρα είναι 2.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Παράλληλα, έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης και εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι ο αδιάλογος αποτελεί για την Αθήνα επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Το σχέδιο του Πασόκ είναι τεκμηριωμένο, συγκεκριμένο και κοστολογημένο, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, όπου παραχωρεί συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τις αισθήσεις του αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Βροντού Σερών. Στην περιοχή είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα. Τουλάχιστον ένας νεκρός και τρεις είναι οι τραυματίες από πλήγμα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ.
8: Real Sports
1: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με 5 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η Super League. Στις 6 παίζουν Καλαμάτα Βόλος. Στις 7 ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται την ΑΕΚ. Στις 9 το βράδυ θα αναμετρηθούν Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης. Και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό. Χθες Ολυμπιακός Όφη 0-1 και Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο, 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσικές στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια GN Oil. Ένα κινητό από τη Xiaomi. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. Και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. Λοιπόν, με λέει ο Αναστάσης, θλιβερό απολογητή του Μαρινάκη, ότι είμαι εγώ. Αν βέβαια ο άνθρωπος άκουγε την εκπομπή συχνά, δεν λόγω κάθε Σαββατοκύριακο, δεν μπορούσε να πει αυτά τα πράγματα, γιατί έχω ασκήσει τρομερή κριτική στο Μαρινάκη από πέρυσι και την πτωτική πορεία του Ολυμπιακού. Διότι δεν είναι θέμα μόνο προπονητή, είναι και θέμα Μαρινάκη, διοίκησης, επιλογών, μεταγραφές. Όλο το καλοκαίρι έλεγα τώρα ότι ο Ολυμπιακός πάλι θα κάνει τις μεταγραφές στο τέλος και θα αργήσει να φτιάξει ομάδα. Έτσι, αυτά όλα τα έλεγα όλο το καλοκαίρι. Και μάλιστα ουσιαστικά είχα προβλέψει ότι θα φύγει και ο Μεντιλίμπαρ. Και τώρα που λέω, γιατί το είπα αυτό, επειδή είπα για το Μαρινάκη ότι είναι ο παδός του Ολυμπιακού και δεν ήθελε να βλέπει τους ίδιους και τους ίδιους τον Καρθία και τα κολλήματα του Μεντιλίμπαρ. Μα αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι το ρεπορτάζ. Το γιατί ο Μαρινάκης άργησε να κινηθεί, που έχω πει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι παίκτες περιμένουν. Περιμένουν να πάνε σε άλλα προηγμένα πρωταθλήματα. Αν δεν τα καταφέρουν, θα έρθουν στην Ελλάδα, στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, όπως έγινε με τον Ουναΐ. Αυτό δεν είναι να υπερασπιστώ το Μαρινάκη, είναι μια καταγράφω μια πραγματικότητα. Αν τώρα έτσι το βλέπει ο Αναστάσης και ο κάθε Αναστάσης, μιγέτουν με χαρά του. Αλλά πριν αρχίζεις και γράφεις, θα πρέπει να ξέρεις ποιος τα λέει, γιατί τα λέει και πόσο καιρό τα λέει. Όπως ασκώ κριτική στον Αλαφούζ όλα αυτά τα χρόνια, το ίδιο ασκώ κριτική στο Μαρινάκη, το ίδιο ασκώ κριτική στο Σαββίδη. Βγάζω έξω από το παιχνίδι τον Ηλιόπουλο που ήταν φρέσκος. Και όμως ο Ηλιόπουλος τη δεύτερη σεζόν πήρε και πρωτάθλημα. Και βλέπουμε την ΑΕΚ την κεντάει. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του που έχετε ζητήσει. Το Δύσκολα Φεγγάρια που έχει γράψει ο Νίκος Ογρίτσης, η μουσική του Γιώργου του Σαμπάνη με τον Γιώργο του Μαζονάκη. Και θα γυρίσουμε πάλι στον κόσμο.

0: Θέλω να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη για τα καλά του λόγια, για την Ελένη από τη Νίκαια. Να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο Μαϊάμι, γεια σου Γιάννη Βοστόνη. Να είστε καλά. Ο Γιώργος Μαϊάμι ρωτάει τι βλέπω για τον Παναγιώτη. Εντάξει, θεωρητικά είναι το φαβορί. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι έχει εξασφαλισμένο τον Άσο. Ο Πανετολικός ξεκίνησε καλά. Δείχνει μια καλή ομάδα. Θα δούμε. Η λογική μιλάει για Άσο τώρα. Εντάξει. Αν δεν πάρεις αυτά τα μάτσα όμως, πώς θα πας για πρωτάθλημα. Τα μάτσα αυτά είναι που δίνουν το πρωτάθλημα. Και είναι στα καλύτερα του Παναθηναϊκού τώρα. Και ο κόσμος και όλα και λοιπά. Ψυχολογία. Εκπέμπει γη ο Παναθηναϊκός αυτή την εποχή. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Χίο. Καλώς τον.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται.
1: Τι κάνεις, καλά είσαστε.
0: Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ.
1: Οικογένεια όλοι καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, θέλω μια παραγγελιά μου.
0: Ναι.
1: Αν γίνεται. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μαζονάκη. Το απόψε θα στον ηρευτό. Δεν ξέρω αν το βάλες εχθές, γιατί εχθές δεν μπόρεσα να σε ακούσω.
0: Όχι, όχι,
1: ένα
0: δεν το βάλω.
1: Ένα καταπληκτικό τραγούδι, ένα αργό χασάπικο από τα πιο ωραία του τραγούδια. Αν το έχουνε, που σίγουρα θα το...
0: θα το έχουμε. Απόψε θα στον ηρευτό, ναι.
1: Ναι, ναι, είναι
0: γνωστό
1: πολύ
0: κομμάτι, ναι.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραίο και γνωστό και το ξέρεις. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ντέρμπι κορυφής, Παναθηναϊκός η ομάδα μου. Με τον Πανετολικό, καλά οργανωμένη ομάδα Πανετολικός, από ό,τι δείχνει να δούμε. Έχει ένα προπονητή το οποίο το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι και από τη θητεία στον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα πρώτη φορά θα το δω το Πανετολικό σήμερα. Ελπίζω η ομάδα μου να κερδίσει. Εχθές να σου πω την αλήθεια, εντάξει, εμένα δεν μου πέφτει πολύ λόγος, αλλά αυτό το που είδα στο Καραϊσκάκι δεν μου άρεσε καθόλου προσωπικά. Για έναν προπονητή ο οποίος πρωτοήρθε με μια μισή προπόνηση που λέει ο λόγος και να φωνάζουν ας πούμε για το Μεντιλίμπαρ ότι φταίει αυτός για όλα. Εγώ σου έχω πει, η γνώμη μου είναι ότι όταν αποφασίσουν οι παίκτες να διώξουν έναν προπονητή, εγώ πιστεύω ότι το ξέρανε από, όπως είπε και ο Βασίλης, εγώ πιστεύω από το Μάιο. Ότι τελειώνοντας το πρωτάθλημα, άρχισαν τα πράγματα, ίσως να το ήξερε και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ. Ότι τελειώνουν, ας πούμε, να το πω έτσι λαϊκά, τα ψωμιά του. Αλλά τώρα να φωνάζει το Μεντιλίμπαρ την ώρα που έχει έρθει ένας άλλος Βάσκος για να κατά κάποιο τρόπο δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, έτσι. Και τι θέλει να περάσει στους παίκτες του Ολυμπιακού. Όταν ακούγεται τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι σαν να βλέπουμε. Φοβάμαι ότι στα επόμενα παιχνίδια μην έχουμε τίποτα, ας το πούμε, εμφυλίους όπως και πάνω στη Θεσσαλονίκη. Κάπου είναι μοιρασμένοι και εκεί πέρα, έτσι. Κάποιοι είναι με το Σαββίδι, κάποιοι να φύγει ο Σαββίδι.
0: Ναι,
1: ναι, είναι λιγάκι τα πράγματα κάπως περίεργα. Ελπίζω το πρωτάθλημα να τελειώσει πρώτα ο Θεός φέτος και να τελειώσει όσο γίνεται με λιγότερα παρατράγουδα. Κέρδος για όλους θα είναι. Όλοι θέλουν να έχουν δυνατούς αντιπάλους. Και δεν ξέρω τώρα, αυτός ο Μανόλο, γιατί δεν μπορώ να πω και το επώνυμό του, είναι λίγο...
0: Αλγκουαθίλ, Αλγκουαθίλ.
1: Ναι, μου θυμίζει αντιβίωση.
0: Ξέρω. Ναι, Αλγκοφρέν, ναι, ναι.
1: Μου θυμίζει αντιβίωση. Τώρα, η αντιβίωση όμως, να το πούμε και να γελάσουμε και άλλα, δεν το λέω έτσι για να κοροϊδέψω τον άνθρωπο, δεν νομίζω ότι πιάνει από την πρώτη μέρα, έτσι, προς Θεού, θέλει χρόνο.
0: Ναι.
1: Αν ο άνθρωπος έχει το φάρμακο για να φτιάξει την ομάδα του Ολυμπιακού, μακάρι. Εγώ έχω ένα θέμα με τον Παναθηναϊκό όμως. Βλέπω κάποια πράγματα τα οποία ναι μεν μ' αρέσουν, αλλά πιστεύω ότι μακάρι να είναι καιρός ο Ντέστερς, και γιατί τον βλέπω είναι ο μοναδικός παίκτης ο οποίος μου εμπνέει εμπιστοσύνη για να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Δηλαδή αυτό που βλέπω και το βλέπω και από άλλους παίκτες, έτσι εξτρέμ, δεν ξέρω τώρα, μικρά παίζανε πολύ PlayStation. Είδα μία φάση τώρα με τον Λιβάη, έτσι, προχτές. Λοιπόν, είναι στη μικρή περιοχή, μαρκαρισμένος, έτσι, και έχει και μαρκαρισμένο παίκτη αριστερά. Έτσι. Και πάει και τη δίνει την μπάλα. Είσαι επιθετικός, σούτα ρε φίλε, και ας το βγάλεις έξω. Αυτή τη μαγιά, το τζαμπουκά που είχε ο Βαζέχα, ο Αλεξανδρής, ο Σαραβάκος, είσαι μέσα στην περιοχή. Αν βλέπεις αριστερά ότι είναι κρεμακάριστος, να το κάνεις εύκολο τον γκολ. Τη στιγμή που βλέπεις ότι είσαι και εσύ μαρκαρισμένος και ο άλλος. Τότε ρε φίλε. Αυτό το πράγμα δεν το έχω καταλάβει. Γιατί το κάνουν. Και πολλοί επιθετικοί το κάνουν αυτό. Το κάνει ο Τζέλσον, πώς λένε, ο Πορτογάλος του Ολυμπιακού. Γυρίζουν γύρω-γύρω από την περιοχή και θέλω να δω έναν επιθετικό ρε παιδί μου που να κάνει μπούκα μέσα. Και αν δεν μπορεί, να δει παίκτη ξεμαρκάριστο να τη δώσει την μπάλα. Τη στιγμή που δηλαδή κάνουμε σέντρα για να κάνουμε σέντρα, αυτό που πραγματικά δεν αρέσει και στου οπαδού του Ολυμπιακού. Κάνουμε σέντρα για να κάνουμε σέντρα, να διώξουμε την μπάλα. Εγώ τα βλέπω διοξήματα αυτά.
0: Ναι.
1: Πώς έλεγε ο συγχωρεμένος ο φίλος ο Γεωργίου, με το ασπράδι, να βλέπεις, να κοιτάς, να βλέπεις γήπεδο. Τα παιδιά τα ελληνικά, οι Έλληνες που παίζουν έξω στο εξωτερικό, χαίρομαι πάρα πολύ, που πραγματικά όλοι σκοράρουν στις ομάδες τους. Δυστυχώς είχαμε βέβαια και ο Καρίτσι, οπότε έχεις μάθει ο Καρίτσις είναι καλά, έτσι.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται το ξεπέρασε. Δεν ήταν κάτι σοβαρό, θα δούμε. Ναι.
1: Γιατί ξέρεις, ήταν λιγάκι να πιάνει το στήθος και τα λοιπά. Ήταν
0: ναι, εντάξει, παγώσαμε όλοι. Παγώσαμε, ναι.
1: Εντάξει.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Να κλείσω κιόλας. Όλα καλά. Μέχρι και ο Τάσος έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ εκεί στην Αποέλ που παίζει. Που μπήκε αλλαγή, δηλαδή ο Μπακασέτας.
0: Μπακασέτας, ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: κοίταξε
1: ο Μπακασέτας, αν είχε αυτούς τους παίκτες που είχε μπροστά, ίσως να μιλάγαμε διαφορετικά. Γιατί έχει ποιότητα. Απλά είναι αργός. Τι να κάνουμε.
0: Ωραία,
1: λοιπόν, ήθελα να πω το μόνο που ήθελα να πω, έτσι να τελειώσω τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μαζονάκη. Το ότι πήγαινε στην Αγία Τριάδα, εκεί πήγαινα και τη μητέρα μου εγώ και προσκυνούσε. Έμενε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ήταν εκεί στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, όχι του Λιμανιού, έτσι.
0: Όχι, Αγία Τριάδα Νίκαιας, ναι, ναι.
1: Ακριβώς, ναι, μια πολύ ωραία εκκλησία και επειδή την έχω ζήσει 7-8 χρόνια και πήγαινα ερχόμουν εκεί με τη μάνα, είναι πολύ ωραία. Και τι να πω. Έχω πει, Γιώργο μου, και στην εκπομπή σου πόσες φορές ο κόσμος πραγματικά υποφέρει από υποτίθεται μορφωμένους ανθρώπους. Είναι δυνατόν, δηλαδή, με αυτά που γίνονται στα ιατρία, ίσως να είναι μια αρχή, ελπίζω, έτσι, κάποια πράγματα να μαζευτούν.
0: Ωραία, να είσαι καλά, έγινε Κώστα μου.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και
0: γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Ό,τι ποτέ,
0: γεια χαρά. Πάμε στην όμορφη Καβάλα, στον κύριο Παρασκευά.
2: Έλα, κύριε Γιώργη.
0: Τι γίνεται, σας έχω χάσει, τι κάνετε.
2: Από το χειμώνα έχουμε να τα πούμε, τι να κάνουμε. Μπλέξαμε τώρα εδώ με τα σαφίλια, με τα αυτά, άστα να πάνε.
0: Πώς πάνε τα πράγματα πάνω.
2: Χάλια, χάλια, αδιόρθωτα.
0: Γιατί.
2: Γιατί δεν έχουν ζήτηση, δεν το ζητάνε.
0: Και τι τα κάνετε.
2: Τι τα κάνουμε, περιμένουμε τις εμπόρες. Ακόμα τώρα μερικά δεν έχουν οριμάσει, αλλά και αυτά που είναι. Τα καλά παρθήκανε, γιατί τα άλλα τα υπόλοιπα τα έφαγε πυρηνόσπορος. Γιατί έβρεχε συνέχεια το μάγι, τα έπιασε μια αρρώστια.
0: Μάλιστα.
2: Και τα έφαγε πυρηνόσπορος.
0: Κατάλαβα.
2: Αλλά και αυτά τα καλά που μείνανε λίγα δεν βλέπω να φεύγουν. Με το ζόρι φεύγουν, με το ζόρι.
0: Να.
2: Αυτά έτσι είναι. Γιώργος, αυτά έχει και κύριε Γολογοντρώνη.
0: Λοιπόν, τι κάνει η Αριανάρα, σας τι λέει.
2: Η Αριανάρα είναι ένα χωριό και μισό. Ούτε με ενδιαφέρει, ασχολούμαι με την ομάδα του χωριού μου, κύριε Παλογοτρώνη.
0: Εντάξει, ο Άρης είναι αγάπη παλιά. Εντάξει, εντάξει.
2: Με αγάπη, εντάξει, τον αγαπώ, τον εκτιμώ, αλλά όταν πα στην έκτη τρως πέντε, τι να ασχοληθώ μαζί σου.
0: Να.
2: Και δεν χαρίστηκε μια ευκαιρία. Από το 2-0 παραδόθηκε, δεν είχε τίποτα άλλο.
0: Αλλά με τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια πάει καλά όμω.
2: Με το και τι άδικο τον κέρδισε, και τι έγινε, κύριε.
0: Αυτό το λέω κι εγώ. Αυτοί σημαδεύουν και κυκλώνουν τους αγώνες με τον ΠΑΟΚ. Λες και τι έγινε.
2: Ναι,
0: το θέμα είναι το πρωτάθλημα, τι κάνεις. Ναι.
2: Σκερδίσουμε τον ΠΑΟΚ για να σπάσουμε β' αθλητή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι.
0: Συμφωνούμε, συμφωνούμε.
2: Ναι, άντε τον Κέρκη. Τι έγινε, θα πας μέχρι τον Κέρκη παράδειγμα να τρώνε και να χάσει χωριό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι.
0: Τα λέτε μια χαρά. Τα λέτε μια χαρά.
2: Ναι, κύριε Γιώργο, εγώ ασχολούμαι την ομάδα του χωριού μου. Ήταν β' κατηγορία, ανεβήκαμε στην Α. Και προχτές είχαμε ένα τύχημα δίπλα στο γήπεδο. Έχουμε ένα βουνό με ένα εγκρισάκι του προφήτη. Λέει, άρπαξε φωτιά. Ήρθε το ελικόπτερο να το σβήσει. Χάλασε το ελικόπτερο και προσγειώθηκε τώρα μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορούμε να παίξουμε στο γήπεδο τώρα.
0: Γιατί προσγειώθηκε και τι έγινε που προσγειώθηκε.
2: Χάλασε ο έλεγκα. Περιμένουν τα ανταλλακτικά.
0: Άμα. Δηλαδή, ναι, δηλαδή ναι, το ελικόπτερο είναι μέσα στο γήπεδο τώρα.
2: Μέσα στο γήπεδο ακριβώς.
0: Άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις.
2: Ναι, τώρα τι να λέμε τώρα. Κάνουν τα παιδιά μαζευτήκαν.
0: Τουλάχιστον δεν έγινε τίποτε άλλο. Προσγειώθηκε το παλικάρι και όλα καλά. Δεν λες.
2: Όλα καλά.
0: Δεν λες, δεν έγινε τίποτε άλλο.
2: Ευτυχώς ήταν το γήπεδο και αμέσως που πού.
0: Ναι, ευτυχώς, ευτυχώς, ευτυχώς.
2: Ευτυχώς ο άνθρωπος ήταν καλά. Εντάξει, φωτιά έσβησε, μια χαρά πήγανε, αλλά δεν μπορούμε να παίξουμε τώρα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα αυτό.
2: Εντάξει, ναι,
0: τώρα. Δεν πειράζει. Τέλος, καλό να καλά. Αυτό και η φωτιά και ο άνθρωπος που προσγειώθηκε, αυτό μετράει.
2: Αυτό έτσι. Το καλύτερο είναι αυτό. Είναι καλά, ο άνθρωπος προσγειώθηκε, δεν έπαθε τίποτα. Όλα πήγανε μια χαρά. Και μεγάλη σημασία πέφτει, κύριε Κολοκοτρώνη, ο γυμναστής. Πήρανε ένα γυμναστή. Η ομάδα φυσάει. Άλλο γυμναστής. άλλο προπονητής.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
2: Τα παιδιά ξοδέψαν 60-70 χιλιάρικα χαλάλι τους. Υπάρχουν ομάδες που...
0: Όχι, ακούω όταν παίρνεις και γυμναστή και δίνεις και λεφτά, σημαίνει ότι το χωριό βοηθάει γενικά.
2: Σε κάθε αγώνα 400-500 άτομα πάνε, κύριε.
0: Μπράβο, εδώ 500 άτομα, 500 άτομα δεν έχει έρθει εθνική που λέει ο Μάτ. Πας δηλαδή στην Τρίπολη και δεν έχει 500 άτομα.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
2: Και Β' Αθηνική δεν έχει τόσο άτομα, κύριε
0: Κόμπερ. Ναι, έτσι, σωστά. Σωστά.
2: Ναι. Και έχουμε γήπεδο Κατσικάλα, φανταστικό γήπεδο. Μέχρι που χτες βοσκούσαν κατσίκια και τώρα τα παιδιά τα κάνανε αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
2: Συγχαρητήρια.
0: Είπαμε πώς λέγεται το χωριό, κύριε Παρασκευά.
2: Ελαιοχώρη, είναι 25 χιλιόμετρα από την Καβάλα.
0: Ελαιοχώρη, μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Άμα μπείτε στο ίντερνετ θα δείτε το
0: λεπτό. Ωραία, φυσικά θα μπορώ να το δω. Ναι, κατάλαβα.
2: Έγινε, κύριε
0: Γιώργο. Να είστε καλά, κύριε Παρασκευά μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, κύριε Παρασκευά, επίσης να είστε καλά. Αριανός, χρόνια ακροατής. Από πέρυσι έχω να τον ακούσω, να φανταστείτε. Λοιπόν, από Καβάλα Αρτέμιδα, ο κύριος Ηλίας.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Ηλία.
3: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Ωραία.
3: Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο σταθμό που βρήκε το χρόνο να ασχοληθεί με τον Όφη και να το αφιερώσει αρκετό χρόνο και ανάλυση, ενώ υπάρχουν 3 αθλητικά ραδιόφωνα, αμιγώς αθλητικά ραδιόφωνα στη χώρα. Ακούμε, ξέρεις ότι όσοι είμαστε οπαδοί ακούμε.
0: Ναι.
3: Δεν βρήκε ούτε 50 δευτερόλεπτα ένα σταθμός να αναλύσει αυτό το όραμα που, όπως είπατε και εσείς, έχει ο Όφη φέτος.
0: Έχω αναφερθεί πολλές φορές στον Όφη.
3: Ναι. Όχι, λέω τώρα που υπάρχει και λόγος και αποτελέσματα.
0: Ναι.
3: Όπως το Super Cup, όπως το Κύπελλο, όπως τα Ελληνόπουλα που παίζουν μέσα.
0: Έτσι.
3: Όπως τα Ελληνόπουλα που παίζουν μέσα. Μπράβο στον σταθμό και σε εσάς προσωπικά. Οι υπόλοιποι 3 σταθμοί, όταν έρθει κάποιος Σάντσες, Βάτσες, Κάτσες από Μεξικό, θα είναι πρώτη είδηση. Έτσι. Για τον Όφη που κατέβασε 7 Ελληνόπουλα και φέρνει αποτελέσματα, ούτε 50 δευτερόλεπτα δεν έχουν βρει. Και είναι αθλητικό, αθλητικά ραδιόφωνα και τα τρία, έτσι. Και βρέθηκε ο Real, που το ξέρουμε το Real, το ήθος του, έτσι. Δεν χρειάζονταν τώρα αυτό. Να αφιερώσει αρκετό χρόνο και να πει νίκησε Όφη. Όχι έχασε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
3: Όσον αφορά και τον Αθανασίου που κάποιος ακροατής είχε πάρει και τον στεναχώρησε έτσι όπως πανηγύρισε, δεν στεναχωρήθηκε ο Ολυμπιακός οπαδός που δόθηκε δανεικό στον Όφη, ο Αθανασίου, στεναχωρήθηκε με τον με τον τρόπο που πανηγύρισε? Μα στεναχωρεί ο τρόπος που πανηγύρισε και όχι που έφυγε. Άντε να πάει να ψάξει να πει τώρα μπακ. Όσον αφορά τον Μεντιλίμπαρ, δεν υπήρχε περίπτωση να παίζει στην εντεκάδα του συγκεκριμένου προπονητή που είναι και Βάσκος, άνθρωπος που δεν κάνει καλή προπόνηση. Δεν γίνεται. Έτσι είναι σωστός πρόβλημα. Και έχετε δίκιο ότι είχε πάει στο γυαλί εδώ και αρκετό καιρό πριν. Γιατί χαρτάκια ο συγκεκριμένος δεν παίρνει. Δεν παραλέγεσαι όπως λέγεσαι. Εύχομαι να είναι και αυτός ο ίδιος που ήρθε να μην παίρνει χαρτάκια. Το εύχομαι.
0: Να είστε καλά, κύριε Ηλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έστειλε ένα μήνυμα. Ευχαριστώ, Νίκο Πειραιά, να είσαι καλά. Και ο Νίκος από τους Αμπελόκηπους. Γεώργιε, τώρα δεν ξέρω, είσαστε πολλοί Γεωργίδες και Γεωργίδες. Έχω ξαναπεί πολλές φορές, έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τον Όφη, γιατί έπαιξε ο πατέρας μου. Δεν είμαι Όφη. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν έχει καμία σημασία. Όποια ομάδα να ήταν σαν τον Όφη, ο Ατρόμητος, ο Πανετολικός, η Κηφισιά, η ΑΕΛ, ξέρω εγώ, ο Πανιώνιος, όποιος και να ήταν. Βλέποντας την καλή δουλειά, βλέποντας τα αποτελέσματα, τους τίτλους, έχω μεγάλη χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά. Ο Όφη είναι Όφη. Είναι Κρήτη, είναι Ηράκλειο. Δεν γίνεται να μην ασχολείσαι. Το ίδιο ήθελα να ασχοληθώ με μια Παναχαϊκή, με μια Πάτρα, με μια Δόξα στη Δράμα. Έχω πει ότι πολλά χρόνια, με το συγχωρεμένο του Γεωργίου, πάρα πολλά χρόνια, εκτός από το ρεπορτάζ Θεσσαλονίκης που έκανα από την Αθήνα, έχω περάσει από όλα τα ρεπορτάζ και εθνικών ομάδων, κάναμε την τελευταία σελίδα του φιλάθλου με τον Γιώργο, οι δυο μας, όλες τις ομάδες της περιφέρειας. Τις μεγάλες. Καστοριά, Δόξα, Σέρες, Ξάνθη, Λιβαδιά, Λάρισα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζω τελείως διαφορετικά κάποια πράγματα. Και εγώ όταν παίρνουν αποτελέσματα, είτε εκτός είτε εντός με τους μεγάλους, χαίρομαι. Πραγματικά χαίρομαι. Και οι ομάδες που έχουν όραμα θα πετύχουν. Αν έχεις όραμα. Γιατί αν έχεις όραμα, αμέσως θα έχεις και οργάνωση. Αυτά είναι το μυστικό. Το όραμα και η οργάνωση. Δεν είναι ότι ο Κόντις ξαφνικά έγινε ο Κλοπ. Είναι ότι έχουν όραμα. Ότι στοχεύουν στις σωστές μεταγραφικές κινήσεις. Και ανέλησα τι παίκτες πήραν. Έχει ο Όφη εξαιρετικό υλικό. Και μπράβο του και θα πάει καλά.
4: Real FM.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν», τόνισε. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Αύριο, απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Βροντού Σερών. Στην περιοχή είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Ερέτρια και 26 στη Σκιάθο.
18: Μητέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home.

Στα Σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανση, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Την εποχή του κορονοϊού, ένας άνθρωπος ο οποίος καθημερινά σχεδόν μιλούσαμε στην εκπομπή που είχα το μεσημέρι 3 με 5 ήταν ένας πάρα πολύ γνωστός γιατρός, ο κύριος Παπαγιάννου, που μας βοήθησε με τις γνώσεις του. Τον έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και ο λόγος είναι για τη διοργάνωση ενός πάρα πολύ σημαντικού συνεδρίου που πρόκειται να γίνει σε λίγες μέρες και έχει να κάνει με την καρδιολογία, την αθλητική καρδιολογία. Κύριε Παπαγιάννου, καλό σας μεσημέρι και ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γολογοτρώνη. Εγώ ευχαριστώ θερμά. Χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Είστε καλά?
2: Είμαι καλά. Πολύ τρέξιμο αυτή την εποχή. Πολλές υποχρεώσεις. Όμως και οι καύσονες και οι μεταβολές θερμοκρασίες δημιουργούν μεγάλα καρδιακιακά προβλήματα. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό μας δημιουργεί και αυξημένες υποχρεώσεις.
1: Ναι.
2: Είμαστε όμως στις επάλξεις, αδιαλείπτως. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, ούτε ποιοτικό χρόνο για μας, αλλά το λειτουργήμά μας είναι τέτοιο που μας αναγκάζει να είμαστε συνεχώς σε ένταση και προσπάθεια για το καλό.
1: Ωραία. Λοιπόν, για να μας πείτε τώρα τι ακριβώς είναι αυτό το συνέδριο, πού θα γίνει. Ναι. Εγώ είχα έρθει πέρυσι βέβαια, που πραγματικά είχε απίστευτη επιτυχία στην έγκλη του Ζαπίου και ήταν πολλοί κόσμος και έξω. Φέτος πού θα γίνει?
2: Είναι χαρά μας να έρθετε και φέτος καταρχάς.
1: Θα έρθω.
2: Και προσωπικότητα και εσάς. Φέτος το 7ο συνέδριο Sports Cardiology, αθλητικής καρδιολογίας, θα γίνει στο Τιβάνι, στο Καβούρι.
1: Να.
2: Και θα διαρκέσει από... Ξεκινάνε οι εργασίες του συνεδρίου Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και τελειώνουν την Κυριακή στις 20 Σεπτεμβρίου με επίδειξη, και αυτό το λέω για το κοινό, με επίδειξη καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, καρδιοαναπνευστικής ανάνυψης. Είναι δηλαδή η προσπάθεια που πρέπει να γίνεται μετά από ευνίδιο θάνατο, μετά από συγκοπτικό επεισόδιο, να επαναφέρουμε τον αθλητή ή τον αθλούμενο στην ζωή.
1: Ναι.
2: Είναι ένα συνέδριο που συμμετέχουν τα κορυφαία ονόματα από όλο τον κόσμο, από την Μεγάλη Βρετανία, την Αμερική, από την Κίνα, από την Γαλλία, από την Ελβετία, όλοι οι κορυφαίοι επιστήμονες σε αυτό το πεδίο της καρδιολογίας, και φέτος θα είναι το κύριο αντικείμενό μας ο ευνίδιος θάνατος, πώς μπορούμε να τον ελαχιστοποιήσουμε. Επίσης η χρήση των αναβολικών και ουσιών όπως πρωτεΐνες που παίρνουν οι αθλητές και τα νέα παιδιά, αλλά και ποια πρέπει να είναι η ένταση και η διάρκεια της άσκησης ανάλογα με τα προβλήματα που έχει ο αθλούμενος. Γιατί η υπερβολή μπορεί να γίνει μεγάλο πρόβλημα και να δημιουργήσει τεράστιες και δυσάρεστες επιπλοκές, τις ίδιες περίπου μπορεί να έχει και η αδράνεια.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Τι ήθελα να πω. Νομίζω το είχαμε συζητήσει και πέρυσι αυτό. Δεν ξέρω ποιο είναι το ενδιαφέρον από τις ΠΑΕ για τέτοια συνέδρια. Το δικό σας είναι πρωτοποριακό. Γίνεται, είναι η 7η φορά. Έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει γίνει θεσμό.

0: Όμως, δεν λέω τώρα το να εκπροσωπηθεί μία ΠΑΕ για λόγους έτσι τυπικούς. Από πλευράς ουσίας, δηλαδή έρχονται ΠΑΕ, σας τυπάνε την πόρτα, δείχνουν ενδιαφέρον πώς θα προχωρήσουν την προληπτική ιατρική, τι θα κάνουν με τους αθλητές τους, για μένα είναι το πιο σοβαρό από όλα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο να πούμε ότι οι εξελίξεις σε αυτό το τομέα είναι πάρα πολύ μεγάλες και έχουμε πλέον γενετικές εφαρμογές με την ανάλυση του γονιδιώματος του DNA που μπορούμε να προλάβουμε πραγματικά και να δώσουμε λύσεις σε σοβαρά ζητήματα που αφορούν προληπτικές καταστάσεις αλλά και επικίνδυνες καταστάσεις καρδιολογικές, και με τον τρόπο μας πλέον έχουμε τη δυνατότητα της θεραπευτικής πρώιμης αντιμετώπισης και προληπτικής ακόμα αντιμετώπισης.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι εμείς το έχουμε πραγματικά προβάλλει όσο μπορούμε. Συμμετέχουν γιατροί από πολλές ΠΑΕ και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ και από τα μεγάλα σωματεία που μπορώ να σας πω καταρχήν. Όμως η ΠΑΕ σε πρώτη φάση γενικά δεν ξέρω πώς πρέπει να κινητοποιηθούμε επικοινωνιακά για να έχουμε μια ουσιαστικότερη δική τους παρέμβαση αλλά και να έχουν μεγαλύτερη ενημέρωση.
0: Ναι, γιατί το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή βλέπουμε, δεν είναι όπως παλιά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή όπως παλιά έλεγα ότι παίζουν στα ξερά οι παίχτες, δεν ξέραμε τι σημαίνει ρήξη χιαστού και τώρα βλέπουμε με το παραμικρό. Το ίδιο έχει να κάνει και με την καρδιά ενός αθλητή, γιατί είναι, κουράζεται, είναι μεγάλες οι επιπτώσεις, είναι πάρα πολλά παιχνίδια, είναι πολύ πιο έντονες οι προπονήσεις. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.
1: Έχει αλλάξει διαφορετικά η σωματική καταπώνηση, αλλά κατ' επέκταση και η ψυχική και η πνευματική καταπώνηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο πρωταθλητισμός δημιουργεί τεράστια θέματα και στην ψυχική υγεία των αθλητών πέρα από τη σωματική. Και εμείς να πούμε, κύριε Κολοκοτρώνη, σε αυτό που είπατε, ότι έχουμε και session, δηλαδή έχουμε στρογγυλά τραπέζια που συμμετέχουν και ακτινολόγοι, και πραγματικά εκεί μπορεί να ενδιαφερθούν, να παρακολουθήσουν ακτινολόγοι τι, στη διερεύνηση μυοσκελετικών κακώσεων, στη διερεύνηση εγκεφαλικών προβλημάτων που μπορεί να έχουν, στη διερεύνηση αγκιακών προβλημάτων, και παρεμβαίνουν στο συνέδριο και αγκιοχειρουργοί, παρεμβαίνουν και ορθοπαιδικοί, παρεμβαίνουν και φυσικοθεραπευτές και έργος φυσιολόγοι, όλη η γκάμα των ειδικοτήτων που θα μπορούσαν να διατηρήσουν μια καλή σωματική αλλά και ψυχική υγεία, θα έλεγα, διότι ξέρετε, αν πονάει το σώμα και δεν μπορεί κάποιος να αποδώσει, επηρεάζεται και συναισθηματικά και εγκεφαλικά και ψυχικά, και γενικότερα η απόδοσή του μπορεί να είναι πολύ κατώτερη από αυτό που μπορεί να προσφέρει. Τώρα, όσον αφορά το συνέδριο, περιλαμβάνει μια θεματολογία πάρα πολύ πλούσια. Θα χαρώ όταν θα έρθετε να το δείτε, και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να δούμε ολιστικά πώς μπορούμε να χειριστούμε έναν αθλητή και πώς μπορούμε με τις βέλτιστες παρεμβάσεις να τον έχουμε στο καλύτερο επίπεδο από όλες τις πλευρές.
0: Αρκεί, εγώ επαναλαμβάνω και επιμένω, να το πάρουν πολύ πιο σοβαρά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο οι μεγάλες ομάδες, είναι και οι άλλες ομάδες. Γιατί όλες οι ομάδες έχουν ένα γιατρό, ένα ορθοπαιδικό, ενδεχομένως ένα παθολόγο, αλλά δεν ξέρω πόσοι έχουν καρδιολόγο. Δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε.
1: Ναι, έχω διατελέσει παλιότερα γιατρό σε ένα πάρα πολύ μεγάλο σωματείο στην 2005-2009. Στη συνέχεια δεν υπάρχει καρδιολόγος. Απλώς εκτιμώ ότι προφανώς πριν υπογραφεί κάποιο συμβόλαιο ή πριν υπογραφεί η κάρτα αθλητή, στην οποία είχα την τιμή, αν θυμάστε, να προεδρεύω πέρσι μιας επιστημονικής επιτροπής 13 ιατρών που σε υψηλό επίπεδο για τη δυνατότητά του σε πρωταθλητισμό ή σε αθλητική δραστηριότητα, είναι μόνο μια εξέταση γίνεται.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι τώρα. Αυτό είναι. Γιατί εγώ το λέω σε καθημερινή βάση. Το να πάει σε ένα νοσοκομείο ή μια μεγάλη ομάδα, άλλος πάει στο υγεία, άλλος πάει στο ιατρικό, άλλος πάει στο Μετροπόλιταν, εκεί θα κάνεις εξετάσεις. Εγώ λέω σε καθημερινή βάση ότι όπως εξετάζεται ο αθλητής από ένα παθολόγο ή ένα ορθοπαιδικό, να υπάρχει και ένας καρδιολόγος, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα και προληπτικά και πάρα πολλά πράγματα.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει τέτοια.
0: Ναι.
1: Το ιατρικό και καρδιολόγος, αλλά πραγματικά η παρουσία του θα μπορούσε να δώσει πολλές λύσεις για να βοηθήσει.
0: Έτσι, έτσι. Να σας πω, κάποιος μπορεί να έρθει στο συνέδριο δωρεάν. Πώς γίνεται τώρα η είσοδος, οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει?
1: Μπορεί να έρθει στο συνέδριο να το παρακολουθήσει. Μπορούν να δουν στο site του συνεδρίου www.sportscardiologycongress.com να παρακολουθήσει τις εργασίες του συνεδρίου, μπορούν να γραφτούν και να το δει και να παρακολουθήσει όλη την θεματολογία που έχουμε. Πάνω σε αυτό είναι Παρασκευή και Σάββατο δύο παράλληλες αίθουσες. Το Σάββατο γίνεται το μεγάλο σεμινάριο που αφορά σε παγκόσμιο επίπεδο πρωτοποριακή δική μας πρωτοβουλία, όπου συμμετέχουν τα κορυφαία ονόματα του κόσμου, ο Αντώνιο Πελίτσια, ο Ντομένικο Κοράντο, ο Σάντζες Σαρμά, ο οποίος είναι ο γιατρός της Premier League, ο Αντώνιο Πελίτσια είναι ο πρόεδρος των ιατρών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κορυφαίος Ελβετίο Νίντερ Σιροσμίτ, πάρα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν το στίγμα τους στην παγκόσμια αθλητική καρδιολογία και αναλύουμε ζητήματα τα οποία όντως είναι πρωτοποριακά και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μηδενίσουμε, θα έλεγα να ελαχιστοποιήσουμε, γιατί για να μηδενίσουμε είναι υπερβολικό, χάρη του Θεού μπορεί να μηδενίσει μόνο, όλα αυτά τα ατυχή συμβάματα που μπορεί να συμβούν στους αγωνιστικούς χώρους.
0: Πέρυσι, γιατί επειδή ήμουν παρόν, μου έκανε εντύπωση ότι υπήρχαν και κανάλια από το εξωτερικό. Υπήρχε πολύ μεγάλη προβολή.
1: Όντως είχαμε πολύ μεγάλη προβολή. Ευελπιστούμε ότι και φέτος είναι το ίδιο. Και εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας και με αυτό, αν θέλετε, κύριε Κολοκοτρώνη, προβάλλουμε και τη χώρα μας.
0: Εννοείται, φυσικά. Φυσικά προβάλλουμε την Ελλάδα.
1: Πρωτοποριακό, και δεν σας κρύβω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι και φέτος οι συνάδελφοι από το εξωτερικό επικοινωνήσαμε και μου ζήτησαν πότε θα γίνουν εργασίες του συνεδρίου. Και έρχονται με πολύ διάθεση, με πολύ χαρά και με πολύ μεγάλη.
0: Θα μας πείτε λίγο τις ώρες του συνεδρίου?
1: Την Παρασκευή οι εργασίες ξεκινούν από το 8 το πρωί μέχρι 9 το βράδυ. Στην Παρασκευή στις 18 Σεπτεμβρίου 8 η ώρα θα είναι η τελετή έναρξης. Θα έχουμε, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα, και την παρουσία του Υπουργού Υγείας, ο οποίος θα είναι κοντά μας για να κάνει την έναρξη φέτος, από ό,τι μας έχει ενημερώσει, εκτός κάποιου απρόπτου που δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε και άλλους συναδέλφους, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κύριος Μαυροτάς, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ και ήταν πρωταθλητής πόλο. Γενικότερα θα έχουμε και πρωταθλητές από τον ελληνικό χώρο, ανθρώπους που τιμούμε και θα βραβεύσουμε φέτος. Δεν θα το πω τώρα, θα τους δείτε εκεί.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι,
1: και τις υπόλοιπες μέρες είναι το Σάββατο πάλι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και την Κυριακή από τις 8:30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Να πω στο κοινό ότι στις 1 η ώρα θα γίνει η διάλεξη για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.
0: 1 η ώρα την Κυριακή το μεσημέρι, την άλλη Κυριακή. Μάλιστα.
1: Θα είναι ελεύθερη για το κοινό να τον παρακολουθήσουν. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Κάνουμε
1: επίσης, κύριε Κολοκοτρώνη, φέτος και τα βήματα καρδιάς, ένα αγώνα δρόμου γύρω από το ξενοδοχείο μας, σε μια απόσταση ενός χιλιόμετρου, συμβολικά για να δείξουμε ότι η άσκηση μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ ωφέλιμο, όπως καταλαβαίνετε, και να περάσουμε κάποια μηνύματα στο κοινό.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Είναι δεδομένη επιτυχία. Γιατί το έχουμε ανάγκη, ως αθλητικός χώρος και ως χώρα γενικότερα αυτό το οποίο κάνετε. Πραγματικά σας αξίζουν πολλές συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Και θα είναι τιμή μας να παρευρεθείτε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Βαγγέλη, είπα στην αρχή ότι κατά τη γνώμη μου κακώς ακυρώθηκε το γκολ του Ηρακλή με τον Ατρόμητο και έκανε ολόκληρη ανάλυση. Απλά τώρα δεν έχω χρόνο, γιατί θα κλείσουμε σε λίγο και πρέπει να βγουν κάποια τηλέφωνα. Όσον αφορά για το Goal Line Technology, είναι το τέταρτο match. Τέταρτη αγωνιστική, έχουμε τέσσερα παιχνίδια ανάλογης φάσης. Έπρεπε να έχει μπει χθες. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Έτσι. Ο Μιχάλης μου λέει: η ακατάλληλος και επικίνδυνος ο Αλγουαθίλ, έγκλημα που δεν ξεκίνησε τον αγώνα με εξτρέμ. Ανάλογο είναι και του Γιώργου από τη Σύφνο. Και ο Στέλιος από τις Κροκές Λακωνίας. Αλλά νομίζω ότι βγάζεται πολύ εύκολα συμπεράσματα ένα παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κρίνουμε έτσι ένα προπονητή. Ο Κρητικός από την Άξο, καλώς τον ναι.
4: Γεια σου κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Πώς πέρασε το καλοκαίρι?
0: Καλά περάσαμε, καλά. Εσείς πώς είστε, κύριε μου?
4: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
4: Βούλιαξε η Νάξο από πληθυσμό, βούλιαξε η Νάξο.
0: Είχε κόσμο.
4: Ναι, βούλιαξε. Λοιπόν, εχθές έπαιζα τάβλη με ένα Ολυμπιακό που δεν το ξέρα, βέβαια φίλος, πολύ καλός φίλος.
0: Ναι.
4: Και μου λέει να διακόψουμε το τάβλη να δούμε το μάς. Πραγματικά, στο πρώτο ημίχρονο κρατούσε ο Ολυμπιακός συνέχεια την μπάλα. Συνέχεια.
0: Ναι.
4: Και λέω λοιπόν στον φίλο, λέω, αν κρατήσουμε και δεν πάμε γκολ, μετά στο δεύτερο ημίχρονο θα το συζητήσουμε.
0: Και τελικά, αυτό που του είπατε έγινε, έτσι.
4: Και τελικά όπως άκουσα την προηγουμένως, όσο μίλησαν εκεί πέρα για τον Όφη, τελικά το αποτέλεσμα, ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, κύριε Γιώργο, τι μας έχει απόψε?
0: Παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό σε 9.30, 9 έχει πάω Κάρης, 9 η ώρα.
4: Μάλιστα.
0: Τα πιο σημαντικά, και η ΑΕΚ παίζει στην Τρίπολη, 7 η ώρα.
4: Πώς?
0: Η ΑΕΚ παίζει στην Τρίπολη, 7 η ώρα.
4: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κι εσείς.
4: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ο Σίμος μου λέει: αύριο έχουμε ένα μεγάλο αγώνα και μια μεγάλη εθνική επέτειο, τον ξεριζωμό των Μικρασιατών. Αύριο στη Νέα Σμύρνη στις 4 η Πανιωνάρα παίζει με την Καλαμαριά. Η εθνική μνήμη θα τιμηθεί όπως και το πρωί σε όλες τις εκκλησίες της Νέας Σμύρνης. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Σίμο. Καλά κάνατε και το είπατε. Και έχουμε και τον κύριο Σάβα με την ευκαιρία από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σας, κύριε Σάβα μου.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι με έχετε τώρα, γιατί είμαι και ο ιδρυτής της Ένωσης Ποντίων Μαύρη Θάλασσα Νέας Σμύρνης, Αγίου Δημητρίου και Δάφνης ήταν κάποτε. Έχουμε βάλει το παλαιό φάληρο. Αγαπητέ κύριε Κολοκοτρώνη και εργαζόμενοι του Real, καλή σεζόν με υγεία στις οικογένειές σας.
0: Να είστε καλά.
5: Συγχαρητήρια στον μεγάλο Όφη μας. Τη μοναδική ελληνική ομάδα με 80% Έλληνες παιχταράδες που περάσανε από μεγάλες ομάδες, αλλά δεν εκτιμήθηκανε. Και με τον υπέροχο, να πούμε, προπονητή Κόντι, ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να αναλάβει την εθνική, αλλά και την υγιή διοίκηση του Όφη. Ωραίοι φίλαθλοι του Όφη, θα ήθελα να ζούσε ο μέγας Κρητικός Γκέραντ, αυτός που μας έμαθε μπάλα. Ο Γκερετάκης, όπως θέλει να λέγεται, που μας εντάξει πώς γίνουν οι σωστοί παίκτες. Θέλω να πω δύο λόγια για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχασε την άβρα του από τη στιγμή που έφυγε ο Μέγας Σάββας Θεοδωρίδης, που έλυνε όλα τα προβλήματα. Ο Σάββας Θεοδωρίδης από το 1996 που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα, παίρνοντας και τον Μπάγεβιτς, ήταν ο φύλακας άγγελος του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν για αυτή τη θέση. Δεν θέλω να πω ονόματα, καταλαβαίνετε. Από ό,τι βλέπω στο ελληνικό πρωτάθλημα θα συναγωνιστούν οι άλλοι τρεις, αλλά επειδή ο Παναθηναϊκός θα παίξει του χρόνου στο γήπεδο που φτιάχνει ο ελληνικός λαός για αυτό να είναι, πιστεύω ότι και με λίγη βοήθεια μπορεί να το πάρει. Αλλά καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή είναι η ΑΕΚ, η οποία έχει υπέροχο πρόεδρο, υπέροχο προπονητή και παιχταράδες που βγάζουν γκολ, πράγμα που δεν έχουν οι άλλες ομάδες. Δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο, να μιλήσει και κάποιος άλλος. Να είστε καλά.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, κύριε. Να είστε καλά, κύριε Σάβα μου, να είστε γερός. Ο Μιχάλης Όφη είναι μια μικρή ομάδα, πείτε στον ακροατή, δεν είναι ομάδα που να διεκδικεί τίτλους. Ξέρω πως δεν υπάρχουν οπαδοί του στην Αττική, οπότε λογικό οι σχολιαστές να πούν για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Οι κριτικοί κάτω έχουν δικά τους τοπικά ραδιόφωνα. Διαφωνώ 100%. Δεν κρίνουμε αν μια ομάδα πάει να πάρει τον τίτλο ή όχι. Και Όφη εκπροσωπεί ένα ολόκληρο νησί που έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να λέμε ποιος κερδίζει. Γιατί εδώ πέρα λέμε χάνει ο Ολυμπιακός. Ενώ χθες ο Όφη κοίταξε στα μάτια τον Ολυμπιακό και κατέβηκε να πάρει το καλύτερο δυνατό. Μπορεί να έπαιρνε ισοπαλία, μπορεί να έπαιρνε νίκη. Εάν είναι δηλαδή να μιλάμε μόνο για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ, εντάξει, να το κλείσουμε το μαγαζί. Δεν είναι έτσι. Εγώ διαφωνώ και ξέρετε πάρα πολύ καλά, όταν έχω χρόνο και όταν μπορώ και όταν έχω ερεθίσματα και όταν έχω γεγονότα, θα μιλήσω και για τον Πανιόνιο, θα μιλήσω και για τον Όφη, θα μιλήσω για οποιαδήποτε ομάδα εκτός από το ΠΟΚ. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι. Όπως σέβομαι τη δική σας γνώμη, θέλω και εσείς να σεβαστείτε τη δική μου. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Είναι και οι άλλες ομάδες συμμετέχουν. Χωρίς αυτές δεν θα έχουμε πρωτάθλημα. Και πρέπει να χαιρόμαστε που έχουμε αυτές τις ομάδες. Και βλέπουμε και πώς πάνε τόσο καλά. Είναι τώρα ο Όφη. Μπορεί με αύριο να είναι ο Ατρόμητος ή ο Ατρόμητος είχε πάει στον τελικό ή είχε κάνει καλή ομάδα. Βλέπουμε τον Πανετολικό τώρα. Γιατί να μην πάει καλά ο Πανετολικός. Ή βλέπουμε την Κηφισιά, πώς έπαιξε με την ΑΕΚ. Δεν είπαμε τα καλύτερα λόγια. Δεν είπαμε ότι η Κηφισιά θα γίνει η ΑΕΚ. Είπαμε πώς πήγε στον αγώνα με την ΑΕΚ. Έχει διαφορά. Η Κηφισιά είναι η Κηφισιά και η ΑΕΚ είναι η ΑΕΚ. Αυτό δεν αλλάζει. Υπάρχει ιστορία, υπάρχει κόσμος. Ο κύριος Θανάσης Ροδόπολη είναι ο τελευταίος για σήμερα. Γεια σας, κύριε Θανάση.
6: Έλα, καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
6: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Με τα μπάνια και με τη θάλασσα θυμήθηκα εσάς.
0: Ναι.
6: Ναι, ναι, πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Χαίρομαι.
6: Το πόδι μου, ναι, πολύ καλά, κύριε Γιώργο μου. Τώρα με αυτά που σας ακούω που λέτε, όλες οι ομάδες και οι μικρές πρέπει να ακούγονται. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν είναι μόνο τρεις-τέσσερις μεγάλες ομάδες.
0: Εντάξει, η πλειοψηφία είναι οι μεγάλες ομάδες που έχουν πολύ κόσμο. Αλλά κάπου κάπου να λέμε και κάτι για τις άλλες. Ναι.
6: Βέβαια, γιατί και η Κηφισιά με εμάς έπαιξε πολύ καλή μπάλα.
0: Ναι,
6: πάνω από η Κηφισιά. Όπως και ο Πανετολικός, καλή ομάδα. Όφης, όλοι πρέπει να ακούγονται. Όλοι πρέπει να ακούγονται. Έτσι. Κύριε Γιώργο μου, τι να κάνεις. Και συλληπιτήρια για το μαζονάκι μας, γιατί ήταν πατριώτης μας και Ρατσίνη, εγώ Αμφιάλη έχω μεγαλώσει. Κρίμα, κρίμα ο άνθρωπος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, κύριε Γιώργο, ο κόσμος με τι γιατρούς ασχολείται. Εγώ τώρα για το πόδι που έγινε η επέμβαση, ολόκληρη την ημέρα με ψάχνανε γενικές εξετάσεις για να με βάλουν στο χειρουργείο για το πόδι. Τώρα μάθαμε ο άνθρωπος, χωρίς να του κάνουν καρδιογραφήματα, του κάνανε αυτά τα πράγματα. Άμα δεν κάνεις καρδιογράφημα, ό,τι επέμβαση και να κάνεις, είναι επικίνδυνα.
0: Να.
6: Μπορεί να σου πάρουν αίμα, άμα αντέχει η καρδιά σου. Αυτά να προσέχει ο κόσμος. Και να εμπιστεύεται τα δημόσια νοσοκομεία.
0: Καλά, και είναι οι καλύτεροι γιατροί είναι και τους συζητάμε.
6: Ναι, κύριε Γιώργο μου, ναι. Και να προχωρήσει η ομάδα καλά, προχωράει, υπομονή, υπομονή. Μόνο να χάνουμε πολλές ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες. Και στο τέλος τώρα την Τετάρτη θα την πατάγαμε στο 92, θα μας βάζανε τον γκολ και θα ερχόμαστε 1-1 και είχαμε χάσει και 5 γκολ σίγουρα.
0: Να, ναι.
6: Τι να πεις. Λοιπόν, χάρηκα.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση μου. Να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο, σε άκουσα.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ. Η ΑΕΚ, η οποία έκανε μια ευρωπαϊκή εμφάνιση με τη ΛΑΣΚ. Πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Θανάσης. Μπορούσε να έχει καθαρίσει νωρίτερα το μάτς. Λες και συμμετείχε για χρόνια στο Champions League. Ήταν μετά από 8 και η έκτη φορά με το σπαθί της και είναι τυχερή που έχει το μάτς με τη Σαχτάρ. Μπορεί να πάρει πράγματα. Αλλά ο αγώνας σήμερα με τον Αστέρα στην Τρίπολη είναι κάτι το διαφορετικό. Σαφώς είναι μια έτοιμη ομάδα με σημαντικές προσθήκες και ξέρει ο Νίκολιτς πώς θα το χειριστεί. Να δούμε το παιχνίδι απόψε. Ο Πάνος μου λέει για Φόρμουλα 1, μάλιστα, τώρα στις 4 η ώρα από τον Αντένα και Αντένα Plus. Είναι το Grand Prix της Ισπανίας. Παρακολουθώ Φόρμουλα 1 πάνω μου. Και είναι στην Μαδρίτη, μετά επιστρέφει εκεί μετά από 45 χρόνια. Και μάλιστα νέα πίστα, η Μαντρίνκο όπως λέγεται. Έχω μελετήσει τη νέα πίστα αυτή, η οποία σε ορισμένα κομμάτια της η ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει ένας πιλότος είναι 340 χιλιόμετρα. Είναι καινούργια πίστα και επειδή είναι καινούργια η πίστα, οι 22 οδηγοί δεν την ξέρουν. Τώρα ήταν οι κατατακτήριες, ήταν ο Νόρις είναι πρώτος, είναι Νόρις, ο Αντωνέλη και ο Φερστάπεν η πρώτη τριάδα, στην pole position λέω. Λοιπόν, οπότε αναμένεται ένα τρομερό Grand Prix σήμερα. Απρόβλεπτο, έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτό το σημερινό τρίωρο. Εντάξει, η μερίδα του Λέοντος ήταν από Ολυμπιακούς, λογικό, μετά το αποτέλεσμα με τον Όφη. Να δούμε απόψε τα σημερινά παιχνίδια. Εμείς θα τα πούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, κανονικά 12 με 3. Αρκετοί ακόμα δεν έχετε συνηθίσει την ώρα, γιατί μου είπε και η Βάσια και την προηγούμενη Κυριακή παίρνετε τηλέφωνο 4-4.30 κλπ. Θα το μάθετε. Αλλά μείνετε συντονισμένοι στο Real FM. Ακολουθεί ο καλός συνάδελφος και φίλος, ο Δημήτρης ο Χριστούλιας, για μία ώρα, όπου έχει να σας πει πάρα πάρα πολλά όσον αφορά τα οικονομικά, και όχι μόνο, είναι expert, ξέρετε, στα οικονομικά. Να του στέλνετε μηνύματα ό,τι θέλετε. Είναι ενημερωμένος για τα πάντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον Γιώργο τον Ταβαρίνο, ο οποίος διαδέχτηκε τον Γιάννη τον Καραγευρέκη και τη Βάσια την Κούτρα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής, μια καλή εβδομάδα και υγεία στα σπίτια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας.
2: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένου celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού.
2: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Παράλληλα έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης και εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι ο διάλογος αποτελεί για την Αθήνα επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Το σχέδιο του Πασόκ είναι τεκμηριωμένο, συγκεκριμένο και κοστολογημένο, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τις αισθήσεις του, αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ, βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Βροντού Σερών. Στην περιοχή είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα. Τουλάχιστον ένας νεκρός και τρεις είναι οι τραυματίες από πλήγμα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Με 3-0 σετ ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών από την κάτοχο του τίτλου Ιταλία στον δεύτερο αγώνα της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο τζούντο η Ελισάβετ Τελτζίδου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα μείον 70 κιλά στο Grand Slam που έγινε στη Βουδαπέστη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι ή βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Η ώρα είναι 3 και 5 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και για μία ώρα θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν την τσέπη μας, που αφορούν την καθημερινότητά μας. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr ή να τηλεφωνείτε στο 211-200-8200, όπου θα ακούσετε την κυρία Βάσια Κούτρα να σας απαντά και να καταγράφει το δικό σας μήνυμα. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Νταβαρίνος. Κυριακή λοιπόν, σήμερα 13 Σεπτεμβρίου, και το θέμα που μονοπολεί σχεδόν τις τελευταίες ημέρες, το είπαμε και χθες, την οικονομική επικαιρότητα, είναι οι νέες υψηλές τιμές στην ενέργεια, κυρίως στο πετρέλαιο Brent και στα καύσιμα. Και σήμερα η Real News έχει πρώτο θέμα που αναφέρεται στο θέμα της ενέργειας με τίτλο «Εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η εφημερίδα αναφέρει τις πληροφορίες που έχει αναφορικά με τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές σε επίπεδα που να μπορεί ο κόσμος και να αγοράσει σε ένα μήνα πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και να μπορεί να βάζει αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Λοιπόν, πάμε να σας πω λίγα πράγματα για τη θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, το είχαμε πει και από χτες, σε πολύ λίγα λεπτά, σε λιγότερο από 2 λεπτά, θα είναι μαζί μας η δικηγόρος, η Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία θα μας μιλήσει για τις νέες επιβαρύνσεις που θα έχουν αρκετοί δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν στεγαστικό δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο ή κάποιο άλλο δάνειο και για τις επιχειρήσεις. Πόσο θα επιβαρυνθούν λοιπόν από την αύξηση των επιτοκίων, η οποία θα ισχύσει από τις αμέσως επόμενες ημέρες. Λίγο μετά τις 3 θα μιλήσουμε με τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, είναι πρόεδρος στο πανελλαδικό δίκτυο E-Real Estate, όπου εκεί θα κάνουμε φίλο και φτερό το νέο σπίτι μου 3, που θα ξεκινήσει στις αρχές του νέου χρόνου, τον Ιανουάριο, και θα δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες δικαιούχους να πάρουν φθηνό στεγαστικό δάνειο για την αγορά πρώτης κατοικίας. Δεν γίνεται όμως να μην ασχοληθούμε και με την ενέργεια και με τα καύσιμα, να δούμε πώς θα ξεκινήσει αύριο η εβδομάδα, και γι' αυτό το λόγο τις περίπου 10 λεπτά πριν τις 4 θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατεριούχων Εμπόρων Καυσίμων, να μας δώσει τις προβλέψεις του, να μας δώσει τις εκτιμήσεις του αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων τις επόμενες ημέρες. Πριν πάμε όμως και συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα που σας ανέφερα, θα πάω αυτή τη στιγμή, θα σας πω τις ημερομηνίες για την καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων. Έλαβα ένα μήνυμα χθες, μου ζητήσατε να λέμε συχνά το πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις. Λοιπόν, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου από τα τέος ταμεία μη μισθωτών, ο ΑΕ, ο ΓΑΕ, τα ΑΕ, κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς επίσης οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, μη μισθωτή και μισθωτή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι την Πέμπτη, την προηγούμενη μέρα, 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, οι συνταξιούχοι μπορούν να πάνε στα ATM για να πάρουν τη σύνταξή τους. Τώρα, επίσης, την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις από τα τέος ταμεία μισθωτών, ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπά εντασσόμενα ταμεία, ΝΑΤΕ, ΤΑΤ και ΤΑΤ ΜΜΕ, κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου, και σε αυτή την περίπτωση οι συντάξεις καταβάλλονται την προηγούμενη ημέρα το απόγευμα, οι συνταξιούχοι θα τα δουν στα ATM των τραπεζών. Επίσης, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί το επίδομα παιδιού, επίδομα στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αναπηρικά επιδόματα, επίδομα ανασφάλισης υπερηλίκων και επίδομα γέννησης. Σε όλες τις περιπτώσεις η καταβολή, επαναλαμβάνω, γίνεται την προηγούμενη ημέρα το απόγευμα στα ATM. Λοιπόν, δίχως να χάσουμε καθόλου χρόνο, θα υποδεχτώ την Κατερίνα την Φραγκάκη στην εκπομπή. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, ό,τι απορίες έχετε για δάνεια, για εξωδικαστικό. Θα συζητήσουμε για τον Κουμπαρά, για τη νέα γενιά. Έχει πολλές πληροφορίες η Κατερίνα, όπου θα μας τις δώσει. Και φυσικά το βασικότερο που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από αυτή την εκπομπή είναι να απαντάμε στα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, έχουμε την Κατερίνα Φραγκάκη στην γραμμή. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία στην ωραία σου εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα πάει εξαιρετικά.
0: Νομίζω ότι λες καλά λόγια για γνωστούς και ευνόητους λόγους, αλλά το ζητούμενο είναι μέσα από αυτήν την εκπομπή να μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε χρήσιμοι στον κόσμο, να δώσουμε απαντήσεις. Και από τα πρώτα μηνύματα που βλέπω, Κατερίνα, έχουν να κάνουν με αυτή τη νέα αύξηση επιτοκίων. Θα τεθεί σε ισχύ, από ό,τι καταλαβαίνω, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας η νέα αύξηση επιτοκίων, και το ζητούμενο είναι πότε θα δουν την αύξηση αυτή οι δανειολήπτες, ποιοι θα τη δουν και πόσο θα είναι η συγκεκριμένη επιβάρυνση στα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Και επίσης έχω αμέσως μια ερώτηση αν αφορά και τα επιχειρηματικά δάνεια. Σε ακούμε.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ αγχωμένος και είναι λογικό, γιατί θυμάσαι πάρα πολύ καλά τι βιώσαμε πριν από 2 χρόνια με την αύξηση των επιτοκίων, που πραγματικά έβλεπε ο κόσμος να πρέπει να καταβάλει μεγάλα ποσά, τα οποία δεν τα είχε και λόγω της ακρίβειας και λόγω των προβλημάτων που αναφέρεις πάρα πολύ συχνά στα ρεπορτάζ σου. Και το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή θα ξαναδούμε και άλλη αύξηση. Να πούμε ότι υπήρξε τον Ιούνιο, ήταν στο 2% του 2025, τον Ιούνιο του 2026 είχε πάει στο 2,25 και τώρα θα πάει στο 2,50%.
0: Άρα μιλάμε για τη δεύτερη αύξηση στα επιτόκια, αυτή που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μέσα σε περίπου λιγότερο από 3 μήνες.
1: Ναι, και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι δεν είχαμε φτάσει ποτέ στο επίπεδο που ήμασταν τότε την εποχή του COVID, που σχεδόν ήταν μηδενικά τα επιτόκια λόγω της κατάστασης. Είχαμε μείνει στις αυξήσεις που υπήρχαν, βεβαίως είχε μειωθεί. Δεν ήταν η κατάσταση που βιώναμε το 2024, αλλά πάλι βλέπουμε αυτή την αύξηση, η οποία αφορά, γιατί με ρώτησες προηγουμένως, τα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει να... αν συνεχιστεί κατά αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει το κράτος οπωσδήποτε, όπως είχε κάνει και την προηγούμενη φορά, να σταματήσει αυτή την κατάσταση δίνοντας κάποια επιδότηση όπως είχε δοθεί, διότι αν συνεχιστεί, με βεβαιότητα θα σου πω από την εμπειρία μου στις προηγούμενες αυξήσεις των επιτοκίων, θα δούμε νέα γενιά κόκκινων δανείων. Πολλοί τότε αναγκάστηκαν να αφήσουν τα δάνειά τους και να μην τα πληρώνουν, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί από εκείνο το χρονικό διάστημα κόκκινα δάνεια, και δεν θέλουμε αυτό με τίποτα να το ξαναδούμε.
0: Προφανώς. Έχεις να μας δώσεις ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι για να καταλάβουμε για ποια επιβάρυνση μιλάμε?
1: Βέβαια θα σου δώσω, και το σημαντικό είναι να καταλάβει ο κόσμος ποια θα είναι αυτή η επιβάρυνση. Ας πούμε, για αν έχει πάρει κάποιος ένα στεγαστικό δάνειο 150.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 25 έτη, το σημερινό επιτόκιο θα ήταν στο 3,75, ενώ μετά την αύξηση θα πάει στο 4%, όπως αναφέραμε. Η δόση η σημερινή θα ήταν στα 771 ευρώ, η νέα δόση θα είναι στα 791 ευρώ.
0: Να, 20 ευρώ δηλαδή.
1: 20 ευρώ, ακριβώς.
0: Δηλαδή το χρόνο είναι
1: 240
0: ευρώ. Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλη επιβάρυνση.
0: Ναι, γιατί είναι επιβάρυνση, Κατερίνα, μέσα σε όλα τα άλλα που ακριβώς έχει επιβαρυνθεί ένα νοικοκυριό, όπως τα καύσιμα. Θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, θα έχουμε και τον κύριο Ασμάτογλου, ο οποίος θα μας πει πού θα πάει η βενζίνη. Εδώ μαθαίνουμε για τα καύσιμα, για παράδειγμα, ότι θα πάνε μέσα στην εβδομάδα, εάν δεν πέσει το Brent, ακόμα και τα 2 ευρώ και 20 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη βενζίνη, και στα 2 ευρώ και 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης. Δεν μιλάω ότι σε ένα μήνα ξεκινάει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, όπου εκεί από 1.100 ευρώ που είχε ο τόνος πέρυσι, φέτος με τα σημερινά δεδομένα θα κοστίζει 1.900. Δηλαδή θα θέλει ένα νοικοκυριό 2.000 ευρώ για να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης, για να θερμάνει τα σπίτια του, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε, είτε είναι ένα 20 το μήνα, είτε είναι 1 ευρώ το μήνα, οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση από όπου και αν προέρχεται είναι πάρα πολύ σημαντική για τα νοικοκυριά. Λοιπόν, μένει να δούμε τι θα γίνει με τις αυξήσεις των επιτοκίων. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες πλέον και διάφορα σχόλια που διαβάζω ότι ενδεχομένως να υπάρξει και άλλη αύξηση των επιτοκίων εάν δεν καμφθούν οι πληθωριστικές πιέσεις, αν δεν μειωθεί ο πληθωρισμός. Να δούμε τι θα γίνει όμως, γιατί αυτό που είπες ότι φοβάσαι μήπως υπάρξουν νέα κόκκινα δάνεια έχει άμεση σχέση και με τον εξοδικαστικό που τον ξέρεις πάρα πολύ καλά, τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Πες μας τι γίνεται αυτή τη στιγμή, πώς πάει ο εξοδικαστικός και το βασικότερο, τι αλλάζει σε λίγες ημέρες. Τι αλλάζει από τις 21 Σεπτεμβρίου, από την επόμενη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, σε ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό, το οποίο πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες που θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.
1: Να θυμίσουμε ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός ξεκίνησε το 2020, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ με το πέρασμα του χρόνου και μετά από τις δικές μας εισηγήσεις, γιατί καθημερινά παλεύουμε για το καλό των ανθρώπων, των δανειοληπτών, αλλά και των οφειλετών του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ, να βρουν μία ρύθμιση στην οποία να μπορούν να ανταποκριθούν. Έτσι λοιπόν, μετά τις βελτιώσεις που είχε ο εξοδικαστικός, που ακόμα θέλει και άλλες βελτιώσεις, πάντα θα το λέω αυτό, για να είναι μία βιώσιμη λύση για τον κόσμο, για να δούμε μεγάλα κουρέματα, για να μπορέσει ο κόσμος να δίνει τη δόση στην οποία μπορεί να
0: ανταποκριθεί.
1: Και αυτό είναι το ζητούμενο. Και μην ξεχνάμε, Δημήτρη, ότι επειδή οι εταιρείες διαχείρισης, οι services και τα funds έχουν υπερογκώσει τις οφειλές των συμπολιτών μας που είχαν ένα δάνειο και δυστυχώς κοκκίνησε, θα πρέπει μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού να δούμε γενναία κουρέματα και όχι να βλέπουμε περιπτώσεις που δεν γίνεται ούτε ένα ευρώ διαγραφή χρέους, όπου εκεί πέρα βεβαίως...
0: Να σας πω κάτι, επειδή είναι και η Κυριακή μεσημέρι τώρα... Και δεν είναι και σωστό να γκρινιάζουμε συνέχεια, γιατί τα λέμε και τα ξαναλέμε. Μπορεί, δηλαδή υπάρχει κάποιος, εσύ έχεις αντιμετωπίσει πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουν πάρει και το φως της δημοσιότητας, περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Υπάρχει ένας άνθρωπος νοικοκυρέος, ο οποίος να μην θέλει να ρυθμίσει την οφειλή του και θα θέλει να χάσει το σπίτι του. Προφανώς όλοι θέλουν. Για τον Α, Β λόγο όμως κάτι τους έτυχε σε αυτή τη ζωή και δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Λοιπόν, πρέπει να βοηθηθούν.
1: Προφανώς, όταν κάποιος θα πάει στη λύση του εξοδικαστικού, το βέβαιο είναι ότι δεν είναι στρατηγικά κακοπληρωτής. Να ακούσω ότι είναι στρατηγικά κακοπληρωτής κάποιος ο οποίος βρίσκει ξαφνικά εκ θαύματος τα χρήματα και πάει στο φαντ και ζητάει τεράστια κουρέματα.
0: Είναι 2%, 1%, 3%.
1: Είναι, βάσει της εμπειρίας μου, θα σου πω εγώ, είναι ελάχιστο.
0: Αυτό είναι
1: και
0: το
1: δεν
0: θέμα.
1: Πρέπει να συζητάμε συνέχεια για τους στρατηγικά κακοπληρωτές, αλλά να ωφεληθεί ο κόσμος ο οποίος το έχει πραγματικά ανάγκη. Να πούμε λοιπόν ότι από 21 του μηνός, επειδή με ρώτησες προηγουμένως, αλλάζει ο εξοδικαστικός. Όπου εκεί
0: πριν
1: πέρα
0: πάμε εκεί, μισό λεπτά, Κατερίνα, γιατί ο στόχος αυτής της εκπομπής είναι να απαντάει άμεσα στους ακροατές. Χριστίνα, με ρωτάς, καλή εκπομπή, είμαι συνταξιούχος, αμαία 53 ετών, δικαιούμαι το επίδομα του Νοεμβρίου. Φυσικά και το δικαιούσε προς το τέλος του Νοέμβρη, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα έχεις πάρει τα 400 ευρώ καθαρά. Φυσικά και τα δικαιούσε. Συγγνώμη, Κατερίνα, αλλά πρέπει να απαντάμε και στα μηνύματα των ακροατών. Πάμε λοιπόν, τι αλλάζει στον εξοδικαστικό από 21 Σεπτεμβρίου, ακούμε.
1: Λοιπόν, από 21 Σεπτεμβρίου λοιπόν θα δούμε στην πλατφόρμα την επιλογή της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή μπορεί κάποιος να διασώσει πρακτικά το σπίτι του και να ζητήσει την εκποίηση των υπολείπων ακινήτων αν έχει, προκειμένου να δει διαγραφή η οποία να είναι ίση με την αξία των ακινήτων τα οποία θα εκποιηθούν.
0: Μισό λεπτάκι. Παράδειγμα. Δώσε μας ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε.
1: Λοιπόν, ας πούμε ότι κάποιος χρωστάει 200.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και εκποιεί ένα οικόπεδο το οποίο έχει αξία 50.000 ευρώ. Εφόσον λοιπόν επιλέξει αυτή τη λύση, θα βρει σίγουρα διαγραφή από τις 200.000 ευρώ που είναι η οφειλή του, θα πάει στις 150.000 ευρώ, όπου θα έχει τη δυνατότητα που δίνει ο εξοδικαστικός βεβαίως να πληρώσει την οφειλή του σε 420 δόσεις.
0: Ερώτηση, 420 γιατί να μην το πουλήσει μόνος του ο συγκεκριμένος δανειολήπτης και να πρέπει να μπει στη διαδικασία της πλατφόρμας και όλα τα σχετικά. Από τι παραπάνω θα του δώσει αυτή η ρύθμιση?
1: Πρώτον, μπορεί να μην υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο.
0: Ποιος θα το αγοράσει αυτό το οικόπεδο, συγγνώμη, αλλά έχουμε πραγματικά πολλά μηνύματα.
1: Εκποιείται μέσω του δημοσίου. Δεν το αγοράζει.
0: Μα αυτό είναι.
1: Πρόσωπο.
0: Άρα, εσύ λες, παιδιά, έχω αυτό το οικόπεδο, κάνει 50.000 και το δημόσιο σου παίρνει αυτό το οικόπεδο. Εκποιείται από το δημόσιο.
1: Εκποιείται από το δημόσιο. Και μην ξεχνάμε, Δημήτρη, ότι υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίοι επειδή χρωστάνε πάρα πολλά στο δημόσιο, δεν μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα, αλλά και ασφαλιστική, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πουλήσουν τίποτα.
0: Μάλιστα, ερώτηση. Αν έχω 3 οικόπεδα και έχω και συνολικά μου τα εκποιήσει το δημόσιο κατά 200.000 ευρώ και χρωστάω 200.000 ευρώ, καθάρισα αυτό ήτανε?
1: Όχι, βέβαια. Θα υπάρχει ένας υπολογισμός ο οποίος θα γίνεται πάντα με βάση την αξία, την εμπορική αξία του ακινήτου, το οποίο τελικά θα κρατήσει ο δανειολήπτης, δηλαδή την αξία του σπιτιού του, και σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει και ο αλγόριθμος. Δηλαδή το προηγούμενο παράδειγμα που δώσαμε ήταν έτσι πάρα πολύ απλό για να καταλάβει ο κόσμος εύκολα ποιο θα είναι το καλό σε αυτή την επιλογή. Βέβαια, κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική και θα πρέπει πάντα να ρωτάμε το δικηγόρο μας, επιμένω στο δικηγόρο μας και όχι οποιονδήποτε ο οποίος παρουσιάζεται ότι μπορεί να μας λύσει το πρόβλημα, και ο δικηγόρος είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει ποια λύση μπορούμε να επιλέξουμε. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, η σωστή λύση να είναι η δικαστική προσφυγή. Γιατί μπορεί να έχουν παραγραφεί οφειλές, γιατί μπορεί οι οφείλοι να είναι πολύ χαμηλότεροι σε σχέση με αυτή που φαίνεται στην πλατφόρμα. Άρα εμείς δίνουμε το γενικό πλαίσιο, λέμε στον κόσμο τι θα ισχύσει, αλλά η επιλογή είναι πάντα από τον δικηγόρο.
0: Και αυτό που σε έχω ακούσει φυσικά να το λες πάρα πολλές φορές, το έχω μάθει και εγώ, το λέω και εγώ πάρα πολύ συχνά, είναι κανένας, μα κανένας να μην περιμένει την τελευταία στιγμή για να δώσει μία λύση στο πρόβλημά του, να προσπαθεί με τα όποια εργαλεία του δίνει η νομοθεσία να ρυθμίζει τις οφειλές, είτε μέσω του εξοδικαστικού, είτε μέσω των υπολείπων ρυθμίσεων, αν έχει μόνο στο δημόσιο οφειλές, 72 δόσεις, 24 δόσεις, σε κάθε περίπτωση να μην αφήνει αδρανή την οφειλή που έχει, διότι θα τη βρει μπροστά του. Σωστά.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά, Δημήτρη. Και να πούμε ότι ποτέ δεν αφήνουμε στην άκρη διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις, αλλά αμέσως, επειδή οι προθεσμίες είναι πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές, θα πρέπει να πάμε στο δικηγόρο μας για να μπορέσει να πράξει τα δέοντα.
0: 30 δευτερόλεπτα, Κατερίνα, για μία ερώτηση που μας έστειλε ο Στέλιος. Τι γίνεται στην περίπτωση που είναι κάποιος ένα βήμα πριν από τον πληστηριασμό? Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
1: Άμα είμαστε ένα βήμα πριν τον πληστηριασμό, το πρώτο που κάνουμε είναι διμερής διαπραγμάτευση για να μπορέσουμε
0: με τον σερβισερ,
1: ρυθμίσουμε με τον σερβισερ, εφόσον βεβαίως έχουμε χάσει όλες τις δικαστικές προθεσμίες που έχουμε. Βλέπουμε αν υπάρχει δυνατότητα για να πάρουμε πιστοποιητικό ευαλότου, γιατί σε περίπτωση που είναι κάποιος ευάλωτος, έχουμε πει ότι προστατεύεται το ακίνητό του, και ως εκ τούτου άμεσα θα πρέπει να βρούμε μία λύση για να μην χαθεί το σπίτι. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε κάποιους οι οποίοι έχουν χάσει το σπίτι τους και θέλουν με δύσκολο τρόπο πλέον να επιστραφεί το σπίτι σε εκείνους, όταν πλέον είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Λοιπόν, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσα μηνύματα έχουμε και πόσες απαντήσεις πρέπει να δώσεις. Θα προσπαθήσω, αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, πραγματικά... Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Τζον, θα μπορείς να περιμένεις να απαντήσεις ένα-δύο ερωτήματα μόλις ακούσουμε τους σύντομους τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε με ένα-δύο ερωτήματα?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, ωραία. Τα λέμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
16: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν», τόνισε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγή Αυθιώτιδας. Παραμένει σε εξέλιξη το μέτωπο στην άνοβρο του Σερών, όπου είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα ίσορος του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr.
6: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 29 στο Μεσολόγγι και 28 στην Πάτμο.
20: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
21: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Sunny. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε πολύ γρήγορα και πάλι στην Κατερίνα Φραγκάκη. Κατερίνα, ο Σταύρος, έχω μια πολύ μικρή, έχω μια μικρή επιχείρηση. Μου έχουν δεσμεύσει τον τραπεζικό λογαριασμό. Εάν πληρώσω την πρώτη δόση, θα ξεδεσμευτεί ή χρειάζεται να πληρώσω παραπάνω δόσεις?
2: Πρέπει να πληρώσει δύο δόσεις για να γίνει αποδέσμευση. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάει να κάνει τη διαδικασία και θέλει λίγο πίεση. Μην νομίζει ότι αυτόματα θα γίνει.

0: Αποπληρώνω μερικό στο κεφάλαιο για να μειωθεί το επιτόκιο. 13.000 ευρώ από ό,τι καταλαβαίνω το κεφάλαιο. Στην αποπληρωμή του θα είναι 18.000 ευρώ. Εάν βάζει παραπάνω χρήματα, αυτό καταλαβαίνω, μπορεί αντί για 18.000 ευρώ να γλιτώσει κάτι?
1: Και βέβαια μπορεί, και είναι και μία λύση που την προτείνουμε, όποιος δηλαδή έχει τη δυνατότητα να βάζει το κεφάλαιο, να το κάνει, ώστε να επωφεληθεί των τόκων και να μην έχει να πληρώσει όλο αυτό το ποσό που ανέφερε προηγουμένως ο Τζον, δηλαδή τις 5.000 ευρώ.
0: Και σε ευχαριστούμε, Κατερίνα, πάρα πολύ. Θα πάμε αμέσως, να ξέρεις, στον κύριο Θεμισοκλή Μπάκα, στον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estate, και αφού μας είπε η Κατερίνα Φραγκάκη πώς θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές μας για να σώσουμε το σπίτι μας, ο Θεμισοκλής Μπάκας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπάκα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Εσείς, κύριε Μπάκα, θα μας βοηθήσετε πώς θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα σπίτι με φθηνό στεγαστικό δάνειο μέσα από το σπίτι μου 3, το οποίο θα ξεκινήσει, όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, να τρέχει τον Ιανουάριο, προς τα τέλη Ιανουαρίου. Η εκτίμηση είναι ότι θα ξεκινήσει το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Πείτε μας, κύριε Μπάκα, ποιους αφορά, πώς μπορεί κάποιος να πάρει ένα χαμηλότοκο δάνειο. Από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μαθαίνουμε, θα υπάρξει και μια δεύτερη ευκαιρία για όσους δεν κατάφεραν να αποκτήσουν ακίνητο μέσω του Σπίτι μου 2. Πείτε μας για το πρόγραμμα, σας ακούμε.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 έχει τα εξής βασικά κριτήρια. Ουσιαστικά, μιλάμε για ένα συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μέγιστο ύψος στεγαστικού δανείου είναι έως αυτή τη στιγμή 230.000 ευρώ. Mm-hmm. Αφορά ακίνητα αξίας έως 300.000 και μετανισμό έως 230, που σημαίνει ότι κάποιος που θέλει να ενταχθεί να πάει στο άνω του πλαφόν αξίας ακίνητου 300.000 πρέπει να διαθέτει ιδία κεφάλαια τουλάχιστον 70.000 ευρώ, είναι τα έξοδα που απαιτούνται για την αγορά ακίνητου. Αν κάποιος όμως επιλέξει μικρότερο ποσό αξίας ακίνητου 200.000 ευρώ, πρέπει να διαθέτει 20.000 ευρώ, το 90%, δηλαδή το 10% ουσιαστικά της αξίας του ακίνητου. Το ηλικιακό όριο είναι έως 55 ετών και αφορά την αγορά πρώτης κατοικίας. Τα κριτήρια τώρα τα εισοδηματικά είναι τα εξής. Ο άγαμος είναι έως 25.000 ευρώ. Η έγαμη είναι έως 35.000 ευρώ με προσάφηξη 7.000 ευρώ ένα παιδί. Ένα ζευγάρι με ένα παιδί πάει σε
0: 5.000 ευρώ. Ήταν μέσω σπίτι μου 2.
2: Αυξήθηκε στο πρόγραμμα σπίτι μου 2 σε 7.000 ευρώ. Επομένως, για τους έγαμους με ένα παιδί είμαστε σε 42.000 ευρώ. Ζευγάρι με δύο παιδιά έως 49.000. Τρία παιδάκια έως 56.000 ευρώ. Και η μονογονική οικογένεια είναι έως 39.000 ευρώ, με προσάυξη 7.000 για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Το βασικό κριτήριο είναι το ακίνητο αυτό να είναι κατασκευής έως 31/12/2007 και όσον αφορά τα αγωνικά μέτρα, γνωρίζουμε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ότι είναι έως 150. Λογικά θα υπάρχει και μια αύξηση των τετραγωνικών μέτρων, 10 τετραγωνικά μέτρα για κάθε παιδί, αν δεν κάνω λάθος, αν τα παιδιά είναι πάνω από 3.
0: Πάνω από 4, νομίζω, ή 3 ή 4. Θα το δούμε αυτό όμως.
2: Θα το δούμε, ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής τώρα. Μας ακούνε ακροατές μας και ψάχνουν να δουν ποιες περιοχές είναι αυτές.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα, κύριε Μπάκα, και είστε ειδικός γι' αυτό. Για...
2: Πάμε τώρα σε αυτό. Για να μπορέσουμε να έχουμε στοιχεία, θα πάρουμε τα δεδομένα του πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 τι μας έμαθε? Μας έμαθε ότι αυτή τη στιγμή η μέση επιφάνεια κινήτου που αγοράστηκε ήταν 88 τετραγωνικά, που σημαίνει ότι ο κόσμος επέλεξε να βρει σπίτια τα οποία είναι τουλάχιστον με 2 δωμάτια, σπίτια κατάλληλα για οικογένειες. Το άλλο που μάθαμε είναι ότι η μέση αξία του σπιτιού ήταν στις 152.100 ευρώ. Πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Και το δάνειο 109.000. Δηλαδή είδαμε αυτή τη στιγμή ότι η χρηματοδότηση σε σχέση με την εμπορική αξία ήταν περίπου στο 71%. Το θέμα είναι το εξής τώρα.
0: Εμένα αυτά τα στοιχεία μου δείχνουν, κύριε Μπάκα, επειδή μας ακούνε τώρα νέοι και νέες που θέλουν να αγοράσουν ένα σπίτι, ότι πραγματικά πήραν σπίτια εντός εισαγωγικών, θα πω, με χαμηλή εμπορική αξία, τα οποία είναι ουσιαστικά αποτυπώνουν και την οικονομική κατάσταση όλων των νέων ανθρώπων που θέλουν να πάρουν ένα σπίτι. Δηλαδή δεν βλέπω εδώ σπίτια, βίλες ή ξέρω εγώ πανάκριβα σπίτια, 90 τετραγωνικά να ζήσει αξιοπρεπώς μια οικογένεια και 152.000 ευρώ
2: αγορά. Πάμε τώρα στο εξής. Ναι. Ας υποθέσουμε τώρα ότι θα αναζητούμε ένα σπίτι από 80 τετραγωνικά μέτρα έως 150. Δηλαδή να ανοίξουμε κιόλας την επιφάνεια. Μην πάμε μόνο σε πιο μικρά σπίτια.
0: Μάλιστα, για να δούμε.
2: Το μέσο όρο είναι 88, πάμε από 80 σε 150. Θα βρούμε ένα σπίτι από 80 σε 150 τετραγωνικά μέτρα, άλλο του πρώτου ρόφου. Μην είναι ισόγειο, είναι υπόγειο, εσωτερικό. Να δούμε το εξής. Πλέον, σύμφωνα με τις αναρτημένες αγγελίες ακινήτων, σύμφωνα με τις διαθέσιμες αγγελίες, βλέπουμε το εξής. Τα σπίτια τα οποία έχουν ζητούμενη τιμή.

0: έως 300.000 ευρώ στο Δήμο της Αθήνας αποτελούν το 15,7%. Τα σπίτια τα οποία έχουν ζητούμενη τη μείωση 250.000 το 12,42%. Και τα σπίτια τα οποία έχουν ζητούμενη τη μείωση 200.000 το 7,5%.
1: Άρα δεν υπάρχουν φθηνά σπίτια, αυτό
0: μας λέτε. Έχουμε πολύ μικρή διαθεσιμότητα κατοικιών. Αν μειώσουμε κι άλλο τα ποσά, αντιλαμβάνομαι ότι μειώνονται και η διαθεσιμότητα. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι είμαστε τυχεροί και βρήκαμε αυτό το σπίτι. Πρέπει να γνωρίζουμε το εξής. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή περίπου το 84% των ακινήτων που πληρούν τις προδιαγραφές του προγράμματος Σπίτι Μου 3 στο Δήμο της Αθήνας είναι παλαιότητας έως το 1980, εκ των οποίων τα μισά είναι έως το 1970.
1: Πολύ παλιά σπίτια.
0: Συζητάμε για σπίτια τα οποία τουλάχιστον είναι σήμερα που συζητάμε 46 ετών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Που σημαίνει ότι θέλει ανακαίνιση, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
0: Σημαίνει ότι θέλει ανακαίνιση αυτό το σπίτι όπως και
1: δηλαδή το παίρνει 150 χιλιάρικα και δίνει πόσα χρήματα ακόμα για να το ανακαίνει.
0: Δεν θα δώσει 150, θα δώσει παραπάνω, εγώ πιστεύω πλέον. Λοιπόν, αν πάμε στις περιοχές των νοτιών και βορείων προαστίων, θα σα πω ότι η διαθεσιμότητα είναι σχεδόν μηδενική στα ποσά αυτά. Δηλαδή, στα νότια προάστια για αξίες έως 300.000 ευρώ είμαστε μόλις το 7,7%.
1: Δεν υπάρχουν σπίτια δηλαδή.
0: Ναι, στα βόρεια προάστια είμαστε, ναι, και στα νότια προάστια είμαστε 5,9. Η διαθεσιμότητα καταγράφεται πιο ικανοποιητική κατά κύριο λόγο στις περιοχές του υπολείπου Αττικής. Εκεί έχουμε διαθεσιμότητα στο 45,5% για ποσά έως 300.000, έως 250 στο 36%, έως 225%. Που σημαίνει ότι οι οικογένειες μπορούν να βρουν σπίτια στις περιοχές του υπολείπου Αττικής. Και το σημαντικό εδώ είναι το εξής, ότι τα σπίτια τα οποία θα βρουν θα δουν ότι σε ποσοστό πάνω από το 50%. Πάνω από το 65-70% μάλλον, είναι κατασκευής μετά το 1980, που σημαίνει ότι μπορείς να βρεις ακίνητα τα οποία είναι νεότερα ηλικιακά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα στοιχεία μας καταγράφουν ότι το 26% των διαθέσιμων ακινήτων στις περιοχές του υπολείπου Αττικής είναι ακίνητα κατασκευής μεταξύ 2001-2007. Επομένως, ναι, εκεί το ζευγάρι.
1: Όταν μιλάμε για υπόλοιπο Αττικής, τι εννοείται?
0: Οι υπόλοιπα Αττικής θεωρούν περιοχές όπως είναι η Παλίνη, όπως είναι το Μαρκό.
1: Ναι, μετά σου λέει ο άλλος, θα χαλάω ένα σωρό χρήματα να πηγαίνω στο κέντρο άμα δουλεύω, οι μετακινήσεις.
0: Συμφωνώ με Κερατέα, Ραφίνα, Μέγαρα, Ελευσίνα, Ανάβησος, Λαύριο, Κάλαμο.
1: Εσείς δίκιο, καλά τα λέτε και έχετε πολύ σωστά στοιχεία. Το θέμα είναι ότι αυτοί που μας ακούνε σου λέει τώρα τι θα γίνει δηλαδή. Θα μετρώνει δρόμοι κάθε μέρα για να πηγαίνω στη δουλειά μου? Ή ξέρετε ότι πολλά νέα παιδιά προσπαθούν να είναι κοντά και στους γονείς τους, εάν γίνεται, κοντά, στο μισάωρο, στο 20 λεπτό, για να μπορούν να έχουν μια βοήθεια. Είναι πολύ. Εσείς το βλέπετε και το βιώνετε καθημερινά γιατί έχετε τρομερή εμπειρία. Είναι πολύ δύσκολο όλα να ενωθούν τα κομμάτια του παζλ ώστε να μπορέσει κάποιος να πάρει και καλό σπίτι και κάπως να είναι κοντά σε ένα μετρό ή σε συγκοινωνίες ή να είναι κοντά εκεί που ήταν το πατρικό του, δεν ξέρω εγώ τι. Γενικά είναι δύσκολο. Το να φύγει κάποιος, ας πούμε, να είναι Πειραιώτης και να φύγει να πάει στην Παλίνη, δεν ξέρω, γίνεται αυτό?
0: Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία αυτή, αλλά πλέον είναι το πού είναι η εργασία τους και ποιο είναι το κόστος μεταφοράς. Ένα άλλο βασικό θέμα που θέλω να σημειώσω στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3. Εμείς περιμέναμε μια διεύρυνση, να σου πω την αλήθεια. Τι περιμέναμε από το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3? Διαφυσμηγούν και γίνουν εξαγγελίες. Εγώ θεωρώ ότι θα το ξαναδούμε πάλι μπροστά μας και θεωρώ ότι θα δούμε κοινές εξαγγελίες. Δεν είδαμε να αφορά ανέγεση κατοικίας σε ιδιόκτητα οικόπεδα. Στα υπόλοιπα Αττικής και ανατολικά προάστια υπάρχουν ιδιόκτητα οικόπεδα. Που έχουν δημογραφικές παροχές, που έχουν οι γονείς. Δεν το είδαμε αυτό για να δούμε μια αύξηση διαθεσιμότητας κατοικιών. Δεν είδαμε π.χ. το δικαίωμα υψούν π.χ. σε ένα ακίνητο της οικογενείας, το οποίο μπορεί να είναι μονοκατοικία και να έχει τη δυνατότητα να χτίσει από πάνω.
1: Ναι.
0: Δεν είδαμε π.χ. αυτή τη στιγμή την δυνατότητα από περάτωση ημιτελών ακινήτων που μπορεί να ξεκινήσει οι γονείς να φτιάχνουν τα παιδιά τους και να τα ξαναστηνήσει. Το αναφέρουμε αυτό διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε ενδεχομένως να μην έχουμε μια νέα πίεση σε μια αγορά η οποία είναι ήδη πιεσμένη. Ξέρετε πολύ καλά το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, το οποίο στέγασε 10.000 ανθρώπους και κανείς δεν λέει όχι. Πίεσε μια ήδη πιεσμένη αγορά, καταγράφοντας αυξήσεις σε διψήφια νούμερα όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές πώλησης.
1: Ναι.
0: Το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, που είναι πιο διευρυμένο και καλά κάνει και είναι πιο διευρυμένο και σε κριτήρια συντοματικά και στα ποσά, βλέπουμε όμως ότι τελικά, όσο και να αυξάνουμε το όριο της αξίας του ακινήτου έως 300.000, το πρόβλημα μας είναι η διαθεσιμότητα. Όταν συζητάμε και λέμε ότι στην Αθήνα το 15,71%.
1: Γι' αυτό κάνουμε και το διάλογο αυτό τώρα, για να ακούγονται γνώμες σαν τη δική σας, και μέχρι να τρέξει το πρόγραμμα ή κάποιο επόμενο πρόγραμμα ή κάποιο άλλο πρόγραμμα, να μπορέσουν να γίνουν τα προγράμματα με τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη διάθεση ακινήτων, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Αυτό το ζητούμενο γενικά στην αγορά, και το θέμα αυτό, να ξέρετε, και ο κ. Αυτιάς, αν δεν κάνω λάθος, που χτες διάβαζα στην Ευρωβουλή, στην Κομισιόν, αναφέρθηκε σε αυτό, ότι πρέπει να μπούμε σε δικασία να χρηματοδοτήσουμε και την ανέγερση της πρώτης κατοικίας όταν υπάρχει διώκτη οικόπεδο. Επομένως, η Ευρώπη γενικά αυτό το ακούει. Δηλαδή, είδαμε και τις απαντήσεις αυτή τη στιγμή του Επιτρόπου, που αναφέρθηκε ότι ναι, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξουμε. Το αναφέρω αυτό γιατί, αν δούμε τα στοιχεία, αν ερευνήσουμε σε βάθος τα αποτελέσματα του προγράμματος Σπίτι Μου 2, καταλήγουμε σε αυτό το γεγονός. Ότι καλά είναι αυτά τα προγράμματα για αυτούς που μπορούν να πληρούν τα κριτήρια. Δηλαδή, έχω δικά μου λεφτά στην τσέπη μου και μπαίνω στο πρόγραμμα και μπορώ να πάρω και δάνειο. Είναι δύο βασικά κριτήρια αυτά. Από την άλλη μεριά όμως, το ότι να είμαι επιλέξιμος θετικά από το πρόγραμμα, δεν σημαίνει αυτό ότι βρίσκω και το σπίτι. Το πρόγραμμα μου το σπίτι πια που είναι, που βρίσκεται, και τι σπίτι είναι αυτό.
1: Κύριε Μπάκα, εξαιρετικά πολλά μηνύματα. Λοιπόν, δεσμεύομαι ότι θα τα πούμε πολύ σύντομα. Πολύ πιθανόν και το άλλο Σαββατοκύριακο, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα για τη στέγη που ξεφεύγουν και από το Σπίτι Μου 3. Εδώ έχει γίνει ένας χαμός από μηνύματα. Μιλάμε πάρα πολλά. Θα σας κοινοποιήσω για να μπορέσουμε να τα απαντήσουμε. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπάκα.
0: Εγώ.
2: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση, λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι, plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
10: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε. Καταρχάς, έχω πάρα πολλά μηνύματα και για το σπίτι μου. Φόρτσα Παοκάρα μου λέει: εδώ τα σπίτια μου, 1, 2 και 3, το μόνο που κάνουν είναι χρέπια 40 και 50 ετών να έχουν αυξηθεί 30 και 40% οι τιμές. Πάρα πολλά τα σχολιά σας και για το σπίτι μου. 3. Πολλά μηνύματα για τον εξοδικαστικό. Τα μαζεύω όλα και τα απαντάμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή θα είμαστε μαζί 3 με 4 το απόγευμα και θα ασχολούμαστε με θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Πάμε πολύ πολύ γρήγορα να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλό απόγευμα, κύριε Ασμάτογλου.
11: Καλησπέρα, κύριε Χρυσούλια, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
1: Είστε άνθρωπος με την εμπειρία που λίγοι έχουν πάνω στο θέμα των καυσίμων. Πόσα χρόνια και εγώ δεν ξέρω που ασχολούστε με τα καύσιμα. Λοιπόν, ζούμε για άλλη μία φορά μία πολύ δύσκολη κατάσταση με τα καύσιμα. Βλέπω εδώ μέση πανελλαδική τιμή συναμόλυδη βενζίνη 2,12. Στο πετρέλαιο κίνησης 2,08. Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ασμάτογλου, είναι ότι από αύριο Δευτέρα και για όλη την εβδομάδα θα ξεκινήσουμε σχολεία, μετακινήσεις, δουλειές, τα πάντα. Λοιπόν, τι θα γίνει, τι θα δούμε στα πρατήρια καυσίμων?
11: Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι το 2,12 που βλέπετε δεν είναι μέση πανελλαδική τιμή. Είναι μία τιμή των μεγάλων αστικών κέντρων, δηλαδή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
11: Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί το 2,12 είναι παράγωγο των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου της Πέμπτης, της Τετάρτης.
1: Μάλιστα.
11: Όταν το βαρέλι είχε λιγότερο από 110 δολάρια η τιμή του.
1: Τώρα έχει 105.
11: Την Παρασκευή λοιπόν που είχε 110 και ήρθε να κλείσει με 105 το Σάββατο, το οποίο σταμάτησε εκεί και δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε αύριο, γιατί αύριο μπορεί να το δούμε πολύ παραπάνω. Το 110 λοιπόν.
1: Μπορεί να το δούμε και παρακάτω.
11: Ναι, βεβαίως. Το 110 λοιπόν της Παρασκευής ακόμα δεν το έχουμε δει σαν μέση τιμή πανελλαδική.
1: Λοιπόν, οι εκτιμήσεις, τώρα οι εκτιμήσεις που υπάρχουν, κύριε Ασμάτογλου, για να μην γυρίζουμε γύρω-γύρω από το θέμα και να πάμε κατευθείαν στο θέμα, οι εκτιμήσεις που υπάρχουν και έχουμε ακούσει και οι πληροφορίες που έχουμε εμείς είναι ότι θα δούμε 2,20 μέσα στην εβδομάδα την αμόλυβδη βενζίνη και 2,15 το πετρέλαιο κίνησης. Επιβεβαιώνεται αυτές τις πληροφορίες που έχουμε?
11: Είναι πάρα πολύ πιθανό. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ούτε για την επόμενη μέρα, έτσι όπως εξελίσσονται οι καταστάσεις στην Μέση Ανατολή. Και βέβαια είναι ανάλογο των εξελίξεων είναι και η διεθνή τιμή του αργού. Και έτσι είναι όλα πιθανά την εβδομάδα που μας έρχεται να το δούμε. Βεβαίως, αν αυξηθεί η διεθνή τιμή, θα δούμε και τις τιμές του δηλισμένου προϊόντος να ανεβαίνουν. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό, το 2,12-2,13. Είναι όμως μια μέση τιμή,
1: ναι,
11: από την Τετάρτη και την Τρίτη, Τετάρτη.
1: Κύριε Ασμάτογλου, εδώ το θέμα είναι το εξής. Γιατί από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω εσείς θα μας πείτε, δεν ξέρω τώρα ο κόσμος έχει μειώσει την κατανάλωση, τι γίνεται.
11: Βεβαίως, άλλωστε το έχει πει και το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης και έχει πει ότι έχει λιγότερα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και αυτό γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί λίτρου. Είναι στον όγκο. Άρα λοιπόν, σαν όγκος, έχουμε λιγότερες πωλήσεις. Λίτρα δηλαδή πουλιώνται λιγότερα. Άσχετα εάν είναι ακριβό το προϊόν και σαν τζίρος.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και τώρα βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών μας, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι χωρίς την επιδότηση τα 10 λεπτά της αμόλυβδης βενζίνης θα ήταν τώρα πάνω από 2,20 η αμόλυβδη βενζίνη και θα ήταν πάνω από 2,15, 2,20 σχεδόν επίσης το πετρέλαιο κίνησης χωρίς τα 15 λεπτά της επιδότησης. Λοιπόν, και το ζητούμενο είναι...
11: Γι' αυτό στην ισιωτική Ελλάδα, αν μου επιτρέπετε, είναι 2,5 ευρώ και το ένα και το άλλο.
1: Καλά, στις Κυκλάδες 2,5 ευρώ, δεν το συζητάμε. Αλλά το θέμα είναι το τι μπορεί να γίνει και το βασικότερο είναι, επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα, σας έχω ακούσει όλη την εβδομάδα, να ξέρετε, σας παρακολουθώ, γιατί θέλω να ακούω τη γνώμη σας, και έχετε πει ότι εάν ξεκίναγε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ήταν πάνω από 1 ευρώ και 90 λεπτά η τιμή του.
11: Πολύ σωστά το λέτε. Αν πράγματι με τον ειδικό φόρο κατανάλωση των μειωμένων που μας έρχεται στις 15 Οκτωβρίου ήταν αυτό σήμερα, με τα σημερινά δεδομένα, το ξαναλέω, όχι μετά από ένα μήνα, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί μετά από ένα μήνα, μπορεί να έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις.
1: Να έχουμε και μειώσεις. Πείτε, κύριε Ασμάτογλου, να έχουμε μειώσεις. Γιατί να έχουμε αυξήσεις? Φέρνουμε και λίγο θετική ενέργεια. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνουμε. Σε λίγο θα κάνουμε το σταυρό μας κάθε φορά που περνάμε έξω από τα πρατήρια καυσίμων.
11: Πρέπει να εξοπλιζόμαστε για το χειρότερο και όχι για το καλύτερο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί το προηγούμενο διάστημα είδαμε να μειώνεται το πετρέλαιο και ξανά να είναι.
1: Κύριε Ασματογλού, με 2.000 ευρώ τον τόνο δεν θα πάρει κανείς πετρέλαιο θέρμανσης. Κανένας δεν θα πάρει. Θα πάρει ο άλλος 500
11: ούτε
1: λίτρα.
11: Με 1.900 ευρώ.
1: Ούτε με 1.900, ούτε με 1.500. Πέρυσι ήταν 1.100 ο τόνος.
11: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται.
11: Πρέπει λοιπόν να αποκλιμακωθεί η κατάσταση και να υπάρξει.
1: Αφενός πρέπει να αποκλιμακωθεί και αφετέρου αυτό που μας λένε εμάς οι ακροατές είναι ότι πρέπει να ανακοινωθούν έκτακτα μέτρα να μπορέσει να υπάρχει μια μεγάλη δέσμη έκτακτων μέτρων που αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Είτε μέσω του επιδόματος, είτε δεν ξέρω εγώ να πρημοδοτήσουν το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, 2.000 τον τόνο δεν μπορεί να το δώσει κανείς. Όχι μόνο αυτός μέτρα που παίρνει 1.000 ευρώ, αλλά και αυτοί που παίρνουν πολύ περισσότερα.
11: Σωστά. Τα έκτακτα μέτρα όμως θα πρέπει να είναι σε οριζόντια μορφή αφενός και αφετέρου θα πρέπει να είναι πολύ γενναία. Και για να είναι πολύ γενναία, θα πρέπει να είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συνεννόηση αυτή.
1: Αναγιάσει το στόμα σας. Συμφωνώ. Να μπορέσει επιτέλους η Ευρώπη, δεν βλέπει ότι όλα τα κράτη δεν θα μπορέσουν να δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες τους να ζεστάνουν φέτος στα σπίτια τους.
11: Για να μπορέσουμε τις οποιασδήποτε υποχρεώσεις μας με την συγκατάθεση των εταίρων μας, οι οποίες είναι προς τα έξω, να έρθουν λίγο πιο πίσω για να μπορέσουν να δοθούν τα γενναία μέτρα. Αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
1: Αλλιώς θα κάνουμε καμία δέηση, κύριε Ασματογλου, να έχουμε καλοκαίρι μέχρι το Γενάρη. Να μην πέσει η θερμοκρασία καθόλου, έτσι ώστε να πάρουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο να πω.
11: Μακάρι για τον κόσμο.
1: Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ, θα συνομιλήσουμε και πάλι τις επόμενες μέρες μαζί σας. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο να δούμε τι θα γίνει τόσο με τα καύσιμα όσο και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Πιστέψτε με, είναι το θέμα που απασχολεί όλο τον κόσμο, πέρα από τα μέτρα που ανακοινώνονται στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, πέρα από την υπόλοιπη οικονομική επικαιρότητα, είναι αυτό που βιώνει καθημερινά ο εργαζόμενος, ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, όλοι που μετακινούνται με αυτοκίνητο ή μηχανές και πρέπει να πάνε στο πρατήριο καυσίμων και θα πρέπει να δώσουν ένα πολύ σημαντικό μέρος από τον μηνιαίο τους προϋπολογισμό για να πληρώσουν τα καύσιμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ασματογλου, για άλλη μια φορά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, κύριε Ασματογλου. Λοιπόν, μιλήσαμε για τον εξοδικαστικό, μιλήσαμε για την αύξηση των επιτοκίων, μιλήσαμε για την στέγαση και το σπίτι μου 3, μιλήσαμε για τα καύσιμα και τώρα μου λέει ο Νταβαρίνος, άντε τελείωνε, μου λέει, γιατί έχουμε αρχίσει και πεινάμε. Λοιπόν, πρόσεξε Γιώργο, θα σου διαβάσω μια γρήγορη έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. 770 ευρώ, άκουσα αδελφέ, 770 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό δαπανάτε κατά μέσο όρο για έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ. Λέει, σχεδόν διπλασίασαν το μερίδιό τους στην επιλογή έτοιμου μαγειρευτού φαγητού μέσα σε μια δεκαετία. Έχεις πάει ποτέ, έχεις δοκιμάσει κανένα φαγητό από τα σούπερ μάρκετ, το έχεις υποθερμάνει τίποτα? Ούτε εγώ, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, η μέση λέει δαπάνη για έτοιμο φαγητό ανέρχεται στα 15 ευρώ την εβδομάδα και λέει έτσι βγαίνουν και τα 770 ευρώ ετησίως. Τέλος πάντων, εμείς θα πάμε να μαγειρέψουμε τώρα όμως, σιγά σιγά, να περάσουμε το υπόλοιπο Κυριακής. Εγώ να σας ευχαριστήσω πραγματικά στην τέταρτη εκπομπή. Εγώ δεν θα πίστευα ότι θα έχουμε τόσα μα τόσα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια. Εδώ ο στόχος της εκπομπής, επαναλαμβάνω, είναι να απαντάμε τα δικά σας μηνύματα. Να μπορούμε σε ό,τι γνωρίζουμε και σε ό,τι δεν γνωρίζουμε θα ψάχνουμε να το μάθουμε για να σας απαντήσουμε. Νομίζω έχουμε απαντήσει σε βασικά ερωτήματά σας σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, όποιο μήνυμα και να στέλνετε και όποιο θέμα θέλετε να αναδείξετε, να μας στέλνετε εδώ στο studio papakirealfm.gr για να μπορούμε να δρομολογούμε το θέμα. Λοιπόν, δύο λεπτά λοιπόν κυρίες και κύριοι πριν τις 4, φτάσαμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε, όπως σας είπα, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Περισσότερες οικονομικές ειδήσεις, περισσότερα χρηστικά θέματα το επόμενο Σάββατο και την επόμενη Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και στη συνέχεια ξεκινά το μουσικό σας ταξίδι που επιμελείται ο Γιώργος Τηλιανάκης, ενώ στις 7 ηχεί το σφύριγμα για να ξεκινήσει το μάτς και το καθιερωμένο Real Sports. Καλό σας απόγευμα.
12: Real FM.
13: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manesis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
15: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
14: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
15: Εννοείται, αγάπη μου.
14: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
15: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
14: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
15: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
16: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
12: Real FM. Η ώρα είναι 4.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Παράλληλα έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης και εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελό Ριζό ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι ο διάλογος αποτελεί για την Αθήνα επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστη στο διεθνές δίκαιο. Το σχέδιο του Πασόκ είναι τεκμηριωμένο, συγκεκριμένο και κοστολογημένο, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγή Αυθιώτιδας. Παραμένει σε εξέλιξη το μέτωπο στην Άνω Βροντού Σερών, όπου είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία αποφορούν τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τις αισθήσεις του, αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ, βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο enikos.gr.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Με 5 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η Super League. Στις 6 παίζουν Καλαμάτα Βόλος. Στις 7 ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται την ΑΕΚ. Στις 9 το βράδυ θα αναμετρηθούν Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης. Και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό. Χθες Ολυμπιακός Όφη 0-1 και Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
25: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: πίνα το πατούσα. Πόσο χρονό είσαι εσύ, παιδί μου?
1: 12.
0: Πείτε ένα τηλεφώνημα. Πότε

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Όμορφη μέρα. Με χαμόγελο.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
7: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η μέγιστη θερμοκρασία αύριο θα είναι 30 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Πάτρα και 27 στη Σύρο.
16: Μιντέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο seeclantic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
3: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥΑΕ.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
8: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Real FM.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
5: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: Η μέγιστη θερμοκρασία αύριο θα είναι 30 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Πάτρα και 27 στη Σύρο.
13: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
14: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες, κάτι θα γίνει και θα κλαις.

σκόνη και θρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα.

0: Real FM.
1: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
2: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
4: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Πού να σε, σε ένα παράθυρο ανοιγμένο, σε ένα φεγγάρι προδομένο.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Κουνάμε στον καναπέ με ένα σεντόνι.

Και αποχώρησε την, αποχώρησε, αποχώρησε την.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για συγκεκριμένη μορφή μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα έδειξε ότι μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την επιδείνωση της νόσου. Η μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός δύο στοχευμένων θεραπείων βοήθησε τους ασθενείς να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς η νόσος να εξελιχθεί, προσφέροντας μια νέα, πιθανή θεραπευτική επιλογή.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η μέγιστη θερμοκρασία αύριο θα είναι 30 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Πάτρα και 27 στη Σύρο.
14: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
8: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 13 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Real Sports. Αμέσως θα πάμε σε δράση, γιατί ξεκίνησε το παιχνίδι στην Τρίπολη. Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται την ομάδα της ΑΕΚ, ενώ στο ημίχρονο, στο γήπεδο του Περιστερίου, η Καλαμάτα παίζει με τον Βόλο. Ο Βόλος προηγείται με 1-0 στο πρώτο 45 λεπτό, με τον Γκονζάλες στο 26 λεπτό, το τέρμα της ομάδας του Βόλου. Ενώ έχουμε, θυμίζουμε, 9 η ώρα στη Λεωφόρο Κηφισιά Λεβαδιακός, 9 η ώρα στην Τούμπα ΠΑΟΚ Άρης, 9:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο το ντέρμπι των πρωτοπόρων Παναθηναϊκός Πανετολικός. Χθες ο Όφη μετά από 36 χρόνια κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης 1-0, ενώ το άλλο παιχνίδι ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, με έντονα παράπονα του Ηρακλή για την διαιτησία. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου, η Βάσια Κούτρα στην υποστήριξη εκπομπή, ο Μίστα Βρακάκη στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, και πάμε αμέσως για συνθέσεις στο γήπεδο της Τρίπολης. Εκεί ο Μιχάλης Φουστέρης είναι έτοιμος να μας πει τι γίνεται στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όπου έχει πάρα πολύ κόσμο από πλευράς ΑΕΚ, από φιλάθλους ΣΑΕΚ. Το υπόλοιπο γήπεδο είναι μισοάδιο, Μιχάλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Τέταρτο λεπτό, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 0-0. Πριν από τις συνθέσεις, ένα φάουλ σε καλή θέση για τους γηπεδούχους. Πολλοί κόσμος μπροστά από τον Μπρινιόλι εκτελείται το μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ιταλού τερματοφύλακα. Πάμε λοιπόν στις συνθέσεις με διάταξη 3-4-3 για τον Αστέρα. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος, τερματοφύλακας είναι ο Χατζη Εμμανουήλ. Τριάδα στην άμυνα η Μπρόρσον, Λάσκαρη, Σίλβα. Στη μεσαία γραμμή είναι η Κουρμπέλης και Γκονζάλες. Ο Μέντες παίζει back half αριστερά. Αντιστοίχως δεξιά είναι ο Κότσιρας. Μπαρτόλο και Κεϊτά στην επίθεση, με τον Μακέντα προωθημένο. Για την ΑΕΚ, μικρές αλλαγές για τον Μάρκο Νίκολιτ σε σχέση με το παιχνίδι της Τρίτης κόντρα στη Λίντς, στη Λάσ Κλίντσερ. Ο Μπρινιόλ είναι κάτω από τα δοκάρια. Η άμυνα είναι γενικά χωρίς αλλαγές. Ρότα δεξιά, πλήρως αριστερά, μου κουτί και Ρέλβας είναι το δίδυμο στο κέντρο των μετόπισθεν. Η αλλαγή η πρώτη είναι στον άξονα, όπου τον Μαρίν πλαισιώνει ο Αριάγκα. Ο Αριάγκα, ο οποίος είχε παίξει για λίγα λεπτά κόντρα στους Αυστριακούς, σήμερα ξεκινά από την αρχή στον άξονα. Ο Γκατσίνοβιτς έχει πάρει τη θέση του Κοϊτά στα αριστερά, δεξιά ο Μάγερ, ενώ στην επίθεση και εδώ μία αλλαγή. Ο Γιώβιτς κανονικά στη θέση του, ο Βάργκα είναι στον πάγκο, ο Ζήνη είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε και μάλιστα έχει και ένα σούτ πριν από δύο λεπτά, το οποίο δεν προβλημάτισε τον τερματοφύλακα του Αστέρα, τον Χατζή Εμμανουήλ. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Παπαπέτρου. Ο κύριος Παπαπέτρου, ο οποίος έχει βοηθούς τους κυρίους Παπαδάκη και Πάτρα, ενώ στο ΒΑΡ είναι ο Παπαδόπουλος. Τώρα η μπάλα θα φύγει.
0: 2.000 είναι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που βρίσκονται στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης για το... και παρακολουθούν την αναμέτρηση. Στο μπάσκετ, να σας πω εγώ, η ημίχρονο στη Λευκοσία, στον τελικό του τουρνουά που γίνεται εκεί, ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μακάμπι Τελαβίβ 35-35 στο πρώτο ημίχρονο, ενώ νωρίτερα στο μικρό τελικό ο Άρης πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη, κερδίζοντας τον Ερυθρό Αστέρα. Ομάδα παίζει στην Ευρωλίγκα με 98-74. Αυτή την ώρα στην Αγγλία έχουμε το ντέρμπι του Μάντσεστερ. Είμαστε στο 37ο λεπτό. Manchester United, Manchester City 0-0. Η City παίζει με 10 παίκτες. Νωρίτερα η Coventry έπαιζε με την Brighton. Η Brighton κέρδισε 5-0 την Coventry, με τον Μπάμπη Κοστούλα να σημειώνει ο Κοστούλας το πρώτο τέρμα της ομάδας της Brighton στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης, και η ομάδα του να κερδίζει με 5-0 την Coventry εκτός έδρας για το αγγλικό πρωτάθλημα. Πριν περάσουμε και πάλι στο Μιχάλη Φουστέρη, στη Γαλλία τελικό Lille-Troyes 2-0 και ημίχρονο Le Mans-Lens 2-1. Στη Γερμανία τελικό αποτέλεσμα Λιψία-Αμβούργο 5-0. Αυτή την ώρα 38ο λεπτό η Elversberg με την Bayer Μονάχου 0-1. Η Bayer προηγείται. Στην δεύτερη εθνική στη Super League 2, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2 τελικό. Νέσος Χρυσούπολης Πύργος 1-0 τελικό σε εξέλιξη. 78 λεπτό Ελλάς Σύρου, αναγέννηση Καρδίτσας 2-0 και 47 λεπτό Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0. Στην Ισπανία 86 λεπτό Λεβάντε Μπαρτσελώνα είναι 1-3. Νωρίτερα τελικό Θέλτα Μάλαγα 1-1. Και στην Ιταλία Λέτσε Μόντσα τελικό 3-2. Στο 8 λεπτό Νάπολη Μπολόνια είναι 0-1. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Και επιστρέφουμε στον Μιχάλη Φουστέρη.
1: Έχουμε τώρα μια επικίνδυνη φάση μπροστά στην εστία του Αστέρα, η οποία ξεκίνησε από λάθος της άμυνας. Ο Μπρόνσον γύρισε την μπάλα στον τερματοφύλακα, εκείνος την έπιασε με τα χέρια, κάτι που δεν επιτρέπεται. Και έτσι η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα έμεσο μέσα στην μεγάλη περιοχή. Αυτό εξηγεί τώρα ο Παπαπέτρου στους παίκτες και των δύο ομάδων. Είναι κάτι σαν πέναλτι, να το πω, λίγο πιο δεξιά από την Ασβεστένια Βούλα, από όπου εκτελείται η εσχάτη των ποινών, με ένα πολυπρόσωπο αμυντικό τείχος για τους παίκτες του Αστέρα, λίγα εκατοστά μπροστά από την γραμμή της εστίας του Χατζη Εμμανουήλ. Και έτσι ΑΕΚ έχει μια πρώτη πολύ καλή ευκαιρία σε αυτά τα 9 λεπτά που διανύουμε. Αρκεί η μπάλα να περάσει βεβαίως αυτό το τείχος, γιατί μετά δεν υπάρχει τίποτε άλλο από την εστία. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι δίπλα ακριβώς στο τείχος, επειδή είναι πολυπρόσωπο, είναι και ο τερματοφύλακας του Αστέρα, ο Χατζη Εμμανουήλ. Για να το εκτελέσει είναι ο Μάγερ εκεί, είναι ο Γκατσίνοβιτς, είναι και ο Ρότα.
0: Είναι 8 παίκτες στο τείχος, δίπλα ο τερματοφύλακας και άλλος ένας δεξιά του.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την εκτέλεση. Τελευταίες οδηγίες από τον Παπαπέτρου, ειδικά για τους ποδοσφαιριστές του Αστέρα, προκειμένου να είναι στη σωστή θέση παρατεταγμένη. Όλα αυτά ενοπλησιάζουμε το 10ο λεπτό στην Τρίπολη. Παραμένει το 0-0. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Φαίνεται ότι ο Μάγερ θα είναι ο εκτελεστής. Αυτός δείχνει να έχει πάρει τα περισσότερα μέτρα, φόρα. Λίγη υπομονή για να εκτελεστεί αυτό το έμεσο, που πρέπει να εκτελεστεί με πάσα, θυμίζουμε, και όχι απευθείας. Εκτελείται λοιπόν και η μπάλα θα φύγει out. Δεν ήταν καλή εκτέλεση. Ο Μαρίν ήταν αυτός που έγινε τελικός αποδέκτης της μπάλας. Ο Ρουμάνος έπιασε το σουτ μετά από την πάσα που δέχτηκε από τον Κατσίνοβο. Όμως η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Κανένα πρόβλημα για την εστία του Χατζη Εμμανουήλ. Πρέπει να πούμε ότι ο Αστέρα σήμερα ψάχνει τους πρώτους του βαθμούς στο πρωτάθλημα. Έχει ξεκινήσει κάκιστα. Έχει σε 3 παιχνίδια μηδενική συγκομιδή και βεβαίως η πίεση ήδη αρχίζει να γίνεται αισθητή για την ομάδα της Τρίπολης, σε αντίθεση με την ΑΕΚ, η οποία θέλει ένα ακόμα νικηφόρο αποτέλεσμα.
0: Στο 81 λεπτό πετυχαίνει γκόλ Λεβάντε. Έτσι έχουμε Λεβάντε Μπαρτσελώνα 2-3 για το ισπανικό πρωτάθλημα. Συνεχίζει Μιχάλη Φουστέρη.
1: Και του ένα σουτ, μεγάλη επέμβαση από τον Πρινιόλη, και είναι η πρώτη καλή ευκαιρία του μάτς από τον ακραίο του Αστέρα. Να λοιπόν που ο Αστέρας βρέθηκε κοντά στον γκολ, εξαιρετική πάσα στον Κετού. Ο Κετού έτρεξε, έπιασε το σούτ, όμως ο Μπρινιόλ ήταν σε επίκαιρη θέση. Έπεσε στη γωνία, έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Να λοιπόν που ο Αστέρας κάνει αισθητή την παρουσία του, το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Η εστία του Μπρινιόλ, να πούμε ότι είναι αυτή ακριβώς πίσω του, είναι το πέταλο με τους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΚ που το έχουν γεμίσει. Κάπου 2.000 είναι οι οπαδοί της ΑΕΚ που δίνουν βροντερό παρόν στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Προσπάθησαν εκεί να πιάσουν κεφαλιά, όμως ο Μπρινιόλι, καλά τοποθετημένος, μπλόκαρε την μπάλα ο Ιταλός τερματοφύλακας. Ο Μπρινιόλι, ο οποίος θυμίζουμε, παίρνει σε ένα ακόμα παιχνίδι τη θέση του Θωμά Στρακώσια, ο οποίος έχει ένα ράγισμα στο χέρι, δεν είναι κάτι το σοβαρό. Αναμένεται να επιστρέψει μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος, στη διακοπή που θα έχουμε μετά την επόμενη αγωνιστική για τις υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας στο Nations League. Όμως η αλήθεια είναι στο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ ήταν πολύ καλός ο Μπρινιόλι, όποτε χρειάστηκε ήταν αποτελεσματικός και ήταν από τους κύριους παράγοντες προκειμένου η ΑΕΚ να διαφυλάξει το 0 παθητικό. Τώρα θα χάσουν την μπάλα οι παίκτες και πάλι οι παίκτες του Αστέρα προσπαθούν να βγουν μπροστά. Τώρα την ελέγχει ο Μουκουντή, ο οποίος τη γυρίζει πίσω στον Μπρινιόλι και εκείνος θα τη δώσει στο Ρέλβας, ο έτερος κεντρικός οπισθοφύλακας της ΑΕΚ. Αλλάζει και αυτός τώρα με τον Μουκουντή. Για τον Αριάγκα, ο Αριάγκα, ο οποίος ξεκινά για πρώτη φορά σε παιχνίδι πρωταθλήματος, τον είχαμε δει και στο κύπελο, τον βλέπουμε και σήμερα.
0: Σχόλιο από τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, που και αυτός είναι στην, βλέπει στην Τρίπολη το παιχνίδι. Αλλά Μιλτιάδη, τι βλέπεις αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα? Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Έλα Μιλτιάδη.
2: Έλα.
0: Έλα, σ' ακούμε. Τι βλέπεις τα σχόλιά σου σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης?
2: Εντάξει, αμφίροπο παιχνίδι. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει βάλει ρυθμό. Ο Γιάννη είχε μια καλή προσπάθεια με τον Ζήνη. Στο ξεκίνημα το χάνω τα σούταρ διαγώνια δυνατά σε μια ωραία επίθεση. Κατάφερε ο Χατζημανουήλ να μαζέψει την μπάλα. Είχε μια ευκαιρία βεβαίως όταν ο σέγγισμα της μπάλας του Χατζημανουήλ, πιεζόμενος από το Ζήνη, έπιασε την μπάλα με τα χέρια. Ήταν έμεσο, εκτελέστηκε, αλλά στην πάσα που έγινε από τον Μάγερ για τον Μαρίν. Ο Μαρίνο στείλει την μπάλα πολύ μακριά. Από το δοκάρια πολύ ψηλά έτσι παρέμεινε το 0-0. Από την άλλη πλευρά, μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Αστέρα. Ενώ κερδίζει ένα κόρνερ τώρα η ΑΕΚ μετά την προσπάθεια που έγινε από τον Κέβιτ. Έλεγα λοιπόν πριν από 2-2,5 λεπτά σε μπροστινή παλιά από τον Γκονζάλε. Πετάχθηκε ο Κάλβιν, πρόλαβε το κέντρο τη άμυνα, σούτρα από τέτοιε περιοχέ. Αλλά κατάφερε με όρο τρόπο ο Γκριγκιόλη, έδιωξε την μπάλα, πήγε κόρνερ για την ομάδα του Αστέρα που πέρασε νεκροτάλληλη. Να δώσουμε αυτό το κόρνερ και αμέσως μετά θα περάσουμε για να συνεχίσει.
0: Ναι, ναι, ναι, πάμε, πάμε Μιλτιάδη, θα ακούμε.
2: Εκτελείται στην περιοχή κόντρες, τελικώς θα δούμε ο Κάλβιν να απομακρύνει την μπάλα στα πόδια των παικτών της ΑΚ. Οπότε ας δώσουμε μικρόφωνο στο Μιχάλη.
0: Ευχαριστούμε τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, σε λίγο θα τον ξαναέχουμε. Να σας πω ότι στο άλλο παιχνίδι Καλαμάτα Βόλος έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, παραμένει το 0-1. 45 λεπτό στην Αγγλία, στο ντέρμπι του Manchester, Manchester United, Manchester City στο 0-0. Επιστροφή στο Μιχάλη Φουστέρη. Να σημειώσουμε ότι με κίτρινες εμφανίσεις παίζει ο Αστέρας Τρίπολης. Με τις μαύρες, τη δεύτερη εμφάνισή της παίζει η ΑΕΚ. Για όσους το βλέπουν και στην τηλεόραση και μπορεί να μπερδευτούν. Έλα, Μιχάλη.
1: Ναι, η ΑΕΚ δεν παίζει με την πρώτη της εμφάνιση, παίζει με τη δεύτερη, γιατί είναι γηπεδούχος ο Αστέρας που φοράει τα κίτρινα και έτσι για να μην υπάρχει μπέρδεμα και για τον κόσμο και για τους διαιτητές φοράει τη δεύτερη της εμφάνιση. Η ΑΕΚ, η οποία στο 15ο λεπτό παραμένει το 0-0, την πιο μεγάλη ευκαιρία μέχρι τώρα την έχει ο Αστέρας, όπως ακούσατε και από το Μιλτιάδη.
0: 4ο λεπτό των καθυστερήσεων στην Ισπανία, Λεβάντε Μπαρτσελόνα, γίνεται 2-4, τελειώνει το παιχνίδι Μπαρτσελόνα. Λεβάντε Μπαρτσελόνα 2-4, συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης.
1: 16ο λεπτό, πάντα Αστέρας ΑΕΚ στο 0-0. Λέγαμε ότι την μεγάλη ευκαιρία μέχρι τώρα την έχει χάσει ο Αστέρας με τον Κετού. Ο Κετού, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ωραία πάσα του Γκονζάλες στη μεγάλη περιοχή. Δυνατός, ούτε όμως ο Μπρινιόλι ήταν σε επίκαιρη θέση. Έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν κερδίσει ένα πλάγιο. Ο Έντερ δεν μπόρεσε να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Μάγερ τη γυρίζει πιο πίσω για τον Μουκουντή. Και αυτός αλλάζει από την άλλη πλευρά για τον Ρότα και πάλι ο Καμερουνέζος ανεβαίνει τώρα, παίρνει μέτρα, είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, πιο πίσω τώρα γιατί πιέζουν οι παίκτες του Αστέρα με το που περνάει η μπάλα τη μεσαία γραμμή, αμέσως προσπαθούν να μπλοκάρουν τους αντιπάλους τους. Ο Μάγερ, ο οποίος μέχρι τώρα έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις, θα κοπεί σε ένα πλάγιο από τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης, ο οποίος έχει επιστρέψει στην Ελλάδα μετά το πέρασμά του από την Σαουδική Αραβία, θέλοντας να συνεχίσει στην ομάδα από την πόλη από την οποία κατάγεται, από την Τρίπολη, με τα χρώματα του Αστέρα. Τώρα μια μπαλιά στην οποία ελέγχει ο Μουκουντή. Εκεί υπάρχει μια κόντρα και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παιχτών της ΑΕΚ με τον Φελίπε Ρέλβας, ο οποίος θα δώσει για τον Σταύρο Πίλιο από αριστερά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Μια βαθιά μπαλιά για τον Γιώβιτς, εκείνο ο Μπρόρσον, ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα και πάλι όμως σε πόδια παιχτών του Αστέρα με τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης, ο οποίος ηρεμεί το παιχνίδι της ομάδας. Μια μπαλιά για τον Έντερ, κεφαλιά. Εγκαίρος ο Σταύρος Πίλιος θα κόψει και πάλι μπάλα σε πόδια παιχτών της ΑΕΚ με τον Πίλιο που γυρίζει πιο πίσω για ασφάλεια στον Μπρινιόλι. Όλα αυτά στα 18ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα στο 0-0, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν χτίζοντας τις επιθέσεις τους να ξεκλειδώσουν την αντίπαλη άμυνα. και να μπορέσουν να πετύχουν πρώτη γκολ. Να δούμε το Γιώβιτς.
0: Ισοφαρίζει η Καλαμάτα, να συνεχίζει, Μιχάλη.
1: Ο Γιώβιτς, ο οποίος προσπάθησε στη μεγάλη περιοχή, όμως εγκαίρως οι αμυντικοί κατάφεραν να τον κλείσουν και έτσι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μπλοκάρει την μπάλα ο Χατζη Εμμανουήλ. Ο Χατζη Εμμανουήλ, ο οποίος έχει περάσει και από την ΑΕΚ παλαιότερα, ο νεαρός τερματοφύλακας, τώρα ο Κότσιρας είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και διαμαρτύρεται για φάουλ. Ο Παπαπέτρου έκρινε ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο στη φάση και έδωσε εντολή να συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Ρέλβας, ο οποίος είναι στο κέντρο των μετώπων.
0: 51 λεπτό, σέντρα του Μορέιρα στο ύψος του πέναλτι. Ο Χάμζα με αριστερό γυριστό σουτ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία. Το 1-1 για την Καλαμάτα. Καλαμάτα με τον Βόλο 1-1. Συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης.
1: Ευκαιρία τώρα για τον Αστέρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθούν εκεί να σουτάρουν. Κόβει εκεί τελευταία στιγμή. Έβαλε το πόδι του ο Ρέλβας. Ο Αστέρας, ο οποίος έγινε απειλητικός και πάλι, είναι αυτό ένα σημείο το οποίο πρέπει να το προσέξει η ΑΕΚ, την άμυνά της. Και βλέπουμε τώρα στο τηλεοπτικό στιγμιότυπο να διαμαρτύρεται ο Νίκολιτς στους παίκτες του για τον λόγο ότι άφησαν ουσιαστικά εκτεθειμένοι την άμυνά τους. Τελευταία στιγμή εκεί έβαλε το πόδι του ο Ρέλβας, σωτήρια. Στη συνέχεια υπήρχε μόνο ο Μπρινιόλι απέναντι από τον επιθετικό του Αστέρα Τρίπολης, από τον Έντερ, ενώ προηγουμένως ο Γιώβιτς κλείστηκε καλά από τον Μπρόρσον, με αποτέλεσμα να χάσει το κοντρόλ της μπάλας και να επέβει ο Χατζη Εμμανουήλ μπλοκάροντας την μπάλα. Όλα αυτά στο 20 λεπτό, χωρίς σκορ στην Τρίπολη, ενώ τώρα υπάρχει παίκτης της ΑΕΚ πεσμένος στον...
0: Είναι πολύ άσχημο το τηλεοπτικό θέαμα ότι και στο Περιστέρι και στην Τρίπολη, από εκεί που παίρνει τηλεόραση, οι απέναντι κερκίδες, η κεντρική κερκίδα είναι άδεια. Θα μπορούσαν και τους φιλάθλους της Καλαμάτας οργανωμένους να τους βάλουν εκεί και της ΑΕΚ να τους έχουν εκεί στην μεγάλη κερκίδα απέναντι, για να είναι το θέαμα και καλύτερο, γιατί δείχνει ένα γήπεδο άδειο, παρά το γεγονός ότι από εκεί που γίνεται η λήψη από κάτω, Μιχάλη, έχει κόσμο. Πρέπει να το δουν αυτό λίγο, διότι και η Super League να το δει, διότι το θέαμα είναι πολύ κακό. Είναι γήπεδα άδεια.
1: Είναι κλειστή η θυρά, φαντάζομαι ότι αναγκαστικά γίνεται αυτή.
0: Ναι, και έχουν βάλει στο πέταλο αριστερά τους οργανωμένους ΣΑΚ, τους βάζανε στο κέντρο του γηπέδου. Ακριβώς. Να φαίνεται γεμάτη λίγο η θύρα. Τι είναι αυτό, δηλαδή το θέαμα είναι πολύ αποκρουστικό. Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι στην Ισπανία. Λεβάντε Μπαρτσελώνα 2-4. Τελικό αποτέλεσμα, η Μπαρτσελώνα κέρδισε 4-2 την Λεβάντε εκτός έδρας. Νωρίτερα, Θέλτα Μάλαγα 1-1 για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Πάντα επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστέρη.
1: 21 λεπτά στην Τρίπολη. Παραμένει το 0-0. Δεν βλέπουμε πολύ καλό θέαμα, η αλήθεια είναι, σε αυτά τα πρώτα 21 λεπτά. Πρέπει η κάθε ομάδα, νομίζω, να ανεβάσει ταχύτητες, και η ΑΕΚ, η οποία τώρα έχει την μπάλα με το Μάγερ. Για να δούμε τώρα ποια θα είναι η επιλογή του Κροάτη. Ο Μάγερ έχει την μπάλα στα πόδια, πάρα πολύ ωραία πάσα στη μεγάλη περιοχή και είναι το γκολ. Και είναι το γκολ για την ΑΕΚ, το 1-0. Πάλι από τα πόδια του Μάγερ, και ποιος είναι ο σκόρερ, είναι ο Ρότα. Είναι ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος δέχθηκε assist από τον Κροάτη. Έχω χάσει το μέτρημα με τις τελικές πάσες αυτού του καταπληκτικού ποδοσφαιριστή που ακούει στο όνομα Λόβρο Μάγερ. Εκεί ο Λάζαρος Ρότα μπήκε στα παπούτσια, θα λέγαμε, του Γιώβιτς. Πλάσαρε την μπάλα, βέβαια την έχει βρει και παίκτης του Αστέρα. Και της έχει αλλάξει τροχιά. Ναι, της έχει αλλάξει τροχιά. Η μπάλα εκεί δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Χατζη Εμμανουήλ. Και έτσι θα πιστωθεί τον γκολ, μάλλον θα χρεωθεί τον γκολ σε αμυντικό και όχι στο Ρότα. Ο Ρότα ήταν αυτός που έκανε το γύρισμα, ήταν και ο Ζήνη εκεί στη φάση, ήταν και αμυντικός του Αστέρα. Την μπάλα έχω την αίσθηση ότι την έχει βρει ο αμυντικός του Αστέρα και την έχει στείλει στα δίχτυα της ομάδας του, προσπαθώντας να είναι σε καλύτερη θέση από τον Αγκολέζο επιθετικό. Σε κάθε περίπτωση ο Λάσκαρη ήταν αυτός ο οποίος ήταν, γι' αυτό λοιπόν και...
0: Στο 22ο λεπτό η ΑΕΚ ανοίγει το σκόρ στο γήπεδο της Τρίπολης. Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλε, ξεμπλοκάρει η Ένωση με αυτόν τον γκολ από τόσο νωρίς, κατά τη γνώμη σου?
2: Εντάξει, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση τη δική σου, έχει ξεμπλοκάρει εδώ και ώρα. Δηλαδή η ΑΕΚ σταδιακά και μετά το 10-15 βρήκε τους χώρους για να δημιουργήσει, κυρίως δημιουργεί αποθέσεις αριστερά στο γόνο της άμυνας του Αστέρα. Έχει κενό εκεί, δεν μπορεί να βγει, να ακολουθήσει τι προσπάθειε των παιχτών. Η ΣΑΕΚ ενώ τώρα ο Ζήνη θα γυρίσει την μπαλά στη μεγάλη περιοχή. Ο Γκατσίνοβιτ, όχι, δεν μπορούσε να παίξει μια ώρα. Τρίτο συμπέκτη να παίξει τώρα δύο. Είχαμε δύο συνεχόμενε φάσει. Στην πρώτη των περιπτώσεων ήταν ο Μάγερ που βγήκε από θέση δεξιά. Έπαιξαν πολύ ωραία, συνδυάστηκαν οι ποδοσφαιριστέ τη ΣΑΕΚ. Με αποτέλεσμα ο Μάγερ να γυρίσει το ύψο του πέναντι, πολύ δυνατό που έγινε. Αλλά η μπάλα κόντρα εκεί απομακρύνθηκε. Ίδια φάση μετά από περίπου 1,5 λεπτό και πάλι από δεξιά χτύπησε η ομάδα τη ΣΑΕΚ. Βγάζει τι επιθέσει από θέση δεξιά, ενδεχομένω γιατί υπάρχει μια δυναμία στο να μπορέσει να ακολουθήσει το ρυθμό του αγώνα ή να καλύψει. Ο Μέντες που καλύπτει, κινείται αριστερά. Με Δίας να είναι ένα στόπερ, ψηλό παιδί. Δεν βγαίνει, δεν έρχεται από τη μεσαία γραμμή. Ο Έντερ Γκοζάλες, ο Κάλβιν ερχόταν στην αρχή, τώρα δεν έρχεται για να καλύψουν την αριστερή του πλευρά να υπάρχει λιοκάλυψη. Βρήκε αυτόν τον τρόπο, κυρίω κάτω τι μπαλιέ, να βγάζει παίχτε από τα πλάγια. Έβγαλε στην τελευταία των περιπτώσεων αυτέ που παρανέφερα, ίδια φάση, καρμπών θα έλεγα. Αυτή τη φορά δεν ήταν ο Μάγερ, ήταν ο Ρότα. Ο Ρότα μπήκε στην περιοχή, δεν σου τα διαγώνια για να πήγε το γόλι, τουλάχιστον να πηγαίνει στην αιστεία του Χατζη Εμμανουήλ. Προσπάθησε να γυρίσει το ύψο τη μικρή περιοχή. Εκεί πετάχθηκαν τρει παίχτε του Αστέρα. Τα δύο στόπερ, ο Δία μαζί με τον Αμπρόνσον. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Λάσκαρος. Ο Λάσκαρος μπήκε την πάρα την έστειλε στα δίκτυα. Και έτσι με αυτόν τον γκολ του Λάσκαρη η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα. Χωρίς να είναι πολύ καλύτερη του Αστέρα. Έτσι ο Αστέρας κυρίως βασίζεται στην κόντρα. Με Μακέντα και τον Γκάλβιν να έρχεται ως δεύτερο φόρ. Σε μία-δύο περιπτώσεις βρήκαν την άμυνα της ΑΕΚ ανοιχτή και προσπάθησαν να απειλήσουν. Αλλά ο Μπρινιόλι κατάφερε να κοντράρει ή να διώξει την πρώτη περιπτώσεις σε κόρνερ. Γενικώς η ΑΕΚ από το 15 και μετά κάνει κατοχή μπάλας. Βγαίνει με προποντές κυρίως από αριστερά. Παίζει πολύ με τον Μάγερ. Εντάξει, ο Μάγερ είναι από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας της ΑΕΚ και σε αυτόν τον αγώνα. Η μπάλα περνά από τα πόδια του. Αλλά αρχίζει και βρίσκει ρυθμό. Ο Μαρίν δεν έχει φανεί στο παιχνίδι. Έχει κάνει και ένα-δυο λάθη. Μάλιστα, ένα λάθος που έκανε στη μεσαία γραμμή πήγε να στοιχήσει την ΑΕΚ γιατί έβγαινε στην κόντρα γρήγορα οι παίκτες του Αστέρα. Αλλά κατόρθωσαν με το Ρεάλ μας κυρίως να απομακρύνουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Προσπαθούν να παίξουν Αριάνγκα και Μαρίν. Είναι το δίδυμο της μεσαίας γραμμής. Ο Καϊντίν είναι στον πάγκο. Στον πάγκο είναι και ο Βιτάλης. Άρα παίζει. Έχει παρατάξει δίδυμο Μαρίν και Αριάνγκα. Μέχρι να βγουν τα βήματά του στις αλληλοκαλύψεις της κοινής οι δύο ποδοσφαιριστές, εκεί υπάρχει ένα προβληματάκι για την ομάδα της ΑΕΚ. Ό,τι αφορά την ομάδα του Αστέρα, έχει κάποιους καλούς συνδυασμούς. Δεν παίζει κλειστή άμυνα με την έννοια να περιμένει την ΑΕΚ στο μισό γήπεδο. Προσπαθεί να πιάσει μεσαία γραμμή και να βγει σε κόντρα επιθέσεις. Αυτό βέβαια δίνει τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να βρίσκει τους χώρους να όπως τώρα βγαίνει μπροστά. Δεν θα μπορούσε ο Γκατσίνοβιτς να ξεφύγει. Ήταν τρεις παίκτες της ΑΕΚ, τέσσερις παίκτες του Αστέρα. Αν παίρνα γιατί ήταν δύσκολη κατάσταση και μετά ήταν τρεις εναντίον τριών. Ο Αστέρας λοιπόν παίζει ανοιχτά, παίζει ψηλά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα της ΑΕΚ να βρίσκει τους διαδρόμους. Βρήκε στο δύο της περιπτώσεις στην κάδρα με αυτό από δύο αριστερά στον χώρο της άμυνας του Αστέρα. Τύπησε και της προηγείται με τον γκολ του Λάσκαρη 1-0.
0: Ευχαριστώ τον Μιχάλη, ευχαριστώ τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Ημίχρονο στην Αγγλία, Manchester United, Manchester City 0-0. Ημίχρονο στην Γερμανία, Elversberg, Bayern Μονάχου 0-1. Θυμίζω τελικό στην Ισπανία, Levante, Barcelona 2-4. Στο μπάσκετ σε εξέλιξη αυτή την ώρα, 26 λεπτό, είμαστε Ολυμπιακός, Maccabi Tel Aviv στο τουρνουά που γίνεται στην Κύπρο 49-50. Προηγείται η ομάδα του Tel Aviv και επιστροφή στο Μιχάλη Φουστέρη. Μιχάλη.
1: Έχουμε τώρα μία σέντρα η οποία δεν είναι καλή για την ΑΕΚ, εκεί κόβουν η αμυντική του Αστέρα, η ΑΕΚ η οποία σταδιακά έχει πάρει μέτρα και όπως παρατηρούμε και από τη στατιστική απεικόνιση του αγώνα, ήδη η κατοχή της μπάλας είναι στο 66-34 υπέρ της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ η οποία χωρίς να θέλει με το ποδόσφαιρό της είναι, πώς θα το πω, πιο κοινική, έχει καταφέρει να βρει τον γκολ σε αυτή την πλαγιοκόπηση, σε αυτή τη σέντρα του Ρότα που ο Λάσκαρης δεν μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα και άθελά του την έστειλε στα δίχτυα του Χατζη Εμμανουήλ. Ο Αστέρας από την πλευρά του ναι μεν δείχνει να είναι κεφάτος σήμερα, ο Κετού τώρα έχει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο Μακέντα έχει την μπάλα, ο Ιταλός επιθετικός προσπαθεί να κάνει το σουτ, κόβουν όπως εκεί οι αμυντικοί της ΑΕΚ που προσπαθούν να την απομακρύνουν, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Εκεί τελικά ο Μπρινιόλι έδωσε τη λύση και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια των Αρκάδων που κρατούν την μπάλα με τον Κουρμπέλη, ο οποίος αλλάζει από αριστερά, ετοιμάζεται για την πάσα. Ο Κετού, ο οποίος θα γυρίσει πιο πίσω για τον Κουρμπέλη, ψάχνουν να βρουν ελεύθερο συμπαίκτη. Οι Αρκάδες πιο πίσω για τον Μπρόνσον. Η άμυνα του Αστέρα έχει ανέβει και αυτή έχει πάρει μέτρα προκειμένου να αρχίσει να γίνεται ακόμα πιο απειλητικός ο Αστέρα, ο οποίος είχε μια καλή στιγμή, όπως είπαμε, με τον Κετού. Για να δούμε τώρα μια προσπάθεια από δεξιά. Ο Έντερ κάνει μια σέντρα, κόβει εκεί ο Λόβρομάγερ, η μπάλα θα περάσει πλάγιο, ένα πλάγιο για τον Αστέρα, ένα πλάγιο ανάμεσα στην μεσαία γραμμή και την μεγάλη περιοχή, το ύψος της μεγάλης περιοχής του Μπρινιόλου. Ωραία, θα στο 21ο λεπτό, πλησιάζουμε το ημίωρο της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ προηγείται από το 21ο με το αυτογκόλ του Λάσκαρη και τώρα έχουμε ένα φάουλ. Ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Έντερ από δεξιά, από τον Σταύρο Πύλιο, ο οποίος διαμαρτύρεται, αλλά ο Παπαπέτρου δεν ακούει και έχει δίκιο ο Παπαπέτρου, γιατί ο αμυντικός της ΑΕΚ έχει απλώσει το χέρι και έχει βρει τον Έντερ. Ένα φάουλ για τους Αρκάδες από αριστερά, όπως επιτίθενται. Πολύς κόσμος μπροστά και μέσα στην μεγάλη περιοχή του Μπρινιόλι. Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος δίνει τις οδηγίες, όπως το κάνει και ο Μουκουντή στους συμπαίκτες του, στη μεγάλη περιοχή. Είναι ο Μακέντα, είναι ο Κουρμπέλης, είναι ο Κετού βεβαίως. Ο Έντερ είναι εκείνος ο οποίος χωρίς πολύ φόρα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελείται η μπάλα στη μεγάλη περιοχή, κόβουν εκεί οι παίχτες της ΑΕΚ και ένα ακόμα κόρνερ. Ο Πύλιος ήταν εκείνος ο οποίος έστειλε την μπάλα εκτός γραμμής. Ένα κόρνερ για τον Αστέρα που ετοιμάζονται να το εκτελέσουν από δεξιά οι Αρκάδες. Πιθανότατα ο Έντερ θα είναι εκείνος που θα το εκτελέσει, δεν μας τον έχει δείξει ακόμα το τηλεοπτικό στιγμιότυπο. Η ουσία είναι ότι υπάρχει πολλής κόσμος μέσα στη μεγάλη περιοχή του Μπρινιόλι, εκτελείται το κόρνερ, μια κεφαλιά, η μπάλα δεν απομακρύνεται, όμως υπάρχει επιθετικό φάουλ. Υπάρχει ένα επιθετικό φάουλ που έχει κάνει ο Κουρμπέλης, το έχει κάνει πάνω στον Λάζαρο Ρώτα και έτσι τελειώνει αυτή η φάση. Οι δυο τους αγκαλιάζονται, δεν υπάρχει κάτι άλλο από αυτό το μαρκάρισμα. Ο Κουρμπέλης αναγνωρίζει το λάθος, το αγκαλιάζει.
0: Στο λεπτό στην Τρίπολη, Αστέρα ΑΕΚ 0-1, 72ο λεπτό στο γήπεδο του Περιστερίου, Καλαμάτα Βόλος 1-1. Ακούμε κάτι μας ενδιαφέρει και επιστρέφουμε στη δράση.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Μιχάλη Φουστέρη έβαλε γκόλ, ο Αστέρας ακούμε.
1: Γκόλ ο Αστέρας Τρίπολης 1-1, 31ο λεπτό από λάθος του Μουκουντή. Εκεί βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή ο Μπαρτόλο, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο Ζουλιάν Μπαρτόλο. Ένα εύκολο γκολ, μάλλον του το έκανε εύκολο άθελά του ο Μουκουντή. Είναι ένα σοβαρό αμυντικό λάθος εκεί, σοβαρότατο θα έλεγα λάθος, δεν επιτρέπονται τα λάθη αυτά. Σε εκείνο το ζημίο προσπάθησε εκεί να κοντρολάρει την μπάλα, έπιασε αέρα ο Μουκουντή, ο Μακέντα πολύ έξυπνα έσπασε την μπάλα στον Μπαρτόλο και εκείνος νομίζω πέτυχε ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του. Η άμυνα της ΑΕΚ, η οποία όπως και στο παιχνίδι με την Κηφισιά είχε έτσι εμφανίσει κάποιες παθογένειες, το κάνει και τώρα, δεν επιτρέπονται.
0: Ο Μουκουντή επιλεπεί στο λάθος, θα το συζητήσουμε σε λίγο αφού ακούσουμε κάτι που μας ενδιαφέρει.
3: Real FM.
5: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
6: Η μέγιστη θερμοκρασία αύριο θα είναι 30 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Πάτρα και 27 στη Σύρο.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. αυτά, ου, υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ισοπαλία 1-1 και στις δύο αναμετρήσεις που έχουμε τώρα σε εξέλιξη για την Super League. 74ο λεπτό στο Περιστέρι Καλαμάτα Βόλος 1-1. 33ο λεπτό στην Τρίπολη Αστέρα ΣΑΕΚ 1-1. Μιχάλη Φουστέρη, βιάστηκα να πω ότι ξεκλειδώνει το μάτς, γιατί ο Μουκουντή είχε άλλη άποψη με το λάθος που έκανε.
2: Καταρχάς, με ένα γκολ διαφορά και ενώ έχει τόση πολλή ώρα ακόμα, έχει πάνω από μία ώρα.
1: Ναι, εννοούσα ότι αρχίζει και παίρνει μέτρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι είχε αρχίσει να βρίσκει τον ρυθμό της και τα πατήματά της. Όμως τέτοιου είδους λάθη δεν επιτρέπονται σε αυτό το επίπεδο. Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, πολλό μάλλον όταν είναι ο Αστέρας, ο οποίος στο παρελθόν έχει δημιουργήσει προβλήματα στην ΑΕΚ. Και πάση περιπτώσει ήταν μια πολύ εύκολη φάση. Βεβαίως το ποδόσφαιρο είναι και παιχνίδι λαθών εκτός των άλλων και συμβαίνουν. Αυτά μπορεί να πει κανείς, αλλά συμβαίνουν και στοιχίζουν, θα συμπληρώσω εγώ. Σε κάθε περίπτωση είμαστε στο 34ο λεπτό. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος πραγματικά θα τα δώσει όλα σήμερα για να πάρει βαθμούς, τους πρώτους του βαθμούς, βαθμό ή βαθμούς στην Super League. Επαναλαμβάνουμε ότι η ομάδα Τρίπολης προέρχεται από τρεις αγώνες με ισάριθμες ήττες εντός και εκτός έδρας. Εκ προημίου το έργο ήταν δύσκολο απέναντι σε μια ομάδα όπως η ΑΕΚ, η οποία δείχνει να έχει βρει το ρυθμό της. Όμως, να τώρα, και παρότι προηγήθηκε η ΑΕΚ, ήταν ιδανικό το ξεκίνημα, ήρθε αυτή η άτυχη στιγμή του Μουκουντή, αυτό το λάθος, το σοβαρό λάθος, το οποίο εκμεταλλεύτηκε άριστα ο Μακέντα, που έσπασε την μπάλα στον Ζουλιάν Μπαρτόλο και εκείνος έστειλε με ένα πλασέ εύκολα την μπάλα στα δίχτυα για την ισοφάρηση. Και πάλι οι παίκτες του Αστέρα είναι στην επίθεση, κόβουν εκεί όπως.
1: Ένα λεπτό πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος στο Λευκοσία, ο Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ 57-55 στο τελικό του τουρνουά που γίνεται στην πρωτεύουσα της Κύπρου. Συνέχεια από τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Μιλτιάδη, νέα δεδομένα μετά την ισοφάριση του Αστέρα στην Τρίπολη.
3: Είναι γεγονός.

0: δεν είχε την υπεροχή, είχε ισορροπήσει η ομάδα του Αστέρα, αλλά δεν έδειξε ικανή να φτάσει να απειλήσει. Αλλά ήρθε παραλαμβάνω με αυτό το τεράστιο λάθος που έγινε από τον Μουκουντή για να φτάσει να σοφάσει 1-1. Η εικόνα της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ μέτρια, με πολλά λάθη, κυρίως δίνει πολύ ευάλωτη μεσαία γραμμή και άμυνα. Σε ό,τι αφορά το ανασταλτικό κομμάτι, την αμυντική λειτουργία, δεν λειτουργεί το δίδυμο Μαρίν με Αριάνκα. Και εκεί ξεκινάει. Και από εκεί και μετά πέφτει το λάθος του Κουντή. Είναι κάπως αργή στην άμυνα και ο Ρέλβα σήμερα δεν παρουσιάζεται πάρα πολύ δυνατός. Δεν μπορεί να κάνει κάτω εκεί μπάλας μέσα γραμμή με την παρουσία. Προσπαθεί με γρήγορες επιθέσεις να βγει μπροστά, όπως τώρα με τον Κατσίνοβιτς. Γενικώς αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αυριλισμό η ομάδα της ΑΕΚ σε αντίθεση με τον Αστέρα, που προσπαθεί να κάνει το καλύτερο και το κάνει κυρίως μεσαία γραμμή και επίθεση, και βγει σε δυνατές επιθέσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, χρειάστηκε να κάνει το τεράστιο λάθος ο Μουκουντή για να κερδίσει ο Μπαρτόλο και να κάνει το 1-1. Αυτά τα μέτρια.
1: Ευχαριστούμε τον Μιλτιάδη Μαγιτόπουλο. Επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστερή, αφού θυμίσουμε Ιντερβέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Μαζί μας πάντα Ιντερβέτεν. Έλα, Μιχάλη.
2: Έχουμε τώρα ένα offside το οποίο έχει υποδειχθεί εις βάρος της ΑΕΚ. Ο Σταύρος Πήλιος ήταν εκτός θέσης, κάτι που υποδείχθηκε από τον δεύτερο βοηθό, τον Πάτρα, που ελέγχει την εστία του Αστέρα Τρίπολης, του Χατζη Εμμανουήλη, ο οποίος το εκτελεί. Δεν είναι καλά όμως εκτελεσμένο. Η μπάλα βγήκε κατευθείαν πλάγιο. Ο Κότσιρας δεν μπορούσε βεβαίως να την προλάβει εκεί. Όμως η μπάλα και πάλι σε πόδια παικτών του Αστέρα. Και τι έχει δείξει τώρα ο διαιτητής? Έχει δείξει ένα φάουλ. Ένα φάουλ στο οποίο υπέπεσε ο Γιώβιτς, ο οποίος χαμογελάει με έναν τρόπο που λέει ότι δεν το δέχεται, αλλά ο διαιτητής είναι εκείνος ο οποίος αποφασίζει. Έκρινε ότι ο Σέρβος επιθετικός έκανε φάουλ. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Μπρόρσον. Ο Μπρόρσον, ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαλιά για τον Έντερ. Εκεί ελέγχει την μπάλα ο Σταύρος Πήλιος, όμως ο Έντερ εκεί θα απλώσει το πόδι. Ο Κότσιρας ήταν εκείνος ο οποίος άπλωσε το πόδι και έδιωξε την μπάλα σε πλάγιο. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο προπονητής του Αστέρα, ο οποίος σε κάθε ευκαιρία επιβραβεύει.
1: Πριν από λίγο στο Περιστέρι, ο Βόλος είχε δοκάρει. Ο Γκέλιος σε γύρισμα δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Ρέγκης από την μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι. Παραμένει το Καλαμάτα Βόλος 1-1, 71 το λεπτό της αναμέτρησης. Συνεχίζουμε για το Αστέρα Τρίπολης ΑΕΚ.
2: Ρέλβας γυρίζει την μπάλα πιο πίσω για τον Μουκουντή. Οι παίχτες της ΑΕΚ τώρα κρατούν την μπάλα και να δούμε ποια είναι η επιλογή του Παπαπέτρου. Ναι, εκτελέστηκε αυτό το ελεύθερο από τον άξονα. Μια βαθιά μπαλιά του Ρέλβας για τον Ζήνη και έχουμε ένα κόρνερ. Ένα κόρνερ εκεί, η άμυνα του Αστέρα. Ο Σίλβα ήταν εκείνος ο οποίος γύρισε την μπάλα στον τροματοφύλακά του, όμως άτσαλα με αποτέλεσμα.
1: Πριν εκτελεστεί το κόρνερ, άρχισε η τέταρτη περίοδος στην Κύπρο. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 57, όχι συγγνώμη, η Μακάμπη προηγείται με 60-57 του Ολυμπιακού. Συνεχίζεις, Μιχάλη Φουστερή.
2: Τελείται αυτό το κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ. Πολλοί κόσμος μπροστά στην εστία και μέσα στην εστία του Χατζή Εμμανουήλ, εκτελείται με κεφαλιά, κόβουν εκεί του Αστέρα όπως όπως και θα κερδίσουν και ένα φάουλ. Ένα φάουλ στο οποίο θα υποπέσει ο Μαρίν. Ο Μαρίν πάνω στον Μπαρτόλο είναι αυτό το φάουλ. Προσπάθησε εκεί ο επιθετικός του Αστέρα να ξεφύγει, όχι, ταράτσαλο. Άτσαλο αυτό το μαρκάρισμα, θα μπορούσε ακόμα να βγει και κάρτα. Ο Μαρίν τελικά δεν θα δει την κίτρινη κάρτα, όμως δέχεται τις έντονες παρατηρήσεις του Παπαπέτρου. Ο Μαρίν εκεί είναι σαν να του εξηγεί, του δίνει το χέρι του, σαν να του ζητάει συγγνώμη για αυτό το μαρκάρισμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε ακόμα δράση στην Τρίπολη. Είναι πεσμένος ο Μπαρτόλο, 40 λεπτό. Αστέρα ΑΕΚ 1-1 με το αυτογκόλ του Λάσκαρη. Η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα.
1: Στη Super League 2. Τελικό Ελάσσιρου αναγέννηση Καρδίτσας 3-0. Νωρίτερα Νέστος Χρυσούπολης νίκησε 1-0 τον Πας Πύργο και ο Ολυμπιακός Β κέρδισε εκτός έδρας την νίκη Βόλου με 2-1. 71 το λεπτό, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. Είμαστε στο 1-0 μπροστά η ομάδα των Σερών. Έχει ξεκινήσει στην Ισπανία το Χετάφε Λα Κορούνια στο 0-0. 40 λεπτό, Νάπολη Μπολόνια 0-0 στην Ιταλία. Σε ό,τι αφορά

0: την Γερμανία δεν έχει αλλάξει κάτι. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο Έλεσμπερκ Μπάγερ Μονάχου 0-1. Και στην Αγγλία Manchester United Manchester City 0-0 στο 54. Είμαστε τη αναμέτρηση. Συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης.
1: Εκτελείται τώρα το ελεύθερο από τον Χατζή Εμμανουήλ, 41ο λεπτό, πάντα στο 1-1. Με το αυτογκόλ του Λάσκαρου πήρε προβάδισμα η ΑΕΚ, ισοφάρισε ο Μπαρτόλο μετά από το λάθος του Μουκουντή, και τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Κετού από τον Μουκουντή, ο οποίος κάπως πυγμαχικά θα έλεγα τον έβγαλε εκτός φάσης, και ο Καμερουνέζος εκεί δέχεται, όχι, ο Ζήν είναι αυτός ο οποίος δέχεται τις παρατηρήσεις από τον Παπαπέτρου. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ έχει κερδίσει, ο Αστέρας Τρίπολης έχει κερδίσει ένα φάουλ σε ένα χώρο ανάμεσα στην μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ και τον άξονα. Στο ενδιάμεσο λοιπόν αυτό το φάουλ εκτελείται κεφαλιά, η μπάλα θα φύγει κόρνερ. Είναι ένα κόρνερ το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα του Αστέρα, ένα κόρνερ το οποίο θα φέρει και πάλι πολύ κόσμο μπροστά από τα καρέ του Μπρινιόλι. Ο Αστέρας, ο οποίος μετά την ισοφάριση, αλήθεια είναι ότι έχει ισορροπήσει το παιχνίδι, έχει γίνει καλύτερος, προσπαθεί περισσότερο, σίγουρα έχει πάρει και ψυχολογία μετά το 1-1, και σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι θα αποδειχθεί σκληρό καρύδι στην προσπάθεια της ΑΕΚ να φύγει με ένα ακόμα νικηφόρο αποτέλεσμα. Είμαστε έτοιμοι για το corner, ο Ιντερ είναι αυτός που το εκτελεί. Εκεί μπλοκάρει ο Μπρινιόλι, κανένα πρόβλημα για τον Ιταλό, ο οποίος προσπαθεί να παίξει γρήγορα. Τρέχει εκεί ο Σταύρος Πίλιος, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα, ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Ωραία παλιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη στη μεγάλη περιοχή, ένα πλασέ, η μπάλα κόντραρε. Έχασε την ταχύτητά της η μπάλα, με αποτέλεσμα να πέσει στην δεξιά του γωνία ο Χατζη Εμμανουήλ να μπλοκάρει. Ο Γκατσίνοβιτς ήταν αυτός ο οποίος έβγαλε ωραία πάσα για τον Ζήνη, όμως η μπάλα κόνταρε στο πλασέ του, έφυγε χωρίς δύναμη προς την εστία του Αστέρα. Κανένα πρόβλημα για τον Χατζη Εμμανουήλ να μπλοκάρει την μπάλα. Και τώρα και πάλι παίχτης του Αστέρα στην επίθεση. Πάνω κάτω το παιχνίδι, γίνεται η σέντρα και του κεφαλιά, πέφτει ο Μπρινιόλι, μπλοκάρει την μπάλα. Δεν ήταν εύκολη αυτή η προσπάθεια από τον Κετού στην κεφαλιά που έπιασε. Έπεσε ο Μπρινιόλι, μπλόκαρε την μπάλα. Όμως, διότι εκεί ερχόταν...
0: Έχει σκοράρει Καλαμάτα, κάνει το 2-1, όμως ο βοηθός Φραγιαδάκης δίνει offside σε παίχτη που έφυγε πίσω από τη σέντρα και πάει τώρα, ελέγχεται η φάση από το ΒΑΡ. Συνεχίζεις, Μιχάλη.
1: Οι παίχτες της ΑΕΚ έχουν και πάλι την μπάλα στον άξονα με τον Μαρίν, γυρίζει για το Μουκουντή, αυτός για τον Ρότα. 44ο λεπτό στην Τρίπολη, Αστέρας ΑΕΚ πάντα στο 1-1, με τον Μουκουντή να δίνει για τον Μαρίν, η μπάλα και πάλι σε πόδια παίκτων της ΑΕΚ. Για τον Ρέλβας, ο Πορτογάλος θα κρατήσει την μπάλα, βλέπει τον Πίλιο από αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Ο Πίλιος είδε την κίνηση του Γκατσίνοβιτς, αλλά δεν ήταν τόσο γρήγορη η επιλογή του, με αποτέλεσμα να την κρατήσει, να την γυρίσει πιο πίσω για τον Μαρίν, αυτός για τον Μάγερ. Κάπου τους έχουν βραχικυκλώσει τους παίχτες της ΑΕΚ του Αστέρα με το πρεσάρισμά του. Να τώρα ο Κουρμπέλης θα βγάλει για τον Έντερ από δεξιά. Ο Μπαρτόλο είναι αυτός ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα. Ο Μπαρτόλο μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα μπροστά από τον Κετού, έκοψε ο Ρότα. Σωτήρια. Δεν υπάρχει φάουλ. Διαμαρτυρήθηκαν και την παίχτησα για φάουλ. Ο Αστέρας εξακολουθεί να έχει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κόβει τώρα ο Πίλιος και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παικτών του Αστέρα, ο οποίος είναι ανταγωνιστικός, πιέζει. Η ΑΕΚ, η αλήθεια είναι ότι μετά την ισοφάριση μοιάζει να έχει καθυλωθεί σε ένα παιχνίδι που δεν της επιτρέπει να γίνεται επιθετική, και εκτιμώ ότι με το ξεκίνημα και ώρα της επανάληψης, αν όχι με το ξεκίνημα γρήγορα, θα προχωρήσει σε αλλαγές. Ο Νίκολης θέλοντας να αλλάξει κάπως το τέμπο, να δώσει έτσι μια φρεσκάδα στην ομάδα του, μια αναζωογόνηση. 3 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων για τον επιπλέον χρόνο, ο οποίος έχει αρχίσει ήδη να μετράει.
0: Μετράει τον γκολ στο Περιστέρι. Καλαμάτα, Βόλος 2-1. Ο Μπόλιβαρ στο 85ο λεπτό για την Καλαμάτα τον γκολ, αφού ελέγχθηκε με το ΒΑΡ. Καλαμάτα, Βόλος 2-1. Συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης.
1: Οι παίχτες τώρα της ΑΕΚ θα κρατήσουν την μπάλα με τον Γκατσίνοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι για τον Ρότα, θα την προλάβει τελικά. Η μπάλα είναι πλάγιο. Ένα πλάγιο λοιπόν που κέρδισε εκεί ο Ρότα από την παρέμβαση του Κετού. Θα την δώσει τώρα στον Μαρίν. Ο Μαρίν έχει το ζήνι, ωραία, αλλάζουν οι δυο της. Γιώβιτς στη μεγάλη περιοχή. Ο Γιώβιτς πολύ ωραία πάσα για τον Γκατσίνοβιτς. Το σούτ δεν είναι καλό όμως. Η μπάλα θα φύγει out. Ο Πίλιος ήταν αυτός ο οποίος έπιασε το σούτ. Ωραία, του την έσπασε την μπάλα ο Γιώβιτς στην κατάλληλη στιγμή. Εκείνος και τον Μπρόνσον μπροστά του έπιασε το σούτ και τελικά η μπάλα έφυγε out. Καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στην Τρίπολη ενώ παραμένει το 1-1 ανάμεσα στον Αστέρα και την Ένωση εκτελεί ο Χατζή Εμμανουήλ. Εκεί πηδούν οι παίκτες της ΑΕΚ και διώχνουν την μπάλα σε ένα πλάγιο. Ο Αριάγκα ήταν εκείνος ο οποίος την έβγαλε πλάγιο. Ένα πλάγιο που ετοιμάζονται οι παίκτες του Αστέρα. Εκτελείται πιο πίσω και τον Μπρόνσον. Ο Μπρόνσον ο οποίος γυρίζει για σιγουριά στον τροματοφύλακά του, τον Χατζή Εμμανουήλ. Εκείνος με μια βαθιά μπαλιά ψάχνει να βρει τον Μπαρτόλο. Καλά τοποθετημένη εκεί η άμυνα της ΑΕΚ θα διώξει με τον Μακέντα. Ο Μακέντα ο οποίος έχει βγει και ο πίσω για να πάρει μπάλα. Αυτός για τον Μπαρτόλο. Αλλάζουν τώρα οι παίχτες του Αστέρα. Από δεξιά γίνεται η σέντρα. Η μπάλα στον Μάγερ ο οποίος δεν έδιωξε σωστά. Και ο Αστέρας έχει κερδίσει ένα φάουλ. Ακόμα ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Μακέντα από τον Αριάγκα. Διαμαρτύρεται ο Αριάγκα.
0: Σκοράρει η City που παίζει με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Φοντέν. Manchester United, Manchester City 0-1 στο 61ο λεπτό. Συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης.
1: Έχουμε ίσως την τελευταία φάση για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Με τους παίκτες του Μπαρτόλο και ο Έντερ είναι κοντά στην μπάλα, έτοιμοι να το εκτελέσουν. Δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν και τα 3 λεπτά του επιπλέον χρόνου, το αποτέλεσμα παραμένει ισόπαλο. Ευκαιρία τώρα απειλής για τους γηπεδούχους με αυτό το φάουλ που είναι αρκετά μακριά, αλλά με μια σέντερα μπορεί να γίνει απειλητικό. Μια κεφαλιά τώρα του Μπρόσο που είχε τοποθετηθεί και εκεί ο Μπρινιόλι, ακριβώς ο Μπρινιόλι τι έκανε, θα μπορούσε να έχει αφήσει την μπάλα out, θα μπορούσε να την έχει μπλοκάρει και τελικά την έβγαλε corner. Δηλαδή έδωσε τώρα ουσιαστικά μια ακόμα ευκαιρία στους παίχτες του Αστέρα. Έχει σφυρίξει τη λήξη. Έχει σφυρίξει λοιπόν τη λήξη. Δεν το παρατήρησα αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο κατά τη γνώμη είναι δίκαιο, διότι ο Αστέρας φόρτσαρε μετά την ισοφάρηση. Η ΑΕΚ θα μπορούσε εκεί που προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Λάσκαρη να έχει πάρει τα μέτρα, να γίνει ακόμα πιο απειλητική. Δεν έγινε. Έγινε αυτό το σοβαρότατο λάθος του Μουκουντή. Από τα λάθη αυτά που λες ότι δεν επιτρέπονται, παρότι στο ποδόσφαιρο γίνονται τα πάντα και λέμε ότι είναι ένα παιχνίδι λαθών, ο Μουκουντή με την εμπειρία του δεν μπορεί να κάνει τέτοιο τσαφ, να το πω έτσι απλά. Ήταν ένα εύκολο γκολ εκεί για τον Αστέρα, από αβίαστο λάθος. Και πάμε σε ένα δεύτερο ημίχρονο, το οποίο θεωρώ ότι θα μας κρατήσει με αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος του.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Να πω εγώ ότι ελέγχεται μέσω VAR το γκολ που πέτυχε η City στο Old Trafford απέναντι στη United. Το 1-0 το γίνεται έλεγχος VAR. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, σχόλιο για το πρώτο 45 λεπτό στην Τρίπολη στο 1-1 οι δύο ομάδες. Έλα, Μιλτιάδη.
2: Προς υπογράφω αυτά που είπε ο Μιχάλης. Κοίταξε, Γιάννη, και στα 45 λεπτά ή πόσο είχαμε και τις καθυστερήσεις, τα 3 λεπτά, 48. Δεν έδειξε πέραν μικρών χρονικών διαστημάτων, δηλαδή ένα τρίλεπτο, ένα τετράλεπτο, ότι είναι ανώτερο του Αστέρα Τρίπολης. Το παιχνίδι ήταν ανοιχτό, πέρα ως πέρα δίκαιο το αποτέλεσμα, αυτού του πρώτου μικρών το 1-1. Είπα ότι η ΑΕΚ εμφανίζεται ιδιαίτερα ευάλωτη μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Εκεί που δεν λειτουργούν, δεν λειτουργεί το δίδυμο του Μαρίν με τον Αλιάγκα, βρίσκουν καινούς χώρους για να βγουν μπροστά οι παίκτες του Αστέρα, ιδιαίτερα με τον Γκάλβιν σε μια-δυο περιπτώσεις λίγο πριν το 20 θα μπορούσε να έχει πάρει το προβάδισμα για πάνω του Αστέρα Τρίπολης, αλλά δεν έδειξε κάποια στιγμή ότι είναι αυτή η ΑΕΚ που τουλάχιστον απολαμβάνει φίλες στο Champions League με τις επιτυχίες και τις εμφανίσεις. Περισσότερο θα έλεγα θυμίζει την ΑΕΚ το αγώνα με την Κηφισιά, και αναφέρομαι πάντα σε αυτά τα 45 λεπτά χωρίς βεβαίως να έχει τις καραυγαλαίες ευκαιρίες που η Κηφισιά θα θυμούνται οι φίλοι στη Λεωφόρο με αντίπαλο την ΑΕΚ, να έχει καραυγαλαίες ευκαιρίες η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, αλλά η ΑΕΚ δεν μπορούσε να κάνει κατοχή μπάλας, δεν μπορούσε να παίξει πρωτόκολλο στο αέρο πρωτοβουλίας, να φέρει σε δύσκολη θέση την άμυνα του Αστέρα Τρίπολης, κυρίως να φέρει σε δύσκολη θέση του Χατζη Εμμανουήλ. Βεβαίως είχε κάποια διαστήματα μικρά, αλλά αυτά είναι αρκετά για να μπορεί να πεις ότι η ΑΕΚ κυριαρχεί στο παιχνίδι. Δείχνει ανωτερότητα, γι' αυτό και λέω Δημήτρη, σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά είδαμε δύο ισοθέναμε μονάδε, μεταλλάσσεται και από τι δύο πλευρέ και το 1-1 αντικατοπτρίζει στο 100% την εικόνα του αγώνα.
0: Ευχαριστώ τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Ημίχρονο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο γήπεδο τη Τρίπολη. Ο Αστέρα 1-1 με την ΑΕΚ. Καθυστερήσει παίζουμε, έχει δείξει 8 λεπτά καθυστερήσει. Καλαμάτα Βόλο είναι 2-1 στι καθυστερήσει. Μέτρησε τον γκολ τη City, η οποία παίζει με 10 παίκτε μετά από έλεγχο του VAR. Το πέτυχε στο 60 λεπτό ο Χάλαντ. Έτσι λοιπόν έχουμε Manchester United, Manchester City 0-1. Είμαστε τώρα στο 65 λεπτό. Στην Ισπανία 60 λεπτό βάζει γκολ η Καλαμάτα, κάνει το 3-1 στις καθυστερήσεις. Στην Γερμανία η Elversberg με την Bayern Μονάχου είναι στο 0-1. Η Καλαμάτα πετυχαίνει και τρίτο γκολ. Είμαστε στις καθυστερήσεις στο γήπεδο του Περιστερίου, εκεί όπου η Καλαμάτα πετυχαίνει και τρίτο γκολ και προηγείται 3-1 του Βόλου σε παιχνίδι που είναι στην τελική ευθεία. Ο Χάμζα κάνει το 3-1 για την Καλαμάτα. Ο Χάμζα που είχε πετύχει και τον γκολ της ισοφάρισης. Έτσι λοιπόν είχαμε στο 26 λεπτό τον Γκονζάλης να προηγείται για το Βόλο. Στη συνέχεια ο Χάμζα να κάνει το 1-1. Ο Μπόλιβαρ το 2-1 και στο 93 λεπτό ο Χάμζα το 3-1 για την Καλαμάτα που κερδίζει την ομάδα του Βόλου στις καθυστερήσεις. Στο μπάσκετ και στην φιλική αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στην Λευκωσία, εκεί όπου ο Ολυμπιακός παίζει με την ομάδα της Μακάμπι Τελαβίβ στον τελικό του τουρνουά που γίνεται στην Κυπριακή πρωτεύουσα. Θέλει 4 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Η Μακάμπι Τελαβίβ προηγείται 67-64 του Ολυμπιακού στο φιλικό τουρνουά αυτό που γίνεται στην Κυπριακή πρωτεύουσα. Να σας θυμίσω εγώ ότι πάντα μαζί μας είναι η Ντερβέντεν. Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης, είναι κοντά μας η Ντερβέντεν. Ακούσατε και τον Μιχάλη Φουστέρη και τον Μιλτιάδη Βαναγετόπουλο για το τι έγινε στο πρώτο 45 λεπτό στην Τρίπολη στο 1-1. Θυμίζω ότι στις 9 στο γήπεδο του Λεωφόρου η Κηφισιά θα παίξει με τον Λεβαδιακό. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Άρη στο ντέρμπι της Τούμπας στις 9 και 9.30 το ντέρμπι των Πρωτοπόρων, ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό. Ο Παναθηναϊκός και ο Πανετολικός που ισοβαθμούν στην πρώτη θέση της κατάταξης. Πάμε για τις διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
8: τη χρηματοδότηση 33 έργων για την καταπολέμηση της λειψιδρίας σε 25 δήμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασία σπόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ύδρευσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα αποθέματα υδάτων δέχονται ασφυκτική πίεση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 7 από τα έργα θα γίνουν σε ισάριθμους δήμους, στην Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την επάρκεια του νερού ακόμα και σε περιοχές που περιστοιχίζονται από υδροφόρους ορίζοντες.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τελικό αποτέλεσμα στο γήπεδο του Περιστερίου, εκεί που έπαιζε η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα κέρδισε 3-1 τον Βόλο. Ημίχρονο στο Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολη ΣΑΕΚ στο 1-1. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Real FM, είναι η εκπομπή Real Sports. Η Κατερίνα Βουτσάνη στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στην υποστήριξη της εκπομπής, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Σε λίγο οι δηλώσεις από το γήπεδο του Περιστερίου, εκεί που έπαιζε σήμερα η Καλαμάτα, γιατί γίνονται έργα στο γήπεδό της και σήμερα παίζει στο Περιστέρι, πετυχαίνοντας μια πολύ μεγάλη νίκη για την Καλαμάτα, η οποία με τα τέρματα του Χάμζα στο 59ο λεπτό, του Μπόλιβαρ στο 85ο λεπτό και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, και πάλι ο Έρικ Χάμζα πέτυχε το 3-1 για την ομάδα της Καλαμάτας. Για το Βόλο είχαν προηγηθεί η ομάδα του Βόλου στο 28ο λεπτό με τον Γκονζάλες.

0: Πάμε στο κύριο Μπράτσο, τον προπονητή του Βόλου.
1: Για να ξανακερδίσουμε μέτρα, για να χάσουμε δύο ανεπανάληπτες ευκαιρίες και ξαφνικά ξαναβρεθήκαμε πάλι πίσω στο σκορ. Εάν δεν βάζεις τα γκολ που σου δημιουργούνται ευκαιρίες και ιδιαίτερα εκτός έδρας, μετά το ποδόσφαιρο σε τιμωρεί. Και αυτό έγινε σήμερα. Μας τιμώρησε και την αξίζαμε αυτή την τιμωρία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Μας τιμώρησε το ποδόσφαιρο ο κύριος Μπράτσος, ο προπονητής του Βόλου, που η ομάδα του δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα. Αντίθετα, για την Καλαμάτα σήμερα ήταν η πρώτη νίκη στην Super League. Περιμένουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Χρυστοφιλέα. Τώρα πάνε οι παίκτες της Καλαμάτας εκεί που είναι οι οπαδοί τους για να τους χαιρετήσουν. Εγώ να σας πω, 68 λεπτό, η Elversberg ισοφάρισε. Elversberg Bayern Μονάχου 1-1. Ενώ στο ντέρμπι στην Αγγλία, Manchester United Manchester City 0-1. 73ο λεπτό, είμαστε στις αναμέτρησεις. Περιμένουμε τις δηλώσεις του προπονητή της Καλαμάτας. Θα θυμίζω πάντα, Interveten Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino πάντα στην παρέα μας. Τώρα θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Χρυστοφιλέα, τον προπονητή της ομάδας της Καλαμάτας. Η Καλαμάτα παίζει στο... Έπαιξε ένα παιχνίδι στην Τρίπολη. Παίζει τώρα στο Περιστέρι. Το επόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό θα είναι στο γήπεδο του Ιωνικού, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα που γίνονται στο γήπεδο της. Η Κηφισιά θα παίξει τη Λεωφόρο, θυμίζω, με τον Λεβαδιακό στις 9, για την αναμέτρηση που θα αρχίσει 9, μαζί με και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, ώρα 9 στο γήπεδο της Τούμπας. 9.30 ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Πανετολικό. Μέχρι να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας της Καλαμάτας, να σας πω εγώ ότι για το μπάσκετ και στο τουρνουά που γίνεται στην Κύπρο, εκεί λοιπόν ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μακάμπη. Λίγο πριν το φινάλε προηγείται ο Ολυμπιακός με 76-72 της Μακάμπη Τελαβίβ. Περιμένουμε τώρα τις δηλώσεις του προπονητή της Καλαμάτας. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι δηλώθηκε στην Ευρώπη αντί του Ελκαμπή στον Ολυμπιακό ο Γιάρεμτσουκ. Ήταν κάτι που ήταν αναμενόμενο να γίνει στη θέση του τραυματία Ελκαμπή. Ο Ολυμπιακός δήλωσε το Γιάρεμτσουκ. Περιμένουμε τώρα δηλώσεις από την Καλαμάτα. Αλλιώς θα πάμε σε διαφημίσεις. Πάντα ακούτε τον Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. 1-1 είναι το ημίχρονο του Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ, στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Ο Μπαρτόλο τον γκολ της ομάδας της Τρίπολης στο 31ο λεπτό. Για την ΑΕΚ είχε προηγηθεί ο Λάσκαρης με αυτό γκολ στο 21, μετά από παλιά του Ρότα.

0: Μέχρι να πάει ο κύριος Χρυστοφιλέας, ο οποίος ήταν μαζί με τους παίκτες της Καλαμάτας και πανηγυρίζαν εκεί μπροστά από τους οργανωμένους. Εγώ να σας θυμίσω ότι στην Αγγλία ο Κοστούλας πέτυχε το πρώτο γκολ της Brighton στο 5-0 απέναντι στην Coventry. Coventry Brighton στο Premier League 0-5. Στην Γαλλία, πρώτο λεπτό καθυστερήσεων, Le Mans Lens 2-2. Στην Ισπανία, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, 35ο λεπτό, Χετάφη La Coruña 0-0, Παναγιώτης Χρυστοφιλέας.
1: Το τηλεπτικό ούτε τίποτα. Είναι μια μεγάλη στιγμή για μας, γιατί αυτοί εδώ είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν όλο το εγχείρημα μετά από 26 χρόνια. Και
2: είσαι συγκινημένος, το καταλαβαίνω, γιατί έχεις ένα ιδιαίτερο δέσιμο με την ομάδα. Να διευκολύνω, είναι δήλωση της ομάδας για τη συνέχεια αυτή η εικόνα σήμερα?
1: Είναι και όπως ήταν μέχρι τώρα. Ενώ στράβωσε το παιχνίδι από την αρχή, τα παιδιά δώσαν το καλύτερο σε αυτό. Συγχωρέστε με, ξέρετε, εγώ μεγάλωσα σε αυτήν την ομάδα. Μπορεί να είμαστε επαγγελματίες, προπονητές, μπορεί να είμαστε το οτιδήποτε, αλλά δεν πάβει να είμαστε άνθρωποι. Σίγουρα η προσπάθεια στο μέλλον θα είναι πολύ μεγαλύτερη, ούτως ώστε να φέρουμε και άλλες χαρές.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Αμέσως διαφημίσεις για να επιστρέψουμε στο παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ που αρχίζει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Happy 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Αμέσως στο Μιχάλη Φουστέρη ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στο 1-1. Θυμίζω το τελικό αποτέλεσμα νωρίτερα. Καλαμάτα Βόλος 3-1. Πρώτη νίκη για την Καλαμάτα. Μιχάλη.
10: Έχουμε ένα φάουλ για τον Αστέρα Τρίπολης. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1. Δεν έχουμε αλλαγές στην επανάληψη. Μόλις θα εκτελεστεί το φάουλ για τους φίλους που συντονίζονται τώρα στο αληθινό ραδιόφωνο, θα επαναλάβουμε τις συνδέσεις με τις οποίες αγωνίζονται. Το φάουλ περνά ανεκμετάλλευτο. Με τους παίχτες της ΑΕΚ να γλωτούν την μπάλα. Η μπάλα έχει βγει πλάγιο. Έτσι είναι ένα πλάγιο για την ΑΕΚ. Ξαναλέμε πάλι τις συνθέσεις. Θερματοφύλακας για τον Αστέρα Τρίπολης ο Χάτζη Εμμανουήλ στο 3-4-3 που αγωνίζονται οι αρκάδες. Τριάδα στην άμυνα η Μπρόνσον, Λάσκαρης και Σίλβα. Στη μεσαία γραμμή Κουρμπέλης και Γκονζάλες. Και ο Μέντες αριστερά, ο Κότσιρας δεξιά, Μπαρτόλο και Κετού πλαισιώνουν το μοναδικό προωθημένο που είναι ο Φεντερίκο Μακέντα. Για την ΑΕΚ, ο Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πήλιος η αμυντική τετράδα. Στον άξονα είναι ο Μαρίν με τον Αριάγκα, Γκατσίνοβιτς και Μάγερ στις πτέρυγες, Γιώβιτς και Ζήνη είναι το επιθετικό δίδυμο. Ήταν ένα πρώτο ημίχρονο, το οποίο μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Το πρώτο κομμάτι ήταν καλύτερη, οπότε και προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Λάσκαρη στο 21ο λεπτό. Όμως στη συνέχεια ένα αδικαιολόγητο λάθος του Μουκουντή έδωσε το δικαίωμα στο Μακέντα να σπάσει ωραία την μπάλα στον Μπαρτόλο και κύριος με πλασέ να ισοφαρίσει. Έκτοτε ο Αστέρας ήταν σε γενικές γραμμές καλύτερος. Η ΑΕΚ έχοντας αυτή την δυσλειτουργία στον άξονα, όπως την έχει παρατηρήσει εύστοχα και ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος που παρακολουθεί το παιχνίδι ανάμεσα στον Μαρίν και στον Αριάγκα, δεν υπάρχει αυτή η καλή συνεννόηση στα χαφ της ΑΕΚ όπως το βλέπαμε στους προηγούμενους αγώνες με τον Βιτάλης και τον Ρουμάνο. Και δεν αποκλείεται μάλιστα ο Ούγγρος να είναι από τις πρώτες επιλογές του Νίκολιτς στις διορθωτικές κινήσεις που θα επιχειρήσει. Έτσι λοιπόν ο Αστέρας βρίσκει τη δυνατότητα να παίρνει μπάλες στο χώρο της μεσαίας γραμμής και συχνά να απειλεί την αιστεία του Μπρινιόλη. Τώρα η ΑΕΚ είναι αυτή που είναι στην επίθεση με τον Μαρίν. Θα βγάλει την μπάλα εκείνος, όμως ο Χατζη Εμμανουήλ θα γίνει μια κόντρα και θα την μπλοκάρει την μπάλα σε αυτή την προσπάθεια του Ρουμάνου που προωθήθηκε. Ο Χατζη Εμμανουήλ την κρατάει όλα αυτά στο 49ο λεπτό. Με τον κόσμο βεβαίως της ΑΕΚ να έχει δώσει και σήμερα βροντερό παρόν σε ένα ακόμα παιχνίδι της αγαπημένης του ομάδας. Είχε πάρει στην αρχή 1500 εισιτήρια. Εκτιμάται ότι είναι περισσότεροι από 2000 οι φίλοι της ΑΕΚ που κατόρθωσαν και προμηθεύτηκαν εισιτήριο έστω και την τελευταία στιγμή και δίνουν δυναμικό παρόν. Ο Γκατσίνοβιτς έχει κερδίσει ένα κόρνερ για την ΑΕΚ στο 50ο λεπτό σε μια προσπάθεια να μπει στην μεγάλη περιοχή. Εκεί οι παίχτες του Αστέρα έκοψαν την μπάλα με τον Κότσιρα και είναι ένα κόρνερ που φέρνει πολύ κόσμο μέσα στην εστία και μπροστά από τα καρύ του Χατζη Εμμανουήλ με τον Ρασβάν Μαρίν να το εκτελεί από αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Ο Παπαπέτρου μικρή διακοπή δίνει τις απαραίτητες οδηγίες για κάποια σπρωξήματα τα οποία δεν θέλει να βλέπει στη μεγάλη περιοχή, αν και αυτά τα σπρωξήματα κακά τα ψέματα τα βλέπουμε σε κάθε τέτοια στατική φάση. Ο Μαρίν είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ, το εκτελεί στη μεγάλη περιοχή η μπάλα και τι έχει δείξει, out έχει δείξει εκεί. Ο διαιτητής, ο Ρέλβας βρέθηκε σε καλή θέση, έγινε ένα μπέρδεμα μέσα στην μικρή.
0: Λεπτό παρακαλώ για το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ.
10: 21ο λεπτό στην Τρίπολη, Αστέρα ΑΕΚ 1-1.
0: Πριν από λίγο στη Λευκοσία, ο Ολυμπιακός κέρδισε την Μακάμπι Τελαβίβ 77-72 στον τελικό του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που γίνεται στην Κύπρο. Ο Ολυμπιακός πρώτος, η Μακάμπι Τελαβίβ δεύτερη. Ο Άρης που κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου 98-74 πήρε την τρίτη θέση στην διοργάνωση. Super League 2 τελικό αποτέλεσμα. Ο Πανσεραϊκός πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης Β. Αυτή την ώρα δεν έχει αλλάξει κάτι. Manchester United, Manchester City 0-1 στο 85ο λεπτό. Όμως στη Γερμανία η Bayer Μονάχου με το High Kane πέτυχε γκολ. Στο 80ο λεπτό είμαστε εκεί. Εύελσμπερκ, Μπάγερν Μονάχου 1-2. Στην Ιταλία, Νάπολη, Μπολόνια 0-0, 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης.
10: Υπάρχει μία αλλαγή τώρα στο παιχνίδι και είναι ο Κοϊτά αυτός ο οποίος θα πάρει, είναι ο Γκατσίνοβιτς ο οποίος βγαίνει και παίρνει τη θέση του, ο Αριάγκα βγαίνει και μπαίνει, ο Κοϊτά και ο Βάργκα θα μπουν στη θέση των Γκατσίνοβιτς και Αριάγκα. Προσπαθεί να κάνει πιο επιθετικό το σχήμα. Σίγουρα ο Νίκολιτς περνώντας δύο ποδοσφαιριστές επιθετικούς και τον Ούγκροφουρ αλλά και τον Κοϊτά, ο οποίος θα δώσει περισσότερη πνοή από ότι ο Γκατσίνοβιτς εκτιμάται, ένα πιο επιθετικό σχήμα. Βλέπουμε τώρα και την διάταξη να αλλάζει. Τώρα ουσιαστικά υπάρχει και ο Ζήνη, υπάρχει και ο Βάργκα, υπάρχει και ο Γιώβιτς. Βλέπουμε τον Ζήνη να πηγαίνει δεξιά και ο Γιώβιτς με τον Βάργκα θα συνθέσουν το δίδυμο στην επιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Ένα φουλ επιθετικό σχήμα με Κοϊτά, Ζήνη στις πτέρυγες και τους Βάργκα και Γιώβιτς επιθετικό δίδυμο. Είναι προφανές ότι θέλει να δει διαφορετικά πράγματα στην ανάπτυξη της ομάδας του ο προπονητής της ΑΕΚ. Για να δούμε τώρα τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μπαίνει ο Κοϊτά. Ωραίες τρίπλες από τον Κοϊτά. Θα δώσει για τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ωραία τρίπλα. Κάνει το σου την μπάλα. Κοντράρει σε πόδια αμυνωμένων και πάλι μπάλα στον Κοϊτά. Κοϊτά στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα στον Μάγερ. Ο Μάγερ θα τη σπάσει για τον Μαρίν. Ωραία και η τρίπλα του Ρουμάνου. Γίνεται η σέντρα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή οι παίκτες της ΑΕΚ με πανικό κόβουν τελευταία στιγμή οι παίκτες του Αστέρα. Φαίνεται ότι από το πρώτο κιόλας λεπτό των κινήσεων του Νίκολη Τσιάεκ παίρνει πνοή με δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι γνωστοί για την δυναμική που μπορούν να αναπτύξουν στο επιθετικό κομμάτι. Και τώρα η ΑΕΚ θα κερδίσει ένα φάουλ, ένα φάουλ το οποίο διαμαρτύρονται οι παίκτες του Αστέρα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει δίκιο εκεί ο Μπαρτόλ, ο οποίος θα δει και την κίτρινη κάρτα. Ήταν ένα μαρκάρισμα πάνω στο Λόβρο Μάγερ, ξεκάθαρο πήρε τα πόδια του Κροάτη, δεν το συζητάμε ότι είναι επικίνδυνο παιχνίδι εκεί και σωστά βγήκε η κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του Τάσου Παπαπέτρου, του Αθηναίου διαιτητή, ο οποίος τώρα στείνει την μπάλα στο σωστό σημείο, στο σημείο που πρέπει για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ από τον Ρασβάν Μαρίν, από τους μόνιμους εκτελεστές των στατικών φάσεων για την ΑΕΚ. Όλα αυτά στο 55ο λεπτό, παραμένει το 1-1. Η ΑΕΚ ιδανικά θέλει ένα γρήγορο γκολ προκειμένου να ξαναφτιάξει το παιχνίδι στα μέτρα της, με τον Αστέρα σε αυτή τη φάση να αμήνεται και πολύ κόσμο μπροστά από την εστία του Χατζή Εμμανουήλ. Ο Μαρίν λοιπόν εκεί θα εκτελέσει το φάουλ, τελικά με πάσα για το Μάγερ στη μεγάλη περιοχή. Οι παίκτες του Αστέρα προσπάθησαν να διώξουν και τελικά τι έχει δείξει ο Παπαπέτρο, έχει δείξει κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ στο 55ο λεπτό. Ο Λόβρο Μάγερ είναι αυτός τώρα ο οποίος πηγαίνει για να το εκτελέσει. Συνήθως ο Μάγερ με τον Μαρίν εναλλάσσονται στην εκτέλεση των στατικών φάσεων, είτε στα κόρνερ είτε στα φάουλ. Θυμίζουμε το φανταστικό γκολ που είχε πετύχει ο Μαρίν κόντρα στη ΛΑΣΚ με απευθείας εκτέλεση φάουλ για το Champions League. Εκτελείται τώρα το κόρνερ του Μάγερ και φάλια, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, η μπάλα θα φύγει out. Ο Μουκουντή ήταν αυτός ο οποίος είχε προωθηθεί στη φάση αυτή και έπιασε την κεφαλιά. Θα μπορούσε τρόπον την να εξηλαιωθεί ο Καμερουνέζος για τη φάση του γκολ, για την αδράνειά του, για το λάθος του που στήχησε την ισοφάρηση της ομάδας του και να με την κεφαλιά αυτή να την ξαναδώσει το προβάδισμα. Όμως η μπάλα πέρασε out παρά το γεγονός ότι πήδηξε ανενόχλητος. Ο Μουκουντή έστειλε την μπάλα.
0: 81 το λεπτό στο Old Trafford. Manchester United, Manchester City είναι στο 0-1 με τον γκολ του Χάλατ από το 60 λεπτό. Θυμίζω ότι στην παρέα μας είναι η Intervet and Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης, και συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης 1-1 το παιχνίδι του Αστέρα με την ΑΕΚ.
10: Οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν την μπάλα, ενώ ο Βάργκα, να τον βλέπουμε λίγο να κρατάει το πόδι του, για να δούμε, ο Μέντες εκεί έχει κάνει φάουλ. Ο Βάργκα, ο Μέντες πήγε κάπως άτσαλα επάνω του, η αλήθεια είναι, δεν βρήκε μπάλα και υπάρχει φάουλ. Πράγματι ένα φάουλ το οποίο ετοιμάζονται να εκτελέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ σε μια θέση ανάμεσα στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τη μεγάλη περιοχή του Χατζή Εμμανουήλ. Κρατάει και ο Λοβρομάγερ, θα δώσει για τον Ζήνη, αυτός για τον Ρώτα, με κοντινές πάσεις. Οι παίχτες της ΑΕΚ προσπαθούν έτσι να αποδιοργανώσουν κάπως την άμυνα του Αστέρα. Ο Μουκουτί θα τη δώσει τώρα για τον Μαρίν, αυτό για τον Κοϊτά. Κοϊτά έξω από τη μεγάλη περιοχή, θα χάσει όμως την μπάλα από τον Μπαρτόλο και οι παίχτες του Αστέρα τώρα έχουν μια ευκαιρία αντεπίθεσης με τον Μακέντα, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω και εκείνος για να βοηθήσει την άμυνά του. Τώρα ανεβαίνει και ο Ιταλός με τους παίχτες του Αστέρα. Είναι μια μπαλιά προς την μεγάλη περιοχή, ένα τάκλινα από τους παίχτες της ΑΕΚ, όμως και πάλι μπάλα σε πόδια γηπεδούχων για τον Κότσιρα. Ο Κουρμπέλης γυρίζει πιο πίσω για τον Μπρόρσον, κεντρικός αμυντικός του Αστέρα. Και αυτός για τον Σίλβα. Οι παίχτες του Αστέρα αλλάζουν την μπάλα πιο πίσω για τον Χατζη Εμμανουήλ, και αυτός να φύγει μπάλα όπως όπως, γιατί ερχόταν πάνω του ο Βάργα. Και ένα πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Μάγερ, ο οποίος προσπάθησε εκεί να βρει τον Γιώβιτς και τελικά έχει κερδίσει ένα φάουλ. Η ΑΕΚ είναι ο Κουρμπέλης μαζί με τον Κοϊτά πεσμένοι και οι δύο. Ο Κοϊτά σηκώθηκε, ο Κουρμπέλης δεν έχει σηκωθεί.
0: Να εκμεταλλευτώ και να πω εγώ σύνθεση ΠΑΟΚ. Αλέσιο Λύση έχει παρατάξει Παυλένκα, Κένι, Κώστα Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Ούκρεσιτς, Ζαφίρι, Πέλκα, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Εντιαγέ. Η εκλεκτή του Αλέσιο Λύση, του προπονητή του ΠΑΟΚ. Σχόλιο τώρα για το τι γίνεται στην Τρίπολη. Ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Μιλτιάδης, ακούμε για τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου.
11: Κοίταξε, έχει αλλάξει η εικόνα του αγώνα, ιδιαίτερα μετά το 53. Έκανε δύο γρήγορες αλλαγές. Ο Νίκολης πέρασε στον αγώνα τον Κοϊτά και τον Βάργκα. Απέστρεψε από το παιχνίδι τον Αριάγκα και τον Κατσίνοβιτς. Άφησε στον αγώνα τώρα τον Ζήνη, έτσι παίζει με Ζήνη και με Κοϊτά και με τον Βάργα και με τον Γιώβιτς. Η ΑΕΚ έχει βρει ρυθμό από το σημείο κοινότητα και μετά το σούτ επικηρύτε και τελικό συλληφθεί. Είναι γκολ από εκεί, είναι offside ο Βάργα. Ήταν πολύ κοντά, πολύ δυνατό το σούτ που έγινε από θέση μέσα δεξιά μες στην περιοχή. Τελικώς απομάκρυνε προσωρινά ο τροματήλακας ο Χατζη Εμμανουήλ. Πετάχθηκε ο Βάργα, έστειλε την μπάλα στα δίκια. Αλλά να δούμε, βέβαια υπάρχει το ΒΑΡ. Αν θα επιβεβαιωθεί, αν είναι σωστό το υπόδειξη του βοηθού κυρίως και το σφύριγμα από τον Τάσο, τον πρέπει. Όχι, είναι offside. Τον Τάσο ο Πέτρου. Άρα λοιπόν η μπάλα πήγε στα δίκτυα, αλλά πήγε από τον Βάρκα που ήταν σε θέση offside. Έλεγα λοιπόν ότι μετά την είσοδο των Κοϊτάλα και Βάργα, ο Ζήνη παραμένει στον αγώνα, παίζει με Βάργα Γιώβιτς και με αυτό το σχήμα, με το Μάγερ να έχει γυρίσει να παίζει δίδυμο με τον Μαρίν, έχει βρει ρυθμό η ομάδα της ΑΕΚ, πιέζει, δημιουργεί προϋποθέσεις να φτάσει στον γκολ, είναι ανώτερη σαφώς από την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, Δημήτρη, ότι έχει αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού. Ο Αστέρας έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά το δεύτερο ημίχρονο, έκανε κατοχή μπάλα στα πρώτα 7-8 λεπτά. Η ΑΕΚ αδυνατούσε να κερδίσει την μπάλα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις, αλλά επαναλαμβάνω, μετά τις αλλαγές που έγιναν, το Μάκη να κινείται παράλληλα με τον Μαρίν να οργανώνει το παιχνίδι. Και μπροστά δεξιά να έχει τον Ζήνη. Ο Ζήνη παίζει δεξιά, αριστερά ο Κοϊτά και ο Βάρκα με τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς πίσω από τον Βάρκα. Η ΑΕΚ έχει πολύ καλύτερη εικόνα, επαναλαμβάνω, από αυτή που είχε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
0: Ευχαριστώ τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο.
11: Πριν δίνουμε μικρόφωνο στο Μιχάλη.
0: Ναι, πριν περάσουμε στο Μιχάλη, στον Άρη, σύνθεση ο Μιχάλης Γρηγορίου. Βέλιο, τερματοφύλακας, Φαρτιγκά, Σουτάλο, Φαμπιάνο, Ρίτσαρτς είναι η άμυνα. Ντέλε Μπασίρου, Ράσιτς, Γένσεν, μεσαία γραμμή, Γκαρέ, Γιαννιώτας, Καντεβέρε είναι στην η προθυμένη, έχει χρησιμοποιήσει τον Γιαννιώτα, θα χρησιμοποιήσει. Πριν περάσω στο Μιχάλη, 0-1 παραμένει το Manchester United, Manchester City 0-1, τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων. Μιχάλη Φουστέρης, ακούμε.
10: 61ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει κάτι στο διάστημα που σχολίαζε ο Μιλτιάδης το παιχνίδι. Παραμένει το 1-1 με το αυτογκόλ. Ένα σκορ που έχει διαμορφωθεί με το αυτογκόλ του Λάσκαρη. Προηγήθηκε η ΑΕΚ και ισοφάρισε ο Αστέρας με το ωραίο πλασέ του Μπαρτόλο μετά από το λάθος του Μουκουντή. Τώρα οι παίκτες του Αστέρα ετοιμάζονται να βγουν στην επίθεση με τον Μακέντα. Ο Ιταλός έχει την μπάλα, θα δώσει για τον Κετού. Ο Κετού έξω από τη μεγάλη περιοχή ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, δεν θα τα καταφέρει γιατί έχει γυρίσει εγκαίρως η άμυνα της ΑΕΚ με τον Μάγερ και τον Μαρίν. Πράγματι φαίνεται να είναι πιο λογικά τα πράγματα τώρα στη διάταξη της ΑΕΚ. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία είναι πιο επιθετική, φουλ επιθετική θα λέγαμε, με τον Ζήνη δεξιά και τους δύο φόρτες, τους κλασικούς, τον Γιώβιτς και τον Βάργα και τον Κοϊτά, ο οποίος πήρε τη θέση του Γκατσίνοβιτς, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν βοήθησε στο διάστημα που αγωνίστηκε. Με την ΑΕΚ τώρα και πάλι στην επίθεση, με το Ρώτα, ο οποίος θα τη γυρίσει πιο πίσω, αλλάζουν οι παίχτες της ΑΕΚ, με τον Μαρίν. Ο Μαρίν ψάχνει να βρει ελεύθερο χώρο, ο Λοβρομάγερ δίπλα του, ο Μάγερ κρατάει την μπάλα, όλος ο Αστέρας είναι πίσω και προσπαθεί με νύχια και με δίδια να κρατήσει μακριά τους παίχτες της ΑΕΚ, με τον Κοϊτά. Κοϊτά πολύ ωραία τρίπλα, μπαίνει ο Κοϊτά στη μεγάλη περιοχή, θα προσπαθήσει εκεί να κάνει τη σέντρα, αλλά βιάστηκε εκεί ο Μαυρικανός. Η μπάλα του έφυγε το κοντρόλ και τελικά έφυγε out, ενώ απέφυγε πολύ ωραία τον Έντερ με τρίπλα, μπήκε στην μεγάλη περιοχή, όμως εκεί δεν κατάφερε τίποτα περισσότερο, η μπάλα έφυγε out, έκλεισαν σωστά οι αμυντικοί του Αστέρα, με αποτέλεσμα να τελειώσει και αυτή η φάση. Όλα αυτά στο 63ο λεπτό, με την ισοπαλία να παραμένει και τις δύο ομάδες να δίνουν τις μάχες τους προκειμένου να φύγουν με την νίκη. Κάθε μία θέλει πολύ την νίκη για τους δικούς της λόγους, η ΑΕΚ για να παραμείνει ψηλά στη βαθμολογία και ο Αστέρας για να χαμογελάσει για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα, ξαναλέμε, πολύ κακό το ξεκίνημα για τους Αρκάδες με 0 στα 3. Τώρα ο Αστέρας στη μεγάλη περιοχή, πολύ ωραία, ο Μπαρτόλιο σουτάρει, τομερή επέμβαση από τον Μπρινιόλι. Τι βγάζει ο Ιταλός τερματοφύλακας που σώζει την εστία του στο σουτ του Μπαρτόλιο. Μπαρτόλιο, ο οποίος πήγε να πετύχει ένα φανταστικό γκολ, πολύ ωραία τρίμπλα, άδειασε το Μάγερ, πετάχτηκε εκεί ο Μπρινιόλι στο γάμα της εστίας του και την έστειλε κόρνερ. Πραγματικά τεράστια ευκαιρία για τον Μπαρτόλο, ο οποίος μέχρι τώρα ίσως είναι ο καλύτερος της ομάδας του, με τον γκολ που έχει πετύχει, έχει και 4 πάσες για γκολ. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής ο Αργεντινός, βοηθάει πολύ τους Αρκάδες, εκτελείται το κόρνερ, κόβουν εκεί οι παίκτες της ΑΕΚ με το Ρέλβας και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παικτών Αστέρα. Και ο Αστέρας έχει κερδίσει τώρα ένα πλάγιο στο σουτ του Έντερ, η μπάλα κόντραρε. Βλέπουμε τον Αστέρα και αυτός να είναι αποφασισμένος να τα δώσει όλα για τον νικηφόρο αποτέλεσμα. Ο κόσμος στην εξέδρα, ο κόσμος του οποίου είναι λιγότερος σε σχέση με αυτόν της ΑΕΚ, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Τώρα ο Αστέρας θα κερδίσει ένα ακόμα κόντρα, μια μίνι πολιορκία της κυτρινόμαυρης άμυνας σε αυτά τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Είμαστε στο 65ο και ο Αστέρας έχει εγκατασταθεί το τελευταίο δίλεπτο στα καρέ της ΑΕΚ. Προηγήθηκε η μεγάλη επέμβαση του Μπρινιόλι στο σουτ του Μπαρτόλο και τώρα έχουμε αυτό το κόρνερ για τους Αρκάδες και πάλι με τον Μπαρτόλο κόβει εκεί ο Ρέλβας και πάλι όμως οι παίκτες του Αστέρα κρατούν την μπάλα, γίνεται σέντρα στην μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να κόψει ο Ρώτα, ο Κετού στη μεγάλη περιοχή, σουτάρουν εκεί, κοντράρει η μπάλα στο σουτ του Μακέντα, κοντράρει η μπάλα σε αμυντικό της ΑΕΚ. Ο Αστέρας, ο οποίος βρέθηκε και πάλι κοντά στο γκολ με αυτή την έμπνευση του Κετού, ο οποίος πήρε την μπάλα, είχε μπροστά τον Κοϊτά, τον απέφυγε, έκανε τη σέντρα εκεί στον Μακέντα, αλλά εκεί πετάχτηκε ο Ρέλβας και έδιωξε την μπάλα. Τώρα οι παίκτες του Αστέρα έχουν κερδίσει ακόμα ένα κόρνερ στο 66ο λεπτό από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει, εκτελεί, κόβει εκεί όπως ο Πήλιος. Δεν υπάρχουν παίκτες της ΑΕΚ μπροστά γιατί είχαν γυρίσει όλοι για να βοηθήσουν την άμυνά τους. Με τον Χατζη Εμμανουήλ να την ελέγχει τώρα, να κάνει μια βαθιά μπαλιά για τον Κουρμπέλη. Εκεί κόβουν οι παίκτες της ΑΕΚ, έχει ο Ρέλβας. Ο Ρέλβας για τον Μουκουντή, ο Μουκουντή θα τη δώσει για τον Ρώτα, αυτός για τον Ζήνη, ωραίες οι τρίμπλες. για τους παίχτες της ΑΕΚ, στον άξονα όλα αυτά δεν έχουν ανέβει ακόμα, τώρα αρχίζουν σιγά σιγά να ανεβαίνουν. Ο Πίλιος θα την γυρίσει πιο πίσω για τον Ρέλβας και αυτό για τον Μάγερ. Ο Μάγερ είναι στον άξονα, ψάχνει να βρει την καλύτερη δυνατή επιλογή, θα δώσει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά, ο οποίος έχει κοντά του τον Κότσιρα, θα την γυρίσει πιο πίσω. Τώρα η μπάλα πηγαίνει στον Ρότα. Ο Ρότα από δεξιά ανεβαίνει όπως επιτίθεται. Η ΑΕ κρατάει την μπάλα. Ο Ρότα θα τη δώσει πιο πίσω για τον Μαρίν. Ο Μαρίν θα δώσει για τον Ζήνη. Ο Ζήνη και πάλι για τον Μαρίν. Κοντινές πάσες, με τους παίχτες όμως του Αστέρα να είναι στο κατόπι των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, να μην τους αφήνουν να πάρουν ανάσα. Το pressing των παικτών του Αστέρα γίνεται ασφυκτικό από τη στιγμή που η μπάλα θα περάσει την μεσαία.
0: Και στην Αγγλία, στην Premier League, η Manchester City κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 τη Manchester United. Η City έπαιζε με 10 παίκτες από το 23ο λεπτό λόγω αποβολής του Φοντέν, και ο Χάλαντ ήταν ο σκόρερ του γκολ της City στο 60ο λεπτό. Coventry Brighton 0-5 το πρώτο γκολ της Brighton ο Κοστούλας. Manchester United, Manchester City 0-1 με γκολ του Χάλαντ. Και στη Γερμανία τελικό, Εύλεσμπερκ με την Bayern Μονάχου 1-2 η Bayern κέρδισε εκτός έδρας την νεοφώτιστη ομάδα. Συνεχίζουμε με τον Μιχάλη Φουστέρη.
10: Με τους παίχτες του Αστέρα τώρα να έχουν την μπάλα, και πάλι ο Μακέντα. Ο Μακέντα με τον Μπαρτόλο που κάνουν πολλή δουλειά οι δυο τους στο χώρο της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ο Ιταλός τον βλέπουμε και γυρίζει συχνά για να πάρει μπάλα. Δεν μένει δηλαδή στατικός στη μεγάλη περιοχή, αλλά βγαίνει και εκτός αυτής προσπαθώντας να βρει ελεύθερο συμπαίχτη. Ο Κετού τώρα, ο οποίος κάνει τη σέντρα μπροστά από τον Μακέντα, κόβουν οι αμυντικοί της ΑΕΚ. Δεν είναι όμως σωστό το διώξιμο. Θα την κρατήσουν και πάλι του Αστέρα, και ο Παπαπέτρου είναι κοντά. Παρά το πέσιμο εκεί από τον Έντερ, λέει το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί και η ΑΕΚ είναι στην επίθεση. Ωραία η παλιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη στη μεγάλη περιοχή δεν θα βρει το Γιώβιτς. Εκεί αυτή η φάση θα μπορούσε, εκεί ο Βάργα ήταν εκείνος ο οποίος θα μπορούσε να έχει γίνει αποδέκτης της, δεν πρόλαβε όμως την πάσα από τον Ζήνη. Αν την είχε βρει ο Βάργα εκεί θα μπορούσε να έχει σκοράρει ο Ούγκρος. Τελικά η φάση πέρασε ανεκμετάλλευτη για την ΑΕΚ και ο Αστέρας έχει κερδίσει ένα πλάγιο out. Ενώ πλησιάζουμε το 70.
0: Η μπασκετική ΑΕΚ αυτή την ώρα στη Ρόδο δίνει φιλικό παιχνίδι με τη Σπάρτα Ξουμπότιτσα από τη Σερβία. Είναι το τρίτο λεπτό στην δεύτερη περίοδο και η ΑΕΚ προηγείται 32-24. Πάντα μαζί μας, Σιντερβέτεν Live Casino, για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Και συνεχίζουμε για την αναμέτρηση της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ. Μιχάλη.
10: Λοιπόν, βρισκόμαστε, υπάρχει ένα πλάγιο για τον Αστέρα στο 70 λεπτό. Και ενώ υπάρχει, έχουμε αλλαγή, πιθανότητα γι' αυτό έχουμε, δεν έχουμε δράσει αυτή την ώρα στην Τρίπολη.
0: Για να εκμεταλλευτούμε την αλλαγή και να θυμίσουμε τι έγινε στη Super League 2. Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2. Νέσος Χρυσούπολης ΠΑΣ Πύργος 1-0. Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0. Είναι τα παιχνίδια που έγιναν σήμερα για την Super League 2. Χθες για την Super League 2 η Μαρκό κέρδισε με 2-1 την ομάδα της Καλυθέας, και στη Λάρισα η ΑΕΛ νίκησε τη Ζάκυνθο με 1-0 σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της Super League 2, που επίσης παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον. Αύριο για τη Super League 2, 4 η ώρα Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς, στις 5 η ώρα Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης.
10: Να διορθώσω, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ότι δεν είχαμε αλλαγή προηγουμένως. Είχαμε αποβολή συνεργάτη του κυρίου Αντωνόπουλου από τον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης. Προφανώς διαμαρτυρήθηκε για μια προηγούμενη φάση που ο Αστέρας ζήτησε πέναλτι σε ένα χέρι, του Ρότα, για το οποίο προφανώς εξετάστηκε η φάση και ο Παπαπέντρου και ο Παπαδόπουλος στο ΒΑΡ συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει κάτι το επιλείψιμο. Υπήρξαν διαμαρτυρίες στον πάγκο του Αστέρα και έκανε νοήματα εκεί ο Παπαπέντρου ότι θα πρέπει να φύγει ο συνεργάτης του κυρίου Αντωνόπουλου από τον πάγκο, όπως και έγινε. Και το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται στο 72ο λεπτό, παραμένει το 1-1, με τους παίκτες της ΑΕΚ να έχουν κερδίσει ένα φάουλ. Το τηλεοπτικό πλάνο μας δείχνει τον Γιώβιτς, ο οποίος σήμερα δεν έχει τροφοθετηθεί και ιδιαίτερα, αλλά δεν έχει και βοηθήσει σήμερα την ομάδα του. Η αλήθεια Είναι γενικότερα η ΑΕΚ δεν έχει λάμψει με την απόδοσή της και δεν ξέρω αν αυτό έχει λογική, με ποια έννοια. Ότι μετά το σπουδαίο αποτέλεσμα που είχε η ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας, ήρθε η Γκέλα με την Κηφισιά. Τώρα η ΑΕΚ μετά την πρώτη της νίκη στο Champions League και πάλι εμφανίζεται έτσι με χαμηλές τις ταχύτητες. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται σε κόπωση ή σε μια λογική εφησυχασμού ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο εύκολα ή δύσκολα η ΑΕΚ θα το πάρει. Το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα όχι μόνο δεν τα έχει καταφέρει, αλλά ο Αστέρας παρουσιάζεται αρκετά ανταγωνιστικός. Ο Γιώβιτς είναι αυτός ο οποίος τώρα κάτι προσπάθησε, κόβουν σκι όμως η αμυντική του Αστέρα, η μπάλα στον Χατζή Εμμανουήλ. Όλα αυτά σε 72ο λεπτό, Αστέρας ΑΕΚ 1-1. Ο Μάγερ έχει την μπάλα τώρα στα πόδια, την κρατάει, θα τη δώσει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά προσπαθεί να ξεφύγει, δεν είναι εύκολο γιατί πέφτει όλος ο Αστέρας πάνω του. Εκείνο Ρώτα από δεξιά ψάχνει να βρει και εκείνος μια καλή επιλογή, θα δώσει για τον Λευρομάγερ, ο οποίος θα την κρατήσει. Δεν πέρασε τελικά η μπάλια, κόβουν εκεί όπως οι παίχτες του Αστέρα, γιατί ο Μάγερ πήγε να γίνει επικίνδυνος και τώρα υπάρχει ένα πλάγιο την ΑΕΚ.
0: Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, σχόλιο σου Μιλτιάδη, πώς εξελίσσεται το παιχνίδι? Έχουμε συμπληρώσει 73 λεπτά παιχνιδιού.
11: Ελαφρά υπεροχή για την ΑΕΚ. Κάποια διαστήματα ήταν ιδιαίτερα πιεστική. Είπαμε μετά τις αλλαγές που έγιναν την είσοδο του Κοϊτά και του Βάρκα, χωρίς όμως να έχει χάσει την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Φτάνει μέχρι την περιοχή, αλλά οι παίκτες δεν μπορούν να βρεθούν μεταξύ τους. Έγιναν κάποιες μπάθες με το Ζήνι να γυρίσει, γύρισε, αλλά δεν μπορούν να το Βάρκα. Από την άλλη πλευρά είναι η ομάδα του Αστέρα, που βεβαίως αμήνεται σωστά, και από την άλλη πλευρά προσπαθεί να βγει σε γρήγορες επιθέσεις. Όταν βγαίνει σε γρήγορες επιθέσεις, διαγράφονται κίνδυνοι για την αιστεία του Μπρινιόλη. Μάλιστα, χρειάστηκε σε ένα πολύ δυνατό που έγινε από τον Βαρτόλο να περαστεί ο Μπρινιόλη να στείλει την μπάλα κόρνερ. Πολύ δύσκολη απόκριση. Θα μπορούσε εκεί ο Αστέρας Τρίπολης με προποθέσεις να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Ήταν η ευκαιρία, θα έλεγα, του Αστέρα συγκριτικά με την ΑΕΚ, που μπορεί να έχει αλλάξει εικόνα, να έχει κατοχή μπάλα, να βγαίνει πιο σωστά από ό,τι έβγαινε προηγουμένως. Όχι ότι έχει ανεβάσει υψηλά επίπεδα την απόδοσή τη, απλώς έχει βελτιωθεί, θα έλεγα. Δεν έχει κάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Θα περιμένουμε να γίνουν κάποιες άλλες αλλαγές. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι, παρά την υπεροχή της ΑΕΚ, είναι ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα. Έτσι. Το 1-1 ενδεχομένως να παραμείνει, αλλά δεν αποκλείεται να πετύχει τόσο πολύ η ΑΕΚ, αν βρει τις ευκαιρίες ή και ο Αστέρας Τρίπολης. Αυτά, Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Να σας πω εγώ για την Ιταλία ότι η Νάπολη προηγείται 1-0 της Μπολόνια, 75ο λεπτό. Χετάφε Λα Κορούνια ημίχρονο 0-0 στην Ισπανία. Επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστέρη, αφού θυμίσουμε ότι η Καλαμάτα κέρδισε 3-1 τον Βόλο. Μιχάλη.
10: Είχαμε αλλαγή πριν από λίγο. Ο Ρικαρδίνιο πήρε τη θέση του Μακέντα. Άλλαξε επιθετικό ο Αντωνόπουλος σε μια προσπάθεια έτσι να φρεσκάρει και αυτός την επίθεση της ομάδας του. Με τους παίκτες του Αστέρα να κρατούν την μπάλα και τον Μπαρτόλο, ο οποίος θα τη χάσει, η μπάλα πιο πίσω και πάλι όμως σε πόδια συμπαικτών του. Αλλάζουν τώρα οι παίκτες του Αστέρα με τον Μπρόρσον, ο οποίος θα την κρατήσει, δέχεται την πίεση του Γιώβιτς, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να την απομακρύνουν τώρα την μπάλα και να βγαίνουν μπροστά στην επίθεση κιόλας με αξιώσεις με τον Κετού. Ο Κετού, ο οποίος θα βγάλει πολύ ωραία μπαλιά, ευκαιρία, σουτάρει και πάλι ο Μπρινιόλης σώσει την αιστεία του. Νέα τεράστια επέμβαση και τολμώ να πω ότι αν η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι στο 1-1, το οφείλει στον Αλμπέρτο Μπρινιόλη. Δεύτερη τεράστια επέμβαση για τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ σε ένα σούτ εξ επαφής, τα αντανακλαστικά του Ιταλού.

0: ψυχολογία σίγουρα εν ώψη του πρωταθλήματος. Ο Μπρινιόλι λοιπόν έσωσε την εστία του και τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν την μπάλα στα πόδια με τον Φελίπε Ρέλβας. Ο Πορτογάλος θα την κρατήσει, θα δώσει για τον Κοϊτά που έχει κατέβει από τον άξονα, έχει γυρίσει λίγο πιο πίσω για να πάρει μπάλα και τώρα την έχει ο Μουκουντή. Ο Μουκουντή ο οποίος ανεβαίνει θα τη δώσει για τον Μαρίν, αυτός θα κάνει λάθος και πάλι οι παίκτες του Αστέρα μπροστά, έχει ανέβει ο Αστέρας Τρίπολης στα τελευταία λεπτά. Οι ποδοσφαιριστές του δείχνουν αποφασισμένοι να πετύχουν εκείνη το δεύτερο γκολ απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία ψάχνει και εκείνη τη στιγμή της, αλλά για την ώρα αμήνεται. Ο Μπαρτόλο ο οποίος πραγματικά είναι ο κορυφαίος του Αστέρα, ένα ζυζάνιο στα αγωνιστικά τετραγωνικά, σκοράρει, πασάρει, τρέχει πολλά πράγματα, πολλές δράσεις για τον Αργεντινό της ομάδας της Τρίπολης. Για την ΑΕΚ τώρα που έχει κερδίσει ένα πλάγιο στο χώρο άμυνάς της, εκτελέστηκε γρήγορα και η μπάλα στο Ρέλβας. Ο Ρέλβας για τον Μουκουντή, στο Περτσάι καλάζουν την μπάλα, αυτή για τον Μάγερ. Ο Μάγερ, ενώ κάνουν κίνηση οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, θα τη γυρίσει πιο πίσω για τον Μαρίν και αυτός για τον Ρώτα. Ο Ρώτα από δεξιά, ο Ρώτα κρατάει την μπάλα, ο Ρώτα έχει μπροστά του τον Γκονζάλες, θα τη δώσει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ θα κάνει μία σέντρα για τον Ρώτα, δεν είναι καλή όμως. Αυτή τη φορά οι παίκτες του Αστέρα θα διώξουν όπως για τον Ρικαρντίνιο η μπάλα, αλλά δεν θα καταφέρει να κάνει το κοντρόλ εκεί, ελέγχει ο Μουκουντή, δίνει για το Ρέλβας, αλλά στο 78 λεπτό, 12 λεπτά μένουν ακόμα χωρίς τις όποιες καθυστερήσεις, προκειμένου να δούμε αν θα υπάρξει νικητής στην αναμέτρηση της Τρίπολης. Με τους Αρκάδες τώρα να έχουν κερδίσει ένα πλάγιο από αριστερά.
1: Σύνθεση όπως... Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Θα παραταχθεί με σύστημα 4-2-3-1. Ο Πένια θα καθίσει στο τέρμα. Καλάμπρια, Ντεφράι, Φραν Ντρόγκελεν και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Λούζα και Καμαρά θα κινούνται στον άξονα. Τα Μπόλδα, Αντίνιο θα παίζουν στα άκρα της επίθεσης. Σουναή πίσω από τον προθυμένο Ντέσσερς είναι η σύνθεση του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Πανετολικό στις 9.30 το ντέρμπι. Μιχάλη Φουστέρη, επιστρέφουμε σε σένα αφού θυμίσω πάντα ότι στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν. Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino. Συνέχεια Μιχάλης Φουστέρης.
0: Με τους φιλοξενούμενους να έχουν την μπάλα και τον Βάργα, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, θα βρει τον Ζήνη. Ο Ζήνη αλλάζει παιχνίδι για τον Μουκουντή που έχει ανέβει. Τώρα η ΑΕΚ σταδιακά ανεβαίνει. Θέλει να πετύχει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τον γκολ που θα της δώσει αέρα το προβάδισμα. Και βεβαίως ψυχολογία για να διαχειριστεί καλύτερα. Για να δούμε τώρα που μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Ο Ζήνη κάνει τη σέντρα, κόβουν εκεί όπως με τον Κότσιρα οι παίκτες του Αστέρα. Θα ήταν μια καλή ευκαιρία αν ο Ζήνη κατάφερε να βρει κάποιον συμπαίκτη μέσα στην μεγάλη περιοχή. Και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παικτών τη ΣΑΕΚ με τον Μαρίν, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη και βρίσκει τον Ζήνη. Ο Ζήνη από δεξιά, ο Ζήνη κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να μπει στη μεγάλη περιοχή, θα δώσει για τον Μάγερ, αυτός για τον Μαρίν. Λίγο πιο αριστερά η μπάλα πηγαίνει στον Ρέλβας και αυτός για τον Πίλιο, αλλάζουν οι παιχνιδάκ με τον Κοϊτά. Διπλή ζώνη άμυνας για τον Αστέρα Τρίπολης πλέον που παίζει ταμπούρι για τα καλά. Οι παίκτες του οι οποίοι όσο γρήγορα βγαίνουν μπροστά σε επιθέσεις γυρίζουν πίσω και καλύπτουν τα νότα τους. Οι παίκτες της ΑΕΚ τώρα που προσπαθούν με το Γιώβιτ, θα δώσει για τον Ρώτα. Γίνεται η σέντρα, θα πάρει την μπουκιά από το στόμα εκεί ο Μπρόρσον, ο οποίος πετάχτηκε μπροστά από τον Βάργα που αν την έβρισκε θα ήταν απειλητικός. Και τώρα υπάρχει ένα φάουλ. Υπάρχει ένα φάουλ, θα κερδίσουν οι παίκτες της ΑΕΚ σε καλή θέση από αριστερά. Ο Κοϊτά είναι αυτός που θα κερδίσει το φάουλ. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Αστέρα, αλλά νομίζω ότι η φάση είναι καθαρή, πράγματι έγινε φάουλ, ενώ ετοιμάζεται ακόμα μια διορθωτική κίνηση για τον Αστέρα και είναι ο Παπακανέλος, ο νεαρός ο οποίος αγωνίζεται στον Αστέρα ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, θα πάρει τη θέση του Κετού. Ο Κετού ο οποίος μόχθησε, έτρεξε, προσπάθησε όσο μπορούσε, τη θέση του παίρνει ένα νέο παιδί, ένα ταλέντο που έχει δείξει ότι

0: μπορεί να έχει μέλλον αν συνεχίσει να δουλεύει. Αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό και πολύ συχνά παίρνει ευκαιρίες από τον Αντωνόπουλο. Αντώνης Παπακανέλος πήρε τη θέση λοιπόν του Κάλβιν Κετού. Ένα φάουλ τώρα που θα εκτελέσουν από αριστερά υπόθεση στη ΣΑΕΚ με τον Μάγερ και τον Μαρίν, τους δύο μόνιμους εκτελεστές όπως είπαμε των στατικών φάσεων για την ΑΕΚ. Όλα αυτά στο 22ο λεπτό στην Τρίπολη και ενώ παραμένει το 1-1. Ο Μαρίν αφήνει την μπάλα για τον Μάγερ. Ο Μάγερ εκτελεί στη μεγάλη περιοχή, κόβουν εκεί όπως όπως η αμυντική της ΣΑΕΚ, θα την κρατήσει ο Κοϊτά, θα τη δώσει για τον Μάγερ, θα κάνει τη σέντρα, η μπάλα και πάλι σε πόδια παίκτων της ΣΑΕΚ, θα την κρατήσουν με τον Κοϊτά και πάλι κόβει ο Κότσιρας και πάλι μπάλα σε πόδια παίκτων της ΣΑΕΚ. Τώρα πλέον η πολιορκία έχει μεταφερθεί στα καρέ του Αστέρα. Οι αμυντικοί του οποίου θα χάσουν όμως την μπάλα τώρα και θα φύγει ως είναι στη μεγάλη περιοχή, πέφτει εκεί από κάποιο μαρκάρισμα. Εκεί όμως έπεσε ο Ζήνη στην μεγάλη περιοχή. Ο Παπαπέτρος δεν υπάρχει κάτι και πράγματι δεν υπάρχει κάτι. Έχει δίκιο ο Αθηναίος διαιτητής. Ουσιαστικά έπεσε μόνο στέγα στην ισορροπία ο Ζήνη. Και έτσι η φάση συνεχίστηκε. Αυτό το 23ο λεπτό παραμένει αυτό το 1-1 με τους φιλοξενούμενος να κρατούν την μπάλα και να προσπαθούν να ανοίξουν την άμυνα του Αστέρα, που δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα σήμερα, έχει αποδειχθεί. Γίνεται σέντρα, κόβει ο Μπρόρσον, καλά τοποθετημένος, και τώρα η μπάλα σε πόδια παιχτών της ΑΕΚ, οι οποίοι μπροστά από τον Μπαρτόλο τελικά τη γύρισαν πιο πίσω για ασφάλεια στον Μπρινιόλι. Και πάλι η ΑΕΚ τώρα ετοιμάζεται, 16 τα γεμίσματα για τους παίχτες της ΑΕΚ, 9 για τους παίχτες του Αστέρα, ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο. Δεν ξέρω κατά πόσο σε αυτό το στοιχείο οφείλεται το γεγονός ότι η ΑΕΚ σήμερα δεν έχει την ευστοχία και την εύρυθμη λειτουργία άλλων αγώνων. Αυτό με τα γεμίσματα δεν της πολύ πάει, δεν της πολύ βγαίνει. Εδώ τώρα ο Κοϊτά είχε την ευκαιρία, ένα σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, η μπάλα πήρε ύψος, δεν ενόχλησε ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα Χατζή Εμμανουήλ. Το τηλεοπτικό στιγμιότυπο μας ξαναδείχνει τη φάση με τον Ζήνη. Ξαναλέμε, δεν υπήρχε κάτι επιλείψιμο. Πιο προσεκτικά παρατηρώντας τη φάση, ο Αγκολέζος επιθετικός της ΑΕΚ έχασε την ισορροπία του, έπεσε μόνος χωρίς να υπάρχει κάποια παρέμβαση ή κάποιο έτσι παράνομο μαρκάρισμα από τον αμυντικό του Αστέρα.
1: 84 λεπτά παιχνιδιού έχουμε συμπληρώσει στην Τρίπολη. 1-1 ο Αστέρας Τρίπολης με την ΑΕΚ. Ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος θα μας πει το σχόλιο του. Βλέπουμε, Μιλτιάδη, μια ΑΕΚ διαφορετική σε σχέση με τα παιχνίδια της Ευρώπης σήμερα.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο, είναι γεγονός. Να δούμε όμως την πραγματικότητα τώρα για τον Αστέρα. Μπροστά βγαίνει επικίνδυνα. Αρχίζουμε να τα βασπάει και αστερά. Το πέναλτι για τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο δεν τα κατάφερε να παίρνει μέσα στην επαφή με την μπάλα. Απομάκρυναν οι παίκτες της ΑΕΚ, αλλά πιέζουν οι παίκτες του Αστέρα. Πριν από λίγο πιέζει η ΑΕΚ. Δηλαδή είχαμε ένα διάστημα περίπου 6-7 λεπτών που η ΑΕΚ είχε μεταφέρει την μπάλα προς τη μεγάλη περιοχή του Αστέρα. Πίεζε, αλλά τελικώς δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα και να κάνει μεγάλη ευκαιρία. Και παλιά από αριστερά την περιοχή από το Μέντες απομάκρυναν οι παίκτες της ΑΕΚ. Προσπαθούν να βγουν στην κόντρα επίθεση. Να δούμε αν θα καταφέρουν να ξεφύγουν. Βάρκα, όχι. Αλλά πάλι δε προσπίσει δεν τα καταφέρνει. Το γύρισμα από τον Μπαρτόλο δεν είναι καλό. Και τελικώς έλεγα λοιπόν, για να δώσουμε το μικρόφωνο στο Μιχάλη, καθώς είμαστε στο 85-86, παραμείνει το 1-1 μεταξύ των δύο ομάδων. Προσπάθειες η ΑΕΚ, τελευταία προσπάθεια βέβαια ήταν με τον Κοϊτά, όταν βγήκε από τα μέσα δεξιά σούταρε, η μπάλα πέρασε πάρα πολύ μακριά. Δεν έχει χάσει την μεγάλη φάση, την καθαρή φάση. Η ΑΕΚ και σε αυτό το διάστημα επαναλαμβάνουμε τις πρωτοβουλίες. Ο Αστέρας Τρίπολης τώρα αρκείται στο να αμήνεται, δηλαδή και οι 10 παίκτες μπροστά από τον Χατζη Εμμανουήλ, τον τερματοφύλακα, έχουν οργανωθεί, παίζουν μια τακτική 5-4-1 και προσπαθούν να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Να δούμε τώρα μου τι ανεβαίνει πάνω από την μεσαία γραμμή και δίνω μικρόφωνο στο Μιχάλη.
1: Πριν περάσουμε στο Μιχάλη, για την μπασκετική ΑΕΚ, 39-35 προηγείται σε φιλικό στη Ρόδο τη Σπάρτα Ξυμπότητσα, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου η μπασκετική ΑΕΚ. Μιχάλης Φουστέρης, ακούμε.
0: Εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία τώρα που θα χάσουν οι παίκτες της ΑΕΚ σε ένα πλασέ το οποίο έκοψαν την τελευταία, στιγμή παίχτες του Αστέρα πάνω στη γραμμή. Ήταν ο Βάργκας εκείνος ο οποίος προσπάθησε να τη στείλει στα δίχτυα, αλλά εκεί υπήρχε αμυντικός του Αστέρα, νομίζω ο Κόντσερας, ο οποίος πάνω στη γραμμή έδιωξε την μπάλα. Αυτή ήταν ευκαιρία για την ΑΕΚ που συνεχίζει τώρα την πίεσή της με τον Μάγκερ στη μεγάλη περιοχή. Ο Μάγκερ γυρίζει την μπάλα. Πλασέ νέα μεγάλη ευκαιρία από τον Γιώβιτς. 87ο λεπτό, πάρα πολύ ωραία γύρισε την μπάλα ο Μάγκερ στον Γιώβιτς. Εκείνος βρέθηκε σε κατάλληλη θέση, το πλασέ του όμως δεν βρήκε στόχο. Η μπάλα θα φύγει out. Λίγα εκατοστά από το κάθετο δοκάρι της εστίας του Χατζη Εμμανουήλ και προηγουμένως και πάλι ήταν ο Γιώβιτς εκείνος, ο Μπρόνσον ήταν εκείνος ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα. Να δύο καλές στιγμές μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά για την ΑΕΚ. Και τώρα είναι ο Αστέρας, βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα παιχνίδι πάνω κάτω. Η μπάλα τώρα πέφτει, ο Μπαρτόλο δεν συγκινείται, ο Παπαπέτρου θεωρεί ότι είναι κανονικό, ο Μπαρτόλο παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται με τον Μάγερ, ο οποίος θα βγάλει πολύ ωραία την μπάλα για τον Ρότα που κάνει τη σέντρα. Εκεί όμως υπάρχει ο Χατζη Εμμανουήλ, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα και τώρα κουτσένει ή τουλάχιστον κάνει νόημα στο διαιτητή ότι θα πρέπει να διακοπεί το παιχνίδι.
1: Είμαστε στο Θόδωρος Κολοκοτρώνη στο 88 λεπτό, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στο 1-1. Νωρίτερα η Καλαμάτα και πέτυχε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, Καλαμάτα Βόλος 3-1. Στις 9 έχουμε σε 12 λεπτά Κηφισιά Λεβαδιακός στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και στην Τούμπα το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Πανετολικό στο ντέρμπι των πρωτοπόρων της Super League. Θυμίζω για όσους συντονιστήκατε τώρα ότι η Manchester City κέρδισε 1-0 τη Manchester United στο Old Trafford με γκολ του Χάλατ. Ενώ για όσους συντονιστήκατε επίσης τώρα μπαίνετε enikos.gr και ενημερώνεστε. Βασικό θέμα στην παλιά του γειτονιά, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε σωρός του τραγουδιστή στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Αθάνατος φώναζε ο κόσμος, είναι το βασικό θέμα στο enikos.gr. Real.gr επίσης αυτή την ώρα αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Πλήθος κόσμου στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας φώναξε αθάνατος, φωτογραφίες και βίντεο. Ακόμα Νίκος Ανδρουλάκης από ΔΕΘ. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή. Τι είπε για Μητσοτάκη Τσίπρα βίντεο. Όλα αυτά στο real.gr και στο enikos.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε αυτή την ώρα. Στο Μιχάλη Φουστέρη, αλλά Μιχάλη.
0: Είχαμε διακοπή μέχρι τώρα στην Τρίπολη. Προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο Βασίλη Χατζη Εμμανουήλ, το δερματοφύλακα του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος
1: δεν έχει δείξει ακόμα. Έχει δείξει πόσα καθυστερήσεις,
0: όχι ακόμα. Όπου να είναι, θα δούμε και τον χρόνο από τον τέταρτο διαιτητή. Ο Χατζη Εμμανουήλ μπορεί να συνεχίσει. Φαντάζομαι ότι ο χρόνος θα είναι των καθυστερήσεων αρκετός. Διότι είχαμε κάποιους τραυματισμούς, κυρίως τώρα του Χατζη Εμμανουήλ που ήταν περίπου γύρω στα 2 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο που προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες μαζί με τις αλλαγές. Φαντάζομαι 5-6 λεπτά, αλλά θα σας πω με ακρίβεια όταν θα σηκωθεί και το ταμπελάκι. Σιγά σιγά εκπνέει ο χρόνος της κανονικής διάρκειας και σε λίγο θα έχουμε το ταμπελάκι από τον τέταρτο διαιτητή που θα μας ενημερώσει για το πόσα λεπτά ακόμα θα παίξουμε. Λοιπόν, έχουμε μπει στις καθυστερήσεις του αγώνα. Περιμένουμε τις καθυστερήσεις, ενώ τώρα ο Κότσιρας έχει δει μια κίτρινη κάρτα για να φάω στη μεσαία γραμμή. 5 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, όπως σας είχα πει, το είχαμε μαντέψει. Γίνεται τώρα η σέντρα στην μεγάλη περιοχή του Αστέρα, κόβει ο Μπρόνσον. Τελευταίες προσπάθειες για την ΑΕΚ προκειμένου να μην αφήσει βαθμού στην Τρίπολη, όπως συνέβη και στην προηγούμενη έξοδό της με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα με τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά θα πιάσει ένα σούτ, την μπάλα θα κοντράρει και υπάρχει ακόμα ένα κόρνερ. Ένα κόρνερ που θα φέρει πολύ κόσμο στην εστία του Χατζη Εμμανουήλ και έχουμε ήδη παίξει το πρώτο λεπτό από τα 5 των καθυστερήσεων. Έχουμε ακόμη 4. 4 λεπτά λοιπόν για τις καθυστερήσεις, ενώ κάνει νόημα ο Παπαπέτρου στον Μπαρτόλο, θα πρέπει να βγει. Έχουμε αλλαγή για τους παίκτες. Το θέμα Τερεζίου είναι αυτός ο οποίος μπαίνει και παίρνει τη θέση του Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, ο οποίος καταχειροκροτείται από τους οπαδούς του Αστέρα, ήταν ο καλύτερος παίκτης, δεν το συζητάμε. Τώρα, εκτός από σκόρερ, έκανε τα πάντα και βοήθησε την ομάδα του αυτή τη στιγμή να παραμένει μέσα στο παιχνίδι και να είναι ισόπαλη με την ΑΕΚ. Τώρα μια κεφαλιά από τον Βάργα, δεν ήταν καλή, η μπάλα έφυγε out και με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Η κλεψίδα αρχίζει να αδειάζει για την ΑΕΚ, που δεν θα ήθελε να αφήσει σήμερα βαθμούς, όπως συνέβη και στη Λεωφόρο στην τελευταία εκτός έδρας αναμέτρησή της με την Κηφισιά. Όμως αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, αυτό το 1-1 θα παραμείνει. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι παίκτες του Αστέρα θα τη διώξουν όπως όπως, με τον Ρέλβας να την ελέγχει, να δίνει για τον Μπρινιόλι. Εξαιρετική εμφάνιση του Ιταλού τερματοφύλακα σήμερα. Γιατί μπορεί η ΑΕΚ να έχασε ευκαιρίες, αλλά ευκαιρίες έχασε και ο Αστέρας και μεγάλες ευκαιρίες. Χάρη στην τερματοφύλακά της, η ΑΕΚ δεν δέχτηκε περισσότερα από ένα γκολ. Τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ είναι με τον Μαρίν, θα δώσουν για τον Μουκουντή. Έχει ανέβει και ο Καμερουνές αυτά τα τελευταία λεπτά. Πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή. Θα δώσει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ κάνει τρίμπλες εκεί, προσπαθεί να ξεφύγει. Πέφτει κάτω, όμως το παιχνίδι συνεχίζεται για τους παίκτες του Αστέρα που πολύ ψύχραμα θα κρατήσουν την μπάλα, θα βγάλουν για το Ρικαρντίνιο. Και τώρα είναι ο Αστέρας στην επίθεση. Ο Αστέρας είναι στην επίθεση, κρατούν την μπάλα οι παίκτες του έξω από την μεγάλη περιοχή. Γίνεται μια βαθιά παλιά εκεί. Θα την ελέγξει ο Μπρινιόλι. Και τώρα η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τα τελευταία 120 δευτερόλεπτα του αγώνα, αφού έχουμε παίξει τα 3 από τα 5 λεπτά. Για να δούμε τι μπορεί να πετύχει η ΑΕΚ σε αυτά το τελευταίο διάστημα. Οι παίκτες του Αστέρα διέχουν την μπάλα όπως όπως σε ένα πλάγιο out. Οι παίκτες της ΑΕΚ τώρα βιάζονται, θα το εκτελέσει ο Πίλιος. Στο μεταξύ έχει περάσει στο παιχνίδι και ο Πέτρος Μάνταλος στη θέση του Ζήνη. Ο Μάνταλος και αυτός για να δώσει την πείρα του σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Μήπως και η ομάδα του βρει το χρυσό γκολ και αποδράσει με τη νίκη από την πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Κάτι τέτοιο μέχρι τώρα δεν προκύπτει. Το 1-1 παραμένει και η παίκτη της ΑΕΚ ετοιμάζεται για ένα ακόμα γέμισμα. Όμως υπάρχει λάθος εκεί, ένα λάθος, και μάλιστα δεν τρέχουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να μαρκάρουν και ο Αστέρας έχει κερδίσει ένα πλάγιο. Έχει κερδίσει ένα πλάγιο, η μπάλα δεν πήγε στον Μάνταλο. Εκεί κοντά είναι και ο Μπουζούκης. Τώρα κάνει νόημα ο διαιτητής να γίνει πιο γρήγορος ο παίκτης του Αστέρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο οποίος αργεί να εκτελέσει το πλάγιο. Το πλάγιο μετά γίνεται αλλαγή και το κερδίζει η αντίπαλη ομάδα. Με τους παίκτες του Αστέρα και πάλι στην επίθεση, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Κρατάει την μπάλα ο Ρώτα, ο οποίος θα βγάλει μία πάσα στον Κοϊτά και εκείνος θα δώσει για τον Μάνταλο. Ανεβαίνουν τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ από αριστερά σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις. Κρατούν την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Μάνταλος θα τη γυρίσει πολύ ωραία. Γίνεται σέντρα στη μεγάλη περιοχή. Μία κεφαλιά εκεί από τον Μουκουντή και πάλι, όμως η μπάλα θα φύγει out. Και αν τηρηθούν αυτά τα 5 λεπτά, νομίζω ότι κάπου εδώ το παιχνίδι θα τελειώσει. Ο Χατζη Εμμανουήλ ετοιμάζεται για να εκτελέσει το ελεύθερο. Σε αυτή τη σέντρα που έγινε, πετάχτηκε ο Βάργα, ήταν αυτός ο οποίος έπιασε την κεφαλιά. Κανένα πρόβλημα για τον Χατζη Εμμανουήλ. Έχουμε συμπληρώσει τα 5 λεπτά, αλλά ο Παπαπέτρου κρατάει κάτι ακόμα, θεωρώντας ότι έγιναν καθυστερήσεις μέσα στον χρόνο των καθυστερήσεων. Για να δούμε μια βαθιά σέντρα, πετάγεται εκεί ο Μπρόσον, κόβουν εκεί οι αμυντικοί του Αστέρα όπως όπως, με τον διαιτητή να βάζει τη σφυρίχτρα για τελευταία φορά στο στόμα και να στέλνει τις ομάδες
1: σύντομα το σχόλιο σου παρακαλώ.
0: Αποδυτήρια. Η ΑΕΚ χάνει 2 βαθμούς από ένα ψυχωμένο Αστέρα. Νομίζω ότι ο Αστέρας άξιζε να πάρει αυτή την ισοπαλία. Ο Αστέρας, ο οποίος σε σημεία του αγώνα απείλησε την ΑΕΚ, θα μπορούσε να έχει πετύχει και δεύτερο γκολ αν ο Μπρινιόλι δεν πραγματοποιούσε δύο-τρεις εξαιρετικές επεμβάσεις. Από την άλλη, η ΑΕΚ δεν είχε τη φρεσκάδα άλλων αγώνων. Ίσως το rotation που επιχείρησε ο Νίκολης να μην ήταν το πιο επιτυχημένο. Είδαμε δυσλειτουργία στα χαφ, ιδίως το πρώτο ημίχρονο. Με τις διορθωτικές κινήσεις του Σέρβου προπονητή, σημαδεύτηκε κάπως η εικόνα στην επανάληψη. Η ΑΕΚ έγινε πιο επιθετική. Και πάλι όμως το τελευταίο κομμάτι του αγώνα, που θα περίμενε κανείς την ΑΕΚ να πιέσει, να απειλήσει, κλασική ευκαιρία δεν έχασε. Νομίζω ότι αυτό το 1-1 αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα.
1: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Σχόλιο από τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο για την ισοπαλία της ΑΕΚ στην Τρίπολη. Μιλτιάδη.
3: Ναι, αποτυχία για την ΑΕΚ. Αποτυχία όπως και με την Κηφισιά. Η ΑΕΚ αποδεικνύεται πάρα πολύ δυνατή εντός έδρας στη Νέα Φιλαδέλφεια, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. 4-0 τον Ηρακλή, 5-0 τον Άρη. Νίκησε τη Λάσκα με 1-0 για το Champions League. Είχε προηγηθεί η Λεύση. Αλλά εκτός έδρας με δύο ομάδες που θα έπρεπε να πάρει βαθμούς, δεν τα κατάφερε. 1-1 με την Κηφισιά. Αυτό θυμούνται οι φίλοι, σοβαρήθηκε.
1: Βάζεις μια άνω τελεία, Μιλτιάδη. Περιμένεις να ακούσουμε τον Αντωνόπουλο, τον προπονητή του Αστέρα, και ερχόμαστε σε σένα.
4: Ήταν το καλύτερο παιχνίδι από άποψη μαχητικότητας, ατομικών προσπαθειών, εννοώ και σε φάση άμυνας και σε φάση επίθεσης. Τα παιδιά έκαναν φανταστική προσπάθεια για να αμυνθείς, που είναι αυτό το κομμάτι που θέλει περισσότερο ψυχολογικό κύτονος, γιατί όταν τρέχεις χωρίς την μπάλα θέλει περισσότερο να υπερβάλλεις. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο μας πίεσε πάρα πολύ. Έχουμε συμβάλει στο δικό μας τρίτο αμυντικό. Εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιες ευκαιρίες μέσα από την επίθεση που βρήκαμε. Δεν ήμασταν εύστοχοι στην τελική προσπάθεια, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι όταν παίρνουμε ένα βαθμό απέναντι στην ΑΕΚ, που όλοι ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι. Είμαι πολύ χαρούμενος για την προσπάθεια των παιδιών, πάρα πολύ χαρούμενος, αλλά και πολύ χαρούμενος για τον κόσμο, γιατί τον έχουμε στενοχωρήσει με το ξεκίνημα που κάναμε. Είχε περισσότερες προσδοκίες από εμάς. Ελπίζω να είναι ένα έναυσμα αυτό για μια καλύτερη συνέχεια.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Επιστρέφουμε στο Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Σε λίγο θα ακούσουμε και Νίκολη. Έλα, Μιλτιάδη, ολοκλήρωσε. Μιλτιάδη.
2: Έλα.
1: Ολοκλήρωσε.
2: Δεν το 1-1. Θα συμφωνήσω με τον Χάρη Πουστέρη, γιατί κατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Η ΑΕΚ, παρά την υπερχή που είχε στη διάρκεια του δεύτερου χρόνου σε μεγάλα διαστήματα, δεν κατάφερε να βρει τον τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Μάλιστα, ο Αστέρας στις γρήγορες αντεπιθέσεις ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος, και χρειάζεται ο Μπρινιόλι να κάνει 2-3 πολύ μεγάλες αποκλήσεις για να κρατήσει αυτό το 1-1 και να μην γίνει 2-1. Γενικώς, για την εικόνα του παιχνιδιού, θα λέγω ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα πέρα ως πέρα.
1: Ευχαριστώ τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Τελικό αποτέλεσμα Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Τελικό στο Περιστέρι Καλαμάτα Βόλος 3-1. Σε λίγα λεπτά αρχίζουν οι αναμετρήσεις ΠΑΟΚ Άρη και Κηφισιάς Λεβαδιακού. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό στο ντέρμπι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Περιμένουμε δηλώσεις του Νίκολιτς. Εγώ σας θυμίζω ότι πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Για την μπασκετική ΑΕΚ, να δούμε και την μπασκετική ΑΕΚ που είναι σε εξέλιξη. Το παιχνίδι της στη Ρόδο παίζει με την Σουμπότιτσα, Σπάρτακ Σουμπότιτσα από την Σερβία, το φιλικό παιχνίδι για την μπασκετική ΑΕΚ. Έχουμε ημίχρονο εκεί στη Ρόδο, προηγείται η ΑΕΚ 39-35 στα δύο πρώτα δεκάλεπτα απέναντι στην Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Τώρα περιμένουμε δηλώσεις Νίκολιτς. Να σας θυμίσω εγώ ότι η United με την City, το ντέρμπι του Manchester, κέρδισε. Η City με 1-0 εκτός έδρας με το τέρμα του Χάλατ. Ήταν ο Φοντέν από το 23ο λεπτό για την City, κόκκινη κάρτα, ήταν εκτός. Στη Γαλλία τελικά αποτελέσματα: Lille Troyes 2-0, Le Mans Lens 2-2, 10 παρατέταρτο παίζει Brest με την Paris Saint-Germain. Στην Γερμανία, Λιψία Αμβούργο 5-0 και Elversberg Bayern Μονάχου 1-2, τελικά πάντα αποτελέσματα. Στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα 4-2 κέρδισε την Λεβάντε εκτός έδρας. Η Θέλτα με τη Μάλαγα στο 1-1. 61 λεπτό Χετάφε Λα Κορούνια είναι 1-0. Στις 10 παίζουν Ρεάλ Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης. Για το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα, η Μπαρτσελόνα 4-2 τη Λεβάντε. Ο Εσπόρ στο 5 λεπτό, ο Γιαμάλ στο 19 και στο 48 με πέναλτι. Και ο Ντεγιαμί στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, τα γκολ της Μπαρτσελόνα. Ρομέρο στο 79 και στο 88 λεπτό, Μπρουγκέ τα τέρματα της Λεβάντε. Χθες το βράδυ η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε τη Ράγιο Βαγεκάνο 4-1. Ο Εμπαπέ στο 14 με πέναλτι και στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων 2 γκολ. Καρέρα στο 17, Μπέλιχαμ στο 35 τα γκολ της Ρεάλ. Ο Καμέγιο στο 51ο λεπτό το τέρμα της ομάδας της Ράγιο Βαγεκάνο. Στην Ιταλία τελικά Λέτσε Μόντσα 3-2. Τελικό Νάπολι Μπολόνια 1-0. 10 παρατέταρτο Σασουόλο Γιουβέντους είναι το παιχνίδι το τελευταίο στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Ξεκίνησε και το παιχνίδι στην Κηφισιά, συγγνώμη, στη Λεωφόρο, Κηφισιά Λεβαδιακός. Ξεκίνησε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη για την Super League.
5: Real FM.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ξεκίνησε το παιχνίδι στην Τούμπα. Ο Γιώργος Καστάνης θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία. Πάω κάρι στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και αναμονή των δηλώσεων του Νίκολιτς. Γιώργο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Δημήτρη. Στο δεύτερο λεπτό, 0-0. Στην Τούμπα, στην επίθεση, ο Άρης. Υπάρχει ένα φάλσο γεννιότα. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Κολόμπο τώρα το υποδεικνύει. Η κίτρινη κάρτα στον Ζόντζο Κένι. Υπάρχουν διαμαρτυρίες των παιχτών του ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη φάση, και μιλάει και με τον Ζίρκοβιτς. Θα σας πω σε λίγο τις συνθέσεις. Υπάρχει τραυματισμός, επαναλαμβάνω, υπάρχει φάουλ το οποίο σφύριξε ο Κολόμπο, ο Ιταλός διαιτητής, στον υπέρ του Γιαννιώτα, σε φάση που έγινε σε μαρκάρισμο του Ζόντζο Κένι. Βλέπουμε ξανά από το συνδρομητικό πιο συγκεκριμένη φάση. Πάμε λίγο στις συνθέσεις. Ο ΠΑΟΚ με Παβλένκα, Κένι, Διέκο Κώστα, Μιχαηλίδη, Μπάπα, τον Ζαφίρι, τον Ούγκρε στη μεσαία γραμμή, Ζίβκοβιτς, Πέλκα, Στάισον και τον Ντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης. Για τον Άρη, ο Βέλιο, Ρίτσαρντ, Φαμπιάνο, Σούταλο και Φατιγάι Τετράδα στην άμυνα, Ράτσις και Μπασίρου στη μεσαία γραμμή, και Ανιώτας αριστερά, Γένσεν στο κέντρο, Γκαρέ από την άλλη πλευρά, και ο Κατεβέρη στην κορυφή της επίθεσης. Ο Γιαννιώτας σηκώθηκε, θα συνεχιστεί το παιχνίδι με το φάουλ που έχει κερδίσει ο Άρης από αριστερά το 4ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στην Τούμπα. Υπό τις αποδοκιμασίες των φίλων του ΠΑΟ, για να δούμε η εκτέλεση σε λίγο. Τώρα δίνει την εντολή ο διαιτητής της αναμέτρησης. Αλλά μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ περνάει από την άλλη πλευρά, εκεί όπου πρέπει να βρίσκεται ο Γκαρέ. Θα κάνει μια σέντρα ο Μιχαηλίδης με το αριστερό πόδι, διώχνει σε κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ του αγώνα είναι για τον Άρη στο 4ο λεπτό. Και ο Γκαρέ πηγαίνει και αναλαμβάνει την εκτέλεσή του. Θα αναλαμβάνω γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ εναντίον Άρη, 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γκαρέ λογικά με το αριστερό αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτού του κόρνερ για την ομάδα του. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ μέσα στη μεγάλη περιοχή του Παβλέγκα. Το ίδιο ισχύει για τους 10, τους 9 από τους 11 παίκτες του Άρη. Η εκτέλεση απομάκρυνση από τον Ντιαγέ σε πλάγιο. Αυτά. Την Τούμπα στο 5ο λεπτό.
1: Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Γιώργο, σε ευχαριστώ για το 0-0 ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Θυμίζω για όσους συντονιστήκατε τώρα ότι ο Αστέρας Τρίπολης με την ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 και η Καλαμάτα κέρδισε νωρίτερα τον Βόλο με 3-1 στις αναμετρήσεις που τελείωσαν πριν από λίγη ώρα και πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι της Τρίπολης και έχει ξεκινήσει και το Κεφσιά Λεβαδιακό στο 0-0 και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη είναι στο 0-0. Πάμε στις υπόλοιπες διαφημίσεις που έχουμε μέχρι να ακούσουμε τον Νίκολιτς.
11: Real FM.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
14: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: 10 λεπτά μετά τις 9 έχουμε σε εξέλιξη τα δύο παιχνίδια στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ με τον Άρη είναι στο 0-0 και στο γήπεδο της Λεωφόρου Κηφισιά Λεβαδιακός είμαστε 0-0. Νωρίτερα η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα στην Τρίπολη και η Καλαμάτα πέτυχε την πρώτη της νίκη με 3-1 επί του Βόλου. Περιμένουμε τις δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ του κυρίου Νίκολιτς. Δεν έχουν βγει ακόμη από τα κανάλια Nova Sports για να τις ακούσουμε κι εμείς. Γι' αυτό θα πάμε λίγο στον Ολυμπιακό, όπου χθες ο Όφη τον κέρδισε μετά από 36 χρόνια στο Γιώργιος Καρεσκάκης. Ο Όφη πέρασε νικηφόρα, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό στην πρώτη παρουσία του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο της ομάδας του των Ερυθρολεύκων, με τον Ολυμπιακό να είναι μια πολύ μέτρια εικόνα, με πάλι προβλήματα και τους κριτικούς να καταφέρνουν να βγάλουν ουσία στο παιχνίδι τους και να πετύχουν ένα γκολ, αλλά που ήταν το γκολ της νίκης όταν σκόραρε ο Κέναν Κόντρο στο 66ο λεπτό. Να ακούσουμε τις δηλώσεις πρώτα του Αλγουαθίλ, του νέου προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού.
6: Lo primero, respeto su opinión.
7: Καταρχήν, καλησπέρα σας. Θέλει να σας πει πως είναι το ίδιο θυμωμένος όπως όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού σήμερα, γιατί ξέρει τι σημαίνει να παίζεις μέσα σε αυτό το γήπεδο φορώντας αυτή τη φανέλα. Παρόλο που είναι πάρα πολύ λίγο χρόνο εδώ, νιώθει πληγωμένος, όπως νιώθει και ο κάθε φίλαθλος του Ολυμπιακού από το αποτέλεσμα. Πρόκειται για δύο ομάδες τελείως διαφορετικές, η Ρεάλ Σοσιεδάδ με τον Ολυμπιακό, με στόχους και παίχτες τελείως διαφορετικούς. Και εδώ δεν μας φτάνει το να κερδίζουμε. Πρέπει να κερδίζουμε παίζοντας πολύ καλά. Δεν δεχόμαστε με τίποτα την ήττα ούτε καν την ισοπαλία.
6: Και no quiero buscar excusas.
7: Δεν θέλει να ψάξει δικαιολογίες και θέλει απλά να σας πει πως δεν θα σταματήσει να δουλεύει και να προσπαθεί έτσι ώστε το τέλος αυτής της σεζόν όλοι, εσείς, εμείς και οι οπαδοί να είμαστε περήφανοι για την ομάδα. Δεν ξέρει για εσάς, αλλά νομίζει πως τουλάχιστον για εκείνον η πρώτη μισή ώρα δεν ήταν κακή. Πιέσαμε αρκετά ψηλά, δημιουργήσαμε κίνδυνο και πήραμε την μπάλα από μια ομάδα όπως ο Όφη, ο οποίος συνηθίζει να παίζει καλά, να παίζει ψηλά και να έχει την κατοχή. Σε αυτά τα λεπτά λοιπόν που εμείς ήμασταν από όσο βλέπουμε καλύτεροι από εκείνους, δεν ευστοχήσαμε. Όμως καθώς περνούσε ο χρόνος, εκείνοι κατάφεραν να ανέβουν ψηλά, να δημιουργήσουν κίνδυνο, να βάλουν και τον γκολ, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει καλά και δουλεύει καλά. Όμως αυτό που έχει στο μυαλό του, σαν ιδέα, είναι αυτό που είδατε στα πρώτα 30 λεπτά. Μια ομάδα που θέλει να πιέζει και θέλει να κερδίσει. Καταλαβαίνετε όμως πως είναι μια διαδικασία. Ξέρει πως δεν υπάρχει χρόνος. Καταλαβαίνει σε ποια θέση βρίσκεται ο σύλλογος και ξέρει τι θέλει ο σύλλογος.
5: Μάλιστα, αυτά οι πρώτες τοποθετήσεις του Αλγουαθίλ. Παναγιώτη Βολάνιας, έχουμε στη γραμμή σου. Να θες τον Γιώργο Καραϊσκάκης. Προλαβαίνει να την μοντάρει την ομάδα, γιατί πλέον παίζει και με τον χρόνο ο προπονητής του Ολυμπιακού.
8: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Real FM. Αν προλαβαίνει ο ίδιος πάντως στη συνέντευξη τύπου, ο καινούριος προπονητής Βάσκος, ο Μανώλ Αλγκουαθίλ, είπε ότι όσο περνάει οι ώρες, μαθαίνει όλο και καλύτερα την ομάδα. Οπότε, όταν έχει φέρει και τόσες μεταγραφές φέτος το Ερυθρόλευκο ρόστερ, τότε πιστεύω ότι είναι μονόδρομος να τη μοντάρει. Γιατί για να επιλέχθηκε αυτός για την καταστάση του με τη Λίμπαρ, πάνε να πει ότι τον θεωρούν και ιδανικό ικανό για να ανακάμψει την κατάσταση αυτή που τώρα υπάρχει στην ομάδα του Πειραιά. Να ενημερώσουμε κιόλας ότι ο Ρόμαν Γιάρεμτζουκ έγινε το αναμενόμενο. Πήρε τη θέση του
5: Αγίου. Το είπαμε και νωρίτερα, στον Αγίου και τη θέση του Ελκαμπή, ναι. Ήταν αναμενόμενο αυτό.
8: Ναι, το λέω αυτό γιατί τα αναλύαμε και την προηγούμενη Κυριακή, τα ενδεχόμενα που υπήρχαν, αλλά το πιο λογικό φάνταζε ο Γιάρμτσουκ και από το γεγονός ότι έπαιξε και στο κύπελο με το Βόλο και χθες ως αλλαγή, παρά το γεγονός ότι κατάφερε να σκοράρει, ήταν φυσικό και επόμενο να πάρει θέση του Ελκαμπή. Και δεν ξέρω αν και έτσι όπως εμφανίζει τον Γκονζάλη στα τελευταία παιχνίδια, αν θα πάρει και θέση στο βασικό σχήμα ο Γιάρμτσουκ, γιατί εγώ προσωπικά κάτι τέτοιο περιμένω. Τώρα.
5: Χθες τι δεν πήγε καλά κατά τη γνώμη σου και εγκλωβίστηκε από έναν Όφη που ήταν καλύτερο στο παιχνίδι.
8: Καλύτερο Όφη και αυτό φαίνεται και στο γεγονός ότι είχε τρία ακυρωθέν γκολ γενικά, οπότε πάταγε περιοχή, οπότε έβρισκε χώρους είτε σε ανοιχτό γήπεδο είτε σε αντεπίδεση Όφη για να τρέξει. Φαινόταν πολύ πιο απειλητικός από κάθε οργανωμένη επίθεση που προσπαθούσε να εκδηλώσει ο Ολυμπιακός. Πολύ διαβασμένος ο Χρήστος Κόντης και πολύ ικανή ομάδα του. Φαίνεται ότι αγωνιστική με την αγωνιστική βελτιώνεται όλο και περισσότερο και σε σχέση με πέρυσι, και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι είναι στη βαθμολογία πρώτος μαζί με Παναθηναϊκό και Πανετολικό που παίζουν σε λίγη ώρα αντίπαλοι. Τώρα όμως του Ολυμπιακού, εγώ συμφωνώ σε αυτό που παλγκουαθήλω ότι το πρώτο μισάωρο είδαμε μια άλλη ενέργεια, ότι οι παίκτες για κάθε δεύτερη μπάλα είχαν τον πρώτο λόγο του Ολυμπιακού, γρήγορα ανακτούσαν κατοχή, γρήγορα άμεσα, ό,τι είχαμε συνηθίσει και το προηγούμενο διάστημα με τον προηγούμενο προπονητή, φόρτωναν την μπάλα στην περιοχή για να σημειώσουν όσο πιο γρήγορα. Έστω και βιαστικά, αν θέλει κάποιος κάποια τελική προσπάθεια. Αλλά μετά από λίγο έσβηνε η ταχύτητα, Δημήτρη. Δηλαδή, και όταν βλέπεις μια εντεκάδα με Φορτούνη, Τζότα Σίλβα και Τσικίνιο, περιμένεις χάσει το παιχνίδι. Κάτι τέτοιο χθες δεν το είδαμε. Είδαμε πάλι κάποιες σέντρες, ειδικά από ένα σημείο και μετά, όταν και με το σύστημα που παίζει Όφη, το 3-4-3, κλείνει πάρα πολύ τους χώρους, ειδικά στον άξονα, και αμήνεται με ένα κλειστό σχήμα. Πόσο μάλλον από όταν πήρε το προβάδισμα που δεν άφησε καμία ευκαιρία να σημειωθεί προς την εστία του μετά. Περίμενε χάσει το παιχνίδι χθες. Μετά από λίγο οι σέντρες είχαν γίνει μοναδική επιλογή και υπήρχε και καθόλου, πώς να το πω, καθόλου ρίσκο στο παιχνίδι των δύο χαφ. Επιλέχθηκαν δύο χαφ που δεν έχουν ξανά συνυπάρξει στη βασική εντεκάδα μαζί. Μιλάω για Φρόιλερ και Πουέρτα, όπου κανένας εκ των δύο δεν έγινε λίγο πιο τολμηρός. Δηλαδή κυκλοφορούσαν απλά την μπάλα εντελώς ακίνδυνα. Γι' αυτό είχαμε και αποδοκιμασίες στο τέλος, όποτε έπαιρνε την μπάλα ο Ρέτσος ή ο Πιρόλα στα στόπερ και ψάχνανε κάποιο στήριγμα για να προωθήσουν το παιχνίδι. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Υπήρχε δηλαδή μια ανούσια κυκλοφορία.
5: Ανούσια κυκλοφορία, βέβαια. Και φυσικά είχαμε και δύο φορές που ακούστηκε το όπνομα του Μεντιλίμπαρ στο 80 και στις καθυστερήσεις.
8: Σωστά. Αυτό, αν πω ότι δεν το είχαμε ως πολύ πιθανό ενδεχόμενο, θα είναι ψέμα, γιατί σίγουρα υπάρχει διχασμός στο φύλαθλο κοινό του Ολυμπιακού για αυτή την απόφαση. Το ξέρουμε. Ίσως έγιναν και τα πράγματα πολύ άμεσα που δεν τα περίμενε κανείς αυτή τη χρονική περίοδο. Αλλά τώρα έτσι έχει η κατάσταση. Ο Μεντιλίμπαρ κιόλας είναι ήδη υποψήφιος για να αναλάβει τον πάγκο της Βαλένθια, όπως γράφουν στην Ισπανία. Ναι, ήταν νομίζω φυσικό και επόμενο να υπάρχει αποδοκιμασία, γιατί το είπαμε και χθες στην εκπομπή ότι όταν αλλάζει ο προπονητής, πολλοί παίκτες προφανώς είναι σαν να ξεκινάνε από το μηδέν και λένε τώρα έχουμε ευκαιρία. Πρέπει να κρυθούμε και θα δείξουμε από την αρχή τι αξίζουμε για να έχουμε όσο περισσότερο χρόνο συμμετοχής γίνεται.
5: Για να, και
8: χθες δεν έγινε.
5: Για να ακούσουμε τώρα τι λέει ο Αλγουαθίλ για τον χρόνο, αν προλαβαίνει, γιατί ερωτήθηκε χθες η συνέντευξη τύπου Παναγιώτη.
7: Όπως ακριβώς είπατε, χρόνος δεν υπάρχει. Επομένως, όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε πολύ γρήγορα το επόμενο παιχνίδι μας. Ξέρετε ότι προερχόμασταν από παιχνίδι κυπέλου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ λίγος ο χρόνος, ανύπαρκτος, και γι' αυτό πολύ γρήγορα θα πρέπει να αλλάξουμε πράγματα, θα πρέπει να δούμε βελτίωση, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και τις απαιτήσεις που έχει ο ίδιος από τον εαυτό του σαν προπονητής.
5: Μάλιστα. Οπότε τώρα απομένει να δείξει αν θα προλάβει η Παναγιώτη.
8: Πάντως δεν ξέρω αν προλαβαίνει, αλλά σίγουρα πρέπει να βιαστεί, γιατί ο Ολυμπιακός Europa League παίζει, αλλά παίζει Τετάρτη, όχι την Πέμπτη. Και αυτό παίζει, έχει και αυτό το ρόλο του.
5: Γι' αυτό, σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε τι είπε για το παιχνίδι με την Γιαγκελόνια, την πολωνική ομάδα, την προσεχή Τετάρτη.
7: Κάθε λεπτό που περνάει τον κάνει πιο σοφό. Κάθε λεπτό που περνάει γνωρίζει καλύτερα τους παίχτες και την ομάδα. Γνωρίζει πολύ καλύτερα τον Ολυμπιακό. Όπως ξέρετε και όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Γνωρίζουμε που είμαστε, γνωρίζουμε σε ποιο γήπεδο παίζουμε. Η αλήθεια είναι πως ο χρόνος θα δοθεί από τις νίκες. Όταν έρθουν οι νίκες, θα έχουμε χρόνο για να δουλέψουμε, θα είμαστε πιο ήρεμοι. Η αλήθεια είναι πως έρχεται μια διακοπή. Όμως εκείνη τη διακοπή, 12-15 ποδοσφαιριστές μας θα φύγουν με τις εθνικές τους ομάδες. Είμαστε Ολυμπιακοί. Γι' αυτό έχουμε και τόσους πολλούς διεθνείς. Ξέρουμε τις απαιτήσεις, ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Να είστε σίγουροι ότι κάθε λεπτό που περνάει γνωρίζει την ομάδα και έχει στο μυαλό τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
5: Ρωτήθηκε ο Βάσκος τεχνικός και αν η ομάδα θα κάνει μεταγραφές.
6: Evidentemente, no solo en Olympiacos.
7: Η αλήθεια είναι πως όχι μόνο στον Ολυμπιακό, αλλά σε όλους τους χώρους του κόσμου, όταν η αγορά είναι ανοιχτή και υπάρχουν πιθανότητες, θα πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά του είναι να βγάλει την καλύτερη δυνατή απόδοση από τους παίχτες που έχει στην ομάδα.
5: Οπότε τώρα περιμένουμε το παιχνίδι της Τετάρτης, που επίσης είναι πολύ πολύ κρίσιμο, για να δούμε αν θα ξεκινήσει με το δεξί η ομάδα του Ολυμπιακού στο League Face του Europa League, Παναγιώτη Βολανή.
8: Έτσι ακριβώς, γιατί ήδη εδώ και μία εβδομάδα, από Σάββατο σε Σάββατο, στο πρωτάθλημα έχει υποστεί βαθμολογική ζημιά 4 βαθμών με ήττα και ισοπαλία. Και στην Ευρώπη είναι μονόδρομος όταν παίζεις και την πρώτη αγωνιστική στην έδρα σου. Με τη Γιαγκελόνια δεν την υποτιμώ σαν αντίπαλο. Περιμένεις να ξεκινήσεις με το δεξί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο.
5: Μάλιστα. Παναγιώτη, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα πάω Κάρης 18 λεπτό είναι 0-0, 20 λεπτό και Φυσιά Λεβαδιακός είμαστε 0-0. Θυμίζουμε πάντα ότι στην παρέα μας είναι η Ντερβέτερ Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
13: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
14: Happy birthday to you.
13: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. 1 κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.

23 λεπτά παιχνιδιού, είναι 23 λεπτά μετά τις 9, 23 λεπτά παιχνιδιού στα δύο γήπεδα, η Κηφισιά με το Λεβαδιακό στο 0-0 και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη στο 0-0.

0: Ο Καντεβέρε στο 15ο λεπτό για τον Άρη έκανε την κεφαλιά. Ο Παυλένκα διώχνει με δυσκολία. Στη συνέχεια ο Φαμπιάνο αστοχή στέλνοντας την μπάλα out. Είναι η καλύτερη φάση μέχρι τώρα στην αναμέτρηση που έχουμε στο γήπεδο της Τούμπας, όπου Άρης και Πάο και Άρης είναι στο 0-0 της αναμέτρησης. Νωρίτερα, για όσους συντονιστήκατε τώρα, η Καλαμάτα κέρδισε 3-1 τον Βόλο και ο Αστέρας Τρίπολης με την ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Γυρίζουμε στην χθεσινή μέρα και στον Όφη, που είπαμε ότι ο Όφη κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ήταν πιο ουσιαστικός, καλύτερος. Ο Όφη ετοιμάζεται και αυτός, γιατί έχει μπροστά παιχνίδι την Πέμπτη με τη Hohenheim για το League Phase του Europa League. Χρήστος Κόντης, ο προπονητής του Όφη, μετά το παιχνίδι.
1: Χαρούμενος είμαι. Είμαι ένας προπονητής που τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να εξελιχθώ, εγώ και η ομάδα μου. Νιώθουμε πάρα πολύ καλά, έχουμε πάρα πολύ όρεξη. Δεν ξέρω αν είναι το next big thing, αλλά νομίζω ότι οι παίχτες για μένα είναι αυτοί που αναδεικνύουν ένα προπονητή, και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχω ένα group παιχτών που αγαπάνε αυτό που κάνουν. Είναι μια πολύ καλή παρέα που το ευχαριστιέται και νομίζω αυτό βγαίνει στο γήπεδο. Αν δεν το πίστευα εγώ, αν δεν το πίστευαν οι παίκτες μας, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σήμερα. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε μια αλλαγή προπονητή υπάρχει ορμή από τον αντίπαλο, υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσεις. Εμείς είπαμε τα πρώτα 10-15 λεπτά να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, γιατί αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας, να κλείσουμε τους χώρους. Δεν ξέραμε ακριβώς πώς θα παίξουν, λίγο το σχηματισμό. Άρα για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό στις οδηγίες που είχαμε δώσει στα παιδιά, αυτοί να κάνουν adapt, να προσαρμοστούν και λίγο στον αντίπαλο, και το κάνανε εξαιρετικά σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Νομίζω ότι είχαμε μια ομάδα που όταν έπρεπε να κρατήσει την μπάλα την κράτησε, όταν έπρεπε να βγει στην επίθεση βγήκε με πολύ καλές προϋποθέσεις, και όταν έπρεπε να αμυνθεί, αμύνθηκε νομίζω πολύ καλά, χωρίς να κινδυνεύσουμε σοβαρά από μια ομάδα τον Ολυμπιακό που είναι μια πάρα πολύ επιθετική ομάδα.
0: Λοιπόν, ο κ. Κόντης μίλησε και για την οτροπία που έχει η ομάδα του πλέον, πώς μπαίνει στα παιχνίδια και πώς τα προσεγγίζει. Για να ακούσουμε τι είπε ο προπονητής της Κυπελλούχου Ελλάδος.
1: Από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στο Ηράκλειο, ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελα να περάσω στους ποδοσφαιριστές μας, να δημιουργήσουμε μια ομάδα που να μπορεί να βλέπει όλους τα ίσα. Ήταν ο Ολυμπιακός εκτός έδρας, ήταν η ΑΕΚ, ήταν οποιοδήποτε αντίπαλος. Και νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά το έχουμε καταφέρει, με την έννοια ότι οι παίχτες καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνονται, βλέπουν ότι μπορούν να καταφέρουν πράγματα. Υπάρχει μεγάλη φιλοδοξία από όλους μας. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο στοιχείο που έχουμε σαν ομάδα. Και οι παίκτες έχουν φιλοδοξία και εμείς οι προπονητές έχουμε μεγάλη φιλοδοξία. Θέλουμε να πάμε πάντα και την ομάδα και τους εαυτούς μας ένα βήμα παραπάνω. Τους λέω, δεν υπάρχει comfort zone. Πρέπει πάντα να ξεπερνάμε τον εαυτό μας. Άρα νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε καταφέρει πολλά. Απ' την άλλη, ναι, μετά από μια τέτοια μεγάλη νίκη, επειδή ανεβαίνει η μπάρα, δηλαδή πάντα κοιτάμε πιο ψηλά, και τώρα έρχεται μια ομάδα σαν τη Hohenheim από την Bundesliga στην έδρα μας να παίξει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι των ομίλων. Εμείς αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε πώς θα μπορούμε να κάνουμε την πρώτη νίκη στο Europa League Phase. Αυτός είναι ο στόχος μας. Έτσι βλέπουμε τον αντίπαλο. Δεν φοβόμαστε κανένα, θα παίξουμε το παιχνίδι μας και αν είμαστε καλύτεροι θα κερδίσουμε. Αν δεν είμαστε καλύτεροι δεν θα κερδίσουμε. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ και εμείς μαζί τους να κάνουμε μια μεγάλη επιτυχία και στην Ευρώπη.
0: Κλείνοντας το κεφάλαιο του Όφη, ενώ πάντα είναι στο 0-0 ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, ο Αχιλλέας Πούγκουρας μίλησε για την χθεσινή νίκη της ομάδας του και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης για το παιχνίδι που έρχεται την Πέμπτη με την Hohenheim, τη γερμανική, στο Παγκρίτιο.
2: Από την αρχή της σεζόν έχουμε δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο και όπως είχαμε πει με τον προπονητή μας, ότι θέλουμε να γίνουμε μια ομάδα που δύσκολα θα τρώει γκολ και δύσκολα θα την κερδίζει ο αντίπαλος. Σίγουρα η όρεξη έχει ανοίξει από το πρώτο κιόλας παιχνίδι που ξεκίνησε πολύ δυνατά η σεζόν με το τελικό του Super Cup και το περιμέναμε πώς και πώς. Καταφέραμε να μπούμε στους ομίλους του Europa League και περιμένουμε πώς και πώς, όπως είπα, να ξεκινήσουμε το ευρωπαϊκό μας ταξίδι φέτος.
3: Πολύ σημαντικό και για το πρωτάθλημα και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αλλά από εδώ και πέρα θα χαρούμε την νίκη μέχρι το βράδυ και από αύριο ξεκινάει η δουλειά για το παιχνίδι του Europa League με τη Hoffenheim. Να κάνουμε ανάλυση, να δούμε τον αντίπαλο, να προπονηθούμε κατάλληλα πάνω στο στυλ του αντιπάλου και ελπίζω να έρθει και η νίκη στο επόμενο παιχνίδι.
0: Στη Ρόδο, στο μπάσκετ, η ΑΕΚ προηγείται 66-58 της Σπάρτα Ξουμπότιτσα από τη Σερβία στο φιλικό παιχνίδι που γίνεται στο γήπεδο της Καλυθέας. Είμαστε στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Στον Γιώργο Καστάνη τώρα, 0-0, Γιώργο, δεν έχει κάτι, εκτός από μια φάση του Φαμπιάνο νομίζω, Είχαμε κάτι άλλο.
4: Είχαμε την επιτυχία στο 14ο λεπτό. Μοναδική αξιόλογη ευκαιρία που χάθηκε από τον Άρη. Εκεί επενέβη στον Τύριο Παυλέγκα στην κεφαλιά ή στην προσπάθεια του Κατεβέρε. Έδιωξε ο Παυλέγκα. Η συνέχεια δεν μπορούσαν οι παίκτες του Άρη να ολοκληρώσουν. Περισσότερο πάει το παιχνίδι στη δύναμη. Τώρα προσπαθούν να βγουν το Άρη, αλλά ο Αζίβκοβιτ κλέβει από τον Ράστι στη μεσαία γραμμή. Πάει να βγάλει για τον Τάισον. Υπάρχει χέρι, υπόδειξη, φάουλ και ζητούν κίτρινη κάρτα οι παίκτες του ΠΑΟΚ για τον Φαντικά, τον δεξιό πιστοφύλακα του Άρη, ο οποίος ανέκοψε με αντικανονικό τρόπο την προσπάθεια του Τάισον. Γενικά υπάρχει ένταση, υπάρχουν νεύρα και είναι λογικό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ξεκάθαρα το θέλουν και οι δύο. Πιο πολύ βεβαίως με βάση αυτά που βλέπω οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά οι παίκτες του Άρη δείχνουν περισσότερο επικίνδυνη σε μια-δυο περιπτώσεις τις οποίες αναφέραμε. Τώρα ο Αζίβκοβιτς, μια βαθιά παλιά κεφαλιά, βγαίνει όπως ο Βέλιο και απομακρύνει. Επιμένει ο ΠΑΟΚ με τον Ενδιαγέ, το σούτι κόντρα, κόρνερ, ζητούν πέναλτι. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ θέλω την βοήθειά σας από το replay, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση σε σούτ του Ενδιαγέ. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται για χέρι ενός ποδοσφαιριστή του Άρη.
0: Μακρινό δείχνει τώρα, δεν έχουμε ακόμα δείξει. Μακρινό δείχνει.
4: Τώρα, ο Ενδιαγέ είναι με το Φαμπιάνο. Είναι καθαρό πέναλτι. Είναι καθαρό πέναλτι το οποίο νομίζω θα δοθεί μέσα από την επικοινωνία, μέσα από τον VAR.
0: Σωστό, σωστό. Είναι χέρι, Γιώργο, είναι χέρι.
4: Και είναι ανάλογο με το χέρι, με το πέναλτι που είχε. Τώρα πάντως υπάρχουν νεύρα και πρέπει να λυθούν οι όποιες παρεξηγήσεις. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, ειδικά όταν πρόκειται για τοπικό ντέρμπι, για κλάσικο, όταν πρόκειται για ΠΑΟ Κάρης, όταν υπάρχει αυτός ο φανατισμός που είναι δεδομένο. Ο διαιτής πηγαίνει στο VAR, στην οθόνη να τη δει, αλλά νομίζω είναι ανάλογο με το πέναλτι που είχε δοθεί εναντίον του ΠΑΟΚ στο χέρι του Παταούλα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας πριν από μια εβδομάδα στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
0: Πάει στο VAR, πάει στο VAR να το δει.
4: Τον κάλεσε ο VAR γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά είναι νομίζω υποχρεωμένος. Πρέπει να ότι είναι υπόδειξη.
4: Είναι υποχρεωμένος να πάει στο VAR, γιατί η αρχική του απόφαση δεν είναι τα πέναλτι. Τώρα βγαίνει, δείχνει το VAR και δείχνει πέναλτι.
0: Βέβαια.
4: Είναι ολοκάθαρη περίπτωση. Δεν πρέπει να διαμαρτύρει το Φαμπιάνο. Βέβαια, τώρα το τι δεν πρέπει να κάνει, το λέω εγώ, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η ένταση, η οποία προκύπτει από το πάθος που δείχνουν οι παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ιταλός πάθος του Κολόμπο δείχνει με παρέμβαση του VAR στο 30 λεπτό της αναμέτρησης το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, με το οποίο ο ΠΑΟΚ έχει την δυνατότητα να προηγηθεί στο σκορ. Και θυμίζω για ένα παιχνίδι πολύ ισορροπημένο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ να δίνει λίγο συνειδητά χώρο στους αντιπάλους του, να χάνεται μεγάλη ευκαιρία και τον έρθει στο 14ο λεπτό, αλλά εδώ είναι μια ολοκάθαρη παράβαση η οποία δόθηκε έστω και με την παρέμβαση του VAR. Λοιπόν, ο Ενδιαγέ βλέπω να πηγαίνει να αναλάβει το corner, το penalty, το συγγνώμη, με αντίπαλο τον τερματοφύλακα του Άρη. Όλα αυτά στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης, με αντίπαλο τον Βέλιο. Ο Ενδιαγέ το κέρδισε. Ο Ενδιαγέ είναι ένας από τους παίκτες τους οποίους εμπιστεύεται ο Αλέσιο Λύση για την εκτέλεση, για τις εκτελέσεις penalty. Υπάρχει μια διαδικασία από τους ήδη υπάρχοντες μέσα στην αρχική ενδεκάδα. Για να δούμε, δεν παίρνει φορά. Είναι εκεί κοντά στην μπάλα. Ναι, τώρα κάνει 1, 2, 3, 4 βήματα πίσω. Για να δούμε, ο Ενδιαγή με αντίπαλο τον Βέλιο εκτελεί 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον center court του Δικεφάλου. Το 31ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Άρης 1-0 εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με το πέναλτι το οποίο δόθηκε στο χέρι, επαναλαμβάνω, του Φαμπιάνο από το σούτ του Ενδιαγέ. Είναι καθαρό πέναλτι, δεν τίθεται αμφιβολία. οι πανηγυρισμοί των παιχτών του ΠΑΟΚ στο 32ο λεπτό.
0: ΠΑΟΚ Άρης 1-0. Γιώργο, σε ευχαριστώ προς το παρόν. 1-0 στο 32ο λεπτό με το πέναλτι του Εντιαγέ. 34ο λεπτό Κηφισιά Λεβαδιακός. Πάντα στο 0-0. Άρχισε το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό. Εδώ οι συνθέσεις, η 11 του Πανετολικού για τον Γιάννη Αναστασίου, Κουτσερέγκο, τερματοφύλακας Μαυρίας, Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Ράκοβιτς, Σατσιάς, Μπάση, Μεχία, Ζενεπό και Άλεξιτς. Για τον Παναθηναϊκό, τερματοφύλακας Οπένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φραν Ντρόκελεν, Κυριακόπουλος στην άμυνα, Λούζα Καμαρά στα χαφ, τα Μπόλδα Αντίνο στις πλευρές, Ουναΐ πίσω από τον προωθημένο Ντέρσερς. Πρέπει να πούμε ότι είναι στο γήπεδο και ο Σάλαχ Εντίν, ο διεθνής Μαροκινός παίχτης, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα για να ολοκλώσει τη μεταγραφή του, δανεικός από την Ρώμα. 0-0 το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτή την ώρα είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 του Άρη. Η Κηφισιά με το Λεβαδιακό στο 0-0 στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν έχουμε άλλα. Εξέλιξη στην Ισπανία, τελείωσε Χετάφε, Λα Κορούνια 1-1 τελικό. Και νωρίτερα είπαμε για την Ιταλία, Νάπολη με την Πολόνια 1-0. Το μπάσκετ της ΑΕΚ, είμαστε στην τέταρτη περίοδο, 7 λεπτά πριν το τέλος, 66-63 η ΑΕΚ προηγείται της Σπάρτα Ξομπούτιτσα από την Σερβία στο φιλικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στην Ρόδο. Πάντα Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία, Live Casino είναι στην παρέα μας. Και τώρα εμείς θα πάμε στη χθεσινή μέρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, εκεί όπου η ομάδα του Ηρακλή ήρθε ισόπαλη με 1-1 με τον Ατρόμητο. Εκεί που έχουν παράπονα, ο Ηρακλής έχει βγάλει και ανακοίνωση για την διαιτησία. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε με τον Σωτήρη Τσιλούλη στο 24ο λεπτό, ο Μάρκες στο 73 το 1-1. Στο τέλος στις καθυστερήσεις ο Μάρκες πέτυχε γκολ για τον Ηρακλή που ακυρώθηκε. Βράζει ο Ηρακλής για την διαιτησία. Μάλιστα, όπως είπα, έβγαλε και ανακοίνωση, αλλά είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις που έκανε ο παίκτης του Ηρακλή, ο Πραξιτέλης Βούρος, για τη διαιτησία. Λέει: πρωταγωνιστές είναι οι παίκτες και όχι οι διαιτητές. Για να τον ακούσουμε τον Πραξιτέλη.
5: Δυστυχώς η θέση μου είναι αρκετά λεπτή για να μιλήσω για κάποια πράγματα τα οποία όλα αυτά τα χρόνια, όσοι με ξέρουν, δεν έχω ξαναμιλήσει για. Ούτε μου αρέσει να γίνουμε γραφικός και να λέω για διαιτητικές αποφάσεις. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μας βγάζουμε το ψωμί μας. Όλες οι ομάδες, όλα τα παιδιά, όπως και οι διαιτητές, κάνουν αυτή τη δουλειά για να βγάλουν το ψωμί τους. Και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε στο ακύρωο σοβαροί. Οι πρωταγωνιστές αυτού του αθλήματος σε όλο τον κόσμο είναι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι διαιτητές. Με όλο το σεβασμό σε όλους τους διαιτητές, οι οποίοι παίρνουν και σωστές.

0: περισσότερο από μένα. Είναι μεγάλη ομάδα. Και ανέβηκε στην Α Εθνική μετά από όλα αυτά τα χρόνια, μετά από όλα αυτά που έχει τραβήξει. Όχι να τραβάμε τα ίδια και τα ίδια. Συγγνώμη που μπορεί να είναι έντονο το ύφος μου και να φαίνεται ένα δρυμή κατήγορο προς τους διαιτητές. Είμαι επαγγελματίας, προσπαθώ όλα αυτά τα χρόνια να κρατάω χαμηλούς τόνους και επαναλαμβάνω ότι όσοι με ξέρουν κρατάω αυτό το προφίλ. Απλά κάποιες φορές, σίγουρα και πάνω εμείς στην ένταση, μπορεί να λέμε κουβέντες στους διαιτητές οι οποίες δεν τους αρμόζουν. Απλά και με τη βοήθεια του VAR πλέον στην εποχή μας πρέπει να λεγιστοποιήσουμε τα λάθη.
1: Για το μάτς τώρα, ο Λευτέρης Λίρατζης, ο παίκτης του Ατρομήτου, δήλωσε μετά το 1-1 χθες στο Πανθαλικό.
2: Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο όντως νομίζω μας άνοιγε. Κάναμε καλά 45 λεπτά, σκοράραμε κιόλας. Δυστυχώς μπήκαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο και αυτό μας στήγησε την ισοπαλία το 1-1. Οπότε πρέπει λίγο να δουλέψουμε όταν προηγούμαστε αυτό το κομμάτι. Εμείς πρέπει να αφήσουμε πίσω τα παιχνίδια που πέρασαν. Να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς, γιατί πρέπει να βελτιωθεί όλη η ομάδα. Και δεν τη φοβάμαι την ομάδα. Πιστεύω θα έρθει η νίκη πολύ σύντομα. Την τελευταία φάση, αυτό που είδα ήταν καθαρό φάουλ για μένα. Οπότε δεν έχω να κάνω κάτι άλλο σε σχολείο.
1: Ο Πραξέλης Βούρος από πλευρά Ηρακλή μίλησε και για το μάτς. Πώς είδε την αναμέτρηση με τις δύο ομάδες, όπως είπαμε, μοιράστηκαν τους βαθμούς το 1-1.
0: Χάσαμε ένα πρώτο ημίχρονο, στο οποίο δεν παρουσιαστήκαμε όπως θα έπρεπε. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημίχρονου, νομίζω ότι μετά το 55 κυριαρχήσαμε. Ο Ατρόμητος, αν εξαιρέσουμε μια αντεπίθεση την οποία βρήκε χώρο ένα δοκάρι του Τζούμπερ, δεν έχει να παρουσιάσει κάτι άλλο. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Παρόλο που είχαμε την μπάλα στο πρώτο, δεν γίναμε επικίνδυνοι για την ομάδα του Ατρομήτου και δεν μετουσιώσαμε την κυκλοφορία της μπάλας σε κλασικές ευκαιρίες. Θεωρώ ότι μπορούσαμε να πάρουμε τις δρόμες της νίκης. Επίσης, τον γκολ που δεχόμαστε, θέλω να ξαναδώ ποιος καλύπτει τον παίκτη του Ατρομήτου. Όλα αυτά πάντα θέλω να παίζω διαιτητής 50-50. Εννοείται ότι αν υπάρχει παίκτη που καλύπτει ή αν υπάρχει φάουλ, δεν θέλω κανένα να με βοηθάει. Θέλω να κερδίζω το μάτς στα ίσα με την αξία μου και την αξία της ομάδας.
1: Αυτή την ώρα, 31 λεπτό, Κηφισιά Λεβαδιακό στο 0-0 στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. 38 λεπτό στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Άρης 1-0. 8 λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός Πανετολικός 0-0. Και Ντούσαν Κέρκες, προπονητής Ατρομήτου, τάχωσε, να το πω εγώ έτσι απλά, στον συνάδελφό του του Ηρακλή, τον Μάτσαρη, ο οποίος δεν του έδωσε το χέρι, αλλά και για το γεγονός ότι ο Ιταλός τεχνικός του Ηρακλή καπνίζει στον πάγκο ηλεκτρονικό τσιγάρο.
3: Με όλο σεβασμό του κύριος προπονητής του Ηρακλής, δεν θέλω να λέω όνομα, με όλο σεβασμό είναι πολύ, λέω καλός, ήταν πολύ καλός προπονητής, αλλά μετά παιχνίδι ήρθα να δώσω χέρι και δεν μου έδωσε και όπως να είμαι τζίψη. Είναι απίστευτο, αυτός πρέπει να είναι παράδειγμα για όλους εδώ. Όπως κύριος Μιντλιμπάρ. Αυτός είναι κύριος και αν κάποιοι πρέπει και έχουν άλλους προπονητές που είναι κύριοι, αυτός κύριος ούτε ξέρει αγγλικά, κύριος Μιντλιμπάρ, αλλά πάντα όταν παίξαμε με όλο σεβασμό ήρθε να χαιρετήσει και κάτι παιχνίδι μας κέρδισε. Αλλά βλέπετε διαφορά. Αλλά αυτός ήρθε και όπως είμαι τζίψη, ήρθε να δώσω χέρι. Τι σημαίνει αυτό, 65 χρονών είναι παράδειγμα για μας, μικρούς προπονητές. Μπορεί να έχει 10 κύπελα, για μένα είναι 0. Αυτό είναι πρόβλημα στο δικό μας δουλειά που έχετε. Αυτούς που πρέπει να δώσουν, δεν ήθελα να λέω αυτό, αλλά πρέπει να λέω. Πρέπει να λέω, αν κάποιος πρέπει να μας δώσει και με τσιγάρα στο μπάνκο, γιατί δεν βλέπουν αυτοί από με τσιγάρα με Άικος. Δεν μπορούμε Άικος στο εστιατόριο, αυτός μπορεί. Τώρα να λέω για λόγο είναι, δεν θέλω να λέω αυτά ελληνικά που ξέρω, αλλά πάντα δώσω σεβασμό, αλλά αυτό δεν είναι. Και από μπάνκο κάνει άλμα κάθε φορά όπως εμείς δεν παίζουμε. Σεβασμό μηδέν.
1: Να σου πω ότι είχε άδικο. Δεν έχει τώρα να είναι με τσιγάρο ηλεκτρονικό στον πάγκο ο προπονητής της ομάδας. Δεν έχει άδικο ο τεχνικός του Ατρομήτου. Συγγνώμη, είναι το Ατρομήτου Κέρκες για αυτά που είπε. Λοιπόν, τώρα αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη τένις τελικός του Αμερικανικού Open. Ο Σβέρεφ παίζει με τον Σέλτον. 3-2 στα game προηγείται ο Σβέρεφ. Χθες το βράδυ η Έλενα Ριμπάκινα πήρε το δεύτερο Grand Slam της καριέρας της. Η τενίστρια από το Καζακστάν κέρδισε 2-1 σετ. 6-4 πήρε το πρώτο, 7-5 ισοφαρίστηκε, 6-2 πήρε το τρίτο. Την Αρίνα Σαμπαλένκα από την Λευκορωσία, μάλιστα η Σαμπαλένκα κάποια στιγμή σε εικόνα, ταχύτητα, ενέργεια, απόδοση καλή στην άμυνα. Ήταν τα στοιχεία του Άρη, ο οποίος Άρης με τον Ρόμπινσον Έρλ, 29 πόντους, 2 τρίποντα, ήταν πρώτο σκόρερ. Ο Μόργαν, 18 με 2 τρίποντα, ήταν ο δεύτερος σκόρερ της αναμέτρησης. Ο Λίντελ, 15 πόντους για την ομάδα του Άρη. Βασίλης Πανούλης,

0: που μίλησε μετά την νίκη της ομάδος του απέναντι στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Ο ενθουσιασμός σίγουρα, εντάξει, είναι θετικό όταν βλέπεις την ομάδα να παίζει ένα καλό παιχνίδι, αλλά προσωπικά είμαι πολύ ισορροπημένος άνθρωπος. Δεν πετάω στα σύννεφα. Τα πόδια μας είναι στη γη και αυτό είπα και στους παίκτες και των παιδιών. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Είναι ακόμα 11 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει ούτε ενθουσιασμός ούτε απογοήτευση για μένα. Υπάρχει συνεχή δουλειά για να πάμε να παρουσιάσουμε ένα παιχνίδι, ένα μπάσκετ που θα αρέσει στον κόσμο και θα φέρει αποτελέσματα.
0: Αντρίγια Ζήφκοβιτς, 42ο λεπτό, πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα της ομάδας του ΠΑΟΚ απέναντι στον Άρη. Θυμίζω ότι στο 32 έντιαγε με πέναλτι, έκανε το 1-0. Τώρα ο Ζήφκοβιτς διπλασιάζει τα τέρματα στην αναμέτρηση που είναι στο γήπεδο της Τούμπας. Γιώργο Καστάνη, νομίζω ότι παίρνει το πάνω χέρι στο παιχνίδι με αυτό το 2-0.
2: Με αυτό το 2-0, νομίζω ότι μεγάλος πρωταγωνιστής για τον ΠΑΟΚ είναι ο Εντιαγέ, ο σέντερ φορ του, διότι από δική του προσπάθεια στον χώρο του κέντρου και εκπίνηση, επιθετική προσπάθεια αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, δόθηκε μπάλα στο Σαφίρι. Αυτός αριστερά στον Τάισον πήγε στην περιοχή, έκανε το σούτι, μπάλα κόντραρε στο σώμα του Φαμπιάνο, απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Άρη και στην πορεία της μπάλας επενέβη ο Ζήφκοβιτς, στην καινή αιστεία έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Με μεγάλο, επαναλαμβάνω, πρωταγωνιστή. Τώρα υπάρχει φάουλ του Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, επαναλαμβάνω, μέχρι το 30ο λεπτό είχε έναν ρόλο, θα έλεγα, πιο παθητικό, πιο υπομονητικό. Ο Άρης, ναι, μεν ήταν, είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά και η μοναδική σπουδαία ευκαιρία που δημιούργησε στο 14ο λεπτό που ήρθε από στημένη φάση, από εκτέλεση κόρνερ δηλαδή, αλλά ύστερα νομίζω
0: να
2: ότι.
0: Να σε διακόψω, βάζει γκολ και ο Παναθηναϊκός. Συνεχίζεις, Γιώργο.
2: Ωραία, μετά το πέναλτι που. Στο οποίο κέρδισε ο Εντιαγέ από το χέρι του Φαμπιάνο, καθαρό μέσα στην μεγάλη περιοχή. Εκεί τα πράγματα ξεκαθάρισαν. Ο Εντιαγέ άνοιξε το σκορ και ο ΠΑΟΚ έχασε μετά δύο μεγάλες ευκαιρίες. Πλάς τον γκολ του Ζήφκοβιτς, και είναι ο απόλυτος κυρίαρχος αυτό το πρώτο ημίχρονο. Προηγείται 2-0. Τώρα είμαστε στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης. Υπάρχει πάρα πολύ χρόνο βεβαίως ακόμη, αλλά νομίζω ότι εδώ φαίνονται οι διαθέσεις που υπάρχουν και από τη μία και από την άλλη ομάδα. Για να δούμε τώρα τις προσπάθειες, την προσπάθεια με το Φατιγά στον χώρο του κέντρου, όμως είναι οι παίκτες του Άρη. Ο Σούταλο, αυτός θα ψάξει, θα προσπαθήσει να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Ο Φαμπιάνο, πιο συγκεκριμένα για τον Φατιγά, η σέντρα του Φατιγά, η κόντρα στον Μπαμπά, έρχεται ο Μιχαηλίδης, απομακρύνει με το κεφάλι. Ο Γκαρέ με τον Μπαμπά πλάγιο υπέρ του Άρη. Από δεξιά, όπως επιτίθενται οι κίτρινοι. Σκληρές μονομαχίες, αλλά πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το παιχνίδι μέχρι στιγμής το κερδίζει η ομάδα που δείχνει να το θέλει περισσότερο. Και αυτή η ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Πλησιάζουμε στο 45 λεπτό, στην ολοκλήρωση των 45 λεπτών και περιμένουμε και τον τέταρτο διαιτητή να δείξει και τις καθυστερήσεις για να έχουμε μια εικόνα πόσα λεπτά θα κρατήσει για την ολοκλήρωση και τυπικά και ουσιαστικά του πρώτου ημιχρόνου. Γιαννιώτας από αριστερά ακούει πολλές αποδοκιμασίες. Θα βγει και θα κερδίσει ο Ούγκρισιτς. Ο Πέλκας θα προσπαθήσει και θα προδείξει μπάλα στον Εντιαγέ. Βγαίνει ο Εντιαγέ μπροστά. Ο Εντιαγέ με αντίπαλο τον Σούταλο, από πλάγια δεξιά όμως είναι μόνος. Θα κερδίσει το πλάγιο. 30 λεπτά των καθυστερήσεων είναι συμπληρωμένα τα 45. Πάω Κάρης 2-0. 30 λεπτά των καθυστερήσεων εδώ στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Να πω εγώ για τον γκολ του Παναθηναϊκού. Μένει στη γραμμή σου για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο από την Τούμπα. Σέντρα του Αντίνο με το δεξί από αριστερά. Ο Νταμπόλδα παίρνει καλά, πάλι πολύ καλή θέση. Δεν τον πρόλαβαν και με καρφωτική φαλιά έκανε το 1-0 ο Νταμπόλδα στο 14. Έτσι λοιπόν, Παναθηναϊκός Πανετολικός 1-0 με τον γκολ του Νταμπόλδα. Στο γήπεδο της Λεωφόρου Κηφισιά Λεβαδιακός παραμένει το 0-0. Ο ΠΑΟΚ 2-0 κερδίζει τον Άρη. Θυμίζω για όσους συντονιστήκατε τώρα, η Καλαμάτα με τον Βόλο 3-1 και ο Αστέρας Τρίπολης με την ΑΕΚ 1-1 τα τελικά. Στην αναμέτρηση Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Αστέρας Τρίπολης με το ΑΕΚ 1-1. Η Ιντερβέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση, είναι πάντα στην παρέα μας. Πριν περάσουμε στον Γιώργο Καστάνη, στο φιλικό που είναι η ΑΕΚ στην Ρόδο, θέλει δύο λεπτά για να τελειώσει. Προηγείται 80-78 στο μπάσκετ της Σπάρτακ Σουμπούτιτσα από την Σερβία. Και Γιώργο, πάμε για το φινάλε του ημιχρόνου, παρακαλώ, στο γήπεδο της Τούμπας.
2: Ναι, στην ουσία Εντάξει, αυτό το 2-0 έχει διαμορφωθεί από το 31ο λεπτό με το έστοχο χτύπημα πέναλτι του Ντιαγέ. Το 2-0 το 42ο λεπτό με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Αλλά νομίζω πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο σέντερφορ του ΠΑΟΚ, ο Ντιαγέ. Και να φανταστείτε, έχει έρθει και για τον ΠΑΟΚ ο Μπανζά, ο Κογκολέζος σέντερφορ, ο οποίος από την Αλζαζίρα, δανεικός, ο οποίος αυτός που ήρθε, αλλά δεν είναι στην αποστολή σήμερα του ΠΑΟΚ, λογίζεται θεωρητικά ως ο πρώτος σέντερφορ του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ο Ντιαγέ κάνει πολύ πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό της αναμέτρησης. Καντεβέρε, ο οποίος έχει δεχτεί και κίτρινη κάρτα λίγο νωρίτερα. Να δω το χρόνο, είναι συμπληρωμένα τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Άρα έχουμε ακόμα ένα πρακτικά για να συμπληρωθεί, να συμπληρωθούν τα 3 των καθυστερήσεων και να ολοκληρωθεί.
0: Ημίχρονο στο γήπεδο της Λεωφόρου, ημίχρονο και η Φυσιά Λεβαδιακός 0-0. Συνεχίζουμε από την Τούμπα για το ένα λεπτό που θέλει για τις καθυστερήσεις.
2: Περιμένουμε πρακτικά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κολόμπο, ο διετής ο Ιταλός, υποδεικνύει το σημείο από το οποίο έπρεπε να και εκτελέστηκε εν τέλει το πλάγιο αντίο τους παίκτες του Άρη. Όλα αυτά ενώ ο ΠΑΟΚ προηγείται, θυμίζω, 2-0, 2 λεπτά και 33 δεύτερα στις έχουμε τελειώσει καθυστερήσεις. Μια παλιά του Γιαννιώτα ο Μιχαηλίδης θα απομακρύνει ένα σούτ. Η απομάκρυνση, ο Κώστα, ο Κένι πίσω για τον Παυλέγκα, όπως η μπάλα. Τώρα έχουμε τη λήξη του ημιχρόνου. Εδώ στην Τούμπα χειροκροτήματα τα ακούτε. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 του Άρη και υπάρχει και ένα ακόμα 45 λεπτό το οποίο το περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει, είναι οδηγός σε αυτό το κλασικό της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ τον Γιώργο Καστάνη. 2-0 ο ΠΑΟΚ προηγείται του Άρη στο κλασικό της Θεσσαλονίκης. Εγώ να σας πω για τον μπασκετικό Ολυμπιακό, ότι νωρίτερα πήρε την πρώτη θέση στο τουρνουά που έγινε στην Λευκωσία, στο τουρνουά το Νεόφυτος Χανδριώτης. Κέρδισε 77-72 δύσκολο στο τέλος την ομάδα της Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Εμπαΐ Εντιαΐ ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του Ολυμπιακού. 14 πόντους με ένα τρίποντο. Ακόμα για τον Ολυμπιακό ήταν ο Ward 12 πόντους, πολύ καλός, και ο Ντόρσεϊ 13 πόντους με 3 τρίποντα στην αναμέτρηση, που ο Ολυμπιακός είναι τελευταία αναμέτρηση, γιατί έχει τώρα την ερχόμενη εβδομάδα στο Αμπουντάμπι στις 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα ο ημιτελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας, όπου θα παίξει απέναντι στην Φενέρ Μπακτσέ. Και έκανε ο Ολυμπιακός μια πολύ καλή παρουσία στα φιλικά παιχνίδια. Κέρδισε την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Κέρδισε σήμερα και την Μακάμπι Τελαβίβ. Σίγουρα ο Μπαρτζόκας θα ήθελε, όπως είπε και στις δηλώσεις του, και άλλο χρόνο να μην ξεκινάνε τόσο οι υποχρεώσεις επίσημες για τον Ολυμπιακό. Να μην ξεκινάνε έτσι άμεσα οι υποχρεώσεις. Ο κύριος Μπαρτζόκας είπε ότι φυσικά μας δίνουν μια πολύ σημαντική εικόνα. Ήταν δύο παιχνίδια που δεν παίξαμε καλά, δεν πιάσαμε για μεγάλα διαστήματα καλή απόδοση, μόνο ξεσπάσματα είχαμε, θεωρώ. Δεν υποτιμώ καθόλου ότι κερδίσαμε δύο πολύ σοβαρές ομάδες υψηλού επίπεδου, όπως είναι ο Ερυθρός Αστέρας και η Μακάμπι. Το γεγονός ότι έχουμε πνεύμα νικητή και παίρνουμε τα μάτς στο τέλος είναι πολύ σημαντικό, αλλά σίγουρα δείχνουμε φυσιολογικά μεν, αλλά πρακτικά ανέτοιμοι και έχουμε υψηλό επίπεδο στο παιχνίδι μας για αρκετό χρονικό διάστημα, ανέφερε ο τεχνικός της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού. Μην ξεχνάμε και τον Μίλτο Τεντόγλου, που χθες στο meeting Στίβου που γίνεται στη Βουδαπέστη, αυτό που κάνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία και είναι όλοι οι πρωταθλητές, οι καλύτεροι αθλητές, πήρε την πρώτη θέση στο μήκος με 8.35, άφησε στη δεύτερη θέση τον Βούλγαρο τον Σαραμπογιούκοφ με 8.34, 8.34 έκανε ο Σαραμπογιούκοφ στην τέταρτη προσπάθεια, μετά ο Τεντόγλου ήταν άκυρη τέταρτη προσπάθειά του, όμως ένα άλμα του ήταν αρκετά μεγάλο που πάτησε πολύ πίσω. Για να ακούσουμε τι είπε ο Μίλτος Τεντόγλου για την επιτυχία του αυτή να πάρει την πρώτη θέση εκεί στην Βουδαπέστη.
3: Πήγα να κάνω αλματάρες και πάτησα, βρήκα κόντρα στο τρίτο, γι' αυτό πάτησα και πίσω. Και έκανα 8-27 με μείον 20 πόντους. Και μετά στο τελευταίο ήταν για 2-3 εκατοστά άκυρο. Δηλαδή Κρίμα, κρίμα που δεν έγραψα. Και παραλίγο να χάσω για αυτό το λόγο. Είναι... θα τα είχα πάρει άμα είχα χάσει. Κέρδισα και τα καλά άλματα. Ξέρεις τι, μπορεί να μην έγραψε, δεν πειράζει. Θα το γράψουμε στο επόμενη έκδοση εδώ. Για το Championship Record καινούριο. Καλύτερα. Γιατί άμα κάνεις, ξέρεις, μεγάλη με τη μία, μετά δεν σπάει εύκολα το Championship Record. Αυτά πρώτη φορά τα κάνω φέτος. Δεν τα έχω ξανακάνει σε καμία άλλη χρονιά. Σε δύο αγώνες. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή που ήμουν για 50, ας πούμε 40 τώρα, είναι ακραίο για μένα. Τι να πω, ήταν η καλύτερη μου χρονιά. Δεν, με διαφορά, καλή διαφορά. Μπορεί να μην είχε Ολυμπιακούς και παγκόσμια και τέτοια, οκ. Okay, αλλά σαν επιδόσεις ήταν η καλύτερη χρονιά. Και κέρδισε και το ευρωπαϊκό.
0: Έχει σημασία πώς τα λέει, γιατί έκανε και άλλες δηλώσεις στο Euronews και στον συνάδελφο του Γιάννη Γιαγκίνη. Πάμε να ακούσουμε και αυτές, γιατί τα λέει έτσι με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Ο Τεντόγλου πάντα άνετος και έτσι με πάρα πολύ ωραίο τρόπο.
3: Ήθελα φέτος να κάνω, ξέρεις, comeback. Να επιστρέψω έτσι πολύ δυνατός και πιστεύω ότι ήμουν πολύ δυνατός σε όλους τους αγώνες. Ούτε σε έναν αγώνα πιστεύω δεν ήμουν αμέτριος φέτος. Ήμουν σε όλους πολύ καλός φέτος, σε όλους τους αγώνες. Και πολύ μεγάλες επιδόσεις και αυτό ήθελα, να κυνηγήσω, ξέρεις, επιδόσεις. Μπορεί να μην είχα, να μην είχε Ολυμπιακούς ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά έκανα τις μεγαλύτερες επιδόσεις με διαφορά από κάθε χρονιά και κέρδισα και το ευρωπαϊκό και αυτό εδώ. Άρα σημαντικό πολύ. Πολύ καλή χρονιά. Σε ένα άλμα, πολύ τυχερό, όλα να είναι τυχερά, ξέρεις. Δηλαδή, θα ήθελα να το κάνω εδώ, αλλά δεν γινόταν σήμερα. Δηλαδή, εντάξει, άμα το έκανα εδώ, σημαίνει ότι είμαι για 9 μέτρα. Πλάς, άμα το έκανα εδώ. Άρα, δηλαδή, αυτό το 8.35, τώρα, σήμερα, σε κάποιο άλλο στάδιο, σε κάποιο άλλο μέρος της γης, ήταν 8.70. Έτσι, έτσι, εγώ έτσι το βλέπω. Γι' αυτό δεν μου αρέσει να συγκρίνω επιδόσεις ποτέ.
0: Απολαυστικός Μίλτος Τεντόγλου. Τώρα, απολαυστικός και στη Φόρμουλα 1 ο Κίμι Αντωνέλη με τη Mercedes κυριάρχησε στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που έγινε στην Ισπανία. Ο 20χρονος Ιταλός Mercedes πήρε την 8η φετινή του νίκη και δείχνει ότι είναι πλέον αρκετά κοντά. Έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Αντωνέλη πρώτος, δεύτερος ο Mark Verstappen, στην τρίτη θέση ο Λάντο Νόριτς. Στην βαθμολογία των οδηγών, ο Αντωνέλη με τη Mercedes έχει 292, ο George Russell με Mercedes 211 και ο Lewis Hamilton 191 βαθμούς στην βαθμολογία των οδηγών για τη Φόρμουλα 1. Μπαίνετε, ενημερώνεστε nikos.gr και real.gr. Λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη, πλήθος κόσμου στην Αγία Τριάδα Νίκαιας φώναξε αθάνατος. Διαβάζουμε στο real.gr. Στο nikos.gr επίσης βασικό θέμα στην παλιά του γειτονιά ο Γιώργος Μαζονάκης, live από τη Λαϊκή Αγρυπνία στη Νίκαια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Διαβάζουμε στο nikos.gr. Τρία στα τρία για τις ομάδες μας στο European Cup στο Hardball. Προκρίθηκαν, μάλλον νίκες κάναν και οι τρεις, η μία προκρίθηκε. Ο ΠΑΟΚ πριν από λίγο κέρδισε στο Λουξεμβούργο την Ούντερλαντς με 29-21. Είχε κερδίσει χθες 33-28 και έτσι πέρασε στο δεύτερο γύρο του European Cup στο Hardball των ανδρών. Σπουδαία νίκη χθες για τη Δράμα, κέρδισε στην έδρα της 32-24 την Μπούτσφκα από το Μαυροβούνιο και πάει τώρα στο Μαυροβούνιο το Σάββατο για τη Ρεβάνς. Και στο Κόσοβο ο Ιωνικός, πολύ σπουδαία νίκη, 29-22 την Μπέσα το επόμενο Σάββατο στο Ακάινι Ρεβάνς. Αύριο 7.30 ώρα στο κλειστό του Καματερού Super Cup Ανδρών στο Hardball ο πρωταθλητής και κυπελούχος Ολυμπιακός με την φιναλίστ του κυπέλου την ΑΕΚ από την ΕΡΤ2 θα δείτε τον αυριανό Super Cup στο Hardball Ολυμπιακός ΑΕΚ. Θυμίζω κυρίες και κύριοι, Καλαμάτα με το Βόλο 3-1, Αστέρας Τρίπολης 1-1 και η Φυσιά Λεβαδιακός είναι ημίχρονο 0-0. Ημίχρονο στο ΠΑΟ Κάρις είναι 2-0 με τα γκολ του Εντιαγέ με πέναλτι και του Ζίβκοβιτς, τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ. Και είμαστε στο 28 λεπτό, ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό προηγείται, ο Παναθηναϊκός με τον γκολ του Ταμπόλδα στο 14 λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ σκόνταψε στην Τρίπολη, άφησε βαθμούς. Ο Λάσκαρης αυτογκόλ μετά από παλιά του Ρώτα στο 21 για την ΑΕΚ, ο Μπαρτόλος στο 31 το γκολ για την η ομάδα της ΑΕΚ. Γρήγορα ένα λεπτό έχεις Μιχάλη Φουστέρη, τι ακριβώς συνέβη, γιατί δεν είδαμε δηλώσεις του Νίκολιτς. Ένα λεπτό σύντομα παρακαλώ.
4: Ήταν πολύ στεναχωρημένος, μέχρι θυμωμένος ο Μάρκο Νίκολιτς, και συμπυκνώνοντας αυτά που είπε, είναι ότι δεν είναι αποδεκτό να γίνονται τέτοια λάθη. Δεν κατηγορώ κάποιον και στο τέλος η ευθύνη βασικά είναι δική μου. Εγώ είμαι προπονητής και εγώ φταίω για ό,τι αρνητικό παρουσίασε η ομάδα. Προσπαθώ να είμαι ήρεμος. Δεν είμαι ήρεμος όμως. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε την αυτοκυριαρχία μας και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι.
0: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Πάντα στην παρέα μας ήταν η Ιντερβέτεν Live Casino. Πιο ανανεωμένο από ποτέ. Και για τον Παναθηναϊκό είναι 21ο λεπτό. Πάντα ο Παναθηναϊκός είναι στο 1-0. Η Κατρίνα Βουτσά ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, ο Γιώργος Νταβαρίνος, η Μαρία Ψάλτη έχουν φτιάξει τα ηχητικά που ακούσατε. Η Αναστασία Κυρκελετζίου ήταν στην υποστήριξη εκπομπής με τη Βάσια Κούτρα, από όλους εμάς και από τον Δημήτρη Σταυρακάκη ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δημήτρης Πέτρου εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Gravity, τον Hoverphonic, είναι ένα τραγούδι που μιλάει για εκείνη την παράξενη δύναμη που μπορεί να ασκήσει ένας άνθρωπος πάνω μας, ακόμα και όταν ξέρουμε ότι ίσως θα έπρεπε να απομακρυνθούμε. Η βαρύτητα του τίτλου λειτουργεί σαν μεταφορά. Είναι η αόρατη δύναμη που μας κρατά δεμένους με μια σχέση, μια επιθυμία, έναν άνθρωπο. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να υπάρχει λογική εξήγηση. Μπορεί να γνωρίζουμε ότι κάτι δεν μας είναι καλό, όμως εξακολουθούμε να επιστρέφουμε σε αυτό. Το ενδιαφέρον είναι ότι το τραγούδι δεν παρουσιάζει τον έρωτα ως κάτι αποκλειστικά όμορφο. Υπάρχει μέσα του μια αίσθηση εξάρτησης, έλξης αλλά και αδυναμίας διαφυγής. Σαν να παλεύει κάποιος να αντισταθεί σε μια δύναμη που είναι μεγαλύτερη από τη θέλησή του. Αυτό κάνει το Gravity ιδιαίτερα έτσι, κάπως ατμοσφαιρικό. Γιατί δεν μιλάει μόνο για έναν έρωτα, αλλά για την ψυχολογική δύναμη που μπορεί να αποκτήσει μια σχέση πάνω μας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 10, στη 13η μέρα του Σεπτέμβρη. Η θερμοκρασία εδώ στο Μαρούσι είναι 23 βαθμοί Κελσίου. Η υγρασία είναι στο 60%. Το νιώθουμε άλλωστε όσοι είμαστε έξω ή κυκλοφορούμε πάνω στο δέρμα μας. Και γι' αυτό το κυριακάτικο βραδινό εδώ θα βρισκόμαστε στον Real FM και το 97,8. Μέχρι και τις 12 για να σας κρατήσουμε την καλύτερη μουσική ενημέρωση που θα μπορούσατε να έχετε για αυτήν εδώ την ώρα. Να μπορέσουμε λίγο να αποφορτιστούμε, να χαλαρώσουμε από μια εβδομάδα που ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Τα γεγονότα πάντα είναι εκεί και μας περιμένουν. Αυτή η εβδομάδα όμως ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς είχαμε και αυτό το περιστατικό που συνέβη εκεί στο αεροδρόμιο της Τανάγρας με τους δύο πιλότους, τα δύο παλικαράκια αυτά που χάθηκαν, τόσο άδικα αλλά και τον τόσο άδικο χαμό του Γιώργου Μαζουνάκη με όλα αυτά που συνέβησαν και μαθαίνουμε αυτά τα τραγικά. Εν πάση περιπτώσει, εμείς εδώ κάναμε χτες το αφιέρωμα στον Γιώργο, όσο είχαμε έτσι, οφείλαμε να το κάνουμε σε έναν άνθρωπο που κι εγώ, όπως και πολλοί από εσάς, μεγαλώσατε από την εφηβεία μαζί με τα τραγούδια του. Κάποια σας επηρέασαν, κάποια σας άρεσαν, κάποια τα χορέψατε. Πάμε εδώ στα μουσικά μας. Νένε Τσέρι, Woman, για τη συνέχεια.

το Woman της Νένε Τσέρι. Είναι ένα τραγούδι με πολύ έντονο κοινωνικό και προσωπικό μήνυμα. Στο κέντρο του βρίσκεται η γυναικεία ταυτότητα και η ανάγκη μιας γυναίκας να αναγνωρίζεται όχι μέσα από τις προσδοκίες των άλλων, αλλά μέσα από τη δική της δύναμη και αυτονομία. Η Νένε Τσέρι μιλά για τις απαιτήσεις που συχνά επιβάλλονται στις γυναίκες, δηλαδή του να είναι δυνατές, αλλά ταυτόχρονα ευγενικές, ανεξάρτητες, αλλά όχι απειλητικές, να ανταποκρίνονται σε πολλούς ρόλους και να αποδεικνύουν συνεχώς την αξία τους. Έτσι το τραγούδι αποκτά έναν χαρακτήρα σχεδόν προσωπικής δήλωσης. Δεν ζητά απλώς σεβασμό, διεκδικεί την αναγνώριση μιας γυναίκας ως ολοκληρωμένης προσωπικότητας. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε για να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ σε εμάς στο στούντιο, τις καλησπέρες σας ή ό,τι άλλο θέλετε. Πράγμα που μπορείτε να κάνετε και μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr και να έρχονται εδώ απευθείας στην οθόνη που έχω μπροστά μας και να έχουμε την αλληλεπίδραση που πρέπει να έχουμε. Συνεχίζουμε με τον Smooth Operator της Sade.

το Smooth Operator της Sade παρουσιάζει έναν διαφορετικό τύπο ανθρώπου. Τον γοητευτικό, τον κοινωνικό και τον εξαιρετικά ικανό άντρα που μπορεί και ξέρει ακριβώς πώς να κερδίζει τους ανθρώπους γύρω του. Είναι ένας άνθρωπος που κινείται με άνεση, ξέρει να γοητεύει και να δημιουργεί εντυπώσεις. Όμως πίσω από αυτή την εικόνα υπάρχει κάτι πιο σκοτεινό. Ο Smooth Operator είναι ουσιαστικά ένας γοητευτικός χειριστής. Δεν επενδύνει απαραίτητα συναισθηματικά στις σχέσεις του. Αντίθετα, φαίνεται να τις χρησιμοποιεί και να προχωρά στην επόμενη γνωριμία όταν το ενδιαφέρον του τελειώνει. Το τραγούδι λοιπόν δεν είναι ακριβώς ένας ύμνος στη γοητεία του. Είναι περισσότερο μια κομψή και ειρωνική περιγραφή ενός ανθρώπου που έχει μάθει να επιβιώνει μέσα από την γοητεία του. Για τη συνέχεια, Nora Nor και Forget What I Said.

To Forget What I Said είναι ένα τραγούδι για την συναισθηματική αμφιβολία που εμφανίζεται όταν κάποιος προσπαθεί να διαχειριστεί έναν δύσκολο έρωτα. Ο τίτλος από μόνος του εκφράζει μια αντίφαση. Ξέχνα αυτό που είπα. Είναι σαν ο άνθρωπος που μιλά να παίρνει πίσω τα λόγια του επειδή αυτά υπόθηκαν πάνω στην ένταση της στιγμής. Υπάρχουν στιγμές στις σχέσεις που λέμε πράγματα που πιστεύουμε εκείνη τη στιγμή, αλλά αργότερα μετανιώνουμε. Μπορεί να ζητήσουμε από κάποιον να φύγει και μόλις απομακρυνθεί να καταλάβουμε ότι στην πραγματικότητα δεν θέλουμε να τον χάσουμε. Μπορεί να προσπαθήσουμε να δείξουμε δύναμη ενώ μέσα μας είμαστε ευάλωτοι. Αυτό ακριβώς κάνει το τραγούδι ενδιαφέρον, γιατί δεν παρουσιάζει τα συναισθήματα ως κάτι απόλυτα ξεκάθαρο. Υπάρχει μπέρδεμα, ανάγκη, επιθυμία, αλλά και μετάνοια. Για τη συνέχεια έρχεται ο Paolo Nutini με το Iron Sky.

Sky είναι ένα από τα πιο κοινωνικά και φιλοσοφικά τραγούδια της απόψινής βραδιάς, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Μιλάει για έναν κόσμο που ο άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με φόβο, περιορισμούς, κοινωνικές πιέσεις και καταστάσεις που προσπαθούν να του στερήσουν την ελευθερία του. Η εικόνα του σιδερένιου ουρανού παραπέμπει σε έναν κόσμο που μοιάζει κλειστός, βαρύς και καταπιεστικός. Παρ' όλα αυτά, το μήνυμα του τραγουδιού δεν είναι τελικά απαισιόδοξο. Αντίθετα, υποστηρίζει την εσωτερική ελευθερία. Ακόμα και όταν δεν μπορούμε να αλλάξουμε αμέσως τις εξωτερικές συνθήκες, μπορούμε να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τη σκέψη και την ανθρώπινη αξιοπρέπειά μας ελεύθερες. Είμαι ο Δημήτρης Πέτρου, στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Το πρώτο ημίωρο φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Θα είμαστε όμως εδώ μέχρι και τα μεσάνυχτα. Μείνετε μαζί μας. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με John Segata και το Just Another Day.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Real Night στους 97,8.

Love and Hate του Μίγκελ Κιουανούκα. Είναι ένα τραγούδι που κοιτάζει κατάματα τις αντιφάσεις της ανθρώπινης ζωής. Ο ίδιος ο τίτλος ενώνει δύο συναισθήματα που φαίνονται αντίθετα, αλλά συχνά συνυπάρχουν. Μπορούμε να αγαπάμε έναν άνθρωπο και ταυτόχρονα να θυμώνουμε μαζί του. Μπορούμε να αγαπάμε τη ζωή και συγχρόνως να αισθανόμαστε απογοήτευση από αυτήν. Το τραγούδι έχει επίσης μια ευρύτερη κοινωνική διάσταση. Μιλάει για την ανάγκη του ανθρώπου να παραμένει όρθιος σε έναν κόσμο που υπάρχουν προκαταλήψεις, αδικία, φόβος αλλά και διχασμός. Η προσωπική εμπειρία γίνεται έτσι ένα μέρος μιας μεγαλύτερης ανθρώπινης ιστορίας. Και αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι ο Κιουανούκα δεν παρουσιάζει τον πόνο ως κάτι που πρέπει να κρύψουμε. Αντίθετα, τον αντιμετωπίζει ως μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας. Η αγάπη και το μίσος, η ελπίδα και η απογοήτευση, η δύναμη και η ευαλωτότητα μπορούν να υπάρχουν ταυτόχρονα. Έτσι το Love and Hate γίνεται περισσότερο από ένα τραγούδι για μια σχέση. Είναι μια υπενθύμηση ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι άσπρο μαύρο. Οι άνθρωποι είμαστε γεμάτοι αντιφάσεις και ακριβώς μέσα από αυτές προσπαθούμε πάντα να βρούμε την ταυτότητα και τη θέση μας. Αυτή είναι και η Kings of Leon με το Pyro.

το πύρο είναι ένα τραγούδι για την εσωτερική φθορά και για τον άνθρωπο που αισθάνεται ότι η ζωή του καίγεται αργά μπροστά στα μάτια του. Η εικόνα της φωτιάς λειτουργεί εδώ σύμβολο μιας κατάστασης που μπορεί να είναι καταστροφική, αλλά ταυτόχρονα γοητευτική και δύσκολο να σταματήσει. Υπάρχει αίσθηση ενός ανθρώπου που παρακολουθεί κάποιον άλλον να οδηγείται σε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Μπορεί να υπάρχει αγάπη, ενδιαφέρον ή θαυμασμός, αλλά υπάρχει και η επίγνωση ότι δεν μπορούμε πάντα να σώζουμε κάποιον από τον ίδιο του τον εαυτό. Την καλησπέρα μου στην Ιφηγένεια από τη Χαλκίδα, στον Κώστα από την Πρέβεζα, στην Αμαλία από τον Ταύρο, στην Τζίνη από τα Γιάννα, στον Δημήτρη από το Μάντσεστερ. 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο που μπορείτε να στέλνετε εκεί τα μηνύματα, τις καλησπέρες, τα μηνύματα που θέλετε να φτάσουν εδώ σε εμάς. Εκεί βρίσκεται η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου. Στην κονσόλη εδώ του ήχου για απόψε έχω τον κύριο Τάκη Μαυράκη και η βραδιά συνεχίζεται με τους Duran Duran. What happens tomorrow?

What Happens Tomorrow είναι ένα τραγούδι που στρέφεται προς το μέλλον, αλλά στην πραγματικότητα μιλάει για το άγχος του παρόντος. Η βασική του ιδέα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πραγματικά τι θα φέρει η επόμενη μέρα. Αυτό μπορεί να ακούγεται απλό, όμως κρύβει μια πολύ ανθρώπινη αγωνία. Οι άνθρωποι θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο. Θέλουμε να γνωρίζουμε αν μια σχέση θα κρατήσει, αν μια δύσκολη περίοδος θα περάσει, αν οι επιλογές μας θα αποδειχτούν σωστές. Το μέλλον όμως παραμένει αβέβαιο. Και το συγκεκριμένο τραγούδι μας θυμίζει τελικά κάτι πάρα πολύ απλό. Η ζωή δεν χρειάζεται να είναι απολύτως προβλέψιμη για να έχει αξία. Μερικές φορές το γεγονός ότι δεν ξέρουμε τι έρχεται είναι ακριβώς αυτό που κάνει το ταξίδι ενδιαφέρον αλλά κυρίως συναρπαστικό. Και επειδή αυτή την ώρα έχουμε και αθλητική δραστηριότητα, να ενημερώσουμε αυτούς που θέλουν να ξέρουν ότι στο γήπεδο της Τούμπας, στο ντέρμπι της συμπρωτεύουσας, ο ΠΑΟΚ κερδίζει τον Άρη με 2-0. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 82ο λεπτό. Και στο Ολυμπιακό Στάδιο, το παιχνίδι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Πανετολικού είναι στο 2-0 και βρίσκεται στο 53ο λεπτό. Και αμέσως τώρα έρχεται η Έλα Ντανιέλ. Where did your heart go?

Stepping Stone της Duffy μιλά για μια σχέση στην οποία ένας άνθρωπος αισθάνεται ότι χρησιμοποιήθηκε ως προσωρινό στάδιο από τον άλλον. Ο τίτλος είναι πολύ χαρακτηριστικός, ένα σκαλοπάτι, το οποίο είναι κάτι που χρησιμοποιούμε για να φτάσουμε κάπου αλλού. Στην ερωτική συνύπαρξη, αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να μας πλησιάσει, να πάρει από μας αγάπη, υποστήριξη ή ασφάλεια και στην συνέχεια να αποχωρήσει, αφήνοντας μας πίσω. Το τραγούδι εκφράζει την απογοήτευση ενός ανθρώπου που συνειδητοποιεί ότι η σχέση δεν είχε για τον άλλον την ίδια σημασία που είχε για εκείνον. Και αυτή η συνειδητοποίηση είναι πιο σημαντική απ' όλα γιατί σηματοδοτεί την αρχή της αυτοπροστασίας. Βρισκόμαστε λίγο πριν ολοκληρώσουμε και την πρώτη μας ώρα εδώ, μουσικής περιπλάνησης. Πάμε, συνεχίσουμε με το Salt και το Wildfires.

Αυτή ήταν Kiss Old με το Wildfires και φτάσαμε, όπως σας προειδεάσαμε, να κλείσουμε αυτήν την πρώτη μας ώρα εδώ και στους 97,8 παρέα με το αληθινό ραδιόφωνο. Θα κλείσουμε με τον Sting και το Desert Rose, αλλά μην φύγει κανένας, θα είμαστε εδώ μέχρι και τα μεσάνυχτα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Coldplay είναι ένα τραγούδι για τις ενοχές. Τη μετάνοια και το φόβο ότι οι δικές μας πράξεις μπορεί να πληγώσουν έναν άνθρωπο που αγαπάμε. Ο πρωταγωνιστής του τραγουδιού αναγνωρίζει ότι έχει κάνει λάθη και ότι η συμπεριφορά του έχει δημιουργήσει προβλήματα. Δεν προσπαθεί όμως να δικαιολογήσει τον εαυτό του, αντίθετα υπάρχει μια βαθιά ανάγκη να παραδεχθεί την ευθύνη του. Όλοι μπορούμε να βρεθούμε στη θέση εκείνου που, αφού περάσει μια ένταση της στιγμής, καταλαβαίνει ότι είπε ή έκανε πράγματα που δεν έπρεπε. Το δύσκολο τότε δεν είναι μόνο να ζητήσει συγγνώμη, αλλά να αντιμετωπίσει και το φόβο ότι ίσως η ζημιά έχει ήδη γίνει. Το Trouble τελικά είναι ένα τραγούδι για τη στιγμή που αφήνουμε τον εγωισμό στην άκρη και να γνωρίζουμε τα λάθη μας. Και μας θυμίζει επίσης ότι η ειλικρινή μεταμέλεια μπορεί να είναι η πρώτη προσπάθεια για να ξαναχτιστεί μια σχέση που έχει πληγωθεί. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι. Βρισκόμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 11, εδώ πάντα, στους 97 και 8, στο αληθινό ραδιόφωνο που εκτός από όλα τα άλλα φροντίζει να σας ενημερώνει μουσικά, να σας χαλαρώνει από όλα αυτά που σας μεταδίδει όλη την εβδομάδα, τις ειδήσεις κυρίως που μας τα στεναχωρούν, που μας προβληματίζουν, μας τιμώνουν και μας εκνευρίζουν. Μέχρι και τις 12 εδώ, παρέα με τον κύριο Τάκη Μαυράκη που βρίσκεται στην ρύθμιση του ήχου και την κυρία Αναστασία Γκεργκελεζίου που σηκώνει το τηλέφωνο όταν το καλείτε. Και αυτό είναι το 211-200-8200, αλλά μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο studio@kirialfm.gr. Τώρα έρχεται ένα δίδυμο φωτιά. Enrique Iglesias και Whitney Houston. Could I have this kiss forever?

Could I Have This Kiss Forever είναι ένα τραγούδι για εκείνη τη μοναδική στιγμή όπου δύο άνθρωποι αισθάνονται τόσο έντονα ο ένας τον άλλον ώστε θα ήθελαν ο χρόνος να σταματήσει. Δεν επικεντρώνεται τόσο στην ιστορία μιας σχέσης όσο στην ένταση μιας συγκεκριμένης στιγμής, στην επιθυμία να κρατήσει για πάντα η εγκύτητα, η τρυφερότητα και η αίσθηση ότι ο άλλος βρίσκεται ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι. Ο τίτλος εκφράζει μια πολύ ανθρώπινη επιθυμία. Όταν ζούμε μια ιδιαίτερα όμορφη στιγμή με έναν άνθρωπο, φοβόμαστε συχνά ότι θα τελειώσει. Έτσι ο χρόνος γίνεται ξαφνικά εχθρός, επειδή ξέρουμε ότι κάθε όμορφη στιγμή είναι προσωρινή. Μας θυμίζει όμως την τελική ότι ίσως δεν μπορούμε να κρατήσουμε το χρόνο ακίνητο. Μπορούμε όμως να κρατήσουμε μέσα μας τις στιγμές που πραγματικά άξιζαν. Καλησπέρα στον Άιο Ηράκλειο και στην Ιουλία, στη Δέσποινα από τη Νέα Αρτάκη, στο Θανάση από Πειραιά, στη Γιώτα από Κόρινθο, στην Κωνσταντίνα από Πετρούπολη, στην Αφροδίτη από τη Νέα Σμύρνη. Την καλησπέρα μου και εμένα εκεί στην όμορφη πλατεία. Στο Μάριο από την Αργυρούπολη και στην Ασημίνα από τον Γέρακα. Αμέσως τώρα έρχεται η Dionne Bromfield με το Too Soon to Call It Love.

συγκεκριμένο τραγούδι βρίσκεται ακριβώς σε εκείνη την αμφίβολη περιοχή ανάμεσα στην έλξη και τον έρωτα. Υπάρχει ένα δυνατό συναίσθημα, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει και χημεία, αλλά υπάρχει και ταυτόχρονα η ανάγκη να μην βιαστεί κανείς να δώσει σε αυτό το συναίσθημα ένα μεγάλο όνομα και μια μεγάλη αξία. Και αυτή η στάση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στις αρχές μιας σχέσης είναι εύκολο να μπερδέψουμε τον ενθουσιασμό με την αγάπη. Η έλξη μπορεί να είναι έντονη, η παρουσία του άλλου όμως να μας απασχολεί συνεχώς και να αισθανόμαστε ότι κάτι σημαντικό γεννιέται, αλλά χωρίς να ξέρεις που θα οδηγήσει. Όμως ο πραγματικός έρωτας χρειάζεται χρόνο για να αποδειχτεί ότι υπάρχει και είναι μεγάλος. Τη μεγάλη μου καλησπέρα στον Δημήτρη, το φανατικό μας ακροατή από την Κοκκινιά, ο οποίος στέλνει και αυτός την καλησπέρα του, και το μήνυμά του για τον Γιώργο, ο οποίος γράφει ήθελε την παλιά του γειτονιά και ήρθε. Εμείς όμως δεν τον θέλουμε, να σηκωθεί να φύγει και να γυρίσει όπως τον ξέραμε. Με αυτό το χαμόγελο, αυτό το περπάτημα και αυτήν την αστήρευτη αγάπη που είχε για όλους. Εγώ ήθελα να ευχαριστώ σε αυτό το σημείο και για χτες, για τα μηνύματα που πήρα, για το αφιέρωμα που κάναμε στον Γιώργο του Μαζονάκη. Δεν είχα την ευκαιρία να ευχαριστήσω χτες, καθώς ήταν η φύση τέτοια του αφιερώματος, που έμεινα μόνο σε αυτά που ήθελα να πω για τον Γιώργο και σε αυτά που ήθελα να ακούσουμε από τον Γιώργο, ο οποίος ξεκίνησε το 1992 και συνέπεσε και με τη δικιά μου αρχή, την διαδρομή μου στο ραδιόφωνο, και για κάποιο διάστημα που ασχολήθηκα και με το DJ Leaky για περίπου 10 χρόνια, ο Γιώργος με ξελάσπωνε όταν έπρεπε να φύγω από το ξένο ρεπερτόριο και να το γυρίσω ως ήθιστε τότε στα κλαμπ να παίζεται και ξένη μουσική και ελληνική μουσική. Εγώ για τον Γιώργο ήθελα να πω μόνο το ότι είναι αυτό που λέμε και στο χωριό μου, ότι ήταν ένα καλοσυνάτο αλλά κυρίως σεβαστικό παιδί. Μπορεί να έχει την τρέλα του, να έχει τα πάθη του, όλα αυτά, αλλά πάντα ήταν αξιοπρεπής όταν έβγαινε στην δημοσιότητα. Έφυγε άδικα. Δεν το άξιζε κάτι τέτοιο, γιατί τα τελευταία χρόνια πάλεψε με τα πάθη του και με τις αδυναμίες, αλλά κυρίως με τους κακούς δαίμονες. Αλλά συνήθως αυτό γίνεται με τους καλούς ανθρώπους. Συνήθως δεν έχουν καλό τέλος. Δεν επιδιώκουν να έχουν καλό τέλος. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε με τους London Grammar και το Strong.

0: Το Everything is Coming Up Roses χρησιμοποιεί την εικόνα των τριαντάφυλλων για να μιλήσει για την αισιοδοξία και την αίσθηση ότι ξαφνικά η ζωή μοιάζει να βρίσκεται σε μια καλύτερη φάση. Τα τριαντάφυλλα συμβολίζουν την ομορφιά, την ευτυχία και την ευνοϊκή εξέλιξη των πραγμάτων. Όμως, όπως συμβαίνει συχνά με τέτοια τραγούδια, υπάρχει και κάτι πιο σύνθετο στην ανάγνωση του τραγουδίου. Η ζωή δεν είναι ποτέ μόνο φωτεινή. Η αισιοδοξία αποκτά μεγαλύτερη αξία ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο μήνυμα του τραγουδιού. Δεν χρειάζεται η ζωή να είναι τέλεια για να αισθανθούμε ευτυχισμένοι. Μερικές φορές αρκεί να έρθει μια μικρή αλλαγή, ένας άνθρωπος, μια νέα ευκαιρία ή μια διαφορετική οπτική για να αρχίσουμε ξανά να βλέπουμε τριαντάφυλλα εκεί όπου βλέπαμε μόνο προβλήματα. Και επειδή η αγωνιστική για αυτό το κυριακάτικο εδώ μόλις ολοκληρώθηκε, τι καλύτερο από το να έχουμε τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη για να μας κάνει έτσι μια σύνοψη για το τι έγινε σήμερα. Κύριε Δημήτρη Σταυρακάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Πανετολικό, ο ΠΑΟΚ κέρδισε στον Ντέρμπι Θεσσαλονίκη στον Άρη, η ΑΕΚ σκόνταψε στην Τρίπολη, πριν από λίγο στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός στον Ντέρμπι των Πρωτοπόρων με τον Πανετολικό νίκησε 3-0 τον Πανετολικό. Ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στο 14 τα Μπόλδα το 1-0, στο 39 Ουναή. Και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καλάμπρια με πέναλτι τα τρία γκολ του Παναθηναϊκού που ήταν ανώτερος και δίκαια πήρε το τρίποντο και είναι μόνο στη βαθμολογία. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ με δύο τέρματα από το πρώτο ημίχρονο, στο 31 λεπτό με πέναλτι ο Ντιαγέ και στο 42 με τον Αντρία Ζίβκοβιτς 2-0 τον Άρη. Ο Άρης φωνάζει για την διαιτησία, πάντως ο ΠΑΟΚ ήταν πιο ουσιώδης. Νωρίτερα στην Λεωφόρο και η Φυσιά με το Λεβαδιακό ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Η Καλαμάτα πέτυχε την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα και δίνοντας 3-1 τον Βόλο. Και στην Τρίπολη το απόγευμα η ΑΕΚ σκόνταψε απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης με 1-1. Η ένωση με αυτογκόλ του Λάσκαρη στο 21 λεπτό μετά από παλιά του Ρότα προηγήθηκε και ο Αστέρας στο 31 λεπτό με τον Μπαρτόλο έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Μια αγωνιστική που ξεκίνησε χθες με το η νίκη 1-0 του Όφη μετά από 35 χρόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό και το ισόπαλο 1-1 του Ηρακλή με τον Ατρόμητο στο γήπεδο στο Πανθαλικό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει 4 βαθμούς. Έχει, συγγνώμη, 12 βαθμούς. Είναι οι 4 αγώνες, έχει το απόλυτο. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 9, ο Όφη 9, ο Πανετολικός 9, η πρώτη τετράδα. ΑΕΚ 8, Ολυμπιακός 7, είναι οι πρώτες 6 ομάδες. Ο Άρης 6, ο Ηρακλής 5, η Καλαμάτα 4, ο Ατρόμητος 2, ο Βόλος 2, η Κηφισιά 2, ο Αστέρας Τρίπολης 1 βαθμό και ο Λεβαδιακός, ο οποίος πέρσι εντυπωσίαζε, είναι ουραγός με 1 βαθμό στην κατάταξη. Φυσικά ο Λεβαδιακός που είχε και πολλά παίκτες που φύγανε από τον Λεβαδιακό σε σχέση με το περσινό ρόστερ. Έτσι λοιπόν, οι κερδισμένοι είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού που είπαμε ότι δίκαια κέρδισε τον Πανετολικό, ο ΠΑΟΚ επίσης κερδισμένος επέστρεψε σε επιτυχίες και σίγουρα υπάρχει ικανοποίηση γιατί πάντα ένα τοπικό ντέρμπι είναι εκεί στη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερο και φυσικά σκοντάβει είναι ότι η ΑΕΚ σκόνταψε στην Τρίπολη και ο Ολυμπιακός που έχασε. Η επόμενη αγωνιστική του Σάββατο έχει Ατρόμητο Κηφισιά και Άρη Ηρακλή, επίσης τοπικό ντέρμπι. Την Κυριακή Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Τρίπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, παιχνίδι που θα γίνει στο γήπεδο της Νίκαιας και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Δηλαδή, με απλά λόγια, την ερχόμενη Κυριακή ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ παίζουν εκτός έδρας, που θα έχουν μια δύσκολο έργο. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός και ο Όφη ξεκινάνε Τετάρτη και Πέμπτη και την ευρωπαϊκή τους πορεία.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταυρακάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική σας ενημέρωση. Εμείς εδώ πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με Τάσμιν Άρσερ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sleeping Satellite είναι ένα τραγούδι που χρησιμοποιεί την εικόνα του διαστήματος για να μιλήσει για τα όνειρα, την ανθρώπινη φιλοδοξία, αλλά και για όσα μένουν ανεκπλήρωτα. Ο κοιμισμένος δορυφόρος γίνεται ένα σύμβολο μιας προσπάθειας που κάποτε είχε τεράστιες προσδοκίες, αλλά στη συνέχεια έμεινε πίσω. Το τραγούδι μπορεί να συνδεθεί με την εξερεύνηση του διαστήματος και με το όνειρο του ανθρώπου να ξεπεράσει τα δικά του όρια. Ταυτόχρονα όμως θέτει και ένα βαθύτερο ερώτημα. Τι γίνεται όταν καταφέρνουμε κάτι εντυπωσιακό, αλλά η πραγματική ανθρώπινη ζωή παραμένει γεμάτη προβλήματα. Η κατάκτηση του διαστήματος μπορεί να συμβολίζει την πρόοδο, όμως η ανθρωπότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολέμους, ανισότητες, φόβους και προσωπικές απογοητεύσεις. Είμαι ο Δημήτρης Πέτρου, είμαι στο Αληθινό Ραδιόφωνο εδώ στους 97,8 και θα είμαστε μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Victor Ray of Balance.
1: No, I don't know how to save this. You just had to go and break it. Now the floor is caving in. Look at all the time you wasted. You were way too scared to face it. If you told me at the start, then maybe

Αυτός ήταν και ο Victor Ray με το Off Balance. Την καλησπέρα μου στην Αναστασία από την Μεταμόρφωση, η οποία στέλνει και την κάνει αγάπη της. Να στείλω και εγώ την αγάπη μου σε σένα, Αναστασία. Στη Χρύσα από την Αργυρούπολη, στον Τάσο από την Αγία Παρασκευή, στο Στρατή από την Καλυθέα, στον Άρη από την Ελευσίνα, στο Χρήστο από την Μαλεσίνα. Καλησπέρα στην όμορφη Μαλεσίνα. Στην Άντα από το Πευκάλι. Το Πευκάλι, πού πέφτει το Πευκάλι? Θα το δούμε. Στον Αργυρό από το Καπανδρίτη, στην Γιώτα από τα Πατήσια. Μας γράφει και αυτή για τον Γιώργο Δεμαζονάκη κάποια λόγια και κυρίως λόγια συμπάθειας και αγάπης, όπως και η Ιφηγένεια το ίδιο από τα Χανιά. Για τη συνέχεια έρχεται ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Είναι το 7 Seconds, Γιούσον Ντουρ και Νένε Τσέρι.

Ανθρώπινη αθωότητα και τις συγκρούσεις που μπορούν να καθορίσουν τη μοίρα ενός ανθρώπου μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Ο τίτλος παραπέμβει στην ιδέα ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα και μάλιστα τα πρώτα επτά της ζωής ενός ανθρώπου είναι καθαρά πριν υπάρξουν ταυτότητες, προκαταλήψεις, σύνορα, θρησκευτικές ή πολιτικές διαφορές. Κανένα παιδί δεν γεννιέται γνωρίζοντας ποιον πρέπει να φοβάται ή ποιον πρέπει να μισεί. Αυτές οι διαφορές δημιουργούνται αργότερα με την συνύπαρξη στην κοινωνία, την ιστορία αλλά και τις συνθήκες μέσα από τις οποίες μεγαλώνουμε. Έτσι το τραγούδι αποκτά και έναν έντονο, αντιπολεμικό αλλά και ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Μας καλεί να δούμε πίσω από τις ταμπέλες και να θυμηθούμε ότι όλοι ξεκινάμε με την ίδια ανθρώπινη βάση και υπόσταση. Το τραγούδι αυτό παραμένει επίκαιρο ακόμα και μετά από 30 και πλέον χρόνια που πρωτοακούστηκε, γιατί η ιδέα είναι διαχρονική. Και ποια είναι αυτή? Πριν μάθουμε να χωρίζουμε τον κόσμο σε εμείς και οι άλλοι, είμαστε απλώς άνθρωποι. Και ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να μην χάσουμε αυτή την αρχική αίσθηση της κοινής ανθρωπιάς. If I try to take you there, what you... Είναι ο Kezia Jones με το Rhythm is Love.

0: the Wind Tree Boulevard.
1: Night, στους 97,8.

αυτήν την αθανασία, η οποία μας παραπέμβει πιο πολύ στη μνήμη, στο ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να φεύγουν, τα συναισθήματα όμως και οι εμπειρίες που αφήνουν πίσω τους παραμένουν για να μας θυμίζουν την παρουσία τους. Είμαι ο Δημήτρης Πέτρου και ήμουν εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο για τους 97,8 για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που μου επιτρέψατε και ήμουν εκεί η παρέα σας και η συντροφιά σας. Και επειδή έχουμε καταλήξει να ανήκουμε ο ένας τον άλλον, το άλλο Σάββατο στις 10 θα είμαστε πάλι εδώ. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, αφιερωμένη σε ιδιαίτερες φωνές. Σε φωνές χαρακτηριστικές, παράξενες ή περίεργες. Πόσες φορές άραγε έχετε αναρωτηθεί, ακούγοντας ένα τραγούδι, εάν ο ερμηνευτής είναι άνδρας ή γυναίκα. Πόσες φορές έχετε μπερδευτεί, νομίζοντας ότι πρόκειται, παράδειγμα, για άνδρα και στην πραγματικότητα να είναι γυναίκα ή το αντίστροφο. Αυτές οι φωνές είναι που θα μας απασχολήσουν για τις επόμενες δύο ώρες. Το ξεκαθαρίζω νωρίς, δεν μιλάμε απλά για καλές φωνές ή για κάποιες βραχνές φωνές που έμειναν στην ιστορία. Μιλάμε για περίεργες φωνές, για παράξενες φωνές, για πολύ ιδιαίτερες. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Και για να δώσουμε το πρώτο παράδειγμα σε αυτήν την θεματική εκπομπή, θα μεταφερθούμε στην Γερμανία. Ο Κλάους Νόμι λοιπόν, Γερμανός κοντρατενόρος, γνωστός για το φωνητικό του εύρος, καθώς και για την εγκεντρική απόκοσμη εμφάνιση επί σκηνής. Οι εμφανίσεις του ήταν φαντασμαγορικές παραστάσεις, στις οποίες δινόταν έξαλλα, φορούσε υπερβολικό μακιγιάζ, ενώ ήταν αναγνωρίσιμος από το χτένισμα που ήταν η υπογραφή του. Το ρεπερτόριό του ήταν εξίσου παράξενο, περιλαμβάνοντας οπερετικές άριες με ηλεκτρονική διάθεση, καθώς και pop τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ο Κλάους μεγάλωσε λοιπόν στη Γερμανία και στα νεανικά του χρόνια, λόγω της λυρικής χαρισματικής φωνής του, έκανε ένα μικρό πέρασμα από το χώρο της όπερας, όπου εργάστηκε ως ταξιθέτης. Μετά το τέλος των παραστάσεων, ανέβαινε στη σκηνή και τραγούδωσε εκείνος για τους συναδέλφους του. Όμως, σε μια συντηρητική χώρα όπως η Γερμανία, δεν υπήρχε αρκετός χώρος για να αναπτύξει το ταλέντο του. Έτσι, στα 33 του το 1977, έκανε το ταξίδι για την Μέκα της μουσικής στη Νέα Υόρκη. Αρχικά δούλεψε σε σαχαροπλαστείο ως pastry chef και σιγά σιγά άρχισε να τραγουδά σε μικρά κλαμπάκια, όπου ο κόσμος έμενε έκπληκτος από το τρομερό εύρος της φωνής του. Εκεί θα συναντήσει τον Αμερικανό γερμανικής καταγωγής Christian Hoffmann, ο οποίος θα γράψει ορισμένα τραγούδια για τον Κλάους Νόμι, ανάμεσα σε όλα αυτά και το Total Eclipse.

Το ανεξίδηλο σήμα κατά τεθέν του Κλάους Νόμι στην pop μουσική. Ένα από τα διαμάντια που δεν θα χάσουν ποτέ τη λάψη τους. Ο Γερμανός λοιπόν Κλάους Σπέμπερ, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, με το ονομάστηκε σε Κλάους Νόμι. Είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για την απόψινή θεματική βραδιά που είναι αφιερωμένη σε περίεργες, σε παράξενες φωνές. Όπως σας έλεγα, στα 33 του ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, αρχικά εργάστηκε σε σαχαροπλαστείο, στη συνέχεια όμως κατάφερε να μπει στον χώρο της μουσικής και να κυκλοφορήσει δύο άλμπουμς, το Klaus Nomi του 1981 και το Simple Man του 1982. Ο θάνατος από τον ιό του AIDS τον βρήκε ακριβώς τον επόμενο χρόνο. Στα δύο αυτά άλμπουμ που κυκλοφόρησε τραγουδούσε πάρα πολλές διασκευές, κυρίως από τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ανάμεσά τους το εξαιρετικό You Don't Own Me της Leslie Gore και το Can't Help Falling in Love του βασιλιά Elvis.

Αυτό και αν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα περίεργης, παράξενης, αλλά ταυτόχρονα πολύ ιδιαίτερα όμορφης φωνής. Ο David Sarkamp, ο τραγουδιστής των Pavlov's Dog. Οι οποίοι σχηματίστηκαν εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70 από 7 φίλους, μόλις είχαν τελειώσει τις πανεπιστημιακές τους σπουδές. Και όπως δηλώνει ο ίδιος, ο Sarkamp δεν ήθελε κανείς από τους 7 να τραγουδήσει. Τελικά, λέει, έχασα εγώ. Προσπαθούσα, λέει, να το δουλέψω, ενώ δεν ήθελα απαραίτητα να τραγουδάω. Θα ήμουν εξίσου ευτυχισμένος εάν έπαιζα μόνο κιθάρα, μαντολίνο και πιάνο στο συγκρότημα. Πολύ ιδιαίτερη, πολύ χαρακτηριστική φωνή των Pavlov's Dog, αυτή του David Sarkamp. Φανατικός θαυμαστής του Έλληνα Ντέμι Ρούσου. Αρχικά από τους Aphrodite's Child, όταν είχε αγοράσει το άλμπουμ 666. Και στη συνέχεια στην σόλο καριέρα του. Θαυμαστής επίσης και της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα από τους Pavlov's Dog με την πραγματικά πολύ ξεχωριστή φωνή του David Sarkamp.

αφιερωμένο στον Θεόφιλο, τον Κοτσίδη, τον δικό μας. Να είσαι καλά, Θεόφιλε. Απίστευτη φωνή αυτή του David Sarkamp, τον Pavlov's Dog, οι οποίοι πήραν το όνομά τους από το μάθημα της ψυχολογίας που διάλεξε σαν τελευταίο στο πανεπιστήμιο ο τραγουδιστής. Υπήρχαν και άλλες προτάσεις από τα μέλη του συγκροτήματος. Ο ίδιος όμως, δηλώνοντας ότι έριξα μια ενδελεχή ματιά στο βιβλίο της ψυχολογίας που είχα πάρει σαν μάθημα, βρήκε λοιπόν το Pavlov's Dog, ο επιστήμονας Ιβάν Παυλόφ και τα πειράματά του στα σκυλιά. Άρεσε το όνομα και στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος και έτσι το κράτησαν. Φυσικά το πιο γνωστό τραγούδι, η μεγαλύτερη επιτυχία για τους Pavlov's Dog με τη χαρακτηριστική φωνή του David Sarkamp είναι το Julia, τραγούδι που για πολύ κόσμο όταν ήταν η πρώτη φορά που το άκουγε ήταν μεγάλο το δίλημα εάν τραγουδά άνδρας ή γυναίκα. Ο David Sarkamp λοιπόν στο Julia των Pavlov's Dog.

Όταν ήταν παιδί, ντρεπόταν για τη δυνατή φωνή της και τραγουδούσε όταν δούλευε η μηχανή του γκαζόν ή η ηλεκτρική σκούπα. Τώρα πια είναι περήφανη για τη φωνή της. Το τελευταίο παράδειγμα από τις πολύ ιδιαίτερες και παράξενες φωνές είναι αυτό της LP, της Λάουρα Περγκολίτσι, όπως είναι το πραγματικό της όνομα. Αλλά όπως δηλώνει η ίδια, δεν της ταιριάζει καθόλου να είναι μία λεσβία που θα τη φωνάζουν Λάουρα. Δεν έκρυψε ποτέ τον σεξουαλικό προσανατολισμό της. Και μάλιστα πρόσφατα στην επίσκεψη στην χώρα μας για τη συναυλία, δήλωσε ότι η πρώην σύντροφός της ήταν Ελληνίδα. Πέρα από όλα αυτά όμως που είναι καθαρά προσωπικά, το θέμα είναι ότι δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς με το Lost on You, κάνοντάς μας όλους να αναρωτιόμαστε αν τραγουδά άνδρας ή γυναίκα. Και να μην μπορούμε να λύσουμε το μυστήριο ούτε όταν παρακολουθήσαμε το βίντεο κλιπ. Ανάμεσα στις άλλες ικανότητές της, πέρα από την εξαιρετική φωνή και την ερμηνεία, είναι εξαιρετική και στο σφύριγμα.

Η εξαιρετική λοιπόν ιδιαίτερη φωνή της Ελπή σε συνδυασμό με το σφύριγμά της. Γεια σου Στίβ, φυσικά και η Ερθακίτ έχει ξεχωριστή θέση στην απόψινη εκπομπή. Όπως και η Kim Carnes που μου έχει προτείνει Λίτσα, ο Κώστας και η Δέσποινα. Ιδιαίτερη περίπτωση και η Tracy Chapman, τουλάχιστον στο ξεκίνημά της. Την έχει προτείνει η Έλενα. Ήταν πολλοί αυτοί που είχαν μπερδευτεί ακούγοντας για παράδειγμα το Fast Car και νομίζοντας ότι ερμηνεύει το τραγούδι κάποιος άνδρας. Γεια σου Κωνσταντίνε, David Byrne από Talking Heads. Καλώς ήρθες Πολύμνια, πολλούς χαιρετισμούς και στον Σπύρο. Καλησπέρα Ερή φίλη, γεια σου Ελισάβετ, να είσαι καλά Έλενα. Καλησπέρα στον Βαγγέλη στην Κοζάνη. Εσύ θυμάσαι και μια ανάλογη περίπτωση που είχε μπει σε τριάδα στο RMG. Θα σας το θυμίσω στη συνέχεια γιατί πραγματικά ήταν πολύ αστείο αυτό που είχε συμβεί. Τάνια και Μαδρουγκάντα θα ακούσουμε απόψε με τη φωνή του Σιβερχόγεμ. Αλλά και φυσικά τον δικό μας, τον Έλληνα, τον σπουδαίο Ντέμι Ρούσο. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα έρχεται η Σίλβια Πάουελ και το Butterfly, ακόμη μία ιδιαίτερη φωνή.

Θεματική βραδιά λοιπόν αφιερωμένη σε πολύ ιδιαίτερες φωνές απόψε, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μίνα που μας ακούει στο Den Bosch, στην Ολλανδία. Να είσαι καλά Μίνα μου, να περάσεις όμορφα. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη με την ρωσική πρόταση για απόψε. Γεια σου Γιώργο, Κλάους Νόμι μου λέει, είχε ερμηνεύσει εκπληκτικά και το Cold Song, την άρια του κρύου δηλαδή, από την όπερα Βασιλιάς Αρθούρος. Αν σου δοθεί μου λέει η ευκαιρία σήμερα, βάλε να το ακούσουμε. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Έχω ήδη διαλέξει ένα τραγούδι για την συνέχεια από τον ερμηνευτή που μου έχετε προτείνει. Όταν κάναμε την αναφορά στον David Sarkamp και τους Pavlov's Dogs, σας είχα πει ότι ο ίδιος δηλώνει θαυμαστής του Ντέμι Ρούσου. Ο Αρτέμιος Βεντούρης Ρούσος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, σολίστ στην χοροδία της συνορίας του στην Αλεξάνδρεια στα 10 του χρόνια, κιθαρίστας σε αθηναϊκές μπουάτ στα 16 και μέλος των Idols στα 17, καθώς και τον We5, ενώ στα 22 του είχε γίνει ήδη διεθνή στάρ. Λίγοι καλλιτέχνες στα τελευταία 50 χρόνια έτυχαν της αναγνώρισης που εκείνος αξιώθηκε και πούλησαν όσο εκείνος. Έχει ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια δίσκους. Κι όμως, ο Ντέμις Ρούσος ξεκίνησε την καριέρα του σαν μπασίστας, ο οποίος ντρεπόταν για τη φωνή του και δεν ήθελε να τραγουδήσει. Το έκανε μόνο ένα βράδυ όταν αρρώστησε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος και κλήθηκε να τον αντικαταστήσει, ζητώντας όμως για να πραγματοποιήσει αυτή την εμφάνιση τα φώτα από τους προβολείς να μην είναι στραμμένα πάνω του.

Ένα παιδί λοιπόν που ντρεπόταν για την λεπτή και ιδιαίτερη φωνή του. Ο Ντέμις Ρούσος. Αυτό το φωνητικό του ύφος, άμεσα αναγνωρίσιμο, γοήτευσε ακόμα και τους αεροπειρατές σε πτήση της DWA. Το 1985, οι οποίοι μόλις έμαθαν ότι στην πτήση ήταν ο Ντέμις Ρούσος, διοργάνωσαν μια μικρή γιορτή για τα γενεθλία του. Ακόμη και οι αεροπειρατές ήταν θαυμαστές του. Μάλιστα, ήταν από τους πρώτους ομήρους, τους οποίους απελευθέρωσαν. Αυτό το περιστατικό το είχε διηγηθεί ο ίδιος αρκετές φορές, αλλά είναι ένα περιστατικό της ζωής του, μέσα από το οποίο μπορεί να καταλάβει κάποιος την παγκόσμια ακτινοβολία και δημοφιλία του.

Γεια σου Άννα, με Μπριν Κρίστοφερ. Καλησπέρα Αντώνη, εξαιρετικό μου λέει το αφιέρωμα. Στην λίστα επίσης και ο Ρότζερ Χότσον, τον Σούπερ Τραμπ. Καλησπέρα Γιάννη, με τον Άρθουρ Μπράουν. Λίγο νωρίτερα, ο Βαγγέλης αναφέρθηκε σε μια περίπτωση ανάλογη που είχε συμβεί στο RMG. Όταν πριν από μερικά χρόνια είχα βάλει σε μια τριάδα έναν άνδρα ερμηνευτή και για δύο ολόκληρα Σαββατόβραδα, για δύο ολόκληρες εβδομάδες, όλοι έψαχναν να βρουν την γυναίκα ερμηνεύτρια. Το τραγούδι ήταν το Call Me, ερμηνευμένο από τον Chris Montez. Ακούστε το και θα καταλάβετε γιατί όλοι έψαχναν γυναίκα.

Ο Chris Montez λοιπόν, σε ηλικία 20 ετών, ηχογραφεί το Call Me. Τώρα δεν νομίζω να απορείτε, γιατί τελικά σε εκείνο το RMG έψαχναν όλοι να βρουν την γυναίκα ερμηνεύτρια. Γεια σου Λίτσα με τους Άριο Speedwagon. Κέρς απλά ή βλέπω στα μηνύματά σας. Και άλλα πάρα μα πάρα πολλά ονόματα. Όπως της Άλισον Μουάγε που μου έχει στείλει η Έλενα. Πάντως αν μπερδεύεται κάποιος με τη φωνή του Chris Montez στο Call Me, τότε τι να πούμε για το επόμενο παράδειγμα που θα μας πάει μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Με την ερμηνεία του Mr. Las Vegas, όπως ήταν το προσωνύμιό του λόγω των πολλών εμφανίσεων στην πόλη εκεί του φωτός. Ο Wayne Newton λοιπόν, μόλις μπήκε με τον Duncan, για ακούστε τον.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Move On Up από μια μεγάλη μορφή της soul μουσικής, από τον Curtis Mayfield, με μια εξίσου χαρακτηριστική φωνή. Στην απόψινή θεματική βραδιά εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, που είναι αφιερωμένη σε περίεργες, σε παράξενες, σε ιδιαίτερες αλλά ταυτόχρονα χαρισματικές φωνές. Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr ή 211-200-8200 για τα μηνύματά σας ή ενδεχομένως για τις προτάσεις σας από πολύ ιδιαίτερες, ξεχωριστές, περίεργες φωνές. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσένα Χριστιανά, καλό σου βράδυ. Ευαγγελία, συνεχίζουμε ακριβώς όπως γράφει στο μήνυμά σου. Θα παραμείνουμε σε ίδια μουσικά μονοπάτια. Θα πάμε όμως σε συγκρότημα, στο συγκρότημα των Stylistics. Μεγάλες επιτυχίες από το 1968 και μετά. Υπεύθυνος φωνητικά για το συγκρότημα ήταν ο Ράσελ Τόμκινς, με μια εξίσου λεπτή, χαρακτηριστική, ιδιαίτερη φωνή.

Russell Tompkins λοιπόν, ο τραγουδιστής των Stylistics. Που κάλλιστα κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι πρόκειται για γυναίκα. Γεια σου Νόντα, δεν έχει λείψει ο Κλάους Νόμι. Ήταν ο ερμηνευτής με τον οποίο ξεκίνησε αυτό το αφιέρωμα. Ήτανε τα δύο πρώτα τραγούδια δικά του σε αυτή την εκπομπή. Να, ακόμη μια πολύ ιδιαίτερη φωνή. Αυτή του Άρον Νέβιλ.

Το Tell It Like It Is με τη φωνή του Άρων Νέβιλ. Βασίλη, πολύ όμορφη πρόταση. Αυτή του Τζίμι Σόμερβιλ. Και σαν Bronski Beat και φυσικά στη συνέχεια στην σόλο καριέρα του. Ιδιόρυθμη φωνή, όπως την χαρακτηρίζεις και εσύ στο μήνυμά σου. Γιάννη επίσης και οι Bee Gees, φυσικά τα αδέρφια Gibb, πολύ ιδιαίτερες, ξεχωριστές, αλλά χαρακτηριστικές φωνές. Προς το παρόν, το δεύτερο του Άρων Νέβιλ για την βραδιά. Στη διασκευή του, στο Shadow of Your Smile.

Πριν Christopher, The Quest, για την Άννα, που όπως μου έγραψε στο μήνυμά της, νόμιζε ότι ερμηνεύει γυναίκα. Και εδώ που τα λέμε με το δίκιο της. Να είσαι καλά, Άννα, καλό σου βράδυ. Γεια σου, Απόστολε, στην Δανία. Νομίζω μου λέει ότι στο απόψινο αφιέρωμα δεν θα πρέπει να λείπει η Μασουμάκ. Φυσικά και δεν θα λείπει, θα την ακούσουμε και εκείνη στη συνέχεια. Τους Fine Young Cannibals, τους θυμάστε? Και πόσο όμορφο τραγούδι το συγκεκριμένο.

I'm not the man I used to be. Οι Fine Young Cannibals με την χαρακτηριστική φωνή του Roland Gift. Γεια σου Σόφη, θα πρότεινα μου λέει τον Demi Roos, όμως με πρόλαβες. Γι' αυτό θα διαλέξω την Amanda Lear στο Enigma. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση αυτή της Amanda Lear. Ήταν άντρας ή γυναίκα, μια μυστηριώδης τραγουδίστρια η οποία υπήρξε μοντέλο και μούσα του Σαλβαντόρ Νταλί και ερωμένη του David Bowie. Γεια σου Βασίλη στο Λίβερπουλ, πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Γεια σου Έλενα, έψαχνα μου λέει μία ώρα ποια ταινία να δω και όταν βρήκα κόλλησα με το ωραίο σου αφιέρωμα, οπότε θα την κρατήσω για αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Τζίμι Σόμερβιλ στο Safe, τον αγαπήσαμε με τους Bronski Beat. Εξαιρετική φωνή από αυτές που δεν ξεχνιούνται.

Jimmy Somerville και Safe για τον Βασίλη. Γεια σου Μινά, στο ταξί, τα νύτα τι καράμε. Επίσης μια πολύ ιδιαίτερη φωνή. Γεια σου Χρήστο με το Supertramp. Καλησπέρα και σε σένα Γιώργο με την Αναστέιζια. Υπάρχει όμως μία τραγουδίστρια που πραγματικά περίμενα ότι απόψε θα είναι πολύ υψηλά στις προτιμήσεις σας σε αυτήν τη θεματική βραδιά για τις ιδιαίτερες φωνές και την έχετε ξεχάσει, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Προς το παρόν, τα αδέλφια Γκίμπ, οι Bee Gees, η πρόταση του Νίκου για απόψε.

Η Μασουμάκ από το Περού, που στη δεκαετία του 50 αποτέλεσε μια από τις κυριότερες ερμηνεύτριες εξωτικής μουσικής. Σημείωσε παγκόσμια επιτυχία κυρίως λόγω του ακραίου φωνητικού εύρους της. Αφιερωμένο στον Απόστολο που μας ακούει στην Δανία και ήταν η πρότασή του για απόψε.

Orson Welles λοιπόν χαρακτήριζε την Eartha Kitt ως την πιο συναρπαστική γυναίκα του κόσμου. Ξεκίνησε την καριέρα της ως μέλος ενός χορευτικού συγκροτήματος που εμφανίστηκε στην ταινία Κάσπα του 1948. Η ιδιαίτερη φωνή της όμως γρήγορα αναδεικνύεται και ερμηνεύει πολλές επιτυχίες από την δεκαετία του 50 και μετά. Το πιο γνωστό από αυτές τις ηχογραφήσεις στο Santa Baby, το χριστουγεννιάτικο που ηχογραφήθηκε το 1953 και ακούγεται μέχρι και σήμερα. Ένα περίεργο μείγμα, καθώς ο πατέρας της είχε γερμανο-δανική καταγωγή και η μητέρα της ήταν Αφροαμερικανίδα με ρίζες από την Ινδιάνικη φυλή των Τσερόκι. Η εξαιρετική, μοναδική φωνή της Eartha Kitt.

Η περίφημη λοιπόν Dolcevita από την φωνή της Eartha Kitt. Κωνσταντίνε, ο Spike Jones είναι μια κατηγορία μόνος του. Αυτός ο κορυφαίος Αμερικανός κωμικός. Γεια σου Θεό, Screaming Jay Hawkins, Tom Waits, Nina Hagen, Marianne Faithfull, πάρα μα πάρα πολύ. The Crazy World of Arthur Brown, στο Fire. Νομίζω ότι θα πάμε και για δεύτερο μέρος. Γεια σου Άκη, στο Αμβούργο, με την Grace Jones, επίσης ιδιαίτερη επιλογή. Για να ακούσουμε αυτό που μόλις μπήκε.

Γεια σου Χριστίνα, λίγο εκτός κλίματος μου λέει και εν πωλής εντός. Κανένας δεν αναρωτιέται ποια είναι. Όλοι αναρωτιούνται πώς γίνεται. Η γιαγιά μου πίστευε στις νεράιδες και εγώ την κορόιδευα. Μέχρι που άκουσα την Φλέρι Νταντονάκη. Σε ευχαριστώ μου λέει και ας μην το βάλεις.

Ακούγοντας κάποιος την φωνή του C.W. Stone King, ενδεχομένως να φανταστεί ότι πρόκειται για κάποιον ηλικιωμένο νέγρο τραγουδιστή. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Πρόκειται για έναν Αυστραλό λευκό τραγουδιστή, ο οποίος έχει γεννηθεί μόλις το 1974. Γεια σου Γιώτα, τα καλύτερα ταξίδια λέει του μυαλού γίνονται με τη μουσική. Ήμουν τυχερή εκείνη την ημέρα που ξέχασα το ραδιόφωνο ανοιχτό για πολλές ώρες και σε πρώτο άκουσα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Καληνύχτα Μαρία στη Θεσσαλονίκη, εγώ σε ευχαριστώ όπως και τον Γιάννη τον Τάι. Λίγο νωρίτερα, ο Τεό είχε αναφερθεί στον Tom Waits, τον Αμερικανό τραγουδοποιό με την ευέλικτη και ιδιόρυθμη φωνή.

0: accept your invitation to the blues.
1: Ο Tom Waits, λίγο πριν από το κλείσιμο. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, αγαπητέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάνια, έχεις δίκιο σε αυτό που έχεις γράψει στο μήνυμά σου. Ούτε οι μισές φωνές μου, λέει, δεν χώρισαν. Να επαναληφθεί η θεματική, παρακαλώ. Σίγουρα, λοιπόν, θα υπάρξει δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Και ο Γιώργος έχει δίκιο στο μήνυμά του με την Διαμάντα Γκάλας που μου έχει στείλει. Φυσικά και εκείνη θα παίξει οπωσδήποτε στο δεύτερο μέρος. Πάντως την τραγουδίστρια με την πολύ χαρακτηριστική και ιδιαίτερη φωνή με την οποία θα κλείσει η εκπομπή δεν την πετύχατε απόψε. Δεν την στείλατε ούτε μία φορά στα μηνύματά σας.

όταν ήταν ακόμα μαθήτρια που λέτε ή εν λόγω τραγουδίστρια, ένας οικογενειακός της φίλος και επίδοξος κυνηγός ταλέντων έδωσε ένα demo με τη φωνή της στον David Gilmour, τον Pink Floyd. Εκείνος μόλις το άκουσε, λάτρεψε τη φωνή της και αποφάσισε να τη βοηθήσει. Έτσι, εκείνη υπέγραψε ένα ζηλευτό συμβόλαιο στην EMI το 1974 στην τρυφελή ηλικία των 16 ετών. Ένα τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε η ίδια σε ηλικία 19 ετών την έφερε αμέσως στην κορυφή. Έκανε λοιπόν ντεμπούτο το 1979 δισκογραφικά και ήταν η πρώτη γυναίκα performer που έφτασε στο νούμερο 1 των βρετανικών charts με τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε η ίδια. Το τραγούδι ήταν το Wuthering Heights και φυσικά η ιδιαίτερη, ξεχωριστή, παράξενη, περίεργη αλλά χαρισματική φωνή ανήκει στην Kate Bush.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Victoria Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
2: Κι φέρνε το λαγούτο του και σιγά να επορπάτη και έτσι

0: FM. Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.